0: αυτόν τον τελικό σκοπό που είναι το Ina Ocean. Σας ευχαριστώ πολύ. Ina Ocean. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Ιδιαίτερες ευχαριστίες. Θα έλεγα και ευγνωμοσύνη για την παρουσία σας και για τον, θα έλεγα, τον επανευαγγελισμό όλων μας. Δηλαδή, να εστίσουμε στο λόγο του Θεού μας και μέσα από την αναφορά και της επιστήμης να δούμε ακριβώς το πώς βρισκόμαστε και το πώς βιώνουμε και να δώσετε τα ενάντια της ανάκαμψης. Και πιστεύω ότι μεταφέρετε τα αισθήματα μόνο των ευχαριστημένων. Ευχαριστούμε. Έχει την καλή διάθεση να μας ακούσει και να ακουστούν και ερωτήσεις, να προβάλλουν ερωτήσεις, προτάσεις, σκέψεις, διότι είναι κάτι που το ζούμε και δυσκολευόμαστε στη διαχείριση με αρκετές φορές. Ο Μανώλης, το μικρόφωνο μπορεί να πάει, Λουχάνη, πήγαινε σε ερώτηση. Περίμενε, Μανώλη, θα σου φέρω το μικρόφωνο.

0: λίγο πιο κοντά. Ανοίξτε το λίγο.
1: Εκείνο που θέλω να πω είναι ότι κάποια από αυτά που είπατε, δηλαδή ευτυχισμένοι άνθρωποι και ευτυχισμένη οικογένεια, είπατε το ιδεατό. Το τελείως ιδεατό. Δηλαδή, ένας που παντρεύεται και συνήθως με την οικονομική κρίση τώρα, που δεν βρίσκεται ο άνθρωπος και έχει βιώματα άσχημα κλπ. Δεν σημαίνει ότι αυτός που θα παντρευτεί και μετά από κάποια μεγάλη ηλικία ότι είναι πνευματικός άνθρωπος. Ενδεχομένως είναι και οι δύο πνευματικοί άνθρωποι. Έχουν τον φόβο Χριστού, έχουν τον φόβο Θεού. Ενδεχομένως ο ένας να είναι άθλητος και ο άλλος να είναι θρησκευόμενος και πνευματικός με εξομολόγηση κλπ. Πώς λοιπόν όταν είναι δυνατόν, όταν υπάρχουν τέτοια αλληλοσυμπληρούμενα αλληλοσυμπληρούμενες διαθέσεις και οι πνευματικοί άνθρωποι και οι δύο να υπάρξει στην οικογένεια. Και τι γίνεται σε αυτήν την περίπτωση.
2: Ξέρετε, είναι ωραία η ερώτησή σας και είναι συχνή ερώτηση αυτή. Και είναι πολύ φυσιολογικό να το σκέφτεται ο καθένας μας αυτό που λέτε. Όταν είναι διαφορετική μέσα στο γάμο ή το άλλο που λένε πολύ συχνά, ότι ο ένας προχωράει πνευματικά, ακόμα και αν δύο μπορεί να είναι πνευματικοί, ο ένας προχωράει και ο άλλος μένει πίσω. Τι γίνεται. Ο ένας νοιάζεται, διαβάζει, κάνει, προσέχει. Το άλλο θα έχει μια εξωτερική πνευματικότητα. Δηλαδή δεν είναι μόνο όταν ένας είναι αντίθετος και άλλος είναι. Σχετικό όλο μπορεί να συμβαίνει και μέσα σε δύο ζευγάρια που και δύο πιστοί. Σε ένα ζευγάρι που και δύο πιστοί. Τι γίνεται. Νομίζω το λάθος που κάνουμε σε αυτόν τον συλλογισμό, νομίζω, δεν ξέρω, θα πει και ο Πάτερ, είναι ότι εξαρτούμε την ευτυχία μας και την πρόοδό μας από τον άλλον. Νομίζω ότι και το Ευαγγέλιο το λέει ότι χωριστά θα σωθεί ο καθένας μας. Δεν θα σωθούμε μαζί. Αυτό είναι το ιδανικό και το ιδεατό, αλλά τελικά ο καθένας είναι μόνος του. Μόνος του θα δώσει λόγο στον Θεό. Και ο άλλος είναι αυτός που θα μας επιτρέψει, ίσως είναι ό,τι καλύτερο ένας δύσκολος σύζυγος ή δίστροπος. Αν το δούμε διαφορετικά και πνευματικά πάλι, γιατί εδώ μιλάμε σε ένα πνευματικό περιβάλλον, εγώ αν ήμουν σε έναν άλλο χώρο δεν θα σας τα έλεγα όλα αυτά. Αλλά ίσως είναι πάλι ό,τι καλύτερο μας έχει συμβεί, εκτός αν μιλάμε για πολύ εξαιρετικές περιπτώσεις, ο δύσκολος σύζυγος, το δύσκολο παιδί, η δύσκολη κατάσταση που βιώνουμε, για να μπορέσουμε κι εμείς να ξεπεράσουμε κάποιες δικές μας καταστάσεις

0: δυσκολευτούμε. Είναι αυτό το κλικ που πρέπει να κάνουμε, είναι αυτή η υπέρβαση που είπαμε. Να πάμε σε ένα άλλο επίπεδο, λίγο ανώτερο. Και να σταματήσουμε να σκεφτόμαστε με αυτή τη λογική ότι ο άλλος είναι αυτός ο οποίος με εμποδίζει. Αν τα δω όλα σε σχέση με τον Θεό πάλι, γιατί αυτή είναι η σχέση μου, η σχέση του γάμου είναι τριαδική, δεν είναι διαδική. Είμαι εγώ, ο άλλος και ο Θεός. Αν μπορέσω λοιπόν να μπω σε αυτόν τον συλλογισμό ότι Θεέ μου, εσύ με βλέπεις, εσύ τα ξέρεις, και εγώ αυτή τη στιγμή τώρα έχω αυτή τη δυσκολία, βοήθησέ μου να το αντιμετωπίσω. Όλο αυτό, και είναι πάρα πολλά ζευγάρια νομίζω τέτοια, όλο αυτό το οποίο τελικά μου συμβαίνει και είναι τόσο δύσκολο, είτε ο άλλος αλλάξει είτε όχι, μπορεί να μην αλλάξει, είναι προς όφελός μου. Νομίζω αυτή είναι η λογική του χριστιανού. Αλλιώς μπορούμε να πούμε πάρα πολλά πράγματα που είναι κοσμική λογική. Δεν ξέρω αν
1: είναι,
0: δεν ξέρω,
1: ο πάτερ
0: νομίζω, αλλά εγώ
1: κάπως
0: έτσι τα βλέπω.
1: Ακούγοντας κάποτε, ζωντάς με συναρρετός σας, μου είπα ότι μια πολύ έτσι, θα το έλεγα έτσι, με εντυπωσίαση που έλεγα, θα πρέπει να μάθουν αυτοί που οδηγούνται στο γάμο, να ερωτεύονται και με λογική. Mm-hmm. Σκέψη ότι να δούμε πού πορευόμαστε. Ποιον άνθρωπο θα συναντήσουμε, ποιον αποφασίζουμε να ανοίξουμε τον δρόμο της ζωής μας. Να αποφασίζουμε στον χώρο το μυστηριακό, άρα λοιπόν πιστεύουμε στη χάρη του μυστηρίου, του γάμου, ότι και τα δύσκολα μπορούν να μεταμορφωθούν. Και έχουμε σε αυτό που είδα πριν λίγο στην εισήγησή σας, ότι και τα δύο που είναι πιο ευτυχισμένος, κάνει ευτυχή γάμο, αλλά και ένας ευτυχισμένος γάμος, όταν και ένας γάμος, ένας μυστηριακός γάμος, μπορεί στην πορεία να μεταμορφώσει και να δώσει αυτή τη ζωή και να δώσει και τη χαρά και την ευτυχία. Γιατί η χάρη του μυστηρίου, το μυστήριο το πιστεύουμε, μας μεταμορφώνει και έχουμε τη χάρη του Θεού. Και σε αυτό να αναφέρω, Μανώλη, ότι είναι, ίσως είναι μια δυναμία της ποιμένης Εκκλησίας, μόνος και εμάς των ιερέων, το ότι δεν κατηγορούμε τους ανθρώπους που έρχονται κοντά μας και στα μυστήρια. Αυτή η σκηνή στο τέλος του μυστηρίου του γάμου, που ο ιερέας κρατάει το ζευγάρι από τα δύο χέρια, το ζευγάρι ενωμένο, και ο ιερέας έχει το Ευαγγέλιο. Η ερμηνεία πια είναι ότι, κοιτάξτε, η ζωή σας θα είναι με αυτή τη διαδρομή. Ο Χριστός, το Ευαγγέλιο, η Εκκλησία, ο ιερέας που τελεί τα μυστήρια και εσείς ενωμένοι. Αυτή είναι αυτή είναι η προοπτική. Αυτή είναι η οδός. Έτσι λοιπόν, μέσα από μια τέτοια συγκρουόμενη, θα τα έλεγα, ίσως διαφορετικότητα χαρακτήρων και επιθύσεων μέσα στο μυστήριο του γάμου, αν αυτά δεν τα βάλουμε στο νου μας, θα δυσκολευτούμε ενδεχομένως. Πρέπει λοιπόν να δούμε πού πορευόμαστε και γιατί πορευόμαστε. Εκεί θα υπέρθουν οι αλλοιώσεις και οι αποδοχές, η αποδοχή για την πορεία.
0: Έτσι είναι, Πάτερ. Εγώ να προσθέσω και κάτι άλλο που είναι πολύ συχνό από το σύνοντα. Νομίζω ότι πολλές φορές όταν υπάρχει μία διαμάχη, διένεξη ανάμεσα στο ζευγάρι, αυτό που δεν κάνουμε είναι να δούμε πού είναι η δική μας ευθύνη. Δηλαδή, παίρνουμε τη στάση του θύματος, όπως είπα και πιο πριν, και μπορεί αντικειμενικά πράγματι να είναι ένας άντρας, ας πούμε, να πω ένα παράδειγμα, ο οποίος μιλάει άσχημα στη γυναίκα του, να πω έτσι κάτι απλό. Και να είναι κάτι αντικειμενικό. Έχουμε να επιλέξουμε, να το πούμε πρακτικά, ή θα πάρω τη στάση του θύματος ή θα δω και εγώ τον προκαλώ. Μήπως και εγώ έχω ευθύνη στο ότι αυτός φέρεται έτσι. Δεν είμαστε πάντα αθώες περιστερές και αυτό είναι και για τους δύο. Και μιλάω πρακτικά, γιατί έχουμε δει πάρα πολλές φορές οι δύο γυναίκες, πρέπει να το πω, οι οποίες τρέχουν και τους πνευματικούς, και εσείς που το ξέρετε καλύτερα πάτε, και παρουσιάζουν ένα άντρα δικτάτορα και δεν ξέρω και τι τους κάνει, δυνάστη στο σπίτι. Και αυτές είναι οι καλές επισκευόμενες που έρχονται στην Εκκλησία συνέχεια. Αυτό δεν πατάει ποτέ στην Εκκλησία, γιατί ο κακός, ας πούμε. Και παίρνουν το ρόλο του θύματος και της καημένης. Αλλά ποιος ξέρει και αυτός ο καημένος ο άντρας. Συγγνώμη, εσείς έχετε περισσότερη εμπειρία τώρα, δεν θέλω να μπαίνω στα χωράφια σας, αλλά εγώ το έχω συναντήσει αρκετά συχνά. Η γυναίκα η καημένη και ο άντρας ο κακός. Εντάξει, υπάρχει και το αντίθετο βεβαίως. Νομίζω ότι όλα αυτά είναι να μας δώσουν ευκαιρία να κάνουμε μια αυτοκριτική και εμείς οι ίδιοι. Τα θύματα που νομίζουμε ότι είμαστε. Γιατί ο άλλος είναι ο μη θρησκευτικός ή ο μη έτσι, ο μη αλλιώς. Εμείς πώς συντελούμε στο να δημιουργηθεί όλη αυτή η κατάσταση. Νομίζω μόνο έτσι μπορούμε να προχωρήσουμε στον γάμο. Όχι κατηγορώντας και βλέποντας τον άλλο,

0: είναι αντικειμενικά ότι είναι στραβά αυτά που έχει κάνει. Η δική μου ευθύνη, το δικό μου μερίδιο σε αυτό που είναι. Και να μετανοώ για αυτό το οποίο εγώ κάνω. Και να μπορώ να το βλέπω καταρχήν. Γιατί δεν το βλέπω.
1: Κάποια ερώτηση να μην μόνο. Ναι.
2: Σχετικά με αυτό που είπατε στην αρχή, θα σας γυρίσω λίγο στο ξεκίνημα της συζήτησης. Όταν είπαμε συγχωρώ, άρα ότι είμαι μαζί με τον άλλον, άρα ότι έχει συμβεί ό,τι έχει συμβεί, διαμάχη, διέμεξη κτλ. Αποφασίζω να τον συγχωρέσω, φτάνουμε στο πρώτο στάδιο, περνάμε το δεύτερο και το τελευταίο δεν είναι απαραίτητο να τον κάνεις και φίλος. Πώς όμως μπορείς, ενώ έχεις χωριστεί από αυτόν τον άνθρωπο, ναι, μεν εσωτερικά, όπως το είπατε, έχει αυτό το νόημα ότι εγώ τον συγχώρεσα μέσα μου, είμαι εντάξει, ο Θεός το γνωρίζει, εγώ είμαι οκ. Okay. Όταν σε αυτόν τον άνθρωπο δεν έχεις πάει να συμφιλειωθείς με κάποιο τρόπο. Έστω και αν εσύ θεωρείς ότι έφταιγε ο άλλος που σε έβλεψε. Σε αυτή την περίπτωση. Μπορεί και ο άλλος να θεωρεί ότι έφταιξες εσύ. Δεν έχει σημασία το πού είναι το δίκαιο. Έχει γίνει αυτή η διένεξη, η διαμάχη. Πώς λοιπόν, αφού δεν έχεις κάνει αυτή την κίνηση να βρεθείς με αυτόν τον άνθρωπο, θεωρείς ότι συγχώρεσες, άρα ξαναβρέθηκες μαζί. Και ως φίλο, εντάξει, δεν μιλάω στο μέλλον στη ζωή να τον έχεις πάντα, αλλά έστω τη στιγμή εκείνη.
0: Ναι.
2: Ή την επόμενη σε κάποια θέση.
0: Αυτό είναι το ιδανικό. Έτσι θα έπρεπε να είναι. Όμως, εγώ σας έδινα το παράδειγμα με το bullying του μαθητή. Να σας φέρω ένα άλλο παράδειγμα, να το κάνουμε λίγο πιο κατανοητό. Μια γυναίκα η οποία κακοποιείται από τον άντρα της. Υπάρχουν και αυτά. Και πρέπει να φύγει από το σπίτι και θα τη σκοτώσει, ας πούμε, έτσι. Τις λες. Πρέπει να συγχωρήσει. Πρέπει κάποια στιγμή να το συγχωρήσει. Πρέπει να πάει και πίσω να το ζητήσει να συμφιλωθεί. Πώς θα τη βλέπατε εδώ τη συμφιλίωση. Ή θα πρέπει να προφυλάξει τον εαυτό της. Να τον συγχωρήσει, να τον πει συγχώρηση, πηγαίνει μέσα μας. Η εξωτερική εκδήλωση της συγχώρησης είναι να πάω να ζητήσω συγγνώμη, να συμφιλωθώ με τον άλλον. Μα δεν είναι πάντα εφικτό και θεμητό. Άρα, θέλω να το πούμε και αυτό. Δηλαδή, η συγχώρηση δεν είναι η συγγνώμη που θα πω. Η συγχώρηση είναι αυτό που νιώθω από μέσα μου. Μπορώ να πω 100 συγγνώμες και μέσα μου να έχω θυμό. Και επίσης, να σας πω και κάτι άλλο ακόμα πιο προχωρημένο από αυτό που λέτε. Μπορώ να συγχωρήσω ένα πεθαμένο. Ξέρετε πόσες τέτοιες περιπτώσεις έχω, που έχει πεθάνει κάποιος και υπάρχουν ακόμα. Τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση. Γιατί σας το λέω αυτό, υπάρχει απάντηση, αλλά γιατί σας το λέω αυτό, ότι η συγχώρηση δεν έχει τελικά να κάνει με το τι θα πω στον άλλον, γιατί αφού όλος έχει πεθάνει, πώς τον συγχωρήσω. Δεν μπορώ να έρθω σε επαφή μαζί του να ζητήσω συγγνώμη και να συμφιλειωθώ. Μπορώ όμως. Αν κάποιος έχει πεθάνει, και πάλι μπορεί να γίνει συγχώρηση. Και γι' αυτό έχουμε και
3: πόσο. Ευτυχώς
0: έχουμε και τα μνημόσυνα, έχουμε και τα μνημόσυνα στην εκκλησία μας. Ορίστε, θα σε ακούω.
1: Με μικρόφωνο.
0: Και αν θέλετε μπορώ να σας πω και παραπάνω, αν δεν σας έλεξα την απορία. Κατερίνα, μάλιστα.
4: Λέγατε ότι υπάρχει συγχώρεση, βέβαια υπάρχει. Όταν έφυγε η μαμά μου από τη ζωή, πήγα και βρήκα τη θεία μου. Βέβαια δεν υπήρχαν προβλήματα, τη είπα σ' αγαπώ θεία και την αγκάλιασα. Θα με συγχωρέσεις για αυτό που προκάλεσε στο σπίτι την αναστάτωση. Και είπε εκείνη, και βέβαια παιδί μου, τώρα νιώθω εγώ ότι έχω συγχωρεθεί. Και έτσι είμαστε μαζί, υπάρχει συγχώρεση. Όταν υπάρχει δύναμη στην καρδιά και όταν είσαι στην εκκλησία, υπάρχει συγχώρεση. Γιατί είμαι ένα παιδί που μεγάλωσα σε διάφορες οικογένειες, σε διάφορα ιδρύματα και μέσα από αυτά έχω μάθει να ζω. Και να υπάρχω και να συγχωρώ και να
0: συγχωρούμε αντίστοιχα.
4: Υπάρχει
0: συγχώρεση. Είδατε λοιπόν πόσα μάθετε μέσα τις δυσκολίες της ζωής, αυτό που λέμε. Μετασχηματίσετε την αδικία σε ευλογία. Αυτό που λέμε. Αυτό που είναι αδικό. Το θέμα της συγχώρησης είναι πάρα πολύ μεγάλο, δεν είναι απλό. Θα σας πω λίγο, αν δεν μακρυμωρώ, ένα παράδειγμα άλλο που έχει σχέση με την ερώτηση που κάνατε πιο πριν. Είναι αληθινή ιστορία αυτή. Ήταν λέει μία φορά ένας. Είναι βιβλίο που έκανα όλο αυτό. Ήταν στα στρατόπεδα συγκεντρώσεως των Εβραίων. ένας ο οποίος είδε μπροστά του όλα αυτά που γινόντουσαν, ας πούμε, τα φοβερά μέσα στα στρατόπεδα, τους θανάτους και όλα αυτά. Τον μεταφέραν λέει μια φορά σε ένα νοσοκομείο να δουλέψει και ένας Εβραίος τον SS από τους βασανιστές ήταν άρρωστος. Και τον φωνάζει, λέει, πέθανε, ψυχοραγούσε, ήταν στα τελευταία του. Και τον φωνάζει και του λέει, πεθαίνω, συγχώρεσέ με. Θέλω να με συγχωρήσεις για όλες τις πράξεις που έχω κάνει. Και είπε αυτός, τους είχε στο μυαλό του, φανταστείτε τι, όλο αυτό το πράγμα, που είναι όλοι οι Εβραίοι φίλοι του, οι γνωστοί που έχουν πεθάνει, όλους αυτούς που έχουν θανάτους, και να του ζητάει ο εκτελεστής, ας πούμε, να συγχωρέσει. Να τον συγχωρέσει εκ μέρους των Εβραίων όλων. Και είχε φοβερό δίλημα, τι να κάνω, μπορώ εγώ να συγχωρέσω εκ μέρους όλων αυτών. Τελικά δεν τον συγχώρεσε. Δεν του βγήκε. Και πέθανε. Αλλά αυτός, ο Βίζενταλ, έτσι λέγεται, του βολούσε όλη τη ζωή αυτό το πράγμα. Τον βασάνισε. Μήπως έπρεπε να συγχωρήσει. Δηλαδή τώρα γιατί λεπτές, ας πούμε, από χρόνες μιλάμε. Και μήπως έπρεπε και μήπως δεν έπρεπε. Και πήγε και ρώτησε πίσω στο στρατόπεδο συγκέντρωση του άλλου και του είπαν: όλοι φυσικά καλά έκανε και το συγχώρησε. Αυτό έσπερε τόσο θάνατο, μα φασάνισε. Τώρα ζητάει συγχώρηση. Δεν είναι χριστιανή, βέβαια, έτσι ευρέ μιλάω, αλλά δεν έχει σημασία. Η ανθρώπινη πάλι, α πούμε, ψυχή πώ λειτουργεί. Και μέχρι λίγο συνάντησε έναν ιερέα που του λέει: θα έπρεπε λέει, να τον είχε συγχωρήσει. Και αυτό από τότε είχε τόσο μέσα του εσωτερική πάλι που έβγαλε ένα βιβλίο. Και πήγε σε όλους τους επώνυμους, ας πούμε τώρα, δεν τους ξέρετε ποιοι, και τους ρώτησε εσείς τι θα κάνατε. Και βέβαια η μισή απάντησε αν θα συγχωρούσα ή αν η μισή δεν θα συγχωρούσα. Τόσο μπερδεμένο είναι. Γιατί το ερώτημα είναι μπορείς να συγχωρέσεις για λογαριασμό κάποιου άλλου. Αναπάντητα. Εμείς βέβαια στην Εκκλησία νομίζω μάλλον τώρα πάτε, δεν ξέρω αν σας βάλω είστε στην ερώτηση, αν δεν τι θα μας λέγατε, αλλά μάλλον στην Εκκλησία υπάρχει ίσως ίσως. Φαντάζομαι και εγώ θα συγχωρούσαμε, ας πούμε. Αλλά είναι πολύ έτσι. Ναι, δεν είναι απλό. Δεν είναι απλό. Υπάρχουν πάρα πολλές παράμετροι δηλαδή.
1: Το Αποστόλου Παύλο χαίρεται με τα χειρότερα, κλείνει με τα κλειόντων. Μήπως το έχουμε αντιστρέψει κάποιες φορές. Δηλαδή, χαιρόμαστε με τα κλειόντων και λυπούμαστε με τα χειρότερα. Ας το κάνω μια έρευνα λίγο, σε κάποιες περιπτώσεις, όταν συμβαίνει αυτό, πόσο αντίστροφο είναι στο λόγο του Αποστόλου Παύλου και ίσως να μην το ομολογούμε, αλλά να γίνεται ένας εσωτερικός κραδασμός. Εκεί είναι η αμαρτία μας και η πτώση μας. Και το ομολογούμε καμιά φορά μέσα από τη μυστηριακή ζωή της εξομολογήσεις. Ξέρετε, πάτε, εγώ δεν χαίρομαι με τη χαρά του ανθρώπου. Λυπάμαι πάρα πολύ. Δηλαδή είναι μια παθολογία μας και μια αρρωγή σε αυτήν την κατάσταση, η οποία πραγματικά θέλει πολύ προσοχή και αυτό μας βασανίζει. Και αυτό αν μετά δεν γίνεται εύκολο, δεν γίνεται κοινωνικός, δεν γίνεται κοινωτικός, δεν γίνεται επικοινωνιακός, δεν προσφέρει, γιατί έχει συρρυκνώσει και έχει παγώσει, έχει ψυχράνει την καρδιά του, γιατί μπαίνει σε αυτόν τον πειρασμό που είναι πολύ ωραίος. Αυτά έτσι από αυτά που αναφέρατε.
0: Ξέρετε, είναι αυτό πολύ σημαντικό που είπε ο Πάτερ. Είναι και να το διευκρινίσουμε και ευχαριστώ έτσι δίνετε αυτή την ευκαιρία. Συγχώρεσε και πάρα πολλές μορφές. Δεν είναι απλώς να πω συγγνώμη. Δέστε τι μορφές έχει. Συγχώρεση είναι να μην κατηγορήσω κάποιον ενώ βλέπω ότι τον τσαμπολεύουν, ας πούμε, και λένε κάτι κακό για κάποιον που έβλεψε, να μην μιλήσω. Συγχώρεση είναι όταν μάθω ότι αυτός έπαθε κάτι κακό, να μην χαρώ. Έτσι ξεκινάμε να συγχωρούμε με τέτοια απλά πράγματα, πρακτικά. Συγχώρηση είναι όταν πάθει κάτι κακό άλλο να μην πω καλά, έπαθε, το άξιζε, αφού και αυτό συγκονεμένα τα ίδια. Είδε στη θεία δίκη, λέμε πολλέ φορέ, θα βάζουμε και το Θεό στη μέση. Καλά να πάθει. Συγχώρηση είναι να μην σκεφτώ έτσι αρνητικά με τον άλλον και όταν τον δω και χαίρομαι, πολλέ φορέ μπορεί να λυπηθώ να έπαθε κάτι κακό, αλλά να μην χαρώ. Αυτό που λέμε, αν χαρεί και να πω, κοίταξε να δει αυτό που κάνει έτσι και τώρα που ήταν όλο τόσο καλά στη ζωή του. Όλα αυτά είναι μικρέ εκφάνσει συγχώρηση. Έτσι ξεκινάμε. Μπορώ να κρατήσω το στόμα μου κλειστό και να ελέγξω τα συναισθήματά μου όταν δω ότι ο άλλος τον κατηγορούν. Μπορώ να πω μια καλή κουβέντα. Δεν σας πάω να εκφράζουμε τους μαθητές και κάνουμε πρακτικά πράγματα. Μια καθηγήτρια έβαλε τους μαθητές και γράψανε τα παιδιά κάρτα χριστουγεννιάτικη σε αυτούς που τους είχαν τσακωθεί Και του στείλαμε μια κάρτα συμφιλειωτική που λένε, για να μπορέσουν έτσι να τα ξαναβρούμε. Έχουμε πάρα πολλά τέτοια. Στα σχολεία, εγώ που δουλεύω τώρα στην Ελλάδα, είναι πολύ συγκινητικά όλα αυτά τα οποία έχω δει. Πάρα πολλές ιστορίες. Πώς αγγίζει την ψυχή των παιδιών, τα παιδιά είναι αγνά. Δεν έχουν, ας πούμε, στην τελική του κόσμου ακόμα. Και ενώ αντιδρούν στην αρχή, υπάρχουν πολλά παιδιά που αντιδρούν. Και τη λένε, κυρία, δεν είναι δίκαιο αυτό, δεν θα το κάνουμε, λένε διάφορα. Τελικά στο τέλος βλέπεις, εγώ έχω δει θέματα. Τώρα είναι άλλη μεγάλη συζήτηση με αυτή, καινούργια ομιλία, αλλά έχει πραγματικά συγκινήσει.
1: Γιατί όλοι την κάνουμε σε επόμενη ταξίδι σα.
0: Έχουμε πολλά να πούμε. Αλλά δόξα τω Θεώ υπάρχει πολύ ανταπόκριση και βλέπεις ότι. Και νομίζω ότι είμαστε, να σα το πω και επιστημονικά, και λαός. Δεν ξέρω τι θα πείτε. Εγώ έχω κάνει διάφορες έρευνες. Τώρα κάνω και μια έρευνα στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκη με την Αθήνα και στην Πελοπόννησο, τρεις πόλεις. Δεν έχω βγάλει ακόμα τα αποτελέσματα, αλλά σε μια μικρότερη έρευνα που κάναμε σε σχέση με άλλους λαούς είμαστε πολύ διαφορετικοί. Η Ελλάδα, αυτό έχει να νομίζω να κάνει με την θρησκεία μας, βέβαια με την Ορθόδοξία, η Ελλάδα είναι από όλα τα προγράμματα, γιατί αυτό το πρόγραμμα διδάσκεται σε πάρα από 30 χώρες στον κόσμο, είναι η χώρα που είχε τη μεγαλύτερη ανταπόκριση. Οι Έλληνες εκπαιδευτικοί και μαθητές ανταποκρίθηκαν καλύτερα από ό,τι σε οποιαδήποτε άλλη χώρα στον κόσμο.
1: Αυτό υπάρχει
0: το νομίζω, ναι.
1: Σε αυτό που λέτε, να συμπληρώσω κάτι ακόμα για τις δοκιμασίες, ότι οι δοκιμασίες μπορεί να μας φέρουν κοντά με τον συνάνθρωπό μας, αλλά μπορεί όμως και να μας απομακρύνουν. Κάτι να φέρει για μια δοκιμασία της χώρας μας, για την Ελλάδα μας, για τον τόπο μας, η φαινομενική κρίση, αλλά νομίζω ότι διαπιστώσαμε και την πνευματική κρίση. Και ευτυχώς που το συνειδητοποιήσαμε και λίγο ξεπεράσαμε αυτόν τον κίνδυνο της συρρήκνωσης. Οι καρδιές πήγαιναν να συρρήκνωθούν στο πρώτο διάστημα, από το φόβο μήπως και εμείς δυστυχήσουμε, αλλά άντεξε νομίζω αυτόν τον κραδασμό και ξανανοίχθηκε λίγο η καρδιά και λίγο μια μεγάλη αγκαλιά σιγά σιγά. Είναι πάντως μια δοκιμασία. Το πώς θα ξεπεράσουμε, μάλλον δώσαμε τις εξετάσεις μας. Και είναι αυτό που είπατε, υπάρχει ένα πνευματικό DNA και το οποίο μας κρατάει ακόμα.
0: Και θα ξεπεράσουν τα πρόβατα που έλυσε, τώρα με όλα αυτά, δεν θα φανεί την αληθινό και την ψεύτικο, μας αναγκάζει όλη αυτή η κατάσταση να... Αρκεί να την δημιουργήσουμε, εγώ νομίζω, έτσι πάλι από τη δική μου σκοπιά, να δημιουργήσουμε κάποιες αιστείες. Έτσι θα έρθει η αλλαγή, όπως πιστεύω. Ξέρετε, οι τερμίτες, δεν ξέρω αν έχω κάνει αρχιτέκτονα εδώ, αλλά έχω ακούσει ότι είναι καταπληκτική η κατασκευή των σπιτιών που κάνουν και των διαδρόμων και των πολιτιών που κάνουν κάτω από τη γη. Είναι, λέει, ένα αρχιτεκτονικό θαύμα. Και τι κάνουμε, λέει, κάνουμε διάφορες αιστείες, χτίζουν διάφορα σπιτάκια, ας πούμε, και μετά τα ενώνουμε. Αυτή είναι η λογική της αλλαγής. Θα δημιουργήσουμε αιστείες. Αυτό είναι μια αιστεία. Οι συγχώρε που κάνουν στο σχολείο είναι μια αιστεία. Θα του μικρές αιστείες έχουμε να δημιουργήσουμε και μετά να ενωθούμε. Η ενότητα. Όσο είμαστε διασπασμένοι, και αυτό δυστυχώς είναι μέσα στα αρνητικά του Έλληνα, δεν θα μπορέσει να θέλει. Ας ενώσουμε έτσι τη φωνή μας, οι διάφορες αυτές μικρές, οι μικροί πυρήνες που υπάρχουν, για να φωνεί και η δύναμή μας.
1: Ναι, να έρθει το μικρόφωνο στο Γιώργο και στην κυρία. Ποιος πρώτος ήρθε. Εντάξει. Θέλουμε και ονόματα για αυτή τη μικρή αιστεία να έχουμε και μια προσωπική αναφορά.
5: Καλησπέρα. Καλησπέρα. Λέγομαι Αλεξάνδρα και ήθελα να μας πείτε λίγο περισσότερο για την ωραία ατμόσφαιρα που οφείλουμε να δημιουργούμε στα σπίτια ζώντας με τους σύζυγους που πήραμε. Μιλάμε.
1: Προλαβαίνουμε φέτος να την κάνουμε σε
0: επόμενη. Είπαμε ότι το συνέστημα είναι μεταδοτικό. Είπαμε ότι είμαστε συγκοινωνούντα δοχεία. Άρα ξεκινάμε από εμάς. Όταν εμείς είμαστε λοιπόν καλά, και θα μου πείτε πάλι, μπορεί να πείτε πώς να είμαι καλά, όταν δεν έχω δουλειά, όταν υπάρχουν πάρα πολλά. Αλλά ακόμα και εκεί μπορούμε να βρούμε το θετικό. Και θα σας πω συγκεκριμένα. Τώρα με την κρίση, οι οποίοι πάρα πολλοί λένε, μα δεν μπορεί να είναι καλή ατμόσφαιρα. Θα σας πω συγκεκριμένα παραδείγματα. Έχω οικογένεια από οικογένειες, έτσι. Έχω οικογένεια που είπε τώρα, παιδιά, δεν μπορούμε να πάρουμε γυναίκα να καθαρίσουμε το σπίτι. Θα ασχοληθούμε εμείς μεταξύ μας. Ανασκουμπόθηκαν τα παιδιά. Και κάθε Σάββατο κάνουν φασίλα. Ενώ τα έκανε η γυναίκα του καθάριστος. Τι ωραιότερο. Το πήραμε δεδομένο. Αυτό δηλαδή που φοβόμασταν θα είναι αρνητικό, έγινε μια πολύ ωραία αλλαγή στην οικογένεια με βάση αυτή την ανάγκη της οικογένειας. Άλλη οικογένεια είπε, παιδιά δεν έχουμε λεφτά για χρηστήριο, δεν μπορούμε να περιθέσουμε. Τα παιδιά στρώθηκαν εκεί που περιμέναν έτοιμα να λάβουν, ας πούμε. Αυτό δεν συμβαίνει παντού, αλλά θέλω να σας πω κάποια παραδείγματα για να καταλήξω. Ότι το κάθε τι έχει σημασία από ποια πλευρά το βλέπουμε και πώς το αντιμετωπίζουμε. Ακόμα και σε αυτές τις δύσκολες συνθήκες που έχουμε. Όταν η δική μας ψυχική διάθεση είναι καλή και μπορούμε να το ελέγξουμε, γιατί όσο ξαναλέω, κανείς δεν ενδιαφέρεται για τα συναισθήματά μας, είναι δικά μας. Δεν μπορούμε να πούμε ότι το κράτος φταίει επειδή είμαι άνεργος ή επειδή έτσι. Έχω δει άνεργο πατέρα που γύρισε στο σπίτι του τη μέρα που τον απολύσανε και είπε: Παιδιά, έχω να σας ανακοινώσω κάτι, καθίσαν όλο στο τραπέζι. Το αφεντικό με απολύσα. Δεν έχουμε δουλειά, αλλά ο Θεός είναι μεγάλος. Και θα βρούμε δουλειά. Και αυτό είναι το καλύτερο παράδειγμα που μπορείς να δώσεις ένα παιδί. Ούτε λόγια, ξέρετε, τα παιδιά δεν κρατάνε λόγια. Τα λόγια μπαίνουν από την αυτή και πιάνουν στο άλλο. Το παράδειγμα είναι αυτό. Αυτό είναι το καλύτερο παράδειγμα, χωρίς λόγια. Ένας πατέρας χαρούμενος. Φαντάζομαι, ούτε αυτό δεν ήταν μίζερος, να το πω έτσι. Το οποίο έδωσε αυτό το μάθημα στα παιδιά του. Το κάθε τι λοιπόν που μας τυχαίνει στη ζωή μας, στην οικογένειά μας, έχουμε τρόπο να το δούμε και από άλλη σκοπιά. Σημασία και από ποια οπτική γωνία το βλέπουμε. Έχετε δει ένα μολύβι, έσπασε ένα μολύβι και κάποιος του λέει: Πω, δεν έχω τραμολύβι. Όμως όταν το ξύσα από εδώ και από εκεί, έχει τρία μολύβι. Το ένα μολύβι είναι τρία μολύβι. Το σπασμένο. Όλα λοιπόν μπορούμε να τα μετατρέψουμε και αυτή είναι η ομιλία μας, αυτό που κάνουμε. Πώς μπορούμε να μετατρέψουμε την αδικία και να τη μετασχηματίσουμε και το κακό που μας συμβαίνει σε καλό. Και αρκεί να βρούμε τους μηχανισμούς, να μην πάρουμε το ρόλο του θύματος, όπου πέφτουμε σαν δράνεια και όλοι μας φταίνε, αλλά να βρούμε τον τρόπο και δόξα τω Θεώ έχουμε. Όσοι είμαστε στον χώρο της Εκκλησίας, όμως έχουμε μεγάλα στιγμήματα, έχουμε ένα πνευματικό. Έχουμε αυτές τις συντροφιές εδώ, δεν είμαστε ξεκρέμαστε. Αυτό είναι μεγάλο στίγμα και μεγάλη βοήθεια να βρούμε τρόπους τα δύσκολα που μας έρχονται να τα μετασχηματίσουμε στο να έχουμε ωραία ατμόσφαιρα στο σπίτι. Υπάρχουν λύσεις. Και μπορούμε, νομίζω η γυναίκα είναι ευέλικτη, γιατί εμείς είστε μητέρα τώρα, εσείς προφανώς με ρωτάτε. Έχει μυαλό η γυναίκα και μπορεί και το δύσκολο να το κάνει όμως. Και το πικρό να το κάνει γλυκό. Μπορούμε να βρούμε τους τρόπους, αν το θελήσουμε. Σε εμάς οφείλεται.
6: Γεια σας, λέγομαι Γιώργος. Θέλω να ρωτήσω το εξής. Στον επαγγελματικό χώρο μας έχει κάποιος αδικήσει και εμείς κάποια στιγμή τον έχουμε συγχωρήσει πλέον. Δεν μας αγαπώ, δεν έχουμε θυμό μέσα, μας τάξει. Τώρα, αυτή τη συγχώρεση πρέπει και να την ανακοινώσουμε, γιατί μπορεί αυτός να το καταλάβει, μπορεί να δει θεωρητικά ότι μας γεννήθηκε. Και να τα μπερδέψουν τα πράγματα.
0: Ναι. Κάθε περίπτωση είναι διαφορετική, αλλά νομίζω ότι δεν είναι απαραίτητο. Η συγχώρεση είναι κάτι που γίνεται στην ψυχή μας μέσα. Είπαμε, είναι αθόρυβο, είναι σιγανό, είναι μυστικό. Δεν έχει λόγο να φωνάζει. Άρα εσείς νιώθετε καλά. Θα φάνηκε από τη συμπεριφορά σας και τον τρόπο σας ότι δεν κρατάτε κακία. Ξέρετε, το φαίνεται. Είπαμε, φαίνεται το συνέστημα. Ο άλλος μπορεί βλέποντας να καταλάβει. Μπορεί να μην καταλάβει ποτέ, δεν μας ενδιαφέρει. Αυτό δεν μας ενδιαφέρει, εφόσον εγώ νιώθω ήσυχα και κοιμάμαι ήσυχα το βράδυ και δεν κυνηγάνε όλες αυτές τις σκέψεις και όλα αυτά τα μίζερα πράγματα που συμβαίνουν όταν κρατάω μέσα μου κακία προς τον άλλον, αυτό έχει σημασία. Αλλά δεν είναι απαραίτητο να το πούμε. Εγώ νομίζω έτσι.
1: Αυτό είναι μια εντόπιση στο πρόβλημα που ναι, μεν έχει αισθάνομαι ότι έχω αδικηθεί, έχω θυμώσει. Αλλά δεν είχε πέφτει μια σύγκρουση, ένας καυγάς. Δεν θα ήταν πολύ όμορφο να κάνω μια προσπάθεια να επικοινωνήσω μαζί του, να κάνω μια σειρεαλλαγή και να υπάρχει μια κατανόηση και μια εξήγηση, δηλαδή τυχόν παρεξηγήσεις.
0: Ναι.
1: Μπορεί να βοηθήσει και αυτό.
0: Δηλαδή, νομίζω είπε ότι ο άλλος δεν
1: είχε καταλάβει
0: τίποτα.
1: Ναι,
0: αυτό νιώσε σε μέσα. Αυτό, ο άλλος δεν είχε καταλάβει.
1: Σε άλλη περίπτωση, είπε ότι
0: είχε
1: μια σύγκρουση, μια ένταση στην κουβέντα. Δεν ξέρω, βοηθάει αυτό.
0: Αν όχι, είναι έτοιμος.
1: Αν είναι όμως έτοιμος.
0: Να είμαστε όμως έτοιμοι ότι μπορεί να δεχτούμε και όχι. Αν έχουμε τα κότσια να το κάνουμε. και να μας πει ο άλλος όχι και να μην θυμούμε και να μην θυμώσουμε όσο το κάνουμε.
1: Αλλιώς
0: όχι. Αλλιώς να απορρίψει, να μην δέχεται, να μην συμφωνεί, να αρχίσει πάλι να συνδυάζει. Δηλαδή, κόβουμε λίγο και τον άλλο. Είναι έτοιμος. Μπορεί. Πολύ σοβαρά αλλά... μπορεί να ξεκινήσει μια νέα διαμάχη και να μας κάνει κακό. Αν όμως βλέπουμε ότι ο άλλος είναι όριμος και έτοιμος, είναι καλό.
1: Μήπως έχει σχέση και με το πόσο εμείς όντως είμαστε δεκτικοί με έναν άνθρωπο, αν όντως είμαστε να τον συγχωρήσουμε ουσιαστικά. Δηλαδή, μήπως έχει και μέσα και με τη δική μας ποιότητα, θα λέγα, της, της αποδοχής του άλλου ανθρώπου.
0: Ναι.
1: Το ύψος, όχι το πραγματικό, αλλά τον εσωτερικό μας δυναμισμό, να τον αντέξουμε έστω και αν μας απορρίψει μια δεύτερη φορά. Είναι, δεν είναι εύκολο, είναι λίγο πιο ανεβασμένο το επίπεδο. Ο πήγης είναι λίγο πιο ανεβασμένο.
0: Πολλές φορές νομίζουμε ότι συγχωρούμε, αλλά δεν συγχωρούμε. Και να σας πω και κάτι άλλο, η συγχώρηση δεν είναι κάτι που γίνεται άπαξ. Μπορεί να συγχωρέσω και να ξαναπέσω και να μου ξανάρθω. Να μπορεί χρόνια να με πάρει αυτή η διαδικασία. Και να κάνω ένα βηματάκι και να ξαναπέφτω. Και άλλο λίγο να ξαναπέφτω. Μέχρι να φτάσω με αυτό, με αυτό. Δεν σημαίνει ότι συγχώρησα μία φορά και δεν θα μου ξανάρθουν οι σκέψεις, οι κακές και οι λογισμοί. Απλά είναι μία πορεία. Η συγχώρηση είναι μία διαδικασία. Δεν είναι κάτι που γίνεται μία φορά. Άρα είναι αναμενόμενο να ξανακυλήσω κάποιες φορές πίσω. Αλλά κάθε φορά και καλύτερα. Είμαι συνειδητοποιημένος. Και ξέρω πλέον τον δρόμο, αν το έχω κάνει μια φορά, μετά πιο εύκολο είναι δεύτερη φορά και τρίτη και τέταρτη, γιατί το έχω ήδη δοκιμάσει. Ο στόχος είναι να μην ξεχνάμε το στόχο μας, την ενότητα. Αυτό είναι το σημαντικό.
1: Επειδή συνδέομαι και τους πατέρες της Εκκλησίας, γυρίζω το γέννο σωστό μου, πως άνοιξε αν πήγες, ανάστε και εγώ ίσον, ελέησον ορθός και ελέησον. Σοφία.
7: Υπάρχει περίπτωση για συγχώρηση.
0: Καλησπέρα.
7: Υπάρχει περίπτωση συγχώρηση από πλευράς μας σε ένα περιβάλλον, ας πούμε, επαγγελματικό. Να θεωρείτε ότι αυξάνει και το να προσληφθεί, δηλαδή, ως αύξηση του θράσους ή της κακής συμπεριφοράς του άλλου. Δηλαδή, με το να συγχωρούμε εμείς, μήπως επιτρέπουμε στον άλλον να συνηθίζει αυτό που... την αδικία, την κακή συμπεριφορά.
0: Είναι ο κοινός φόβος αυτό που λέτε. Υπάρχει αυτό, αλλά πρέπει να καταλάβουμε ότι όταν συγχωρούμε δεν είναι τη γνώση ότι θα πάρουμε πράκτορες. Η συγχώρεση δεν είναι το αντίθετο της δικαιοσύνης. Μπορούμε να συγχωρούμε και συγχρόνως να επιβάλλουμε την δικαιοσύνη. Αυτό είναι πολύ σημαντικό να το καταλάβουμε. Ο Αριστοτέλης έλεγε ότι καμία αρετή από μόνη της δεν μπορεί να σταθεί. Οι αρετές όλες μαζί στέκονται. Δεν μπορώ να έχω μία αρετή και να μην έχω μία άλλη. Η δικαιοσύνη επίσης είναι μία αρετή. Άρα, συγχωρώ, αλλά και συγχρόνως, δεν σημαίνει ότι θα παραβλέψω τη δικαιοσύνη. Εάν δηλαδή ένα αφεντικό στη δουλειά δει ότι ο υπάλληλός του τον έκλεψε, μπορεί να τον συγχωρέσει, αλλά θα τον διώξει κιόλας αν χρειαστεί. Δεν ξέρει αν χρειάζεται να τον κρατήσει μέσα στη δουλειά όταν βλέπει ότι κλέβει το ταμείο. Θα τον διώξει, είναι η δίκαιη πράξη, αλλά θα τον συγχωρέσει μέσα του.
1: Ή μπορεί να τον συστήσει. Αν είναι κατοχή,
0: θα τον
1: απολύσει, θα δώσει δεύτερη ευκαιρία.
0: Ακριβώς.
1: Αυτό είναι μια συγχώρεση.
0: Ακριβώς.
1: Και μπορεί να τον βοηθήσει τον άνθρωπο.
0: Ναι. Δεν σημαίνει λοιπόν ότι.
1: Ακριβώς.
0: Θα τρώμε φάπε συνέχεια εμείς επειδή συγχωρούμε, επειδή είμαστε χριστιανοί, δεν ξέρω και εγώ πώς το βλέπουμε. Δεν είμαστε θύματα. Όχι, αν πρέπει να επιβληθεί η δικαιοσύνη, θα επιβληθεί. Ο άλλο σου κλέβει το καταπατά του οικόπεδο δίπλα. Θα πει να τον συγχωρώ και κάθομαι και δεν κάνω τίποτα. Όχι, θα κάνει την αντίστοιχη ενέργεια, να πα στα δικαστήρια που θα πα και να διεκδικήσει το οικόπεδό σου.
1: Η Μαρία.
8: Καλησπέρα και ευχαριστούμε πολύ για την αστολή σα. Σκέφτομαι όμω ότι η συγχώρηση θέλει και χρόνο. Και έχουμε τόσα παραδείγματα. Αυτή τη στιγμή στο μυαλό μου έρχεται το παράδειγμα της οικογένειας που έχασε ένα παιδί με ένα βίαιο τρόπο, μια φοιτήτριας πρόσφατα. Yeah. Αυτοί οι γονείς δεν τους είναι εύκολο να συγχωρήσουν αυτή τη στιγμή που ακόμα η υπόθεση του παιδιού τους, ας πούμε, είναι ζωντανή. Yeah. Λοιπόν, θέλει πολλή δουλειά. Yeah. Και καμιά φορά και αυτό που λέμε η λέξη συγχώρηση, το βλέπουμε και στην καθημερινότητά μας. Τι είναι εκλείψη, δηλαδή βλέπετε στην εκκλησία. Θέλει ο άλλος να φύγει από το πίσω μέρος του ναού, να έρθει στο έμπρος για να φύγει και δεν σου λέει ένα. Συγγνώμη να περάσω, σπρώχνω. Είτε με τον αγώνα, είτε με από εδώ. Δηλαδή, χωρίς να μιλάει, προς μιμείται η ενεργία του. Και όσον αφορά που είπατε για τα βιώματα των παιδιών, προχθές, μετά από μια βροχή, που ήταν μια Αθήνα πολύ όμορφη, που θα μπορούσε κανείς να χαρεί, ας πούμε, το ίδιο βασίλεμα. Παπάς με δύο παιδιά, στον δρόμο περπατούσανε και οι τρεις από ένα κινητό, ούτε βλέπανε ποιος ερχόταν από απέναντι και οι τρεις τους βαδίζανε με το κινητό πέσοντας. Δηλαδή, αφαιρείς και από το παιδί ακόμα την παρατηρητικότητα, να παρατηρήσει, να δει. Αφήστε πια το θέμα του κινδύνου που δεν βλέπει είναι κόκκινο, είναι πράσινο. Πάμε.
0: Δεν έχετε δει μάνες που βγάζουν τα παιδιά στο καρότσι έξω και δεν τους μιλάνε να κάθονται έτσι συνέχεια. Εγώ μου κάνει πάρα πολύ εντύπωση το πράγμα. Πάνε στο πάρκο, το έχουν εκεί, έχουν κάνει το μωρό και πάμε στο κινητό.
8: Ήταν αυτό που είπατε, συγκοινωνούν τα δοχεία. Δηλαδή, ο μπαμπάς τι παράδειγμα, όταν και εκείνος έχει το κινητό και παίζει περπατώντας, τα παιδιά. Σας ευχαριστώ.
1: Αν δεν έχουμε άλλη ερώτηση, να κλείσουμε και να δώσουμε την ελπίδα. Καθότι πιστεύω ότι είσαστε και εσείς τερμίτες εκεί που βρισκόσαστε, και ίσως και εμείς να είμαστε, να κάνω την πρόταση να επικοινωνούμε λίγο, να κάνουμε σύνδεση εσωτερική, καρδιακή, ενδόμηχα και να σας έχουμε πάλι κοντά μας. Να αυξάνονται οι τερμίτες στην κοινωνία μας και οι πνευματικές συνδέσεις. Γι' αυτό εκφράζω την ελπίδα. Καταθέτω και την πρόταση να είστε πάλι κοντά μας.
0: Σας ευχαριστώ πολύ. Με χαρά μου. Σας ευχαριστώ πολύ.

0: δέσποτα παντοκράτορ, βασιλεύτης δόξης, ο Θεός, ο ειδός τα πάντα πριν γενέσεως αυτόν, αυτός πάρεσο ημίν, εν τη Αγία ώρα ταύτη, επικαλουμένησε και λύτρωσε ημάς. Από εσχήνης παραπτωμάτων, κάθαρον ημών των νουν, και τα φρονήματα από μυαρών επιθυμιών και κοσμικής απάτης και πάσης διαβολικής ενεργίας και πρόσδεξε χειρόσημων των αμαρτωλών το θυμίαμα τούτο ως προσεδέξω την προσφοράν Άβελ και Νόε και Ααρών και Σαμουήλ και πάντων των Αγίων σου. Ριόμενος ημάς από παντός πονηρού πράγματος και σώζον εις το πάντοτε ευαρεστήν και προσκυνήν και δοξάζειν σε τον Πατέρα και τον μονογενή σου Υιόν και το Πνεύμα σου το Πανάγιον, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Δέσποτα παντοκράτορ βασιλεύτης δόξης, ο Θεός ο ειδός τα πάντα προγενέσεως αυτόν, αυτός πάρεσο ημίν εν τη Αγία ώρα ταύτη επικαλουμένησε, και λύτρωσε εμάς από εσχήνης παραπτωμάτων, κάθαρον ημών των ουν και τα φρονήματα από μυαρών επιθυμιών και κοσμικής απάτης και πάσης διαβολικής ενεργίας. Και πρόσδεξε εκ χειρός ημών των αμαρτωλών το θυμίαμα τούτου εις οσμήν ευωδίας, ως προσεδέξω την προσφοράν Άβελ και Νόε και Ααρών και Σαμουήλ και πάντων των Αγίων σου, ριόμενος εμάς από παντός πονηρού πράγματος και σώζον εις το πάντοτε ευαρεστήν και προσκυνήν και δοξάζεσαι, τον Πατέρα και τον μονογενή σου Υιόν και το Πνεύμα σου το Πανάγιον, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Αχιλλείου φωνή. Η ζωή μας εξαρτάται από το είδος των λογισμών που καλλιεργούμε. Αν οι λογισμοί μας είναι ειρηνικοί και ήρεμοι, αν έχουν πραότητα και καλοσύνη, τότε έτσι είναι και η ζωή μας. Αν η προσοχή μας είναι στραμμένη στις συνθήκες του βίου μας, τότε μας καταπίνει μια δίνη λογισμών και δεν μπορούμε να έχουμε ούτε ειρήνη, ούτε γαλήνη. Γέρον Θαδαίος της Βιτόβνιτσα.

Αγάπησα το μαρτύριο, το οποίο τόσο παράξενα καθαρίζει την ψυχή. Άγιος Λουκάς ο Ιατρός, Αρχιεπίσκοπος Συμφερουπόλεως και Κριμαίας. Δεν χρειάζονται αναλύσεις σε τέτοια λόγια, μόνο σιωπή και προσευχή. Ο Θεός να μας δώσει αυτήν την αρχοντική καρδιά του Αγίου. Καρδιά γεμάτη φως και Χριστό. Καρδιά σταυρωμένη, πονεμένη, αδικημένη, η οποία ταπεινώθηκε χωρίς ενστάσεις και αντιδράσεις. Καρδιά καθαρή και αγιασμένη. Καρδιά ζωντανή. Καρδιά γεμάτη αγάπη και έλεος προς τους άλλους. Καρδιά με συμπόνια.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Λαρίσης και Τυρνάβου, Αχιλλείου Φωνή. Στους 96,3 μεγακύκλους των FM και σε όλο τον κόσμο διαδικτυακά.

Και στις 22 έχουμε την Αγία Μαρία τη Μαγδαληνή, τη Μυροφόρο, την Σαπόστολο, τη Μεγαλομάρτυρα, την αγαπημένη του Χριστού και της Εκκλησίας μας, η οποία μαζί με τις άλλες μυροφόρες διεικόνησαν τον Χριστό και τη χωρία του κατά τον καλύτερο τρόπο εκ των υπαρχόντων αυτές. Ταύσαν όλα και ακολουθούσαν και έκαναν έξοδα για την αγάπη του Κυρίου και για το μέγα και σωστικό του έργο. Κατήγγειλε τον Πόντιο Πιλάτο και τον Καϊάφα στον αυτοκράτορα της Ρώμης και έλαβαν εκείνοι την πρέπουσαν τιμωρία. Θα μου πείτε γιατί αυτό, η Αγία αγαπούσε τον Χριστό τόσο πολύ που δεν ήθελε, όπως και ο προφήτης Ηλίας, κανένας να ατιμάζει και κανένας να τον ταλαιπωρεί. Και έτσι λοιπόν έφτασε και εκείνη στο μαρτύριο με υπέροχο τρόπο και τα έδωσε όλα για το φιλάνθρωπο Χριστό μας. Έχουμε στο Άγιο Όρος και το χεράκι της που το φέρνουν εδώ στην ανάληψη στο Βύρονα οι πατέρες και το προσκυνούμε και πρεσβεύει στον Κύριο και για την πατρίδα μας και για την Εκκλησία και για την κάθε ψυχή και το περιβόλι της Παναγίας. Και έχουμε και την Αγία Μαρκέλα στοιχείο, την μάρτυρα εκείνη της αρχαίας Εκκλησίας, η οποία εθανατώθη από τον πατέρα της εκεί κοντά στη θάλασσα και από όταν η θάλασσα μοιάζει αιματοβαμμένη και το μυροβόλο νησί της Χίου την τιμά εξαιρέτως, την αγαπά υπερβαλλόντος και την εορτάζει πανηγυρικά. Τι ωραία πράγματα τούτο το καλοκαιράκι και κάθε καλοκαιράκι, με τόσους Αγίους, με τόσες ομορφιές και με τόσα καλά και ωραία.

Για να ξεφύγω τους συκοφάντες. Ψαλμός 1 έως τον στίχο 21. Κύριε, θέλω να σε δοξολογήσω με όλη μου την καρδιά και να διηγηθώ όλα τα θαυμαστά σου έργα. Με τον τρόπο αυτό, Κύριε, θέλω να σε προσκαλέσω να έλθεις κοντά μου και έτσι να εφρανθώ και να χαρώ με την παρουσία σου. Και τότε εγώ, για την αγάπη σου αυτή, θα υμνήσω το Άγιο όνομά σου. Το ξέρω πολύ καλά, Κύριε, ότι οι εχθροί μου, όταν δουν ότι εσύ είσαι κοντά μου, θα φοβηθούν και θα στραφούν προς τα πίσω και από τον τρόμο τους θα πέσουν κάτω και θα εξαφανιστούν από μπροστά μου. Εσύ, Κύριε, είσαι δίκαιος κριτής, γιατί όταν μετανοώ με κρίνεις με δίκαιο τρόπο. Εσύ αποδυναμώνεις τους εχθρούς σου και διαλύεις τα ανόητα επιχειρήματά τους, τα οποία μετά από λίγο καιρό κανείς δεν θυμάται. Εσύ, Κύριε, παραμένεις ο ίδιος στους αιώνες και κρίνεις αμερόληπτα και με δικαιοσύνη την οικουμένη και τους λαούς που κατοικούν στην γη. Μας κρίνεις όλους σύμφωνα με τον τρόπο που αγωνιστήκαμε, εφαρμόζοντας το Άγιο θέλημά σου. Τώρα όμως, Κύριε, πήγαινε στο φτωχόσπιτο του κάθε πτωχού και στην κατοικία του κάθε θλιβωμένου για να παρηγορηθούν. Κύριε, όσοι πραγματικά σε γνωρίζουν, σε σένα ελπίζουν, γιατί ποτέ δεν εγκαταλείπεις αυτόν που σε αναζητά. Γι' αυτό θα ψάλω σε σένα, Κύριε, που κατοικείς στους ουρανούς και θα αναγγείλω το μεγαλείο σου. Θα αναγγείλω στους λαούς ότι τιμωρείς, Κύριε, τους ασεβείς και δεν ξεχνάς την φωνή των καταπιεσμένων. Και μένα, Κύριε, ελέησέ με και απάλαξέ με από τη συκοφαντία και την ντροπή που προκαλούν οι εχθροί μου. Φύλαξέ με για να μην καταστραφώ κάνοντας κάποια λανθασμένη ενέργεια στην προσπάθειά μου να ξεφύγω από αυτούς. Και τότε εγώ χαρούμενα θα διαλαλήσω τη σωτηρία μου και το θαυμαστό τρόπο με τον οποίο μέσωσες από τους εχθρούς μου. Σε ευχαριστώ, Κύριε, για τον τρόπο με τον οποίο με διασώζεις από τις παγίδες που μου στείλουν οι εχθροί μου. Ας ξέρουν οι ασεβείς ότι θα πέσουν στον λάκκο που οι ίδιοι έσκαψαν για μένα και θα πιαστούν στη παγίδα που μου έστησαν. Όλη αυτή η αγάπη του Θεού προς τον ασεβή γίνεται αφορμή να δοξάζεται ο Θεός. Γίνεται ένας κριτής που σώζει τον ενάρετο και ευσεβή, ενώ ο ασεβής και αμετανόητος παγιδεύεται από τα αμαρτωλά και άνομα έργα του, τα οποία τον οδηγούν στον Άδη, αφού στη ζωή του διάλεξε να λησμονεί και να περιφρονεί τον Θεό. Αντίθετα, ξέρω ότι ο Κύριος δεν ξεχνά ποτέ εμένα τον φτωχό, αφού δεν έπαυσα ούτε λεπτό να ελπίζω σε αυτόν. Σε παρακαλώ, Κύριε, έρα και στάσου δίπλα μου και προστάτευσέ με από τις κακίες των ασεβών, για να μην γίνει το θέλημά τους. Όλοι ας καταλάβουν ότι χωρίς εσένα, κανείς δεν έχει καμιά αληθινή δύναμη παρά μόνο ψεύτικη. Αμήν.

Ιερών Ψαλτήριων. Κάθισμα δεύτερον. Ψαλμός ένατος. Ευχαριστήριος και οικετήριος ψαλμός. Ο Κύριος σωτήρας των πτωχών και των κατατρεγμένων. Εξομολογήσω μέση Κύριε εν όλη καρδία μου. Διηγήσω με πάντα τα θαυμάσια σου. Εφρανθήσω με και αγαλιάσω με εν σύ. Ψαλώ το ονόματί σου ύψιστε. Εν το αποστραφήνε των εχθρών μου εις τα οπίσω. Ασθενήσουσι και απολούνται από προσώπου σου. Ότι επίησας την κρίσιν μου και την δίκην μου. Εκάθισας επί θρόνου οκρίνων δικαιοσύνην. Επετίμησας έθνεση και απόλετο ο ασεβής. Το όνομα αυτού εξήλυψας εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Του εχθρού εξέλιπον ερομφαίης τέλος και πόλης καθήλες, απόλετο το μνημόσυνον αυτού μετήχου και ο Κύριος εις τον αιώνα μένει, ητίμασεν εν κρίση των θρόνων αυτού και αυτός κρινεί την οικουμένην εν δικαιοσύνη, κρινεί λαούς εν ευθύτητη. Και γένετο Κύριος καταφυγεί το πένιτη, βοηθός εν ευκαιρίες εν θλίψεση. Και ελπισάτος αν επισύ υγινώσκοντες το όνομά σου, ότι ου κατέλειπες τους εξητούντας σε Κύριε. Ψάλατε το Κυρίο, το κατοικούντι εν Σιών. Αναγγείλατε εν της έθνεση τα επιτιδεύματα αυτού, ότι εξητών τα αίματα αυτών εμνίστη, ουκ επελάθετο της κραυγής των πενήτων. Ελέησον με Κύριε, είδε την ταπεινωσήν μου εκ των εχθρών μου, ο υψών με εκ των πυλών του θανάτου, όπως αν εξαγγείλω πάσας τα σενέση σου εν τες πύλες της θυγατρός Ιών. Αγαλιάσω με επί το σωτηρίο σου, εν επάγησαν έθνη εν διαφθορά ή επίησαν, εν παγίδα ταύτη ή έκρυψαν, συνελήφθη οπούς αυτών. Γινώσκεται Κύριος κρίματα ποιών, εν της έργης των χειρών αυτού συνελήφθη ο αμαρτωλός. Αποστραφήτωσαν οι αμαρτωλοί στον άδειν, πάντα τα έθνη τα επιλανθανόμενα του Θεού. Ότι ουκ εις τέλος επιληστήσετε ο πτωχός, η υπομονή των πενήτων ουκ απολύτε εις τέλος. Ανάστηθη Κύριε, μη κρατεούστο άνθρωπος, κριθήτωσαν έθνη ενώπιόν σου, κατάστησον Κύριε νομοθέτην επ' αυτούς, γνώτωσαν έθνη ότι άνθρωποι εισήν. Ινατί Κύριε αφέστηκας μακρόθεν, υπερωράσεν ευκαιρίες εν θλίψεσιν, εν το υπερηφανεύεστε τον ασεβή εμπειρίζεται ο πτωχός, συλλαμβάνονται εν διαβουλής εις διαλογίζονται, ότι επενείται ο αμαρτωλός εν τες επιθυμίες της ψυχής αυτού και ο αδικών εν ευλογείται.
πανόξινε τον Κύριον ο αμαρτωλός, κατά το πλήθος της οργής αυτού ουκ εξητήσει, ουκ έστειν ο Θεός ενώπιον αυτού. Βεβηλούνται εωδή αυτού εν παντή καιρό, αντανερείται τα κρίματά σου από προσώπου αυτού, πάντων των εχθρών αυτού κατακυριεύσει, υπεγάρεν καρδία αυτού ουμή σαλευθώ, από γενεάς εις γενεάν άνευ κακού. Ου αράς το στόμα αυτού γέμι και πικρίας και δόλου, υπό την γλώσσαν αυτού κόπος και πόνος. Εγκάθητε εν έδρα με τα πλουσίων, εν αποκρύφης του αποκτήνε αθώων. Η οφθαλμή αυτού εις τον πένιτα αποβλέπουσιν, ενεδρεύει εν αποκρύφος λέων εν τη μάνδρα αυτού, ενεδρεύει του αρπάσε πτωχών εν το ελκύσε αυτόν, εν τη παγίδη αυτού ταπεινώσει αυτόν, κύψει και πεσείτε, εν το αυτόν κατακυριεύσε τον πένιτα, υπεγάρεν καρδία αυτού, επιλέλιστε ο Θεός. Απέστρεψε το πρόσωπον αυτού, του μη βλέπειν εις τέλος. Ανάστηθη Κύριε ο Θεός μου, υψωθεί το ηχείρ σου, μη επιλάθη των πενήτων. Ένε κεντίνος παρόργησεν ο ασεβής των Θεών, υπεγάρεν καρδία αυτού ουκ εξητήσει. Βλέπεις ότι σύ πόνων και θυμών κατανοείς, του παραδούνε αυτού εις χείρα σου. Σύ εγκαταλέλειπτε ο πτωχός, ορφανός ίστα βοηθός, σύντριψον των βραχίωνα του αμαρτωλού και πονηρού. Ζητηθήσετε η αμαρτία αυτού και ουμή ευρεθεί. Βασιλεύσει Κύριος εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Απολύτε έθνη εκ της γης αυτού. Την επιθυμίαν των πενήτων εισήκουσε Κύριος. Την ετοιμασίαν της καρδίας αυτών προσέσχε το ούσου, κρίνε ορφανό και ταπεινό. Ή να μη προστεί έτη μεγαλαυχήν άνθρωπος επί της γης.

0: Η Ορθόδοξη Θεολογία συνομιλεί με τα ερωτήματα της καθημερινότητας. Με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Λαρίσης και Δυρνάβου, κύριο Ιερώνυμο. Τι συμβολίζει το πρόσφορο στη Θεία Ευχαριστία? Όταν ο Χριστός παρέδωσε το υπερφυές μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, τι άρτο χρησιμοποίησε, ένζυμο ή άζυμο? Γιατί οι πατέρες της Εκκλησίας μας λένε πως ο ένζυμος άρτος έχει ζωή?
1: Όλη λοιπόν η Εκκλησία σε αυτό εδώ το ψωμί, που έχει όμως αυτήν τη σφραγίδα και που προετοιμάστηκε με πολύ ευσέβεια και ευλάβεια για να το πάρει ο κληρικός και να τελέσει μυστήριο, να δανείσει το χέρι του στο Θεό, το στόμα του στο Θεό, να ευλογήσει, να κατέλθει το Πνεύμα το Άγιο και να γίνει σώμα Χριστού. Και το υπόλοιπο πρόσφορο, σας το δίνουμε ως αντίδωρο. Σας το μοιράζουμε. Και μάλιστα, καμιά φορά από μέσα μου όταν μοιράζω αντίδωρο γελάω, γιατί ιδίως οι κυρίες νομίζετε ότι αν πάρετε μεγαλύτερο κομμάτι, παίρνετε κάτι παραπάνω. Όταν βγάζουμε το σώμα του Χριστού, όταν βγάζουμε τις μερίδες και τα λοιπά, από κάτω μένει μόνο μια λεπτή λουρίδα, μια φτενή φέτα. Ένα μικρό κομμάτι, γιατί το από πάνω το βγάζουμε και το κάνουμε σώμα Χριστού. Όταν λοιπόν δίνω αυτό το μικρό, φανταστείτε, στο τετράγωνο απάνω, τον πάτο από κάτω, ένα τετράγωνο πόσο μικρό θα μείνει. Όταν δίνω λοιπόν σε κάποια αυτό το μικρό, μου λέει, δεν έχει άλλο μεγαλύτερο. Δίνω το πιο ευλογημένο και μου ζητάει ψωμάκι. Εντάξει. Μην έχουμε απαιτήσεις. Ιδίως στο αντίδωρο, μη στενοχωρούμε και μη στενοχωριόμαστε. Ό,τι δίνει ο ιερεύς είναι ευλογημένο και ό,τι μας τύχει. Πολλές φορές, ιδίως όταν είναι πανηγύρις και έχουν φέρει πολύ πολλά πρόσφορα, τα κομμάτια είναι μεγαλύτερα, άλλες φορές είναι μικρότερα. Μου έχει τύχει να είναι τεράστιο το κομμάτι και να μου λέει, μου δίνετε δεύτερο αντίδωρο για να το πάω ξέρω εγώ πού. Και γιατί δεν κόβεις το μεγάλο που σου δώσα? Είμαστε λίγο πλεονέκτες. Πλεονέκτες στα υλικά. Είμαστε πλεονέκτες στα πνευματικά για την ωφέλεια της ψυχής μας. Μη στενοχωρούμε και μη στενοχωριόμαστε σε θέματα υλικών ακόμα και μέσα στην Εκκλησία. Α, ο παππούλης στην άλλη έδωσε μεγαλύτερο αντίδωρο, σε μένα έδωσε μικρότερο. Ίσα ίσα, μήπως αυτό το μικρότερο είναι από καλύτερο κομμάτι από το αντίδωρο? Μην έχετε τέτοιους λογισμούς και μην πικραίνεστε. Το πρόσφορο λοιπόν, ο κύκλος, η θεότης, το τετράγωνο, η ανθρωπότης, το τετράγωνο αυτό που θα βγει για να γίνει σώμα Χριστού και να μεταλάβει όλος ο λαός, είπαμε ότι είναι σιτάρι, που γίνεται αλεύρι και το αλεύρι ζυμώνεται και γίνεται πρόσφορο. Άζυμο ή ένζυμο? Όταν ο Χριστός παρέδωκε το υπερφυές μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, τι άρτο χρησιμοποίησε, ένζυμο ή άζυμο? Μήπως έχουν δίκιο οι Λατίνοι που χρησιμοποιούν άζυμο άρτο στη λατρεία? Και πάλι μήπως έχουν αυτοί δίκιο που έχουν την όστια? Ξέρετε, η όστια είναι κάτι σαν μπισκοτάκια, συγγνώμη τώρα, δεν θέλω να προσβάλλω, αλλά πώς αλλιώς να το πω, κάτι στρογγυλά είναι και τους τα βάζει ο ιερέας στο στόμα του καθενός. Αυτά είναι από άζυμο άρτο και στρογγυλά. Ενώ εγώ σας είπα, βγάζουμε το τετράγωνο και κάνουμε σώμα Χριστού. Καλά, ως προσμένου το στρογγυλό δεν χρειάζεται να επεκταθώ. Καταλάβατε γιατί εμείς χρησιμοποιούμε το τετράγωνο και όχι τον κύκλο. Και γιατί μετά, όπως κόβουμε αυτό το τετράγωνο, το σώμα του Χριστού, δεν μας νοιάζει σε τι μέγεθος και σε τι σχήμα θα κοπεί, καθώς είναι όλο σώμα Χριστού. Και ό,τι και αν σας τύχει να κοινωνήσετε, μέσα σε αυτήν την μερίδα, είναι όλος ο ένας Χριστός. Όπως το πρόσφορο είναι η ενότητα πολλών κόκκων σταριού, έτσι και αυτό που παίρνετε είναι η ενότητα του όλου Χριστού. Δεν παίρνει ένα κομμάτι ο Γιώργος, ένα κομμάτι η Μαρία, ένα κομμάτι ο Θανάσης, ένα κομμάτι η Ιωάννα. Όταν μεταλαμβάνεται, παίρνετε τον όλον Χριστό. Είναι ο εστιόμενος και μηδέποτε δαπανούμενος. Αυτός που τρώγεται και ποτέ δεν τελειώνει. Ο μελιζόμενος και μηδέποτε διαιρούμενος. Αυτόν που εμείς τον μελίζουμε, τον κόβουμε, για να τον ετοιμάσουμε να κοινωνήσουμε κι εμείς κι εσείς, και όμως ποτέ δεν διαιρείται. Στο κάθε κομμάτι είναι όλος Χριστός. Αυτό λοιπόν με τα τετράγωνα και με τους κύκλους αρκετά το αναπτύξαμε. Για πάμε στο άλλο κομμάτι. Ένζυμος ή άζυμος ο άρτος? Έχουν δίκιο οι καθολικοί ή εμείς που βάζουμε ζύμη? Το ένζυμος, οι πατέρες το ερμηνεύουν πολλές φορές και έμψυχος. Θέλουν να μας πούν ότι ο άρτος αυτός είναι ζωντανός, έχει ζωή. Τι θέλουν να πούν οι πατέρες όταν μας λένε ότι ο ένζυμος άρτος είναι έμψυχος, έχει ζωή, έχει δύναμη? Θέλουν να μας πούν ότι το σώμα του Χριστού είναι τέλειο, που ήταν τέλειος Θεός και τέλειος άνθρωπος, δεν του έλειπε κάτι όπως λείπει στον άζυμο άρτο, διότι ο άζυμος άρτος δεν έχει να προσφέρει δύναμη. Μπορεί να έχει γεύση, αλλά δεν είναι σαν το ψωμί που σε στηρίζει, το κανονικό. Έτσι. Ο ένζυμος άρτος έχει δύναμη, σου δίνει ενέργεια. Γι' αυτό και οι πατέρες επιμένουν στον ένζυμο. Ο Χριστός λοιπόν ήταν τέλειος και πρέπει και αυτό που συμβολίζει το σώμα του να είναι τέλειο. Ένζυμο. Ο Χριστός μας προσέλαβε σάρκα χωρίς να την αλλοιώσει. Δεν πήρε άλλη σάρκα από μας. Αυτή η σάρκα αγιάστηκε όμως, έγινε τελεία και αυτό το τέλειο, αυτή η δύναμη είναι η δύναμη των Αγίων. Τρία πράγματα είναι μέσα στον άρτο. Όπως αν θέλετε και η ψυχή μπορούμε να πούμε ότι έχει τρία μέρη. Υπάρχει το αλεύρι, υπάρχει το νερό, υπάρχει και το αλάτι. Αυτά δεν χρησιμοποιείται για να ζυμώσετε. Έτσι. Το προζύμι, τι είναι? Από προηγούμενη ζύμη, από προηγούμενο ζύμωμα, ζυμάρι που κρατάτε, για να δέσει, να ισχυροποιήσει, να κάνει ζυμώσεις και να μεταλλάξει το απλό αλεύρι σε ψωμί. Έτσι δεν είναι? Χρειάζονται λοιπόν αυτά τα τρία, και λένε οι πατέρες ότι βρίσκουμε έτσι το τριμερές της ψυχής, και παίρνουν και αφορμή από αυτό που είπε ο ίδιος ο Χριστός, ομοιώνοντας τη Βασιλεία των Ουρανών με τα άλευρα εκείνα σαν τα τρία που πήρε η γυναίκα για να ζυμώσει. Θυμάστε το χωρίο που λέει ότι ομοιώθη η Βασιλεία των Ουρανών με γυναίκα η οποία πήρε αλεύρι σαν τα τρία και εκεί μέσα έβαλε ζύμη και αφού ζυμώθηκε το έκοψε στα τρία κτλ. Παρομοιάζει τη Βασιλεία των Ουρανών με ζύμωμα. Γιατί? Γιατί όπως έρχεται όλο το αλεύρι, όπως έρχεται ο κάθε άνθρωπος μέσα στην Εκκλησία, ζυμώνεται με το Πνεύμα της Εκκλησίας, δυναμώνει με το Πνεύμα της Εκκλησίας, επηρεάζεται από την Εκκλησία, να το πούμε απλά, και πάβει να είναι αλεύρι και είναι ζύμη. Και όπως μικρά ζύμη όλο το φύραμα ζυμεί, όπως ένα μικρό κομματάκι ζύμης μπορεί να ζυμώσει πλήθος αλεύρου, έτσι. Δεν χρειάζεται να βάλετε πολύ προζύμι, λίγο βάζετε και κάνει τη δουλειά του σιγά σιγά όλη νύχτα ιδίως. Όπως λοιπόν το προζύμι ζυμώνει τεράστια ποσότητα αλεύρου,

Εμείς χάσαμε, εμείς δεν πάθαμε τίποτα. Η κοινωνία παθαίνει. Η κοινωνία. Αυτοί που είναι μακράν της εκκλησίας και που δεν ακούν τη φωνή της. Η κοινωνία περιέρχεται σε καταστάσεις παρακμιακές. Και η έννοια του ανθρώπου προσβάλλεται με τέτοια νομοθετήματα. Εμείς δεν παθαίνουμε τίποτα. Αν δεν θέλει λοιπόν ο άνθρωπος να βοηθηθεί, εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Αν όμως θέλει να βοηθηθεί, ό,τι και να είναι, όπως το ζυμάρι ασχέτως ποσότητας ζυμώνει όλο το αλεύρι, έτσι μπορούμε και εμείς να ζυμώσουμε τους πάντες.

0: Η ζωή ως αποστολή. Ο κύριος Μόσχος Λαγκουβάρδος, δοκιμιογράφος, μοιράζεται μαζί μας σκέψεις και προβληματισμούς.
1: Διαβάζω από το βιβλίο μου «Η λύθη του εαυτού». Αν θέλει νικά. Αποτελεί κοινοτοπία να μιλάει κανείς για την ελληνική αυτοϋποτίμηση. Αλλά ο ιδιότυπος αυτός ανθεληνισμός είναι μια μόδα που θα περάσει όπως περνούν όλες οι μόδες. Η Ελλάδα ανθίσταται με όσες δυνάμεις διαθέτει, με την εκκλησία, με την ελληνική γλώσσα, με τη μόρφωση των απλών ανθρώπων που δεν παραμορφώθηκαν στα πανεπιστήμια και δεν παγιδεύτηκαν στην προπαγάνδα των μέσων ενημέρωσης. Απορεί κανείς με την επιπολαιότητα διανοωμένων με εισαγωγικά, που στίβουν το μυαλό τους μπροστά στην τηλεόραση, ζητούντας από αυτό να τους βρει τις λύσεις κατά την εκτίμηση της στιγμής. Περιμένοντας τα πάντα από την νοητική προσπάθεια, όπως διδάχτηκαν από έναν κόσμο που υπερτιμά τη γνώση, ταυτίζοντάς την με τη μόρφωση. Με τέτοια προχειρότητα μεταδίδεται η γνώση στους αφελείς και στους ημιμαθείς, οι οποίοι σπέβδουν να την αναμεταδώσουν στο περιβάλλον τους για να ξεχωρίσουν από αυτό ως οι δήμονες. Απορεί κανείς με πόση αφέλεια και πόση βιασύνη διανοούμενοι της τηλεόρασης βρίσκουν κάθε τι ελληνικό συντηρητικό, οπισθοδρομικό, άχρηστο, φθαρμένο, ανεδαφικό και προτείνουν να υποκατασταθεί από κάτι το αντίστοιχο που εφαρμόζει ο προηγμένος δυτικός κόσμος, ο οποίος ως γνωστόν στο σύνολό του σχεδόν απομακρύνθηκε από το Θεό και ο οποίος αφήρισε από την έρευνα και την ανάπτυξη τη βάση της ηθικότητας. Αρκεί να αποφέρει κέρδος οτιδήποτε για να θεωρείται θεμητό. Έτσι θα πάψουμε οι Έλληνες να είμαστε σχεδόν απολύτιστοι και η χώρα μας θα γίνει πολιτισμένη σαν την υπόλοιπη Ευρώπη. Με το πνεύμα αυτό, διανοούμενοι και πολιτικοί περιμένουν τα πάντα από τη γνώση και από το σχολείο. Σε αυτό το στερεότυπο πια συμπέρασμα,

καλύπτουν σχεδόν όλες οι συζητήσεις στην τηλεόραση. Οι πάντες διατυπώνουν την απορία τι κάνει το σχολείο, γιατί δεν τους μαθαίνει αυτά το σχολείο. Βέβαια, κανείς από τους συζητητές του αιώνα τούτου, όπως φαίνεται, δεν διανοείται ποτέ μαζί με την αμφισβήτηση των πάντων να αμφισβητήσει και τον εαυτό του. Είναι άραγε η γνώση και η μάθηση που μας παρακινεί στο να κάνουμε ή να μην κάνουμε κάτι, ή είναι η θέληση? Η γνώση συνδέεται με το πρέπει και το πρέπει συνδέεται με τον καταναγκασμό και με τον νόμο. Αντίθετα, η θέληση συνδέεται με τη χάρη και η χάρη συνδέεται με την κατανόηση και στην υπέρτατη μορφή της με την αγάπη. Για να φυλάξεις κάτι δεν φτάνει να ξέρεις ότι πρέπει να το φυλάξεις, πρέπει και να το θέλεις. Αλλά πώς ξυπνάει κανείς μέσα στον άνθρωπο τη θέληση? Με την αγάπη. Είτε αγαπάς αυτό που θέλεις να φυλάξεις, είτε αγαπάς κάτι άλλο και χάριν αυτού το φυλάς. Και το πρόσωπο που η αγάπη του μπορεί να σε κάνει να θέλεις να φυλάς όλο τον κόσμο, είναι το γλυκύτατο πρόσωπο του Ιησού που ενώνει όλους τους ανθρώπους μέσα του και δεν διακρίνει σε δικούς του και ξένους, σε φίλους και εχθρούς. Την ίδια ενότητα μας προσκαλεί ο Ιησούς να εγκαταστήσουμε μέσα μας αγαπώντας τους εχθρούς μας, γιατί δεν υπάρχει καλό στον κόσμο που να μην είναι αδιαίρετο. Είτε για την ελευθερία πρόκειται, είτε για τη δικαιοσύνη, είτε για την ειρήνη, είτε για τη χαρά. Αυτό σημαίνει ότι έστω και αν ένας μόνο άνθρωπος στη γη αδικείται, η δικαιοσύνη είναι μύθος. Εδώ σε αυτό το σημείο έκανε το λάθος ο Μάρξ, νομίζοντας ότι η δικαιοσύνη και η ισότητα και η εξάλληψη της εκμετάλλευσης ανθρώπου από άνθρωπο είναι διαιρετή και ότι ο κόσμος θα αλλάξει με τη διαρκή πάλη των τάξεων. Μάταια προσπαθούν λοιπόν διάφοροι ορθολογιστές, υλιστές, τεχνοκράτες και άλλοι, με πρότυπο τον κατατομίγιστο ποσοστό του άθεο δυτικό κόσμο, να εκπολιτήσουν τους Έλληνες που σε ποσοστό 97% πιστεύουν στο Θεό και είναι μέλη της Εκκλησίας του.

Συνεχίζουμε για τα έργα. Πάρα πολλά γραμμένα. Αλλά αρχίζουμε από τον Μέγα Βασίλειο. Τόσο πιο μεγάλη είναι η αγαλίαση της ψυχής για την καλή πράξη, όσο περισσότερο υποφέρουμε για να κάνουμε αυτήν την πράξη. Μας θυμίζει και ο Άγιος Αρσένιος. «Θεέ, δεν έκανα κανένα αγαθό μπροστά σου, όμως δώσ' μου σύμφωνα με τη Χριστότητά σου να κάνω αρχή». Όπως ακριβώς το δέντρο γνωρίζεται από τον καρπό, εάν είναι ήμερο ή άγριο, έτσι γνωρίζεται και ο αληθινός Άγιος. Οι καλές πράξεις που κάνουμε στο παρελθόν είναι η ωραιότερη δέσμευση συμπεριφοράς μας στο μέλλον. Εάν ο Σατανάς μας επιτρέπει να εργαζόμαστε χωρίς εμπόδια, αυτό σημαίνει ότι το έργο μας δεν φέρνει αποτελέσματα. Τα μεγάλα έργα κατορθώνονται όχι με τη δύναμη, αλλά με την υπομονή. Μια μόνο φορά θα περάσω από αυτόν τον κόσμο. Ας μην αφήσω λοιπόν να περάσει καμιά μέρα χωρίς να σημειώσει καμιά καλή μου πράξη. Στην Καινή Διαθήκη δεν υπάρχουν οι αποφάσεις των Αποστόλων, αλλά οι πράξεις των Αποστόλων. Όπου υπάρχει άνθρωπος, υπάρχει ευκαιρία αγαθοεργίας. Τα μεγάλα έργα ανήκουν συνήθως σε εκείνους που δείχνουν την ικανότητά τους στο να προάγουν τα μικρά. Και εάν κάνεις εκείνα που πρέπει, δεν θα σου μείνει καιρός να κάνεις εκείνα που δεν πρέπει.

0: ευχή του Ευαγγελίου. Θεία Λειτουργία Μεγάλου Βασιλείου. Λάμψε μέσα στις καρδιές μας, φιλάνθρωπε Κύριε, το καθαρό φως της θεογνωσίας Σου και άνοιξε τα μάτια της διανοίας μας για να κατανοήσουμε τα ευαγγελικά Σου μηνύματα. Βάλε μέσα μας και τον φόβο των Αγίων εντολών Σου για να κατανικήσουμε όλες τις σαρκικές επιθυμίες και να ζήσουμε πνευματική ζωή και να σκεφτόμαστε και να κάνουμε όλα εκείνα που αρέσουν σε Σένα, γιατί Εσύ είσαι ο φωτισμός των ψυχών και των σωμάτων μας, Χριστέ και Θεέ μας, και απευθύνουμε δοξολογία σε Εσένα μαζί και στον Άναρχο Πατέρα Σου και στο Πανάγιο και Αγαθό και Ζωοποιό Σου Πνεύμα, τώρα και πάντοτε και εις τους ατελείωτους αιώνες. Αμήν.
1: Χαίρετε αγαπητοί μου ακροατές. Σήμερα θα μιλήσουμε για την κατάκριση. Ματθαίος 7,1 έως 6 και Λουκάς 6,41 και 42. Ο λόγος περί κατακρίσεως, όπως λέμε κοινώς κουτσομπολιό. Η κατάκριση είναι ασθένεια. Σε κάθε ασθένεια έχουμε ανάγκη γιατρού και του φαρμακοποιού. Ο γιατρός κάνει τη διάγνωση, ο φαρμακοποιός δίνει τα φάρμακα. Ας έλθουμε κι εμείς πρώτον στη διάγνωση της ασθένειας και δεύτερον στα φάρμακα της. Πρώτον λοιπόν, η ασθένεια της κατάκρισης. Κρίνο στην αρχαία ελληνική γλώσσα σημαίνει χωρίζω. Επομένως, κρίση σημαίνει χώρισμα καλών και κακών πράξεων ή καλών και κακών ανθρώπων. Η κρίση αυτή είναι αυτόματη λειτουργία του ανθρώπινου νου και επομένως τίποτα το αξιοκατάκριτο δεν έχει. Η κακία μας όμως βλέπει μόνο τις κακές πράξεις των άλλων ανθρώπων. Ασχολείται για αυτές, ενώ αυτοί απουσιάζουν, αυτός που κρίνεται απουσιάζει, και γίνεται για να διασυρθεί αυτός. Η κακία αυτή ονομάζεται κατάκριση. Επομένως, η κατάκριση είναι αμαρτία για τρεις λόγους. Είναι μισή αλήθεια, διότι βλέπει μόνο τις κακές πράξεις. Δεν σέβεται την απουσία αυτού ο οποίος κατακρίνεται. Και τρίτον, αυτός που κατακρίνει είναι γεμάτος με εμπάθεια. Αυτό το ομολογεί ρητός ο Μέγας Βασίλειος λέγοντας «Κατάκρισης εστί, το κατά του απόντος αδελφού σου λαλήν, επισκοπό του διαβάλλην αυτών, καναληθές ή το λεγόμενον». Και αν ακόμη είναι αληθινό αυτό που λέγει δηλαδή. Ας έλθουμε μετά από τον ορισμό, στην ασθένεια, στο βάθος της κακίας της, βάσει των λόγων του Κυρίου και της δικής μας πείρας. Ο Κύριος λέγει «Μη κρίνετε ή να μη κριθείτε». Εκείνος ο οποίος κατακρίνει τους άλλους, ελκύει την κατάκριση και των άλλων ανθρώπων, και του Θεού εναντίον του. Ενώ γαρ κρίματι κρίνετε, κριθήσεστε. Με το κρίμα, με το κακό, την άσπλαχνη δηλαδή κατάκριση, με την οποία κατακρίνετε, με αυτήν θα κατακριθείτε. Τι βλέπεις το κάρφος, το εν το οφθαλμό του αδερφού σου, την δε εν το σώ οφθαλμό δοκών, Μου κατανοείς? Κάρφος στον οφθαλμό είναι το ξυλαράκι στο μάτι του άλλου. Είναι κάθε αμαρτία. Δοκός δε, δηλαδή δοκάρι, δηλαδή χοντρό ξύλο στο μάτι μας, είναι η κατάκριση. Παραβάλλεται κάθε αμαρτία με ξύλο μέσα στο μάτι μας και όχι σε άλλο μέρος του σώματός μας, διότι κάθε αμαρτία δεν είναι μόνο πληγή, αλλά και στραβωμάρα. Παραβάλλεται δε η κατάκριση με δοκάρι στο μάτι μας, διότι όπως το δοκάρι στο μάτι μας προξενεί μεγάλη πληγή και μεγάλη στραβωμάρα, κατά παρόμοιο τρόπο, και η κατάκριση είναι μεγάλη πληγή και μεγάλη στραβωμάρα στο μάτι της ψυχής μας. Και πράγματι, η ασέλγεια, ο εγωισμός, η πλεονεξία και λοιπά ψυχικά πάθη δεν είναι μόνο πληγές, διότι προξενούν τόσες ανομαλίες, αλλά και στραβωμάρα, διότι ούτε ο πλεονέκτης, ούτε ο μέθυσος, ούτε ο ασελγής βλέπουν τις πληγές αυτές. Όλοι αυτοί δικαιολογούνται ποικιλοτρόπως. Η κατάκριση όμως είναι μεγάλη πληγή και στραβωμάρα, διότι τα αποτελέσματα είναι ολέθρια προς όλες τις διευθύνσεις. Και πρώτον, προς αυτόν που κάνει την κατάκριση. Εάν δούμε άνθρωπο να μπαίνει στο σπίτι του άλλου ή και από το παράθυρο να βλέπει τα ιδιαίτερα του σπιτιού και μετά να τα ανακοινώνει αυτά στους άλλους ανθρώπους, δεν θα χαρακτηρίσουμε τη διαγωγή του αυτή ως αισχρή. Πόσο πιο αισχρή είναι να μπαίνουμε στα απόρριτα του άλλου και να τον διαπομπεύουμε, συμπληρώνοντας τα κενά με τη φαντασία μας. Εκτός από αυτό, εκτός το ότι είναι ευχάριστο να κουτσομπολεύουμε, αυτός που κατακρίνει, βρίσκεται στην αγωνία, διότι δεν γνωρίζει ποια πορεία θα λάβουν εκείνα τα οποία είπε, μέχρι ότου φτάσουν στα αυτιά αυτού που κατακρίνεται. Επιπροσθέτως, αυτός που κατακρίνει θα δώσει λόγο ενώπιον του Θεού, όχι μόνο για τα δικά του αμαρτήματα, αλλά και για τα αμαρτήματα των άλλων, τους οποίους κατέκρινε στην απουσία τους. Όχι μόνο θα κριθεί αυτός που κατακρίνει από τον Θεό και από τους ανθρώπους, αλλά όσο αυστηρότερα κρίνει αυτός που κατακρίνει, δικαίως τόσο αυστηρότερα θα κριθεί και από τον Θεό. Αυτό βεβαιώνει ο Κύριος λέγοντας: «Ενώ μέτρο μετρείτε, αντιμετρηθήσετε ημίν». Δηλαδή, επίοικος ή αυστηρός κρίνεις τους άλλους, επίοικος ή αυστηρός θα κριθείς από τους άλλους και από τον Θεό. Αυτός που κατακρίνει, όσο περισσότερο ασχολείται με τις αμαρτίες των άλλων, κατακρίνοντας αυτούς, τόσο λιγότερο φροντίζει για τη δική του σωτηρία, κατά τον Ιερό Χρυσόστομο. Να δούμε λοιπόν πληγές και στραβωμάρες αυτού που κατακρίνει. Δεύτερον, ως προς εκείνον μπροστά στον οποίο γίνεται η κατάκριση. Αυτός που ακούει την κατάκριση, εάν μεν είναι ενάρετος, θα πέσει σε εγωισμό ακούοντας αμαρτίες άλλων, διότι θα πιστέψει ότι δεν είναι αυτός όπως οι άλλοι οι άνθρωποι. Εάν δε είναι αμαρτωλός, θα αναπαυθεί στην αμαρτία του, διότι έτσι είναι και οι άλλοι άνθρωποι. Αυτός που ακούει την κατάκριση θα έπρεπε να φερθεί προς αυτόν που κατακρίνει, όπως θα φερόταν σε περίπτωση κατά την οποία κινούσε κάποιος έναν βόρβορο μπροστά του, δηλαδή θα έπρεπε να εμποδίσει το ανακάτεμα τέτοιων βρωμερών πραγμάτων. Όπως λέει ο Δαβίδ, τον καταλαλούν τα λάθρα των πλησίων αυτού του των εξεδίωκων. Αλλά εάν δεν κάνει αυτό, αυτός που ακούει την κατάκριση, ας πεθάνει ο λόγος τον οποίο άκουσε μέσα του. Λίγη πληγή και στραβωμάρα είναι η απροσεξία αυτού που ακούει την κατάκριση, όταν ευχαριστιέται και ευχαρίστως την διαδίδει. Τρίτον, ως προς αυτόν που κατακρίνεται και είναι απόν. Η κατάκριση αυτού που κατακρίνει, πώς θα φτάσει στα αυτιά αυτού που κατακρίνεται? Ασφαλώς επιυξημένη και βελτιωμένη. Και κατά το χειρότερο, παραμορφωμένη και εξογκωμένη. Και τότε, ποια η αγανάκτηση αυτού που κατακρίθηκε εναντίον αυτού που κατέκρινε? Θα αρχίσει και αυτό στην κατάκριση εναντίον εκείνου και η υπόθεση θα γίνει φαύλος κύκλος. Ίσως αυτός που έκανε πρώτος την κατάκριση να συστήσει αχεμήθεια σε αυτόν που την άκουσε. Αλλά αφού εσύ δεν κράτησες το μυστικό σου, πώς θέλεις να το κρατήσει ο άλλος? Τέταρτον, ως προς τον Θεό. Όταν δημοσιεύουμε τις αρετές των πιστών, δοξάζεται ο Θεός. Κατά παρόμοιο τρόπο, όταν δημοσιεύουμε τις κακίες των χριστιανών, βλασφημείται το όνομα του Κυρίου. Επομένως, αυτός που κατακρίνει έχει ως αποτέλεσμα τη βλασφημία του Κυρίου. Όχι μόνο βλασφημείται το όνομα του Κυρίου με την κατάκριση, αλλά αυτός που κατακρίνει αρπάζει από τα χέρια του δικαστή Θεού την κρίση του επάνω στους ανθρώπους. Αυτό το βεβαιώνει ο Απόστολος Παύλος λέγοντας: «Συ τις ή ο κρίνων αλότριον οικέτην, το ιδίο Κύριο στίκη ή πίπτη». Οικέτης σημαίνει δούλος και είναι κάθε άνθρωπος. Κύριος είναι ο Θεός. Μόνον ο Θεός είναι δίκαιος κριτής όλων των ανθρώπων. Μικρή είναι αυτή η πληγή και η στραβωμάρα της κατάκρισης? Ασφαλώς όχι. Να δούμε τώρα τα φάρμακα της κατάκρισης. Αυτά τα φάρμακα μας τα δίνει ο Κύριος. Πρώτα μας λέει: «Πώς ερείς το αδερφό σου, άφες εκβάλω το κάρφος εκ του οφθαλμού σου και ιδού ειδωκός εν το οφθαλμό σου». Υποκριτά, έκβαλε πρώτον εκ του οφθαλμού σου την δοκόν. Ο Κύριος βεβαιώνει ότι μόνο ο αναμάρτητος εμπρώτης και ο αθώος εκ δευτέρου έχουν δικαίωμα να κατακρίνουν. Ο αναμάρτητος πρώτος των λίθων βαλέτο. Και πολύ ορθά. Πώς θα γίνω δικαστής όταν η θέση μου δεν είναι στην δικαστική έδρα, αλλά στο εδόλιο του κατηγορουμένου? Και απλούστερα, έχω δικαίωμα να βρίσω τον άλλον κουτσό, όταν εγώ είμαι κουτσός στο αριστερό μου πόδι, εκείνος δε στο δεξιό του πόδι? Πώς μπορώ να βρίσω τον άλλο στραβό, όταν εγώ είμαι τέτοιος, με την διαφορά ότι εγώ μεν έχω βλαμμένο το αριστερό μάτι, εκείνος δε το δεξί? Ακόμη, αν δεν μπορώ να βρίσω τον άλλον κουτσό, έστω και αν εγώ δεν είμαι τέτοιος, είμαι όμως στραβός. Είναι επομένως λογικό να γίνομαι δικαστής όταν δεν είμαι αθώος? Να επομένως το πρώτο φάρμακο κατά την κατάκριση, η αθωότητα αυτού που κρίνει. Γενικώς δε, η κατάκριση προδίδει αναρμοδιότητα, σπουδή, απερισκεψία, φιλιποψία, σκληρότητα, αυτοπεποίθηση, έλλειψη αγάπης αυτού που κατακρίνεται. Είναι συνηθισμένο, όχι όμως και μικρό, το κακό αυτό. Δεύτερο φάρμακο. Ο Κύριος συνεχίζει: «Τότε διαβλέψεις εκβαλήν το κάρφος εκ του οφθαλμού του αδερφού σου». Μετά την αθωότητα, ο Κύριος συνιστά σε αυτό που κρίνει την παρησία και την συμπάθεια ως εξής: «Τότε», δηλαδή όταν βγάλεις το δοκάρι από τα μάτια σου, είσαι σε θέση να βγάλεις και το κάρφος του παραπτώματος από το μάτι του αδερφού σου, διότι βγάζοντας το δοκάρι σου θα αισθανθείς πόνο, θα καταβάλεις προσοχή, θα δεις πόσο δύσκολο είναι να βγάζεις ένα ελάττωμα. Τότε η πείρα σου θα σε διδάξει να είσαι επιεικής και συμπονετικός στις ελλείψεις των άλλων, διότι όπως εσύ πόνεσες, έτσι και αυτοί πονούν όταν βγαίνουν οι ελλείψεις τους. Όχι μόνο συμπονετικός, αλλά και σοφός σύμβουλος θα γίνεις στον τρόπο της εξαγωγής των ελλείψεων από τη δική σου πλέον πείρα. Όλα αυτά θα γίνουν μπροστά στον αδερφό σου που έσφαλε κατά το Ευαγγέλιο. Διότι όταν είναι παρόν ο αδερφός σου και όχι όταν είναι απόν, είσαι σε θέση να του βγάλεις το αγκάθι από το μάτι του. Επομένως, δεύτερο φάρμακο της κατάκρισης είναι ο έλεγχος να γίνεται παρουσία αυτού που αμαρτάνει. Όχι με υβριστικό λόγο, αλλά με επιείκεια και προσεκτικά. Τρίτο φάρμακο. Ο Κύριος βεβαιώνει. Μη δότε τα Άγια τη σκησή, μη δε βάλετε τους μαργαρίτας έμπροσθεν των χείρων. Μήποτε καταπατήσουσιν αυτούς εν της ποσίν αυτών και στραφέντες ρίξωσιν ημάς. Κίνες και χείρι είναι αυτοί που δεν δέχονται τα λόγια του Κυρίου. Άγιον και μαργαρίτε είναι οι λόγοι του Κυρίου. Ο Κύριος λοιπόν συνιστά στους Αποστόλους του να μην δίδουν τα λόγια του σε όλους, αλλά σε εκείνους οι οποίοι είναι δεκτικοί σε αυτά. Μόνο την ελεημοσύνη συνιστά προς όλους, φίλους και εχθρούς. Επομένως, παρέχει σε αυτούς το δικαίωμα να κρίνουν τους ανθρώπους δεικτικός ή μη του Θείου Κηρύγματος για να βλάψουν το Άγιον και τους Μαργαρίτας και για να μην βλαφτούν οι ίδιοι. Συνεπώς, όταν κρίνουμε αυτόν που απουσιάζει, επιτρέπεται κατά τον λόγο του Κυρίου, όταν με την κρίση αυτή πρόκειται να ωφελήσουμε ή να ωφεληθούμε. Με την κατάκριση θα ωφεληθούμε μεν εμείς όταν κρίνουμε τους άλλους, ώστε να προσέχουμε στις συναναστροφές μας. Πρέπει δε να προσέχουμε στις συναναστροφές μας. Γνωστό είναι ότι αγάπη πρέπει να έχουμε προς όλους, φιλία προς λίγους, λατρεία σε έναν, τον Θεό, μίσος σε κανέναν. Θα κρίνουμε τους άλλους όταν αυτοί απουσιάζουν κατ' εξαίρεση και πάλι, όταν πρόκειται να ωφελήσουμε αυτούς που είναι παρόντες ή αυτόν που λείπει και τον κατακρίνουμε. Θα ωφελήσουμε αυτούς που είναι παρόντες όταν συστήσουμε σε αυτούς προσοχή από συναναστροφές ανθρώπων που είναι μολυσμένοι ψυχικά. Θα ωφελήσουμε επίσης με την κρίση αυτόν που απουσιάζει όταν κρίνοντάς τον με κάποιον που είναι παρόν, σκεφτόμαστε τι μέτρα θα πάρουμε για τη διόρθωσή του. Να και το τρίτο φάρμακο της κατάκρισης, το οποίο μπορεί να θεωρηθεί ως εξαίρεση του κανόνος της κατάκρισης. Να οι μεγάλες πληγές και η στραβωμάρα αυτού που κατακρίνει και τα κακά αποτελέσματα της κατάκρισης σε αυτόν που ακούει την κατάκριση, σε αυτόν που κατακρίνεται και στη δόξα του Θεού. Να τα φάρμακα. Αθωότης, συμπάθεια, προσεκτικότητα, παρησία αυτού που κρίνει με την αναφερθήσα εξαίρεση. Κάποια γυναίκα παρουσιάστηκε στον εφημέριό της και ομολόγησε ότι πέφτει στην αμαρτία της κατάκρισης για την οποία δεν έδινε και μεγάλη προσοχή. Ο Εφημέριος τη διέταξε να πάρει μία κότα και κατά το διάστημα, το χρονικό διάστημα που θα επιστρέφει στο σπίτι της, να τραβά τα φτερά της και να τα ρίχνει στο δρόμο. Πρόσθεσε δε σε αυτήν ότι όταν μαδηθεί η κότα, να ξαναγυρίσει σε αυτόν. Η γυναίκα υπάκουσε και εκτέλεσε την εντολή του και επιστρέφει σε αυτόν. Ο ιερέας λέγει σε αυτήν: «Γυρίστε πάλι, μαζέψτε τα πούπουλα της κότας και τοποθετήστε τα στη θέση τους». «Αυτό είναι αδύνατον», απαντά η γυναίκα, «διότι τα φτερά τα έχει σκορπίσει ο άνεμος». «Έτσι είναι και οι κατακρίσεις μας», απαντά ο πνευματικός. «Είναι μάθημα του άλλου, το οποίο αδυνατούμε να επανορθώσουμε. Πρόσεχε, μην κατακρίνεις άλλη φορά. Ας προσέχουμε την κατάκριση, έχοντας υπόψη μας τα άσχημα αποτελέσματα και τα φάρμακα αυτής. Αμήν». Χαίρετε, αγαπητοί μου ακροατές, η Παναγία μαζί μας. Χαίρετε, αγαπητοί μου ακροατές. Σήμερα θα μιλήσουμε για την κατάκριση.

εν πλήθη αμαρτιών, με μολυσμένων, μη με εξουθενώσει. Δέσποτα Κύριε ο Θεός ημών, ιδού γαρ προσήρθον το θείο τούτο και επουρανίο μυστηρίο σου, ούχος άξιος υπάρχον, αλίστην σύν αφορών αγαθότητα. Αφή ημίση την φωνήν, ο Θεός ηλάστη τίμη το αμαρτωλό, ήμαρτον εις των ουρανών και ενώπιόν σου, και ούκ ημι άξιος αντοφθαλμίσε τη ιερά σου ταύτη και πνευματική τραπέζη. Αφή ο μονογενής σου Υιός και Κύριος ημών Ιησούς Χριστός, εμεί το αμαρτωλό και κατεστιγμένο πάση κυλίδι μυστικός πρόκειται εις θυσίαν, διό ταύτην σύ την ηκεσίαν και ευχαριστίαν προσάγω, του καταπεμφθήνεμι το πνεύμα σου το παράκλητον, ενισχύον και καταρτίζον με προς την λειτουργίαν ταύτην και την παρασούμη το λόγο επαγγελθεί σαν φωνήν. Ακατακρίτως ταύτην αποφθέγγεστε, καταξίωσον εν Χριστώ Ιησού το Κυρίο ημών, μεθού ευλογητός ή συν το Παναγίο αγαθό ζωοποιώ και ομοουσίω σου πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Είναι ένας νόμος της πνευματικής ζωής ότι όπου υπάρχει ο Γολγοθάς, εάν είναι γνήσια δοκιμασία για τον Χριστό, θα υπάρξει Ανάσταση. Αλλά πρέπει να είμαστε έτοιμοι για τη δοκιμασία που θα προηγηθεί της Αναστάσεως. Πατήρ Σεραφείμ Ρόουζ.

0: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα. Βιβλία διαφορετικά. Βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Διοργάνωση Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
1: Αχιλλείου Φωνή 96,3. Το εκκλησιαστικό ραδιόφωνο της Ιεράς Μητροπόλεως Λαρίσης και Τυρνάβου.

0: προσευχή
1: η τροφή της ψυχής.
2: Με τον πατέρα Τιμόθεο Κοντογιάννη.

Ο Άγιος Παΐσιος, αδερφή μου, έλεγε ότι η προσευχή μας, να το πω, πρέπει να είναι ποιοτική, να έχει ποιότητα η προσευχή μας, να μην είναι κάπως έτσι μηχανική. Μην την κάνω μόνο και μόνο για να την πράττω, αλλά πρέπει, έλεγε ο Άγιος του Θεού, πρέπει να νοιαζόμαστε γι' αυτόν, να τον σκεφτόμαστε, να πονάμε για τους ανθρώπους, τους άλλους που έχουν τα χίλια δυο προβλήματα. Επί παραδείγματι λέμε στην ακολουθία, στην Θεία Λειτουργία στον Όρθρο, υπέρ των εν ασθενεία κατακειμένων. Για όλους εκείνους που είναι ξάπλα στο κρεβάτι από αρρώστιες. Και το περνάμε έτσι πολύ ανάλαφρα, αδελφοί μου. Εκείνη την ώρα το μυαλό μας, και εγώ δεν ξέρω πού βρίσκεται, το προσπερνάμε γιατί δεν μας αγγίζει, οι άλλοι είναι άρρωστοι. Και ο παπάς, ο διάκος, έχει υποχρέωση να ευχηθεί και για αυτούς. Εμείς όμως, αδελφοί μου, ποια είναι η θέση μας απέναντι σε αυτούς? Μην ξεχνάμε ότι κι εγώ αύριο μπορεί να βρεθώ στην ίδια θέση. Εάν εγώ θυμάμαι εκείνους και εκείνη τη στιγμή που λέει ο ιερέας υπέρ των εν ασθενεία κατακειμένων, τότε πω: Κύριε Ιησού Χριστέ, ελάφρυνε το φορτίο τους, ίασέ τους, γιάτρεψέ τους, δώσ' τους υπομονή, και κάνω το σταυρό μου, τότε κάποιος άλλος, όταν εγώ θα βρεθώ στην θέση τους, θα θυμηθεί και μένα και θα ευχηθεί για μένα να ελαφρύνει το φορτίο. Αν να θυμηθούμε τα λόγια του Χριστού, αδερφοί μου, που καταγράφει ο Ευαγγελιστής Λουκάς, θα δούμε ότι πρέπει να έχουμε και επιμονή στην προσευχή. «Όποιος ζητάει, είπε ο Κύριος, παίρνει, και όποιος ψάχνει βρίσκει, και όποιος χτυπάει του ανοίγεται, ανοίγεται η πόρτα». Ο Κύριος, προκειμένου να κάνει τα πλάσματά του να επιμένουν στην προσευχή, αδελφοί μου, τους έλεγε και μια παραβολή για το πώς πρέπει πάντοτε να προσεύχονται και να μην αποκάμνουν. Τους είπε την παραβολή του σκληρόκαρδου δικαστή, που ικανοποίησε, θυμηθείτε, το αίτημα της χείρας εκείνης γυναικός, επειδή και μόνο τον ενοχλούσε πάλι και πάλι και συνέχεια. Σε κάποια πόλη ήταν κάποιος δικαστής, λέγει, που Θεό δεν φοβόταν και ανθρώπους δεν ντρεπόταν. Στην πόλη εκείνη ήταν επίσης και μια χείρα γυναίκα, και ερχόταν σε αυτόν και του έλεγε: «Δώσ' μου το δίκαιό μου απέναντι στον αντιδικό μου». Ξανά πάλι την άλλη μέρα: «Δώσ' μου το δίκαιό μου». Για αρκετό χρόνο της γύριζε, θα λέγαμε, την πλάτη. Δεν την ικανοποίησε το αίτημα. Αλλύστερα, αφού εκείνη πήγαινε και ξαναπήγαινε και ενοχλούσε, είπε μέσα του: «Αν και τον Θεό δεν φοβάμαι και τον άνθρωπο δεν τον ντρέπομαι, όμως επειδή αυτή είναι η γυναίκα η χείρα, με ενοχλεί συνεχώς και συνεχώς, δεν βαριέσαι, θα της δώσω το δίκαιο για να μην έρχεται και μου βγάζει την ψυχή», θα λέγαμε. Και ο Κύριος έκλεισε την παραβολή, αδερφοί μου, θυμηθείτε, λέγοντας: «Ο δε Θεός, αν είναι δυνατόν ο Θεός να μην δικαιώσει τους εκλεκτούς του που κραυγάζουν προς Αυτόν μέρα και νύχτα και φτάνει και τους ευσπλαχνίζεται, σας βεβαιώνω ότι γρήγορα θα τους δικαιώσει». Βλέπετε, μια βασική προϋπόθεση για να ακούσει ο Κύριος την προσευχή μας είναι να επιμένουμε προσευχόμενοι, αν είναι δυνατόν, διαρκώς να τον παρακαλούμε, αδερφοί μου, και να τον οικετεύουμε, παρουσιάζοντας μπροστά του την ταπεινότητά μας, όχι τη μεγαλοσύνη μας, διότι αχρίοι δούλοι του εσμέν. Αν είναι δυνατόν κάθε φορά που τον παρακαλούμε, αδελφοί μου, για κάτι, να μας το χαρίζει με την πρώτη? Είναι δυνατόν αυτό? Πρέπει να έχουμε και υπομονή. Ο Κύριος μας δοκιμάζει. Ο Κύριος θέλει να δει κατά πόσο θα επιμείνουμε προς αυτήν την κατεύθυνση ή θα στραφούμε προς άλλες πόρτες, προς άλλες διεξόδους. Ο Άγιος Παΐσιος θυμίζει, αδελφοί μου, την ενέργεια εκείνη των μαθητών στην πορεία προς Εμαούς που εμφανίστηκε ο Κύριος μετά τη συζήτηση, τι έκαναν? «Και παρεβιάσαν το Αυτόν», έτσι δεν λέγει το Ευαγγέλιο. Έμεινε ο Χριστός μαζί τους γιατί είχαν μια συγγένεια με τον Χριστό και το δικαιούταν, θα λέγαμε. Είχανε τη συγγένεια, ποια συγγένεια, ότι καταγόταν από την ίδια μητέρα? Είχανε ταπείνωση, είχαν απλότητα, είχανε καλοσύνη, είχανε πνευματική συγγένεια, είχανε θάρρος πνευματικό,
είχαν όλες τις προϋποθέσεις. Γι' αυτό και ο Χριστός έμεινε μαζί τους. Πόσες φορές εμείς αδελφοί μου όταν βρισκόμαστε σε μια παρέα, βρισκόμαστε με κάποιους ανθρώπους, λέμε ταιριάζουμε μεταξύ μας, ταιριάζουν τα χνότα μας λέμε. Βλέπετε έχουμε μια ψυχική συγγένεια, έχουμε μια πνευματική συγγένεια. Πώς είναι δυνατόν να προσπαθώ να αναγκάσω τον Κύριο να πράξει κάτι να με προσέξει όταν δεν έχω καμία απολύτως συγγένεια ψυχική μαζί του. Δεν έχω αγωνιστεί, δεν προσπαθώ έστω λιγουλάκι να τον μοιάσω στην ταπείνωση, στην απλότητά του, στην καλοσύνη του αδελφοί μου. Πρέπει, έλεγε ο Άγιος Παΐσιος, να προσευχόμαστε με πίστη για κάθε ζήτημα και να κάνουμε υπομονή και θα έρθει η ώρα που ο Θεός θα μιλήσει. Γιατί όταν ο άνθρωπος προσεύχεται με πίστη, υποχρεώνει κατά κάποιο τρόπο, έλεγε ο Άγιος, τον Θεό για την πίστη του αυτή, για να εκπληρώσει το αίτημά του. Γι' αυτό, όταν ζητούμε κάτι από τον Θεό, να μην διακρινόμαστε και θα εισακουστούμε να έχουμε πίστη χωρίς να διακριθείτε, όπως είχε πει ο Κύριος. Ο Θεός ξέρει πότε πρέπει να μας δώσει αυτό που ζητούμε, ώστε να μην βλαφθούμε τελικά πνευματικά, γιατί στόχος δεν είναι απλά και μόνο να ικανοποιήσει το αίτημά μας. Συμφέρει στο παιδί μου αυτό? Εμείς τα παιδιά μας παίρνουμε ό,τι και αν μας ζητήσουν, τους τα παίρνουμε και τους τα δίνουμε? Μα αν κάνουμε έτσι θα τους καταστρέψουμε. Κοιτάμε, πρώτα τους ζυγίζουμε αν είναι για το καλό τους, αν είναι για το συμφέρον τους. Και μπορεί κάποια στιγμή να έρθουμε και σε μια προστριβή μαζί τους, να εξαγριωθεί το παιδί. Μένουμε σταθεροί γιατί ξέρουμε ποιο είναι το πραγματικό συμφέρον. Πόσο μάλλον, αδελφοί μου, ο Θεός, ο οποίος γνωρίζει τα πάντα κατά τον καλύτερο τρόπο. Μερικές φορές, αδελφοί μου, ζητούμε κάτι από τον Θεό, αλλά δεν κάνουμε υπομονή και ανησυχούμε. Αν δεν είχαμε, αδελφοί μου, δυνατό Θεό, έλεγε ο Άγιος Παΐσιος, τότε να φτάσουμε, να ανησυχήσουμε. Αλλά αφού έχουμε έναν Θεό παντοδύναμο και έχει τόση πολύ αγάπη και το έχει αποδείξει την αγάπη του προς εμάς, μια αγάπη η οποία φτάνει σε σημείο να μας θρέφει με αυτό του το αίμα, το σώμα του, τότε δεν δικαιολογούμαστε να ανησυχούμε. Μερικές φορές, έλεγε ο Άγιος Παΐσιος, δεν αφήνουμε ένα δύσκολο θέμα μας στα χέρια του Θεού, αλλά ενεργούμε ανθρώπινα, παρότι θα πάμε στην Θεία Λειτουργία στις ακολουθίες και θα πούμε τα πάντα «Χριστό το Θεό παραθώμεθα». Βλέπετε, μηχανικά τα λέμε, δεν τα εννοούμε, τα προσπερνάμε, δεν τα κάνουμε πράξη αυτά που λέμε. Όταν ζητάμε κάτι από τον Θεό και κλονίζεται η πίστη μας, έλεγε ο Γέροντας, ο Άγιος του Θεού, και θέλουμε να ενεργήσουμε ανθρωπίνως στα δυσκολοκατόρθωτα, χωρίς να περιμένουμε την απάντηση στο αίτημά μας από τον Θεό, είναι σαν να κάνουμε μια αίτηση στον βασιλέα, σε έναν άρχοντα, και την παίρνουμε αμέσως πίσω την ώρα που εκείνος απλώνει το χέρι του για να πάρει το αίτημα, να διεκπεραιώσει το αίτημά μας. Το παρακαλούμε πάλι, αλλά και πάλι κλονίζεται η πίστη μας και ανησυχούμε και επαναλαμβάνουμε το ίδιο. Και έτσι διονύζεται, έλεγε ο Άγιος Παΐσιος, η ταλαιπωρία μας και διαμαρτυρόμαστε και αγανακτούμε και τα βάζουμε με όλους και με όλα και με αυτόν τον Θεό. Γιατί δεν γνωρίζουμε να επικοινωνούμε σωστά με τον Θεό. Κάνουμε δηλαδή σαν εκείνον, έλεγε, που κάνει μία αίτηση στο Υπουργείο και ύστερα από λίγο μετανιώνει και την αποσύρει. Αλλά δεν βγαίνει, δεν προλαβαίνει να βγει από την πόρτα, ξαναμετανιώνει και γυρίζει πίσω και την υποβάλλει. Μετά πάλι όμως από λίγο την αποσύρει. Το αίτημα όμως για να μπορέσει να προχωρήσει, να πάρει τη σειρά της, πρέπει να μείνει, έλεγε ο Άγιος Παΐσιος, εκεί στο γραφείο όπου καταθέτουμε τις αιτήσεις. Ο μακαριστός αρχιμανδρίτης

σκοτώσουν. Ο πατέρας δεν σταμάτησε, δεν απελπίστηκε, δεν απογοητεύτηκε, δεν απόκαμε, αλλά συνέχισε την προσευχή. Οι Γερμανοί τον μετέφεραν στη γειτονική Θεσσαλονίκη για να τον εκτελέσουν τελικά. Ειδοποίησαν και τον πατέρα του. «Αυτός είναι ο πατέρας του», είπαν στον στρατιώτη, στον Δήμιο, που είχε την εντολή για να εκτελέσει το παιδί. Αλλά αυτός, ο στρατιώτης, ο Δήμιος, δεν έδωσε καμία σημασία. Στείνουν το γιο του στο εκτελεστικό απόσπασμα. Ο πατέρας του, εκεί, στην προσευχή, συνέχιζε να προσεύχεται. Ο Δήμιος, καθώς πήγαινε να πάρει το ντουφέκι, κοίταξε προς τον πατέρα του παιδιού, που προηγουμένως τον περιφρόνησε. Τον πλησίασε, τον κτύπησε χαϊδευτικά στην πλάτη του και του είπε, «Κύριε, κάτι άλλαξε μέσα μου. Δεν μπορώ να σκοτώσω το παιδί σου. Σου το χαρίζω». «Αν, αδελφοί μου, ο πατέρας δεν επέμενε στην προσευχή, τι θα γινότανε? Αν χτυπιόταν και ολόλιζε και κράβγαζε και καταριόταν και... τι θα γινόταν, αδελφοί μου? Θα σωζότανε το παιδί?» Η λογική έλεγε στο συγκεκριμένο πατέρα ότι ανθρωπίνως ήταν αδύνατο να σωθεί ο γιος του. Όμως η πίστη του έλεγε ότι για τον παντοδύναμο Θεό τα πάντα είναι δυνατά. Και αυτό τον έκανε να επιμένει στην προσευχή. Για να το καταλάβουμε καλύτερα θα χρησιμοποιήσουμε μια άλλη εικόνα, αδελφοί μου. Η λογική, αδελφοί μου, μου λέει ότι το αυτοκίνητό μου δεν χωράει μέσα στην τσέπη του παλτού μου, του παντελονιού μου. Και μάλιστα αν προσπαθήσω να κάνω κάτι τέτοιο, θα γίνω ρεζίλι. Όχι απλώς ρεζίλι και θα εξευθελιστώ, αλλά θα πούμε, παιδιά, τούτος εδώ είναι επικίνδυνος, κλείστε τον μέσα στο τρελάδικο, δεν γίνεται, είναι για το Θωμά, για την κλινική. Έρχεται όμως, αδελφοί μου, η πίστη στον παντοδύναμο Χριστό και μου λέει, μπορεί ανθρωπίνος να είναι αδύνατο. Είναι αδύνατο να παρκάρω, θα λέγαμε, το αυτοκίνητό μου μέσα στην τσέπη μου. Όμως η πίστη στον παντοδύναμο Χριστό μου λέει ότι τα πάντα είναι δυνατά, διότι ο ίδιος δεν το είπε. «Σας λέω την αλήθεια», είχε πει. «Αν έχετε πίστη τόσο δά», λέγει, «σαν το σποράκι από το συνάπι, ένα κάτι απειροελάχιστο. Ακόμα κι αν πείτε αυτό το βουνό, σήκω και πέσει στην θάλασσα, θα γίνει». Βλέπετε. «Και γενικά όλα εκείνα που θα ζητήσετε στην προσευχή σας», είπε ο Κύριος, «έχοντας τέτοια πίστη, θα τα λάβετε». Άρα, θα έλεγε κανένας, αν ένα βουνό μετακινείται και πέφτει στην θάλασσα, θα έλεγε κανένας χαμογελώντας, γιατί και το αυτοκίνητο να μην μπει μέσα στην τσέπη. Υπερβολή, θα πει κανένας. Κι όμως, ο Κύριος το είπε. Αν μέσα σε αυτήν την πίστη εισχωρήσει όμως η ανθρώπινη λογική με το ερώτημα «πώς είναι δυνατόν το αυτοκίνητό μου να χωρέσει μέσα στην τσέπη μου? Πώς είναι δυνατόν αυτό το βουνό τώρα εδώ που θέλω εγώ να παραμερίσει για να ανοίξω έναν δρόμο, για να κάνω το χωράφι μου, γεια και τα λοιπά. Πώς είναι δυνατόν να το πω πήγαινε εκεί και να πάει? Και μόνο που θα βάλω αυτόν τον ορθολογισμό, τον λογισμό μου μέσα στο νου μου, τότε η πίστη πάβει να είναι πίστη, γιατί κυριαρχείται από την αμφιβολία. Γι' αυτό και ο Χριστός δεν είπε απλά «αν έχετε πίστη τα πάντα είναι δυνατά», αλλά το ξεκαθάρισε. «Αν έχετε πίστη, αν δεν αμφιβάλλετε», λέγει. Για να προσθέσει ο αγαπητός του μαθητής Ιάκωβος, ο αδερφόθεος, ότι ο Θεός δίνει σε όλους με απλοχεριά και χωρίς να περιφρονεί κανέναν, γιατί όποιος αμφιβάλλει μοιάζει με το κύμα της θαλάσσης που το παρασέρνει ο άνεμος και το πηγαίνει μια από εδώ και μια από εκεί. Να μην ελπίζει ότι θα πάρει κάτι από τον Κύριο ένας τέτοιος άνθρωπος, λέγει ο Απόστολος Ιάκωβος στην επιστολή του. Πίστη δεν είναι όταν λες «πιστεύω πως για τον Κύριο είναι όλα δυνατά», αλλά όταν λες «πιστεύω πως ό,τι του ζητώ θα το λάβω», λέγει ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος στον λόγο του περί ησυχίας. Αυτή λοιπόν η πίστη σε κάνει να επιμένει στην προσευχή, αδερφέ μου. Η Χαναναία επέμεινε παρακαλώντας το να κάνει καλά την κόρη της. Βλέποντας ο Χριστός την επιμονή της είπε, «Ω, γίνε», λέγει, «τι μεγάλη πίστη που έχεις, ας γίνει αυτό που θέλεις». Και η κόρη της έγινε καλά από

εκείνη ακριβώς τη στιγμή. Το ίδιο έκανε και ο τυφλός που καθόταν στο δρόμο προς την Ιεριχώ. Επέμεινε παρακαλώντας τον Χριστό που περνούσε από εκεί να του ανοίξει τα μάτια και να δει το φως. Τον παρακαλούσε δηλαδή για κάτι που ανθρωπίνως ήταν αδύνατο, ήταν τρελό, δεν μπορούσε να συμβεί κάτι τέτοιο. Παρόλο που ο κόσμος του έλεγε να πάψει να παρακαλεί τον Χριστό, γιατί φώναζε δυνατά και τους ενοχλούσε, αυτός φώναζε ακόμα περισσότερο. Ξελαρεγκιάστηκε, θα λέγαμε, πραγματικά φωνάζοντας. «Ιέ του Δαβίδε ελέησόν με» και ξανά «Ιέ του Δαβίδε ελέησόν με». Και ο Χριστός τι του είπε? «Απόκτησε το φως σου, η πίστη σου σε έσωσε». Αυτή είναι που σου έδωσε το φως. Αυτή είναι η αφόρμη για να επανακτήσεις το φως σου. Κάποτε μία μοναχή ρώτησε τον Άγιο Παΐσιο πάλι: «Γέροντα, ενώ βλέπω τα χάλια μου, λέει, τις αδυναμίες μου, τα πάθη μου, κάνω πιο πολύ προσευχή για τους άλλους. Μήπως είναι καλύτερα να μην προσεύχομαι για τους άλλους και να προσεύχομαι μόνο για τον εαυτό μου?» Και απαντά ο Άγιος Παΐσιος: «Από ταπείνωση το λες αυτό? Αν είναι από ταπείνωση, να λες τον Θεό με πολύ ταπείνωση: Θεέ μου, τέτοια που είμαι, δεν πρέπει να μ' ακούσεις, αλλά δεν είναι δυνατό να υποφέρουν οι άλλοι εξαιτίας μου, γιατί αν είχα πνευματική κατάσταση και απαρησία, θα με άκουγες και θα τους βοηθούσες. Φταίω εγώ λοιπόν, Κύριε». Όπως στην Θεία Λειτουργία που στην ευχή λέγει ο ιερέας: «Μη στερήσεις την ευλογία σου από τα δώρα ταύτα εξαιτίας των δικών μου αμαρτιών». Εξαρτάται δηλαδή πώς τοποθετούμαστε για τους άλλους. Νιώθουμε ότι δεν είμαστε άξιοι, αλλά τυχαίνει, βλέπεις έναν πονεμένο άνθρωπο και στεναχωριέσαι και πονάς και προσεύχεσαι. Όταν λόγω χάρη βλέπω έναν τυφλό, αισθάνομαι τον εαυτό μου ένοχο, γιατί αν είχα πνευματική κατάσταση θα μπορούσα να το θεραπεύσω, έλεγε ο Άγιος Παΐσιος. Ο Θεός μας έδωσε την δυνατότητα να γίνουμε Άγιοι, να κάνουμε θαύματα όπως έκανε και εκείνος. Αναγνωρίζουμε τη μεγάλη ή τη μικρή μας πνευματική αρρώστια και ταπεινά ζητάμε την σωματική υγεία για τον συνανθρωπό μας, σαν ένοχοι που είμαστε εμείς για τη δική του αρρώστια. Γιατί αν είχαμε πνευματική υγεία, θα είχε θεραπευθεί προκαιρού και δεν θα παιδευόταν. Όταν τοποθετούμαστε σωστά ότι είμαστε ένοχοι για όλη την κατάσταση του κόσμου και λέμε «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς», βοηθιέται και όλος ο κόσμος, παιδιά μου, έλεγε ο Άγιος Παΐσιος. Και για τα χάλια του πρέπει να πονέσει κανείς και να ζητήσει το έλεος του Θεού φυσικά. Αλλά φυσικά αν φτάσει σε μια πνευματική κατάσταση τέτοια, τότε για τον εαυτό του δεν ζητάει τίποτα, γιατί τον θεωρεί ανάξιο, τον θεωρεί άχρηστο, χωρίς καμία αξία προσοχής από τον Θεό. Αλλά τα πάντα τα ζητά για τους άλλους. Τα πάντα ζητά για τους άλλους γιατί τους νιώθει, τους πονάει. Και θέλετε, αδελφοί μου, να το δούμε λίγο και πιο ρεαλιστικά. Γιατί ναι, θα πει κανένας θεωρητικά, φταίω εγώ για την αρρώστια του άλλου. Κι όμως, για να δούμε τον εαυτό μας, τις επιλογές μας, τα σκεπτικά μας, τις επιθυμίες μας. Θέλω, γιατί είμαι φύλαυτος και γιατί θέλω τα σπουδαία και τα τρανά και τα γυαλιστερά στη ζωή μου λόγω της δικής μου αλαζονίας και υπερηφανίας και του εγωκεντρισμού, θέλω το αμπαλάζ να είναι περίτεχνο. Για να γίνει το αμπαλάζ περίτεχνο θα δουλέψουν κάποια εργοστάσια, κάποια χημικά θα προσθεθούν στις συσκευασίες κτλ. Και αυτό θα έχει επιβάρυνση στην ατμόσφαιρα τον οποίο αέρα αναπνέει ο αδελφός μου και αρρωσταίνει. Θέλω σπουδαία τα φρούτα να είναι τέλεια, να είναι κατά τον καλύτερο τρόπο, να γυαλίζουν, να μην έχουν καμία αμοιχή όπως είχαν παλιά τα μήλα και τα ροδάκινα που παίρναμε από τα αγνά εκείνα φρούτα, από τους μπαχτσέδες και από τους κήπους των χωριών μας, αδελφοί μου. Θέλω να είναι όλα τέλεια, να γυαλίζουν. Και για να γίνει κάτι τέτοιο, θα προσθέσω φάρμακα, θα προσθέσω 1000 χημικά, με αποτέλεσμα όταν ο αδελφός μου θα τα πάρει να τα φάει, γιατί δεν έχει άλλη επιλογή, τότε κάποια στιγμή σε βάθος χρόνου θα αναπτυχθεί κάποια έντονη αρρώστια, για την οποία εγώ δυστυχώς τι κατάντια
θα χτυπάω ξύλο και θα λέω μακριά από μας κάτι τέτοιο. Τη στιγμή που θα έπρεπε να χτυπάμε το κεφάλι μας στον τοίχο και να λέμε «Χριστέ μου, συγχώρεσέ μου, η λεμαργία μου, η δική μου αχορτασιά για να αποκτήσω πλούτος, να αποκτήσω αγαθά, με έσπρωξε να γίνω αφόρμη, ηθικός αυτουργός, για να μην πω ο φωνέας του αδερφού μου, αδερφή μου». Βλέπω ότι πολλές φορές έλεγε ο Άγιος Παΐσιος «Πιάνουμε στραβά το Κύριε σου Χριστέ, ελέησόν με». Και δήθεν από ταπείνωση δεν λέμε ελέησόν ημάς. Δεν προσευχόμαστε για τους άλλους παρά μόνο για τον εαυτό μας. Γι' αυτό και μερικές φορές μας παρεξηγούν εμάς τους καλογέρους οι κοσμικοί και λένε ότι είμαστε εγωιστές και ότι φροντίζουμε να σώσουμε μόνο τον εαυτούλη μας. Το ελέησόν με είναι για να μην πέσουμε σε υπερηφάνεια, αδελφοί μου. Η ευχή ενός ταπεινού ανθρώπου που πιστεύει ότι είναι χειρότερος από όλους έχει περισσότερη αξία από την αγρυπνία που κάνει ένας άλλος με έναν υπερήφανο λογισμό. Όταν προσευχόμαστε, λέγει ο Άγιος Παΐσιος, με υπερηφάνεια, τι κάνουμε? Απλά κοροϊδεύουμε τον εαυτό μας, έλεγε. Πολλές φορές, αδελφοί μου, παραπονιόμαστε ότι ο Κύριος δεν μας ακούει. Δεν εισακούει την προσευχή μας. Αλήθεια, ποιος φταίει? Λες ο Κύριος να μην μπορεί να σου κάνει την χάρη? Λες ο Κύριος να κοιμάται, να έχει κλειστά τα αυτιά του? Λες ο Κύριος να μην έχει τη δυνατότητα να κάνει αυτό που του ζητάς? Μα είναι παντοδύναμος. Λες πάλι να μην θέλει το καλό σου? Μα αφού τον αποκαλούμε και τον αποκαλείς φιλάνθρωπο. Άρα ούτε από αδυναμία, ούτε από έλλειψη αγάπης δεν ικανοποιεί το αίτημά μας, αδελφοί μου. Σίγουρα υπάρχει κάποιος άλλος λόγος που τον εμποδίζει. Ο Κύριος μπορεί να λέει «ζητείτε και θα σας δοθεί», αλλά ξεκαθαρίζει όμως. Ποιος από σας άνθρωπος ενδέχεται, αν του ζητήσει ο υιός του ψωμί, να του δώσει πέτρα, ή αν του ζητήσει ψάρι να του δώσει φίδι? Αν λοιπόν εσείς, παρότι είστε κακοί άνθρωποι, στα παιδιά σας ξέρετε και δίνετε μόνο πράγματα καλά, πόσο περισσότερο, έλεγε ο Κύριος, ο επουράνιος πατέρας σας θα σας δώσει αγαθά σε αυτούς που τον παρακαλούν? Και το καταγράφει ο Ευαγγελιστής Ματθαίος στο 7ο κεφάλαιο, αδελφοί μου, στον 9ο στίχο. Ο Απόστολος Παύλος, για θυμηθείτε, τον παρακάλεσε να του πάρει τον σκόλοπα της σαρκός. Το γράφει στην επιστολή του που έγραφε στους Κορινθίους, στην δεύτερη του επιστολή. Αλλά δεν του την πήρε. Γιατί ήθελε να τον βασανίζει, να τον ταλαιπωρεί? Ήταν γι' αυτόν πιο ωφέλιμο, αδελφοί μου, να έχει αυτόν τον σκόλοπα από το να μην τον έχει. Αν λοιπόν ο Κύριος κρίνει ότι αυτό που του ζητάς δεν είναι καλό για σένα, δεν θα σου το δώσει, γιατί σαν πατέρα σου θέλει το καλό σου. Σαν προγνώστης που είναι, ξέρει εκ των προτέρων πως δεν είναι για το καλό σου. Σαν προγνώστης που είναι, γράφει ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος στον λόγο του περί διακρίσεως, ξέρει εκ των προτέρων πως αυτό δεν είναι για το καλό σου. Όμως, ήδη με αυτό, το ότι δεν σου το έδωσε, γιατί όπως είπαμε και λέει ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος δεν είναι για το καλό σου, ήδη σου δείχνει την ευεργεσία του, την αγάπη του, ήδη σε ευηργέτησε. Σου έδειξε την αγάπη του, σε προφύλαξε από κάτι που ήταν προς ζημία σου, ακόμα μπορεί και προς καταστροφή σου. Το ερώτημα όμως είναι, αδελφοί μου, που διαμαρτυρόμαστε ότι δεν μας ακούει ο Κύριος, δεν μας προσέχει ο Κύριος. Αλήθεια, εμείς τον ακούμε? Μπορεί ακόμα αυτό που ζητάς να είναι προς το συμφέρον σου και παρόλο αυτό ο Κύριος να μην μας το δίνει. Έχει και πάλι σίγουρα τους λόγους του. Αν μας ρωτούσε, αδελφοί μου, εσείς μ' ακούτε? Κάνετε όλα αυτά που σας έχω παραθέσει στην Αγία Γραφή? Αλήθεια, τι θα του απαντούσαμε? Θα λέγαμε «Ναι Κύριε, σ' ακούω». Ότι σ' ακούω και προσέχω σε όλα και προσπαθώ και τα εφαρμόζω? Και βέβαια, δεν θα τολμούσαμε να εξτομίσουμε κάτι τέτοιο. Άρα,
Είμαστε παραβάτες των εντολών του Κυρίου, των δικαιωμάτων του Θεού. Ευλογητός η Κύριε, ευλογημένος, δοξασμένος λέμε είσαι Κύριε. Δίδαξέ με τα δικαιώματά σου. Και μας τα διδάσκει ο Κύριος και μας στέλνει, μας δείχνει ποια είναι τα δικαιώματά του, το θέλημά του. Αλλά εμείς στρίβουμε την κεφαλή μας προς την άλλη πλευρά, αδερφοί μου. Θέλουμε μόνο αυτά που θέλουμε εμείς, όχι αυτά που θέλει εκείνος. Ξεχνάμε τις υποχρεώσεις, όπως λέμε σήμερα για τους άλλους που έχουμε βοηθήσει, και θυμόμαστε μόνο τα δικαιώματα. Έτσι δεν λέμε, ότι οι άλλοι μόνο τα δικαιώματα θυμούνται, όχι τις υποχρεώσεις. Εμείς πώς στεκόμαστε απέναντι στο μεγάλο ευεργέτη μας που είναι ο Ιησούς Χριστός? Ο βασιλιάς Εζεκίας, όταν παρακάλεσε τον Κύριο να τον σώσει από τον θάνατο, επικαλέστηκε κατά την προσευχή του ότι έζησε μια καθαρή και έντιμη ζωή. «Βοήθησέ με, Κύριε, γιατί πορεύθηκα ενώπιόν σου με καθαρή καρδιά και τα ευάρεστα σε σένα όλα αυτά τα έπραξα», το σημειώνει ο προφήτης Ισαΐας. Και ο Κύριος τον άκουσε και τον έσωσε. Είχε το θάρρος, είχε όμως και την βιωτή την ανάλογη. Και ο Θεός τον έσωσε. Όταν λοιπόν εμείς καταφρονούμε, θα έλεγα, εν ψυχρό τις δικές του εντολές, πώς είναι δυνατόν να απαιτούμε να μας δώσει σημασία στη δική μας εντολή, το αίτημα? Όποιος κλείνει τα αυτιά του στον νόμο του Θεού, ο Θεός αηδιάζει και δεν δέχεται, αποστρέφεται την προσευχή του. Αυτό σημειώνει στην Παλαιά Διαθήκη, στο βιβλίο Παροιμίες, στο 20ο κεφάλαιο, στο 9ο στίχο, αδερφοί μου. Αν πάλι λέγει ο προφήτης Ισαΐας, επιμείνετε στην προσευχή, δεν πρόκειται να σας ακούσω, γιατί τα χέρια σας είναι γεμάτα αίματα. Ω, αδερφοί μου, γεμάτα ακαθαρσίες, γεμάτα παρανομίες. Μα δεν σκότωσα. Δεν έκλεψα, δεν σκότωσα κανέναν, λέμε. Και όμως, όταν κατακρίνεις, συκοφαντείς, διαβάλεις τον αδελφό σου, λέγει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, τότε τον ξεσκίζεις στις σάρκες του, όπως θα ξέσκιζες τις σάρκες ενός πουλερικού, ενός ζωντανού που θα έπαιρνες να το καταβροχθήσεις, λέγει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Και εμείς, ούτε έκλεψα, ούτε σκότωσα, λέμε. Και έχουμε την απαίτηση από τον Θεό, αδελφοί μου, να μας προσέξει, να μας ακούσει και να εκπληρώσει το αίτημά μας. Γιατί ανάψαμε καντήλες, γιατί κάναμε τάματα, γιατί κάναμε δωρεές, γιατί κάναμε το ένα, κάναμε το άλλο. Και πάντα θυμόμαστε στην εξομολόγησή μας, αν το θέλετε, στην αυτοκριτική μας, θυμόμαστε μόνο αυτά τα οποία ο άλλος μας έκανε, ενώ εμείς είμαστε τέλειοι. Και ξεχνάμε ότι και αυτά τα οποία ο Θεός έβαλε τον άλλο να μας τα κάνει, τον έβαλε να μας τα κάνει για να μας ξυπνήσει, να συνέλθουμε, να βγούμε από τον λίθαργο της αμεριμνησίας, της αδιαφορίας, αδελφοί μου, της νοθρότητος. «Εκέκραξαν», λέγει ο προφήτης Δαβίδ στον 17ο ψαλμό, «και ούκη σήκουσεν αυτόν». Γιατί, αδελφοί μου? Γιατί ακριβώς ήταν βουτυγμένοι στις αμαρτίες. Για να κάνουμε μία επιθεώρηση στον εαυτό μας, αδελφοί μου. Για να κάνουμε την κριτική του εαυτού μας. Για να γίνουμε οι εισαγγελείς του εαυτού μας, αδελφοί μου. Και να πάρουμε τον εαυτό μας, όπως λέγω πολλές φορές, να τον κολλήσουμε στον τοίχο και να του πούμε, «Βρε εσύ, ποιες είναι αυτές οι απαιτήσεις που έχεις? Τι ζητάς από τον Θεό, με τι θράσο ζητάς από τον Θεό το ένα και το άλλο? Εσύ τι έκανες για να μπορέσει ο Θεός να σε προσέξει, να συγκινηθεί ο Θεός από τον αγώνα σου, από την προσπάθειά σου στο να γίνεσαι καλύτερος πνευματικά, να γίνεσαι μεγάλη καρδιά, να χωράς τον οποιονδήποτε, όπως κι αν είναι, να γίνεσαι ένας πιστός μαθητής του Χριστού, ένα παιδί του Θεού που πρώτο σου μέλημα είναι να βλέπεις, να ανιχνεύεις, να ψάχνεις, να βρίσκεις, να ανακαλύπτεις, να πράξεις όσο αυτό είναι δυνατόν τα θελήματα του Θεού. Όπου και αν βρίσκεσαι, από ποιο μετερίζεις έχει τοποθετήσει ο Θεός.
ένα να είναι το μέλημά μας. Να πράττουμε το θέλημα του Θεού. Να διακονούμε το θέλημα του Θεού. Και όλα τα άλλα ο Θεός γνωρίζει πολύ καλύτερα από μας το πώς, πότε θα έρθει και αν συμφέρει να έρθει να μας τα προσφέρει απλόχερα, αδελφοί μου.

Δόξα το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, το τριαδικό και ενιαίο φωτί της θεότητος, της εν τριάδη μοναδικός υπαρχούσης και διαιρουμένης αδιαιρέτος, τριάς γάρ, εις Θεός παντοκράτορ, ούτην δόξαν οι ουρανοί διηγούνται, η δε γη την αυτού δεσποτείαν και η θάλασσα το αυτού κράτος και πάσα αισθητή και νοητή κτίσης την αυτού μεγαλειότητα κηρύττει πάντοτε, ότι αυτό πρέπει πάσα δόξα, τιμή, κράτος, μεγαλοσύνητε και μεγαλοπρέπεια, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.

Αυτή τη στιγμή τώρα, στα μεγάλα μου τα χρόνια, γιατί έχω και τα μεγάλους, έχω γεννηθεί στις 4 Νοεμβρίου του 1929 στον Πειραιά, θα μπορούσα να προσδιορίσω ότι δεν έχω βρει πιο συνοπτικό, πιο επαναστατικό, πιο παρήγορο ορισμό για το υπερβατικό, για το οποίο είναι υπερτάτη πραγματικότητα, από αυτό το στίχο που διαβάζουμε στις επιστολές του Ιωάννου, του Ευαγγελιστού και Αποστόλου, που λέει «Ο Θεός αγάπη εστί και ομένων εν τη αγάπη εν το θεωμένη και ο Θεός εν αυτό». Ότι τελικά αυτή η υπερτάτη πραγματικότητα δεν είναι μια οριστεία, δεν είναι μια φαντασίωση ορισμένων, αλλά είναι μια πραγματικότητα, είναι η αγάπη. Και τελικά αυτή την πραγματικότητα την πλησιάζεις όχι απλώς με πολλή γνώση ή άλλα πράγματα, αλλά μένοντας εν τη αγάπη. Έχω την αίσθηση ότι αυτό λίγο συνοψίζει μια πορεία ζωής που είχε πάρα πολλούς σταθμούς, πάρα πολλές δυσκολίες, πάρα πολλά προβλήματα, αλλά πιστεύω ότι ήταν μια αδιάκοπη αναζήτηση.

0: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
1: Αχιλλείου φωνή 96,3. Στο φως της Ορθοδοξίας. Με τη χαρά της Αναστάσεως.

Το μοναστήρι εδώ πήρε το όνομα από την εικόνα της Παναγίας. Η Παναγία λένε ότι έχει έρθει τη Δαμασκό της Συρίας. Κατά την περίοδο της οικονομαχίας, γύρω στον 9ο αιώνα περίπου, για να μην καταστραφεί, την μετέφεραν οι πιστοί εδώ, την είχαν κρύψει απάνω εδώ στο βουνό που λέγεται Καλλίδρομος, δεν ξέρουμε ακριβώς πού, και όταν βρέθηκε, έχτισαν οι πατέρες στο μοναστήρι.

Ακριβώς επειδή η εικόνα έρθει από τη Δαμασκό, ονομάστηκε η Παναγία Δαμάσκα. Με τον καιρό έγινε παραφθορά της λέξεως και ονομάστηκε Δαμάστα. Υπάρχει και άλλη εκδοχή, η οποία είναι ίσως και η πιο πιθανή, ότι ίσως η εικόνα να πήρε το όνομα από το ρήμα Δαμάζω. Επειδή η Παναγία δαμάζει τον ανθρώπινο πόνο, είναι πάρα πολύ θαυματουργία, επιτελεί πάρα πολλά θαύματα και γι' αυτό ονομάστηκε η Παναγία η Δαμάστρα και με τον καιρό έγινε η Παναγία Δαμάστα.

0: Ποιος είναι ο κτήτορας της Μονής, ακριβώς δεν γνωρίζουμε, διότι έχουν καεί τα αρχεία της Μονής επί τουρκοκρατίας και στην κατοχή. Ξέρουμε ωστόσο ότι το μοναστήρι χτίστηκε σε ένα υψόμετρο 750 μέτρα. Είναι στις, όπως βλέπετε, στις βόρειες πλευρές του καλλίδρομου και έχει μια πάρα πολύ ωραία θέα, δηλαδή είναι ένα είδος εξώστης πάνω από τον παλιακό κόλπο και την πεδιάδο του Σπερχίου.
1: Χρονολογία, ξέρουμε πότε έγινε το μοναστήρι περίπου?
0: Λένε ότι ίσως να έγινε λίγο πριν από την άλωση της Κωνσταντινούπολης. Δεν είναι και αυτό σίγουρο, αλλά εκεί χρονολογείται μαζί και με τα άλλα τα μοναστήρια της περιοχής Αγάθωνος, η Μονή Αντινίτσης, η Μονή Δαδίου, ίσως να έχουν χτιστεί αυτή την περίοδο. Καταστράφηκε το 1500 από τους σεισμούς που συμβαίνουν εδώ στην περιοχή, γιατί εμείς έχουμε πολύ συχνά σεισμούς, είμαστε πάνω από το ρήγμα της Αταλάντης και έχουμε συχνά σεισμούς, και χτίστηκε εκ νέου το 1600. Δηλαδή το κτίριο αυτό που βλέπετε, που είναι και το μοναδικό που σώζεται, διότι όλα τα γύρω κτίρια έχουν ανακαινιστεί, είναι κτίσμα του 1600. Βρήκαμε ρήπια του παλαιού ναού πίσω στο ιερό, τώρα που έγινε η αναστήλωση του Καθολικού το 2010.

Το 1636 αναφέρεται στο βιβλίο του Πορτσέλα, άμα το έχετε ακούσει, ότι είχε γύρω στους 13 μοναχούς. Ήταν ανδρώα η μονή δηλαδή. Το 1821 είχε γύρω στους 15 με 20 μοναχούς. Οι πιο πολλοί σφαγιάστηκαν στη μάχη της Σαλαμάνας μαζί με τον Αθανάσιο Διάκο, εκεί σφαγιάστηκε ο ηγούμενος ο Νεόφυτος και οι περισσότεροι μοναχοί της μονής.

Έχει μεγάλη ιστορική σημασία το μέρος αυτό, διότι εδώ ήταν το μετερίζιο του Αθανασίου Διάκου, του καπετάν Λιοβουνιώτου και του Πανουριά. Δηλαδή το χρησιμοποιούσαν οι οπλαρχηγοί σαν αποθήκη για πολεμοφόδια και για τρόφιμα. Επίσης, πριν τη μάχη της Αλαμάνας, όπως θα έχετε διαβάσει, προσπάθησε ο Λιοβουνιώτης και ο Πανουριάς να αναχαιτήσει τους Τούρκους σε ένα σημείο που λέγεται Χαλκομάτα, είναι κάτω από τη Μονή και ονομάζεται Χαλκομάτα, την Παναγία έχει πάρει το όνομα, δηλαδή η Παναγία με τα χαλκά μάτια. Έτσι τον ονόμαζαν οι κάτοικοι ντόπιοι εδώ εκείνη την εποχή. Ο Πανουριάς λέγεται ότι τραυματίστηκε στη μάχη αυτή και τον έφεραν τραυματισμένο και τον περιποιήθηκαν στη Μονή της Δαμάσκης. Επίσης, ο επίσκοπος Αλών Νησαΐας, που ήταν και αυτό στη μάχη αυτή μαζί με τον αδερφό του τον Παπαγιάννη, τραυματίστηκε ελαφρά, προσπάθησε να διασωθεί, ανεβαίνοντας πάνω σε ένα άλογο, αλλά δεν πρόλαβε, τον έσφαξαν οι Τούρκοι. Τελευταίες όμως λέξεις ήταν «Παναγία Δαμάστα, σώσε τουλάχιστον την Ελλάδα μας». Επίσης, ο Αθανάσιος Διάκος, όταν εκεί πολεμούσε με 400 παλικάρια περίπου, κάτω στο γεφύρι της Αλαμάνας, στο τέλος έμεινε σχεδόν μόνος του. Οι πιο πολλοί είχαν σφαγιαστεί από τα παλικάρια του, είχαν εξαφανιστεί από το φόβο τους. Οπότε με τα λίγα άτομα που είχαν μείνει, 5-10 παλικάρια, κατέφυγε στα μαντροστάματα του μοναστηριού της Παναγίας της Δαμάστας, που ήταν κάτω εκεί κοντά στο γεωφύρι της Αλαμάνας. Αλλά τελικά δεν τα κατάφερε, συνελήφθηκε, μετά οδηγήθηκε δέσμιο στη Λαμία από τον Ομέρ Βριόνι και τον Κιούσε Μεχμέτ και θανατώθηκε, όπως ξέρετε.

0: Πόσο αισθητή είναι και η παρουσία της Παναγίας εδώ, στο μοναστήρι σας?
1: Πάρα πολύ. Κοιτάξτε να δείτε, παλαιότερα, όταν ο κόσμος ήταν πάρα πολύ πιστός, και σήμερα γίνεται αυτό το πράγμα, αλλά τότε ήταν πολύ συνηθισμένο το γεγονός, πολλοί άνθρωποι, και άντρες και γυναίκες από τη Λαμία, μας έλεγαν ότι κάθε βράδυ έβγαιναν και έβλεπαν τη χάρη της Παναγίας να μπαίνει μέσα στο μοναστήρι. Δηλαδή έβλεπαν ένα φως που κατέβαινε από το βουνό και έμπαινε μέσα στο μοναστήρι. Και αυτό γινόταν κάθε βράδυ. Τώρα βέβαια αυτό το βλέπουν οι άνθρωποι πολύ πιο σπάνια. Επίσης τα θαύματα τα οποία κάνει η Παναγία είναι πάρα πολλά. Δεν είναι τυχαίο ότι εδώ στη γιορτή της Παναγίας 8 Σεπτεμβρίου, ξέρετε τι κόσμος ανεβαίνει εδώ πάνω. Είναι χιλιάδες ο κόσμος που ανηφορίζει. Πολλές φορές με τα πόδια έρχονται οι πιστοί εδώ πάνω να προσκυνήσουν την εικόνα της Παναγίας.

Ήρθε ένας κύριος από το Πολύδροσο μία μέρα και μου είπε ότι είχε πριν από κάποια χρόνια το παιδί του άρρωστο στον Πέδων. Πολύ βαριά, με σπασμούς και διάφορα προβλήματα υγείας. Και κατά κάποιο τρόπο οι γιατροί το είχαν εξεγράψει. Ήρθε εδώ, προσκύνησε την Παναγία και προσευχήθηκε, γιατί όλη η περιοχή εδώ ευλαβείται την Παναγία, τη Δαμάστη. Προσκύνησε την Παναγία και την παρακάλεσε να τον βοηθήσει. Το βράδυ, λέει, όταν πήγε στο σπίτι του, είδε ένα όνειρο. Ότι ήταν εδώ, άνοιξε η πόρτα του καθολικού και μέσα, λέει, έτρεξε ένα μωρό, το οποίο το αγκάλιασε μια ψηλή μοναχή. Η μοναχή αυτή ήταν η Παναγία Δαμάστη και το μωρό ήταν το δικό του, όπως είδε μετά. Ξύπνησε το πρωί και τον πήραν τηλέφωνο από το νοσοκομείο ότι το παιδί του είναι καλύτερα και μετά σε λίγες μέρες βγήκε και μάλιστα το είχε φέρει και εδώ. Μια άλλη περίπτωση ήταν, μας διηγήθηκε τώρα πρόσφατα ένας καπετάνιος που ήταν μέσα στη θάλασσα, από το Μόλο είναι ο καπετάνιος αυτός, και ήταν μέσα σε μια πολύ μεγάλη θαλασσοταραχή. Στο τέλος άρχισαν όλοι να προσεύχονται, διότι δεν υπήρχε ελπίδα σωτηρίας. Και ξαφνικά, ξέρετε τι έγινε, μπροστά στο πλοίο εμφανίστηκε η εικόνα της Παναγίας και κατέπαυσε η θαλασσοταραχή. Μετά ήρθε ο άνθρωπος, όταν βγήκε στη στεριά, ήρθε εδώ πέρα και προσκύνησε και άναψε μια μεγάλη λαμπάδα.

Ένα κοριτσάκι, λέγεται, μας το οδηγήθηκε η μητέρα του, το οποίο δεν μιλούσε, όταν ήρθε μέχρι να προσκυνήσει την εικόνα και να βγει έξω, είχε αρχίσει να μιλάει. Ήταν μια κυρία η οποία είχε καταφύγει πάνω στο βουνό, είχε μια μεγάλη στενοχώρια, ήρθε εδώ να προσκυνήσει και κατέφυγε πάνω στο βουνό εδώ το δικό μας. Πήγε να περπατήσει και να προσευχηθεί από τη μεγάλη της στενοχώρια. Ξαφνικά, λέει, χάθηκε μέσα στο δάσος. Είχε φύγει από τις 2 η ώρα, είχε φτάσει η ώρα 5, ήταν Νοέμβρης μήνας, σουρούπωνε και κινδύνευε να χαθεί. Αντί να πηγαίνει προς τα κάτω, να βγει έξω από το βουνό, πήγαινε προς τα πάνω. Εν τω μεταξύ εκεί είναι πολύ κατηχοφορικά, είναι πολύ γλιστερό το έδαφος από τα φύλλα. Και κάποια στιγμή η γυναίκα είχε απογοητευτεί, άρχισε να κατρακυλάει μέσα στο δάσος, μέσα στους κορμούς των δέντρων, δεν έξεδεσε μια μεγάλη απόγνωση. Σκέφτηκε την Παναγία και την παρακάλεσε και ξέρετε τι συνέβη. Μετά, όπως έκανε ένα βήμα, το επόμενο βήμα, ξέρετε που βρέθηκε, πίσω από το μοναστήρι. Τέτοια πράγματα γίνονται καθημερινώς. Είναι αισθητή η παρουσία της Παναγίας. Πόσες άτεχνες μητέρες έρχονται εδώ και την παρακαλούν και αποκτούν παιδιά.

άλλος ένας νεαρός, νομίζω αυτός ήταν από την Άμφισσα, μας το διηγήθηκε ο ίδιος και η μητέρα του. Τώρα δεν πάει κανένας χρόνος. Πέρασε από εδώ, υπέφερε από ρινοραγίες. Μάτωνε η μύτη του δηλαδή συνεχώς. Και ήρθε εδώ μαζί με τη μητέρα του και κάνανε μια προσευχή, μια παράκληση στην Παναγία. Και έκτοτε η ρινοραγία σταμάτησε. Και ήταν τόσο έντονο αυτό, ούτως ώστε μετά από ένα τροχαίο που είχε ο άνθρωπος αυτός, πληγώθηκε σε όλο το πρόσωπο, αλλά η μύτη του δεν άνοιξε καθόλου.

με οδηγούνται πολλοί άνθρωποι που έρχονται εδώ συνήθως τις Κυριακές και εκκλησιάζονται, γιατί έρχεται πάρα πολλοί κόσμος εδώ και με πουλούν πολλοί κόσμος εκκλησιάζεται εδώ την Κυριακή. Και μου λένε ότι έρχονται διότι αισθάνονται ότι παίρνουν δύναμη για να μπορέσουν να τα βγάλουν πέρα την εβδομάδα. Είναι ένα μεγάλο καταφύγιο η Παναγία. Και ειδικά άνθρωποι που έρχονται εδώ και προσεύχονται με πίστη, λαμβάνουν τα πάντα. Οτιδήποτε πρόβλημα μπορεί να τους λυθεί, είτε είναι πρόβλημα υγείας, είτε πρόβλημα εργασίας, οτιδήποτε. Αρκεί να μπορέσει κανέναν με πίστη και να έρθει εδώ πέρα να προσευχηθεί. Είναι μεγάλη παρηγοριά.

0: Είναι δύσκολη η μετάνοια και ο παράδεισος, πιστεύω ότι ρώτησε. Για εμάς.
1: Όχι, δύσκολο δεν είναι καθόλου. Αρκεί να δει ο Θεός την προαίρεση του καθενός. Καταλάβατε. Οι εποχές βέβαια είναι δύσκολες. Αλλά υπάρχουν άνθρωποι, ο Θεός έχει τη μερίδα του σε όλες τις εποχές. Υπάρχουν πραγματικά άνθρωποι που έρχονται εδώ πέρα με μεγάλη μετάνοια και βλέπουμε τη μεταστροφή αυτών των ανθρώπων. Που έρχονται μετά και είναι τελείως αλλαγμένοι. Είναι δηλαδή προσελκύει η χάρη του Θεού τους ανθρώπους. Αρκεί να έχουμε ανοιχτές τις κεραίες ο καθένας να το καταλάβει αυτό το πράγμα.
0: Είναι δοκιμασία τελικά όλα αυτά που τραβάμε. Και ο πόνος, οι στενοχώριες, όλα αυτά.
1: Βέβαια, γενικότερα όλα αυτά είναι μια δοκιμασία. Ο Γέροντας Πορφύριος δεν έλεγε ότι χωρίς τον καρκίνο δεν θα πήγαινε κανένα στον παράδεισο. Πόσες φορές μέσα από τόσες μεγάλες δοκιμασίες μαλακώνει η ψυχή του ανθρώπου και ο άνθρωπος έρχεται πιο κοντά στο Θεό. Τώρα πάμε στο κελάκι του Γέροντος Φωτίου. Ήταν ο πνευματικός της γωνής μας εδώ, από το 1999 μέχρι το 2013, όταν εκοιμήθη. Η πνευματικοπαίδη του Αγίου Πορφυρίου, 30 χρόνια. Ήταν το μοναδικό κατεξοχήν πνευματικοπαίδη του Γέροντος Πορφυρίου. Μαζί ήσαν με τον Άγιο Πορφύριο στην Κερασιά, στα Καλύσια και αφού το εκοιμήθη ο Γέροντος Πορφύριος και μετά, ο Γέροντας ήρθε το 1999 εδώ. Εδώ είναι το κελάκι του Παπούλη, που έζησε τα τελευταία 14 χρόνια της ζωής του. Βέβαια, όταν ήρθε εδώ σε εμάς, ο Γέροντας ήταν άρρωστος. Και παρόλη την ασθένειά του, έκανε καθημερινές λειτουργίες, μέχρι που αρρώστησε. Εγώ τον είχα πνευματικό και από πριν, όταν ήρθε από το εξωτερικό, τον είχα πνευματικό από τον κόσμο. Τον είχα γνωρίσει στα Καλύσια, το 1993. Αλλά ήταν μια αγιασμένη μορφή, ο Γέροντας Φώτιος. Και ξέρετε πώς ήρθε στο μοναστήρι της Δαμάστας. Όταν έστειλε εμένα εδώ με την ευλογία του να έρθω εδώ να γίνω μοναχή, όταν του ζήτησε ότι θέλω να πάω σε μία μονή και προσευχήθηκε ο Γέροντας και με φώτισε τις Παναγίες, με έστειλε εδώ. Εκείνος μου είπε: εγώ τώρα θα τα εγκαταλείψω και θα πάω στο Άγιον Όρος, γιατί έχω κουραστεί στα Καλύσια. Έβλεπε εκατοντάδες κόσμο καθημερινώς. Όλα τα πνευματικοπαίδια του Αγίου Πορφύριου συνέτρεχαν στο Γέροντα Φώτιο μετά. Και μου είπε: φεύγω για πάντα και θα πάω στο Άγιον Όρος. Όταν πήγαινε και κατέβαινε το 98 να πάρει τα τελευταία του πράγματα από τα Καλύσια να μεταφερθεί στην Κερασιά, στον Άγιο Δημήτρο Κερασιά, αν ξέρετε, που ήταν και το κελάκι μαζί μου, εκεί διέμενε παλαιότερα με τον Άγιο Πορφύριο, περνώντας κάτω από την Εθνική Οδό, είδε το μοναστήρι μέσα σε άπλετο φως το δικό μας. Και την άλλη μέρα, όταν πήγε στην Αθήνα για να μαζέψει τα πράγματα, το μας πήρε τηλέφωνο και λέει: καλά, τι προβολής ανάβεται το βράδυ εκεί στο μοναστήρι. Εμείς του είπαμε: Γέροντα, δεν έχουμε φώτα. Το βράδυ δεν υπάρχει κανένα φως στη μονή. Έτσι καταλάβουμε ότι η χάρη της Παναγίας κάτι είχε δείξει στον Γέροντα. Και το αποτέλεσμα ήταν, επειδή είχε πολύ μεγάλες δυσκολίες με την υγεία του, με την ευλογία του τότε Μητροπολίτη μας του κ. Νικολάου, ήρθε εδώ ο Γέροντας και παρέμεινε εδώ μετά τελικά 14 ολόκληρα χρόνια.

Και εδώ είναι 30 Απριλίου που έχει μύθει, βλέπετε στο Άγγελο με τις ημέρες. Τι μας βγήκε 30 Απριλίου το 2013. Είναι χαρακτηριστικό, εντελώς ξαφνικά το είδαμε αυτό.

Και ο Γιώργος ο Φώτιος στα Καλλίσια μου είχε πει, ακριβώς πώς θα έρθω στο μοναστήρι της Δαμάστρας και πώς θα γίνω εγώ μέγια εδώ στη Δαμάστρας, ενώ ούτε καν εγώ το είχα σκεφτεί να έρθω εδώ πέρα. Εγώ ήρθα από την Αγγλία το 1993, γνώριζα πολύ καλά τον Άγιο Σοφρόνιο και σαν γιατρός ορειλά θυμάμαι πήγαινα πολλές φορές να τον επισκεφθώ και του είχαμε βάλει και τα τελευταία του ακουστικά. Όταν με είχε δει στον κήπο την πρώτη φορά που πήγα να τον χαιρετήσω, λέει στον πατέρα Ραφαήλο, ο οποίος τότε ήταν είχε γίνει ο πνευματικός μου, ποια είναι αυτή η κοπέλα εδώ, λέει, γέροντα, είναι η Ιωάννα τώρα. Α, λέει, είναι γιατρός. Λέει, ο Θεός τώρα καλεί στο μοναχισμό γιατρούς και του στέλνει εδώ σε εμάς από το διπλανό νοσοκομείο του Κόλτσεστερ. Μετά μου λέει ο πνευματικός μου, ο πατέρας Ραφαήλ, λέει, καλά, έχεις πει τίποτα στον γέροντα. Λέω, όχι, πρώτη φορά τον είδα. Είναι η χάρη του Θεού, βλέπετε, το ίδιο πνεύμα σε όλους αυτούς τους γεροντάδες, η χάρη του Θεού.

Εδώ είναι ο εξώστης που σας έλεγα προηγουμένως, βλέπετε. Είναι ο μαλλιακός κόλπος, κάτω εκεί που δεσπόζει στη Λίδα. Και εδώ είναι η παιδιά του Σπερχιού, η Λαμία στο βάθος και όλα τα χωριά. Ανθίλη, Ηράκλεια, Δαμάστα, όλα τα χωριά, βλέπετε.

Εδώ είναι ο τάφος του δεσπότου του Νικολάου. Ήθελε πάντα να ταφεί εδώ πέρα, γιατί ευλαβεί το πάρα πολύ την Παναγία. Άλλωστε ήταν και από την Παναγία της Τίνου, από το νησί της Τίνου. Και εκείνος και η μητέρα του, και πάντα έλεγε ότι εδώ θα είναι κάποιος να μονάρει ένα καντήλι. Ο συνεχιστής του είναι επίσης ένας άξιος άνθρωπος, ένας άξιος ιεράρχης, ο δεσπότης μας τώρα, ο κύριος Σιμεών, ο οποίος αγαπάει πάρα πολύ τον μοναχισμό και τα μοναστήρια. Και δεν είναι τυχαίο ότι το πρώτο μοναστήρι που επισκέφτηκε την ημέρα της ενθρονήσεώς του ήταν αυτό. Ήρθε εδώ το βράδυ να διαβάσει τρεις Άγιους στο δεσπότη τον Νικόλο και τέλεσε και τον Εσπερινό. Εμείς το θεωρούμε μεγάλη ευλογία για τη μονή μας και για τη Μητρόπολη γενικότερα.

0: Τι κάνει έναν μοναχό ή μοναχή να αφήσει πίσω τα κοσμικά και την καριέρα και να πάει να κλεισεί στο μοναστήρι και να γίνει μοναχός?
1: Αυτό είναι κατεξοχήν η χάρη του Θεού. Αυτό είναι μια κλίση που έρχεται άνωθεν. Δεν είναι δηλαδή εφικτό ότι σηκώθηκε κάποιος επειδή δεν είχε τι να κάνει και δεν κατέληψε και πήγε κάτι στο μοναστήρι. Για να πάει κάποιος να μπορέσει να αφοσιωθεί στο Θεό πραγματικά και να ζήσει μέσα σε μια μονή, πρέπει να έχει ένα κάλεσμα από το Θεό. Και λίγο, άλλος περισσότερο, άλλος λιγότερο, όλοι οι μοναχοί έχουν αυτή την κλίση.

0: σας έκανε να παρατήσετε τον κόσμο και να αφοσιωθείτε στο Θεό?
1: Μία έλξη προς την Παναγία και τον Χριστό και τους Αγίους.
0: Και αγιογραφία μετά ή κάνατε και εκεί, αγιογραφούσατε?
1: Κάποια στιγμή μικρή, 14 χρονών, κάποια μαθήματα έτσι στη γειτονιά και μετά πήγα στην Καλών Τεχνών.

όταν κάποια στιγμή νιώθει ο άνθρωπος ότι δεν μπορεί να ζήσει πλέον χωρίς το Θεό, όλα τα άλλα τα βλέπει μηδαμινά. Δηλαδή είναι φοβερό αυτό που αισθάνεται ένας άνθρωπος, αυτή η έλξη προς το Θείο. Οπότε αναγκαστικά θα πρέπει να πάει να ζήσει μία σε μία μονή και μόνο εκεί θα βρει ηρεμία και γαλήνη. Ο σωστός ο μοναχός, όταν αυτός είναι ενάρετος και ζει μέσα με προσευχή και υπακοή μέσα στο μοναστήρι, αυτός ο άνθρωπος, εντάξει, θα βοηθήσει τον εαυτό του και θα προσπαθήσει να κερδίσει τον Παράδεισο, αλλά θα βοηθήσει και πάρα πολύ κόσμο τους ανθρώπους του, διότι η προσευχή τους ακούγεται. Ξέρετε πόσες φορές έρχεται ο κόσμος ή και τηλέφωνο που μας παίρνει καθημερινώς. Μου λέει, διαβάστε αυτά τα ονόματα ή μνημονεύστε σας παρακαλώ με αυτά τα ονόματα. Και μετά γίνονται θαύματα. Μας παίρνουν και να μας ευχαριστήσουν οι άνθρωποι πάρα πολλές φορές. Δηλαδή είναι μεγάλη ευλογία και γι' αυτό θέλει πολύ προσοχή και από εμάς τους μοναχούς. Δηλαδή πώς ζούμε, διότι οι άνθρωποι κατά κάποιο τρόπο μας έχουν για παράδειγμα.

ευεργέτα και βασιλεύ των αιώνων και της κτήσεως απάσης δημιουργέ, πρόσδεξε προσιούσαν σοι δια του Χριστού σου την εκκλησίαν σου, εκάστο το συμφέρον εκπλήρωσον, άγαγε πάντα εις τελειότητα και αξίους ημάς απέργασε της χάριτος του αγιασμού σου, επισυνάγων ημάς εν τη Αγία σου Καθολική και Αποστολική Εκκλησία, ειν περιποιήσω το τιμίο αίματι του μονογενού σου Υιού, Κυρίου δε και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, μεθού ευλογητός ή και δεδοξασμένος, συν το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό σου πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Όσο κάθεται κανείς, τόσο χαλαρώνει. Όσο δουλεύει, τόσο δυναμώνει. Εκτός του ότι διώχνει τη μούχλα με τη δουλειά, βοηθιέται και πνευματικά. Ο σκοπός είναι να φτάσει να χαίρεται ο άνθρωπος περισσότερο από την κακοπάθεια παρά από την καλοπέραση. Αν ξέρατε πως ζουν μερικά γεροντάκια εκεί στο Άγιον Όρος, αλλά και τι χαρά νιώθουν. Όσιος Παΐσιος ο Αγιορείτης.

0: Αχιλλείου φωνή 96,3. Στο φως της Ορθοδοξίας, με τη χαρά της Αναστάσεως.
1: Κεφάλαιο τέταρτο. Η εργασία του πνευματικού στις ψυχές. Ο χειρισμός της ψυχής είναι λεπτός. Γέροντα, μερικοί χαρακτήρες που είναι δύσκολοι, στριμμένοι, πώς θα βοηθηθούν? Εγώ σαν μαραγκός δούλευα και στριμμένα ξύλα. Χρειάζονται όμως υπομονή, γιατί τα στριφτά ξύλα τα πλανίζεις από εδώ, σηκώναν τη ξυλιά. Τα πλανίζεις από εκεί, σηκώνουν πάλι αντιξυλιά. Τα έτριβα λοιπόν με το διπλό λεπίδι, λίγο από την μία μεριά κόντρα, λίγο από την άλλη, και έτσι τα έφερνα σε λογαριασμό. Γίνονται μάλιστα πολύ όμορφα, επειδή και ωραία νερά έχουν και δεν σπάζουν εύκολα. Έχουν πολύ αντοχή. Αν δεν το ήξερες αυτό, μπορεί να τα έβλεπες έτσι και να τα πετούσες. Θέλω να πω και οι άνθρωποι που έχουν δύσκολο χαρακτήρα έχουν μέσα τους δυνάμεις, και αν αφαιθούν να τους δουλέψεις μπορούν να κάνουν άλματα στην πνευματική ζωή, αλλά χρειάζεται να διαθέσεις αρκετό χρόνο. Ύστερα, ποτέ δεν χρησιμοποιούσα μεγάλες πρόκες για να σφίξω δύο στραβές σανίδες, αλλά πρώτα τις πλάνιζα, τις έφερνα σε λογαριασμό και τις ένωνα με ένα καρφάκι. Δεν τις ζόριζα για να σφίξουν, γιατί όταν τις στραβές σανίδες προσπαθούμε να τις κάνουμε να εφαρμόσουν με μεγάλες πρόκες, θα σχιστούν και πάλι θα βγουν από τη ζορισμένη εφαρμογή τους. Οπότε τι καταλάβαμε? Χρειάζεται διάκριση και ξανά διάκριση όταν έχει κανείς να κάνει με ψυχές. Στην πνευματική ζωή δεν υπάρχει μια συνταγή, ένας κανόνας. Η κάθε ψυχή έχει τη δική της ποιότητα και χωρητικότητα. Υπάρχουν δοχεία με μεγάλη χωρητικότητα και δοχεία με μικρή χωρητικότητα. Άλλα είναι πλαστικά και δεν αντέχουν πολύ, και άλλα είναι μεταλλικά και αντέχουν. Όταν ο πνευματικός γνωρίζει την ποιότητα και την χωρητικότητα της ψυχής, θα ενεργεί ανάλογα με τις δυνατότητες και την κληρονομικότητα που έχει και με την πρόοδο που έχει κάνει. Η συμπεριφορά του θα είναι ανάλογη με την κατάσταση στην οποία βρίσκεται ο εξομολογούμενος, με την αμαρτία που έκανε και με ένα σωρό άλλα. Στον ανεδί θα προσέξει να μην δίνει δικαίωμα για ανέδεια. Την ευαίσθητη ψυχή θα κοιτάξει πώς να την βοηθήσει να αντιμετωπίσει με ανδρισμό τα προβλήματά της. Επίσης, θέλει προσοχή να μην βασίζεται κανείς σε αυτό που βλέπει εξωτερικά σε έναν άνθρωπο και να μην πιστεύει εύκολα σε αυτά που του λένε και βγάζει συμπεράσματα, ειδικά αν δεν έχει το χάρισμα να βλέπει βαθύτερα. Μερικές σανίδες, ενώ φαίνονται κατάγερες απ' έξω, μέσα είναι όλο ίνες. Όταν πλανιστεί το χνούδι που έχουν απ' έξω, τότε δείχνουν τι είναι. Άλλες πάλι, ενώ απ' έξω φαίνονται άχρηστες, μέσα είναι δαδένιες. Ο χειρισμός της ψυχής είναι λεπτός. Δεν πρέπει να γίνονται λάθη στις συνταγές. Ο κάθε οργανισμός, βλέπετε, έχει ανάγκη από την βιταμίνη που του λείπει και η κάθε πάθηση από τα ανάλογα φάρμακα. Να μην αναπαύουμε τον άλλον στα πάθη του. Γέροντα, όταν κάποια γυναίκα μας πει «Δεν με κατάλαβε ο πνευματικός», τι πρέπει να της πούμε? Πέστε της, μήπως εσύ δεν του έδωσες να καταλάβει? Μήπως το σφάλμα είναι δικό σου? Σε αυτές τις περιπτώσεις, να προβληματίζετε τον άλλον, να μην τον δικαιολογείτε εύκολα. Τα πράγματα είναι πολύ λεπτά. Εδώ βλέπεις και τους πνευματικούς ακόμη τους μπερδεύουν. Και αν μας πει ότι δεν αναπαύεται στον πνευματικό της, για να μην αναπαύεται, μήπως φταίει και αυτή? Μήπως ζητά να την αναπαύει ο πνευματικός στο θέλημά της? Κάποιος, ας υποθέσουμε, αδιαφορεί για την οικογένειά του και έχουν συνέχεια φασαρίες με τη γυναίκα του. Θέλει να την χωρίσει και έρχεται και μου κάνει παράπονα με την απέτηση να πάρω το μέρος του για να διαλύσω την οικογένειά του. Αν του πω «Εσύ είσαι ένοχος για όλη την ιστορία», αν δεν συναισθανθεί την ενοχή του, θα πει ότι δεν τον ανέπαυσα. Λένε δηλαδή μερικοί «Δεν με ανέπαυσε ο πνευματικός», γιατί δεν τους λέει να κάνουν αυτό που θέλουν. Αν ο πνευματικός δικαιολογεί τα πάθη του καθενός, μπορεί να τους αναπαύσει όλους, αλλά δεν βοηθούνται έτσι οι άνθρωποι. Αν είναι να αναπαύουμε τον καθένα στα πάθη του, τότε ας αναπαύσουμε και τον διάβολο. Έρχεσαι λόγου χάρη εσύ και μου λες: «Η τάδε αδερφή μου μίλησε άσχημα». Σου λέω, μη δίνεις σημασία σε αυτήν και σε αναπαύω. Έρχεται μετά από λίγο αυτή η αδερφή και μου λέει για σένα: «Η τάδε αδερφή έτσι και έτσι έκανε». Τώρα της λέω: «Καλά, δεν την ήξερες αυτήν? Μη την παίρνεις σοβαρά». Την ανέπαυσε κι αυτήν. Έτσι όλους τους αναπαύω, αλλά όλους τους πεδικλώνω. Ενώ πρέπει να σου πω: «Έλα εδώ, για να σου μιλήσει έτσι η αδερφή, κάτι της έκανες. Οπότε θα αισθανθείς την ενοχή σου και θα διορθωθείς. Γιατί από την στιγμή που θα αισθανθείς την ενοχή σου, όλα θα πάνε καλά. Η πραγματική ανάπαυση έρχεται όταν τοποθετηθεί ο άνθρωπος σωστά. Σκοπός είναι πώς θα αναπαυθούμε στον παράδεισο, όχι πώς θα αναπαυθούμε στη γη». Είναι μερικοί πνευματικοί που αναπαύουν τον λογισμό του άλλου και μετά εκείνος λέει: «Πολύ με ανέπαυσε ο πνευματικός, αλλά μένει αδιόρθωτος». Ενώ πρέπει να βοηθήσουν τον άνθρωπο να βρει τα κουσούρια του, να διορθωθεί και στην συνέχεια να τον κατευθύνουν.
2: Δέσποτα, συγχώρησαν τις ανομίες ημίν, Άγιοι επισφυγείες στα θυσμίες ημών, ένα και ένα τον ορθός, κυριελέσου. Δόξα Πατρική, όχι για πνεύμα, στον όνο να μην πάτερ, μόνο εν της ουρανής, Αγίας το όνομά σου, ελθέ τη βασιλεία στο όνομά σου, σαν να πει της γης, τον άρτο ημών των επίουσιων δώσεων σήμερα και άφησε με τα θύματα ημών, ως και εμείς αφήμεν της οφλέτης ημών και εμείς ενέκηση μας πειρασμών, αλλά ρίσε μας από του πονηρού.
3: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δυναμής και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν σώσον, Κύριε, το λαόν σου και ευλόγησον την κληρονομία σου νίκες βασιλεύς και το βαρβάρο δορμένος και το σόλ φυλάτων δύο του σταυρού σου πολίτευμα, δόξα Πατρικέ, Υιό και Άγιο Πνεύματι. Ο ύψο θύσεν του σταυρό εκουσίω, τι επωνυμό και η πολιτεία του συγκριμού σου δόρισε. Χριστέ ο Θεό έφρανον, εν τη δυνάμει του βασιλή μόνη, ο σχολικών αυτή κατά των πολεμίων τη συμμαχία έχει εν τη συνόδου να των πρώτων. Και νυν και αϊκέ στου αιώνα των αιώνα μην. Προστασία φοβερά και κατέσχυντε με παρήδη αγαθήτα και συσμών. Πανιμητέ Θεότο και στήριξε ορθοδόξων πολιτείαν σου ζούσε και λευσάς, βασιλεύει και χορηγεί αυτή σου ανώθεν την νίκη, διότι έτεκε στον Θεόν μόνη ευλογημένη.
3: Ελέησον ημάς ο Θεός κάτω μεγαλεός, που μεθά σου επάκουσον και ελέησον.
2: Κύριε Λέσου, Κύριε Λέσου,
3: Κυδεόμεθα υπέρ του ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, έτι δεόμεθα υπέρ του αρχιεπισκόπου ημών Χρυσοστόμου, ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό

0: δόξεν υψής Θεό και επηγής ειρήνη ανθρώπους ευδοκία. Δόξεν υψής Θεό και επηγής ειρήνη ανθρώπους ευδοκία. Δόξεν υψής Θεό και επηγής ειρήνη ανθρώπους ευδοκία. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγέλει την ενεσήν σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγέλει την ενεσήν σου. Κύριε, τι επληθύνθησαν οι θλίβοντές με, πολλοί επανίστανται επέ με, πολλοί λέγουν στην ψυχή μου και σωτηρία αυτά είναι το Θεό αυτού. Σι δε, Κύριε, αντιλήπτον μου η δόξα μου και υψών κεφαλή μου, φωνή μου προς Κύριον εκέκραξα και επίκουσέ με εξόρους Αγίου αυτού. Εγώ εκοιμήθην και ύπνωσα εξηγέθητο του Κυρίως, αντιλήψετε μου. Κύριε, μην το θυμώσω, ελέγξη με, δε τι οργίου σου παιδεύσουν. Φωνή μου προς Κύριον εκέκραξα και επίκουσέ με εξόρους Αγίου αυτού. Εγώ εκοιμήθην και ύπνωσα εξηγέθητο του Κυρίως, αντιλήψετε μου. Που φοβηθήσομαι από μυριάδου λαού των κυκλώσιν επιτιθεμένων μη ανάστα, Κύριε, σώσον μου ο Θεός μου. Ότι εσύ επάτηξας πάντα στους εκκρέμοντας μορτίος, οδόντας αμαρτωλών συνέτριψας, του Κυρίου η σωτηρία και επί το λαόν σε ευλογία σου. Εγώ εκοιμήθην και ύπνωσα εξηγέρθην ότι Κυρίως αντιλήψετε μου. Κυρία μη το θυμώσω ελέγξη με δια του οργίου σου παιδεύσιμο ότι τα βέλη σου εν επάγγισαν μου και επεστήριξας επ' εμέ την χείρα σου. Ου και στην ιασής εν της αρκή μου από προσώπου της οργής σου και στην ειρηνή της οστέης μου από προσώπου των αμαρτιών μου ότι εν ομοία μου υπερήραν την κεφαλή μου όσοι φορτίων βαρύ ευαρύνθησαν επ' εμέ. Προσώσαν και εσάπησαν οι μολοπές μου από προσώπου της οπροσύνης μου αταλαιπώρησα και κατεκάφθην έως τέλους όλη την ημέρα σκυδροπάζων πορευόμουν. Ό,τι ψώμε πλήση μπεγμάτων και ουκέ στην ίαση εν τη σαρκή μου. Κακώθην και ταπεινώθην έως πόδρο οριόμια από στεναγμού της καρδίας μου, Κυρίε, εναντίον σου πάσα η επιθυμία μου και ο στεναγμός μου από σου καπεκριβή, η καρδία με ταράχθη και τελειπέ με η ισχύς μου και το φως των φθαλμών μου και αυτού και έστημετε μου. Οι φίλοι μου και οι πλησίων μου εξεναντίας μου ήγκησαν και έστησαν και έγκιστά μου μακρόθεν έστησαν και εξεβιάζοντο οι ζητούνται στην ψυχή μου και οι ζητούνται στα κακά μη ελάλησαν ματαιότητες και δολιότητες όλη την ημέρα μελέτησαν. Εγώ δε ο σηκωφός ο κυκών και ο σιάλαλος, ουκ ανοίγων το στόμα αυτού και γενόμενος οι άνθρωπος, ουκ ακούν και ουκ έχουν το στόμα τι αυτού ελευμούς, ότι επί σοι Κυρία ήλπισα, σοι εις ακούσι Κυρία ο Θεός μου, ότι είπων, μη ποτέ επί χαρώσιμη εχθροί μου και έντος ελευθύν απόδος μου επ' εμέ μεγαλωριμόνησαν, ότι εγώ εισμάστηκας έτοιμος και ελγιδών μεν οποίων με στηδία παντός. Ότι την ανομία μου εγώ αναγγελώ και με ερμηνεύσω επί της αμαρτίας μου. Οι δε εχθροί μου ζώσει και κρατεώνται υπέρ εμέ και επληθύνθησαν μίσοντες με αντίκως. Οι ανταποδιδόντες μη κακά αντιαγαθών διαβαλών με επί κατηδίωκον αγαθοσύνη. Μη εγκαταλείπεις με, Κυρία ο Θεός μου, μη αποστείς απ' εμού πρόσχεση στην βοήθειά μου, Κυρία της σωτηρίας μου. Μη εγκαταλείπεις με, Κυρία ο Θεός μου, μη αποστείς απ' εμού πρόσχες εις την βοήθειά μου, Κυρία της σωτηρίας μου. Ο Θεός μου προσεορθρίζω, εντύψε σε η ψυχή μου, πως απλώσει εις άρξου με εν γέρι μου και αβάτου και ανίδρο ούτως, εν το αγιώφθηση το ειδίν την δύναμή σου και την δόξαν σου, ότι κρίσον το ελαιώσου υπέρ ζωάς, τα χείλη μου έπαιρνε σου είσαι, ούτως ευλογήσεσαι εν τη ζωή μου και εν το ονόματι σου αρωτας κύρας μου, ως εξθέατος και ποιότητος εμπληστεί η ψυχή μου και χίλια αγκαλιάσεως εν έσυ το στόμα μου. Ή εμνημονευόν σου επί της τρομνής μου εν της όρθρης σε μελέτων είσαι ότι εγεννήθης βοηθός μου και εν της σκέπτων τερίγων σε αγκαλιάσουν. Εκολλήθη η ψυχή μου πίσω σε μου δε αντελάβεται η δεξιά σου. Αυτή δε εις μάτιν εζήτησαν την ψυχή μου εις ελεύσονται εις τα κατώτατα της γης παραδοθήσονται εις χειράς ρομπέας μερίδες αλοπέκων έσονται. Ο δε βασιλεύς ευρανθήσεται επί το Θεό επενεθήσεται πάσο όμνιον εν αυτό την εφράγιστο μελολούντον άδικα. Εν της όρθρης σε μελέτων εισαι ότι εγεννήθης βοηθός μου και της σκέπτων τελίγων σου αγκαλιάσουν. Εκολύθη η ψυχή μου πίσω σου, εμού δε αντελάβεται η δεξιά σου. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύμα και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύμα και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κυρία ο Θεός, σωτηρίας μου ημέρασε και έκραξα και νυχτή εναντίον σου εισελθέτω, ενώπιόν σου η προσευχή μου κλείνον τόσο εις την δέησή μου. Ότι επλήστη η κακόν η ψυχή μου και η ζωή μου το αδίκησε, προσελογίστη μετά των καταβενόντων εις λάκων εγεννήθηνος η άνθρωπος αβοήθητος νεκρής ελεύθερος ως η τραυματία καθέδοντας εν τάφ. Όνου και μνήστη είσαι έτη και αυτή εκ της χειρός σου απόστησα. Έθετο μεν λάκουρο του τάτου εν σκοτεινήσχεν και αθανάτω επ' με επεστηρηθεί ο θυμός και πάντας τους μετεωρισμούς σου επίγαγες επ' με μάρτυνες του αστούσμα επ' μου. Έθετο με βδέλυγμα αυτής παρεδόθην και ου και ξεπαρεδόμην η αυθαλμή μου εις τα ένισαν αποπτωχίας. Εκέκραξα προς Κύριε όλη την ημέρα διαπέτασα προς τα σκύρας μου. Μη της νεκρής ποιήσεις, θαυμάσια ή ατριαναστής και εξομολογήσοντες, μη διηγήσετε της εν το τάφο το λαό σου και την αλήθειά σου εν τη απολία. Μη γνωστήσετε εν το σκότι τα θαυμάσια σου και δικαιοσύνη σου εκεί επιλελισμένη καγώ προς Κύριε εκέκραξα. Και το πρωί η προσευχή μου προφθάσε, να την Κυρία αποθείς την ψυχή μου, αποστρέφεις το πρόσωπό σου επέ μου. Πτωχός είμαι εγώ και εγκόπης, εκ νεότητός μου υψωθείς δε, ταπεινώθην και εξυπορήθην επέ με διήρθουν εωριές σου, οι φοβερισμοί σου εξετάραξαν. Εκύκλωσαν με ως ίδωρο όλη την ημέρα περιέσχομαι, άμα η μάκρυνας επέ μου φίλων και πλησίων και τους γνωστούς μου από τελεπορίας. Κυρίε ο Θεός σωτηρίας μου ημέρασε και έκραξα και νυχτή εναντίον σου. Εισελθέ το ενώπιόν σου η προσευχή μου κλείνοντός σου εις την δέησή μου. Ευλόγη η ψυχή μου των Κυρίων και πάντα τα εντός μου το όνομα το Άγιον αυτό ευλόγη η ψυχή μου των Κυρίων. Και μη επιλανθάνου πάσα στάς ανταποδόσεις αυτού. Τα ανεβηλατεύοντα πάστας ανομίας των ιόμενων πάστας τας νόσου σου. Το λυτρούμενον εκθοράς τη ζωή των στεφανούντας εν ελέη και εκτερμής. Τον επιβλώντα εν αγαθείς την επιθυμία σου ανακαινιστήσετε ως αη του είναι ότι σου. Ποιόν ελεημοσύνας ο Κυρίος και κλίμα πάστας αδικουμένης εγνώρισε το σωτούς αυτού το Μωυσή της Ιης Ισραήλ. Τα θελήματα αυτού εκτήρμων και ελεήμων ο Κύριος. Μακρόθυμος και πολυέλεος ο Κιστέλος οργιστήσετε, ουδέ εις τον αιώνα μηνύει. Ουγκέντατος ανομίας ημών επίης εν ημίν, ουδέ κέντατος αμαρτίας ημών τα παιδε και εν ημίν, ότι κατά το ύψος του ουρανού από της γης εκρατέωσε Κύριος το έλεος αυτέ τους βομμένους αυτών. Μετά. Καθώς να απέχουν στην Ανατολέα από τη μόνη μάκρυν θυμών τα ανομία ημών, καθώς η κτηρή πατηρίου σου κτήρισε Κύριος του κομμένου αυτών, ότι αυτό έγνα το πλάσμα ημών εμνίστη ότι χούσε μεν. Άνθρωπο ω υπόρτωση η μέρα αυτού, ω η άνθρωπο του αγρού του εξαντή, ότι πνεύμα διήλθεν εν αυτό και ούχη υπάρξει πυγνώσετε έτη των τόπων αυτού. Το δε έλεος του Κυρίου από του αιώνους και έως του αιώνους επί τους φουωμένους αυτών. Και η δικαιοσύνη αυτού επί ισιών της βιλάσου την διαθήκην αυτού και με μνημένης των εντολών αυτού του ποιήσει αυτάς. Κύριος εν το ουρανό ετοίμασε τον θρόνο αυτού και η βασιλεία αυτού πάντες πως ευλογείται των Κυριών πάντες οι άγγελοι αυτού δυνατοί ισχύει ποιούντες των λόγων αυτού. Του ακούσε τη φωνή των λόγων αυτού, ευλογείται των Κυριών, πάσε δυνάμεις αυτού, λειτουργεί αυτού, υπήγονται στο θέλημα αυτού, ευλογείται των Κυριών, πάντα τα έργα αυτού, εν παντή τόπο, της δεσποτείας αυτού, ευλόγει η ψυχή μου των Κυριών. εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού ευλόγη η ψυχή μου των Κύριων. Κύριε, εις άκουσον της προσευχής μου ενώτησε την δέησή μου εν τη αληθεία σου, εις άκουσον με τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις εις κρίση με τον δούλου σου, ότι ο δικαιωθήσεται ενώπιόν σου πάζον. Ότι κατεδίωξαν ο εχθρός την ψυχή με ταπεινούσε εις γήν τη ζωή με, κάθισε με σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος και η κηδείας εν επ' εμέ το πνεύμα με εν εμή εταράχθη η καρδία μου. Εμνήστερη μερών αρχαίων εμελέτησα εν πάστης έρχησε εν πείμας των καιρών σε μελέτων διεπέτασε προσέτες κύρας μου η ψυχή μου ως γη ανιδρώσει. Ταχύ εις άκουσον μου Κυρία εξέλπε το πνεύμα. Μη αποστρέψει στο πρόσωπό σου επέ μου και μειωθήσουμε τις καταβαίνουσες λάκων. Ακουστών ποιησών το πρωί το ελαιός ό,τι επισήλπισα. Γνώρισον μη Κυριωτών εν υπορεύσου μου την προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου Κυρία προσέ κατέφυγον. Δαξών με το ποιήν το θέλημά σου της Υιού Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθείαν και εν το νοματός Κυρία ζήσει με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξει εκλείψεως την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσει εχθρούς μου και απολύεις πάντας τους λείβοντας την ψυχή μου ότι εγώ δούλος σου ημί. Εις άκουσον μου Κυρία εν τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις εις κρίση μετά το δούλο σου. Εις άκουσον μου Κυρία εν τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις εις κρίση μετά το δούλο σου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει μεν και ευθεία. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Διελπίσιμον Κύριε, δόξα σοι.
1: Εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν, υπέρ της άνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθώμεν, υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου, της αθείας των Αγίων του Θεού Εκκλησίων και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου
0: δεηθώμεν,
1: υπέρ του Αγίου υπονούτου και των μεταπίστεως ευλαβίας και φόρου.

0: σε Χριστώ διακονίας, παντός του πλήρου και του λαού του Κυρίου δεηθούμε.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του ευσεβούσιμον έθνους πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό και του φιλοχρίστου στρατού του Κυρίου δεηθούμε.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του ιερού προσκυνήματος τούτου κόμις και νήσου ταύτης πάσης πόλεως και χώρας και τον πίστη κούντον εν αυτές του Κυρίου δεηθούμε.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ ευκρασίας αέρων, εφορίας των καρπών

Είπεν ο Κύριος, ως της θέλειο πίσω μου ακολουθήν, απαρνησάς το εαυτόν και αρά το σταυρόν αυτού και ακολουθεί το μη. Ως γαραν θέλει την ψυχήν αυτού σώσε, απολέσει αυτήν, ως δαν απολέσει την εαυτού ψυχήν ένε και νε μου και του Ευαγγελίου, ούτω σώσει αυτήν. Τι γάρ ωφελήσει άνθρωπον, εάν κερδίσει τον κόσμον όλον και ζημιωθεί την ψυχήν αυτού, ή τη δώσει άνθρωπος αντάλλαγμα της ψυχής αυτού. Ως γαρέ αν επεσχυνθήμε και τους εμούς λόγους, εν τη γενεά ταύτη τη μηχανή δικαία αμαρτωλό, και ο Υιός του ανθρώπου επεσχυνθήσεται αυτόν, όταν έλθει εν τη δόξη του Πατρός αυτού μετά των αγγέλων των Αγίων. Και έλεγε ναυτής, αμήν λέγω ημίν, ότι εσύ τεινές τον οδεστικότον, ή τεινές που μη γεύσονται θανάτου, έως αν είδωσι την βασιλείαν

δόξασαν και οθήσαν τις λόγοι σου και νικήσεις εν το κρινές θέσαι του γαρ εν ανομίες συνελήφθην αμαρτίες οικήσε με η μήτρη μου η του γαρ αλήθεια ανοιγάψες τα άδειλα και τα κρύφια της οποίας σου εδηλωσάς μου. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πνείς με και υπέρχειον ελευκανθήσω με. Ακουτής μη αγκαλίασιν και φρόσινιν αγκαλιάσιντε ως θέατε ταπεινωμένα απόστρεψαν το πρόσωπον σου από των αμαρτιών και πάστας ανομίας με εξάλειψε. Καρδίαν καθαράν κτίσαν εν εμή ο Θεός και πνευμένθες εγκαίνησαν της εκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπους και το πνεύμα στο Άγιο μη αντανέλησα απ' εμού. Απόδος μη την αγκαλίασιν του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στήριξόν μου. Διδάξω ανώμους τα σαντού σου και ασεβείς επισέ, επιστρέψου, ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός σωτηρίας μου. Αγκαλιάς τη γλώσσα μου δικαιοσύνη σου, Κυρία, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγέλει την ενεσύν σου. Ό,τι θέλησα, θυσία να το κάνω, ολοκαυτώματα ο και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένη και τα ταπεινωμένη ο Θεός και εξουδενώσει αγάθινον Κυρία εν τη ευδοκία θυσιών και οικοδομηθείτε τα τείχη Ιερουσαλήμ τότε ευδοκής θυσία δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριον σου Μόσχους και ελεησόν με ο Θεός σου.

σου νεφημάστε, λέει σου τα πλούσια, πρεσβείες της Πανακράτου, δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένη Μαρίας, Θεία δυνάμου Τιμίου και Ζωπιού Σταυρού, χάρητη του Παναγίου και Ζώδοκου Τάφου, προστασίες των Ομεγιστών Ταξιαρχών, Μιχαήλ και Γαβρίλ και Πασών του Τιμίου Νεπουρανίου Νέλλων δυνάμενων σωμάτων, οικεσίες του Τιμίου Ενδόξου, προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, του Αγίου Ενδόξου και Πανευθύμου Αποστόλου, Ανδρέου του Πρωτοκλήτου και των Αγίων Πάντων, των Αγίων Ενδόξων και Πανευθύμων Αποστόλων, των Εναγείς Πατέρων ημών Μεγάλων Ιεραρχών και Οικουμενικών Διδασκάλων, Βασιλείου του Μεγάλου Γρηγορίου του Θεολόγου και Ιωάννου του Χρυσοστόμου, Αθανασίου και Κυρίλλου Ιωάννου του Ελεήμονος Πατριαρχών Αλεξανδρίας, Νικολάου Μύρων Θνικίας Πυρίδωνος Τριμηθούντος, Διονυσίου Αγίου Ζωακίνθου Νεκταρίου Πενταπόλεως του Ενεγίνη, Λουκά Κρυμνές Φερουπόλεως του Ιατρού, Παρθενίου Λαμψάκου τον Θαυματουργό, των Αγίων Ενδόξων Μεγάλων Μαρτύρων Γεωργίου Τροπεοφόρου, Δημητρίου του Μυροβνήτου, Θεοδόρου του Τύρονος και Θεοδόρου του Στρατιλάτου, Μινάτου Θαυματουργού, Αρτεμίου και Ευσταθίου, των Αγίων Ενδόξων Ιερών Μαρτύρων, Ιγνατίου Πολυκάρπου Θαραλάπους Ελευθερίου, Λεωνίδου Επισκόπου Αθηνών, Κοσμάτου Ιτωλού, Γρηγορίου Πατριάρχου Κωνσταντινούπολεως του Πέμπτου Χρυσοστόμου Σμύρνης, των Αγίων Ενδόξων Μεγάλων Μαρτύρων Γυναικών, Θέκτης Εκατερίνης Βαρβάρας, Κυριακής Μαρίνης Παρασκευής, Εφημίας Φωτεινής Ειρήνης Αναστασίας, Σοφίας και των τριών θυγατέρων αυτής, Πίστεως Ελπίδος και Αγάπης, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών των Ενασκήσει Λαμψάντων, του Οσίου Πατρός ημών Ιωάννου του Ρώσου, του Νέου Μολογητού και Θεοφόρου, του Οσίου Πατρός ημών Παϊσίου του Νέου του Αγιορείτου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, του Αγίου Ενδόξου Προφήτου Εζεκίλ, των Αγίων Ιερομαρτύρων Φωκά Επισκόπου Συνόπης, που την ανακομιδή του Ιερού Λειψάνου εορτάζομεν, των Αγίων Ενδόξων Ιερομαρτύρων Απολιναρίου Ραβένας, των Αγίων Μαρτύρων Απολωνίου, Βιταλίου και Βαλερίας, του Εναγής Πατρός ημών Θύρισου Επισκόπου Καρπασίας και των Οσίων Μητέρων ημών Άνης και Πελαγίας της Εντίνο, ον την Ιερά Μνήμην επιτελούμεν και πάντων σου των Αγίων, οικετεύομεν σε μόνη

όσες επώνεις εγκρατείας το φρόνημα μήτερ της αρκούς την συμψυχήν επτέρωσας προς την

0: Υπεραγία Θεοτόκες όσων ημάς.
1: Τα πάντων των Αγίων μονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών. Χριστό το Θεό παραθόμεθα.
0: Σε Κύριε.
1: Σιγάρι ο βασιλεύς ειρήνης και σωτήν των ψυχών ημών και στη δόξα να πέμπομε. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ειν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν. Ζωήν Θεοφιλή, διανύσας αμήτερ, ασκήσει αρετών και ηθών ευκοσμίαν, θεράπεν απέφυνας της αγνής Θεομήτωρος, όθεν χέρουσα και χροβουνίου ημάνδρα, μακαρίζησε, ό Πελαγία Θεόφρον, τιμώσα την χάραν σου. Ω Πελαγία Θεόφρον, τιμώσα την κάρα σου. Μιλάτε. Από νεότητος εμνή καταλυπούσα πάντα, κατοικολούθησας Χριστό, ανενδιάστο λογισμό και ανενδότο πόθο, και τι του και χροβονίο ιερά δραμούσα μονή, δόκιμος μονάστρια αναδέδειξε, τες πρακτικές αρετές διαπρέψασα και οσίως Χριστόν θεραπεύσασα, ως τα άνω ποθούσα και ζητούσα οσία. Όθεν, ως εκλεκτή και καθαρά τη καρδία, της Θεοτόκου της εμφανίας ηξίωσε και μυσταγωγός αληθής εχρημάτισας, τον παραυτής προς ημάς χορηγουμένων παντοδαπών αγαθών και ποικίλων ευεργεσιών, διανευρέσει της θαυμαστής αυτής και Αγίας εικόνος, Πελαγία Θεόφρον, διό ηνίσως αυτή συν τη μονή σου μακαρίζησε, τιμώσα την κάραν σου.

φάσκων Κυρίου. Η αυτή ημέρα μνήμη των Αγίων Ιερομαρτύρων Απολληναρίου και Βιταλίου Επισκόπων Ραβένης και Απολωνίου Ρώμης και των εν Καρχιδόνη επτά μαρτύρων και ανάμνησης

Βουλγαρία τελειοθέντων χριστιανών επί Νικηφόρου του Βασιλέως. Τον Απολλινάριον εκτετμημένον έσπευσεν Βιτάλιος αυτή καυθάσας. Απολλωνίο διπλό μοχθός υπάλλη, μοχθούντι προσπήρ και τα των τόξων βέλη. Αθλητέ επτά θανατοθέντες ξύφοι, Χριστό πάρει συνάγει το Αγίο. Άνδρας δικαίους τρόπους ου ποικίλους, άνδρες φωνής κτίνουσι ποικιλοτρόπος. Τι αυτή η μέρα μνήμη της Οσίας άνιστης εν το Λευκατίο ειν εν το Λευκάτι.

μας κυσάσεις, τη ούσιεν την ίσο τίνο, εισήν εμφανιστήσα η υπεραγία Θεοτόκος, εφανέρωσε την ανέβρεση της θαυματουργού αυτής εικόνος της Ευαγγελιστρίας. Πελαγία, πέλαγος χαρίτων έβρε της Θεοτόκου θεράπαινα οφθήσατε.

συγχάρητη η ελέησον της Παναγίας Χράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών

Κεφαλή δε Χριστού ο Θεός, πας ανήρ προσευχόμενος ή προφητεύων, κατά κεφαλής έχων κατεσχήνει την κεφαλήν αυτού.

ενίσταξαν πάσε και κάθευον. Μες δε νυχτός κραυγή γέγονε. Ιδού ο νυμφίος έρχεται, εξέρχεστε εις απάντησιν αυτού. Τότε ηγέρθησαν πάσε.

ότι ελαμπάδες ημών σβένιντε. Απεκρίθησαν δε εφρόνιμοι λέγουσεν, μη ποτέ ουκαρκές ημίν και ημίν, πορεύεστε δε μάλλον προς τους πολλούντας και αγοράσατε αυτές. Απερχομένων δε

Ο δε αποκριθής είπεν, αμήν λέγω ημίν, ουκίδα ημάς, γρηγορείτε ουν

πάλιν και πολλάκης, σύ προσβήτω με τη σου δεόμεθα αγαθέ και φιλάνθρωπε, όπως πλέψε δε εις ειρήμων καθεσιμών τα ψυχάς και τα σώματα, παντός μολυσμού σαρκός και πνεύμους εδώ μην ανέμουν και κατάκριτον την παράσταση του Αγίου σου θυσιστηρίου. Χάρισε δε ο Θεός και τη συνεφωνής με προκοπήν βίου και πίστεως και συνέση πνευματικής, δώσα της πάντων με τα φόβη και αγάπη του λατρεύγυνση, ανενόχως και κατακρίσματα των Αγίου σου μυστηρίων και της κορανίου σου βασιλείας αξιωθήνε. Όπως

του Επισκόπου ημών Νικοδήμου, του αδελφού και σύντουργου ημών Ιωάννου Ιερέως και πάσης σε Χριστώ ημών αδελφότητος, σύμπαντος του ευσεβούς ημών έθνους, πάσης αρχής και εξουσίας εν το κράτη ημών και του καταξηράν θάλασσαν και αέρα, φιλοχρίστου ημών στρατού και των σωμάτων ασφιαλίας, των κατοικούντων και παρεπιδημούντων εν τη κόμη και νήσο ταύτη, των ευλαβών προσκυνητών του ιερού προσκυνήματος τούτου, των κοπιόντων και ψαλόντων εν αυτό, των προσελθόντων και εν κατανοίξη μετεχόντων, εις την ιεράν μυσταγωγίαν ταύτην και των διευλόγους αιτίας απολυφθέντων αδελφών ημών, των εν ανάγκης, των εν ενδυνής, των εν περιστάς, των εν θλίψεση, των εν ασθενείς κατακειμένων των ποινήτων αδελφών ημών, των εν ανεργία, πυρή, σεισμό, πλημμύρα, πολέμου και πάση δοκιμασία δοκιμαζομένων αδελφών ημών, των υποπνευμάτων ακαθάρτων οχλουμένων, των μακαρίων και ειδήμων χτητόρων του ιερού ναού τούτου και πασών Θεού εκκλησιών καιρών μονών, των υπέρ της πίστεως και πατή του συγχωρισμένου καιρικός πεσόντων, εν της ιερής του έθνους ημών αγώση, πάλετε και επεσχάτων, των επελπίδη Αναστάσεως Ιησού και κοιμημένων, πατέρων, μητέρων, γονέων, τέκνων, αδελφών, συγγενών, διδασκάλων, αναδόχων, πάπων, προπάπων ημών. Έτι δε και υπερμακαρίας μνήμης και αιωνίων απαύσεως των ψυχών, των κοιμημένων δούλων του Θεού, Ιωάννου και Νικολάου των ιερέων, αδελφών και σύντροφων ημών γενωμένων, και πάντων των μνημονευθέντων, εν τη Αγία και ιερά προθέση, ζώντων τε και κοιμημένων. Μυστή Κύριος ο Θεός.

και νεκρούς, ούτης βασιλείας σου και έστε τέλος, και εις το Πνεύμα το Άγιον το Κύριον το ζώπιον το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνουμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν δια των προφητών, εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησία, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών,

αδίδαστος, απερινόητος, αόρατος, ακατάλληλος, αιώνος άκουσον, σκιωμινούσος πνεύμας του Άγιον, σύ εκ του νιόντος το είναι μας παρήγεγες και παραπεσότης να εις πάλι καπέσεις πάντα ποιόν, εώς ημάς ή εις τον ούνον ανοίγαγες και τη βασιλεία σου χαρίσου τη μέλουσα. Υπέρ των τον απάντων ευχαριστούμε εν σύ και τον μονογνήσου Υιό, πνευματίσου του Αγίου υπέρ πάντων ουνίσμεν και ουνουκίσμεν, των φανερών και φανών ευεργησιών, των εις ημάς γεννημένων. Ευχαριστούμε εσύ και υπέρ της λειτουργίας ταύτης, είναι εκ των χειμών δέξτε κατηξίως σας και της υπαριστήκας χιλιάδες αγγέλων και μυριάδες αγγέλων, τα χερουβίμ και τα σεραφίμ, εξαπτέρυγα πολιώματα με τάρσια περού.

Τίμιον σώμα του Χριστού σου. Αμήν. Το δε εν το ποτηρίο του το τίμιον αίμα του Χριστού σου. Αμήν. Μεταβαλών το πνεύμα της σου του Αγίου. Αμήν. Αμήν. Αμήν. Ώστε γενέστε της μεταλαμβάνης αυτού.

πόλεις και της νήσου ταύτης. Ενή παρικούμε και πας πόλεως και χώρες και τον πίστη κούντων είναι αυτές μίστη Κύριε πλεόντων, οδηπορούντων, υπταμένων, νοσούντων, καμνόντων, έχουν σωτηρίες αυτών μίστη Κύριε των καπαφωνών και καλλιεργούντων εν της Αγίας σου εκκλησίας, ημνέων των πενήτων και πάτσμα ασταλές σου εξ Απόστηλων. Και δώσει μην ενή στόμετ και μια καρδία, δοξάζειν και ανημή το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού.

0: και πάσων την ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Σε Κύριε.
0: Σε παρακατατεθέμεθα ζωή ημών, άπασαν την ελπίδα, φιλάνθρωπε και παρακαλούμενσα και δόμουθα και θεύουμε, καταξιμάσουμε τα λαμπή του πρωινούς και φρικτών μυστηρίων, ταύτης της ιεράς του πνευματικής τραπέζης με το καθαρού σου ειδότος, εις άψον αμαρτιών συγχώρηση πλημμενημάτων, εις πνεύμα του Αγίου κοινωνίαν, εις φιλίες ουρανών κοινωνομίαν, εις παρησίαν την προσέ, μη εις κρίγμα, εις κατάκριμα. Και καταξίωσον ημάς, Δέσποτα, με τα παρησίας.

0: Μεν τις οφειλέτες ημών και μη εν έγκυς ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του

ευχαριστούμε εσύ, Βασιλεύ, αόρατε, ότι η αμέτρητη σου δυνάμει τα πάντα δημιουργήσει ο κρύο του ελέγχου κόντων στο είναι τα πάντα παραγών. Αυτό δε του ανώθεν έπειδε επί του υποκεκλικότητα είτε σε αυτόν κεφαλά. Που αρέκλεισε και κέρματε ένα το φοβερό Θεό. Σύουν δέστε προκείμενα πα του αθών εξομάλισσον. Κατ' είναι κάστε διεν χρία. Τι πλέου σύμπλεψον, δε πορού συνόδευσον. Του νοσούντα ίασε ο ιατρό των ψυχών και των σωμάτων. Χάρητη και εκτιμή και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού Μεθού ευλογητώσει.

Θεοσημών, εξαγείου κατ' εκκαιτηρίου σου επαδοξιθούν τους περθέους του Αγιά σε εμάς, ο άνω του Πατρίς συγκαθελικαινούν αοράτου σημών και καθίστε τον ποιοτεά σου, Κύριε, με το δυναμήν του αχράντου σήματος και του τιμίου αίματος και διημών παντί το λαό. Ο Θεός είμαστε. Ο Θεός είμαστε. Ο Θεός είμαστε.

0: Δόξεσαι, Κύριε, δόξεσαι.
1: Αντιλαβού σώσουν, ελέησουν και διαφύλαξουν ημάς ο Θεός, της η χάρη τη.
0: Κύριε, ελέησον.
1: Την ημέραν πάσαν τελείαν Αγίαν, ειρηνικήν και αναμάρτητον ετισάμενη αυτούς και αλλήλους, και πάσαν την ζωήν ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
0: Συ, Κύριε.
1: Ευχαριστούμε εσύ, Δέσποινα Φιλεύευγέτε των ψυχών ημών, ότι και την παρούση ημέρα της μας των ουρανίους και θανάτων μυστηρίων, πρωτόμισον ημών την οδόν, στήριξ' μας το φόβος τους πάντας, φρούσον ημών την ζωή, ασφάλισε ημών τα διαβήματα, ευχές και εσύ εσέ ενδόξου του Παρθένου Μαρίας και πάντων των Αγίων σου. Ότι εσύ ο αγιασμός ημών και σε την δόξαν αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αΐ.

Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός ημών, ο ευλογήσας τους πέντε άρτους εν τη ερήμου και εξ αυτών πεντάκι σκυλίους άνδρας χορτάσας. Αυτός ευλόγησον και τους άρτους τούτους, των σύτων, των ίνων και το έλαιον και πλήθυνουν αυτά, εν τη Αγία Εκκλησία, το Ιερό Προσκυνήματι, την κόμη και την ίσοταύτη και στον κόσμο σου άπαντα, και τους εξ αυτών μεταλαμβάνοντας πιστούς δούλους σου αγίασον και ενίσχυσον αυτούς, Ιωάννου Πρεσβυτέρου, Σοφίας Πρεσβυτέρας Τέκνων και Εγγονών, Νικολάου Ιερέως, Παναγιώτας Πρεσβυτέρας Ιωάννου, Βασιλείου Ιερέως, Ιωάννας Πρεσβυτέρας Ιωάννου, Ιωακήμ Ηλιού Μαρίας Δημητρίου Ιωάννου, Άνης Αθηνάς, Τρίφωνος Ελένης Τέκνων και Εγγονών, Χρήστου Αγγελικής και Τέκνων, Ιωάννου Κωνσταντίνας και Τέκνων, Δημητρίου Μαρίας Τέκνων και Εγγονών, Εκατερίνης και Τέκνων και Εγγονών, Ελένης Τέκνων και Εγγονών, Μαρίας Πρεσβυτέρας και Τέκνων, Κωνσταντίνου Ιερέως Δεσποίνης Πρεσβυτέρας Τέκνων και Εγγονών, Δημητρίου Αθηνάς Τέκνων και Εγγονών, Αθανασίου Παναγιώτας Τέκνων και Εγγονών, και τους εξ αυτών μεταλαμβάνοντας πιστούς δούλους σου αγίασον, ότι σύ ο ευλογών αγιάζων, τρέφων και συντηρώντας σύμπαντα Χριστέ ο Θεός ημών, και στη δόξα να αναπέμπομεν, συν το ανάρχον σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό, και ζωπιό σου πνεύματι.

0: πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνες των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Δόξα Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα Συ, ο εναγής θαυμαστός Χριστός, ο ελθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναπράτου και Παναμημαγίας Ευθυμητρός και η Παρθένου Μαρίας, Θεία δυνάμει του Τιμίου και Ζωπιού Σταυρού, χάρτη του Παναγίου και Ζωοδόχου Τάφου, προστασίες του Μεγιστών Ταξίαρχών Μιχαήλ και Γαβρίλ και Πασών των Τιμίων Επουρανίων Έλληνων δυνάμενων σωμάτων, οικεσίες του Τιμίου εν δόξου, προφήτου Προδρόμου και Προπτιστού Ιωάννου, του Αγίου εν δόξου και Πανεφήμου Αποστόλου Ανδρέου του Πρωτοκλήτου και πάντων των Αγίων εν δόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων εν δόξων και Καλλινικών Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, του Οσίου Πατρός ημών Ιωάννου του Ρώσου, του Νέου Ομολογητού και Θεοφόρου, των Οσίων Δαβίδ του Γέροντος του Ενεβία και Ιακώβου του Ενεβία, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήν και Άνης, του Αγίου Ενδόξου Προφήτου Ιεζεκή, του Αγίου Ενδόξου Ιερομάρτυρος Φωκά Επισκόπου Συνόπης, που την ανακομιδή του Ιερού Νιψάνου εορτάζομεν, του Αγίου Ενδόξου Ιερομάρτυρος Απολίαν Ρίου Ραβένας, των Αγίων Μαρτύρων Απολωνίου, Βιταλίου και Βαλερίας, του Εναγής Πατρός ημών Θύρσου Επισκόπου Καρπασίας και των Οσίων Μητέρων ημών Άνης και Πελαγίας της

0: Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
1: Αμήν.
2: Η Αγία Τριάς διαφυλάξε πάντα σε εμάς, καλή σας ημέρα, βοήθειά μας.
1: Επάρτε τη γη της καλής μετουσίας των ζωοποιών μυστικών δωρημάτων, ύμνησον ευθύς ευχαρίστησον μέγα και τάδε θερμός, εκ ψυχής Θεόλεγε, δόξα σοι ο Θεός, δόξα σοι ο Θεός, δόξα σοι ο Θεός. Ευχαριστώσει, Κυρία ο Θεός μου, ότι ούκα πόσομαι των αμαρτωλών, αλλά κοινων όλμα γενέστε των αγιασμάτων σου κατηξίωσες. Ευχαριστώσει, ότι μεν των ανάξιων μεταλαβήν των ακράτων σου και πουρανιών δωρεών κατηξίωσες. Αλλά δέσποτα φιλάνθρωπε υπέρ ημών αποδανώνται και αναστάς και χαρισάμενος ημίν τα φρυτά ταύτα και ζωοποιά σου μυστήρια, επευεργεσία και αγιασμό των ψυχών και των σωμάτων ημών. Δώσ' γενέστε ταύτα καμή ησία συν ψυχίστε και σώματος, εις αποτροπήν παντός εναντίους φωτισμών των οφθαλμών της καρδίας μου, εις ειρήνην των ψυχικών μου δυνάμεων, εις πίστην ακατέσιτον, εις αγάπην ανυπόκριτον, εις πλεισμόν εις σοφίας, εις περιποίηση των εντολών σου, εις προσθήκη της Θείας σου χάριτος και της εις βασιλείας οικείωσιν, είναι εν το αγιασμό σου δι' αυτών φυλατώμενος, της εις χάριτος μνημονεύω δια παντός και μικέται εμ' αυτό ζω, αλλά σύ το ημετέρω δεσπότη και ευεργέτη, και ούτω ότου τι δε βίω απάρας, επελπίδη ζωή σε αιωνίου εις την αίδιον καταντήσω ανάπαυσιν, ένθα ότων εορταζόντων ήχος ο ακατάπαυστος και η απέραντος ειδονή των καθορώντων του σου προσώπου το καλός το άρρητον. Σίγαρη το όντος εφετών και η ανέκφραστος ευπροσύνη των αγαπώντων σε Χριστέ ο Θεός ημών και σε εμνή πάσα εκ Χριστούς αιώνας. Αμήν. Δέσποτα Χριστέ ο Θεός, Βασιλεύ των αιώνων και Δημιουργέ των απάντων, ευχαριστώς επί πάσην εις παρέσου μη αγαθείς και επί τη μεταλήψη των ακράτων και ζωοποιών σου μυστηρίων. Δεωμέων σου αγαθέ και φιλάνθρωπε, φύλαξόν με υπό τη σκέπη σου και το πτερίγω σου σκιά, και δώρισέ με εν καθαρό συνειδότη μέχρι σε σκάτισμα αναπνοής, επαξίως μετέχει των αγιασμάτων σου εις άφησιν αμαρτιών και εις ζωήν αιώνιων. Σιγαρή ο άρτος της ζωής, η πηγή του αγιασμού, ο δοτήρ των αγαθών και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύμα, την ίν και αη και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Οδούς τροφίμης άρκα συν εκ ουσίως, ο πύρ υπάρχουν και φλέγων αναξίους μύδι καταφλέξεις με μη πλαστουριέ μου. Μάλλον διέλθε προς μελών μου συνθέσεις πάντας αρμούς νεφρούς εις καρδίαν. Πλέξον δε ακάνθας των όλων πτεσμάτων ψυχήν κάθαρον, αγίασοντας φρένας τα συγνία στήριξον ώστε εις άμου. Εστίσον φώτισον απλήν πεντάδα όλων με το σώση καθήλασον φόβο. Αΐ σκέπε φρούρητε και φυλατέ με εκ παντός έργου και λόγου ψυχοπτώρου. Άγνιζε και κάθαρε και ρυθμιζέ με, κάλυνε συνέτιζε και φώτιζέ με. Δείξον με σών σκήνομα πνεύματος μόνο και μικέ τη σκήνομα της αμαρτίας, ειν όσον οίκον εισόδο κοινωνίας ως πυρ με φεύγει πάσκα κούργος παν πάθος. Πρέσβης φέρωση πάντας υγειασμένους, τα σταξιαρχίαστε των ασωμάτων, των πρόδρομών σου, τους σοφούς αποστόλους, προς τη δε συνάχραντον αγνήν μητέρα όν τα σλιτάς έσπλαχνε δέξε Χριστέ μου και φωτός πέδατος όν έργασε λάτριν. Σίγαρ υπάρχεις αγιασμός και μόνος ημών αγαθέ των ψυχών και λαμπρότης και σε πρεπόντος ως Θεό και δεσπότη δόξαν άπαντες πέμπομεν καθημέραν. Το σώμα σου το Άγιον Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών γεννητό μη ζωήν αιώνιον και το αίμα σου το τίμιον εις άφησιν αμαρτιών γέννητον δέμι η ευχαριστία αυτή εις χαράν υγείαν και ευφροσύνη. Και εν τη φοβερά και δευτέρα ελεύσου αξίως όρμε των αμαρτωλών στην εκ δεξιών της εις δόξης πρεσβείες της Πανακράτου σου Μητρός και πάντων σου των Αγίων αμήν. Παναγία Δέσποινα Θεωτό και το φως της εσκοτισμένης μου ψυχής η ελπής, η σκέπη, η καταφυγή, η παραμυθία, το αγκαλίαμά μου. Ευχαριστώς η ότι ηξίωσας με των ανάξιων κοινωνών γενέστε του ακράτου σώματος και του τιμίου αίματος του Υιού σου. Αλυτεκούσα το αληθινόν φως, φώτισόν μου τους νοητούς οφθαλμούς της καρδίας ή την πηγή της Αθανασίας και ίσασα ζωοποίησόν με τον τε θανατωμένον τη αμαρτία ή του ελεήμονος Θεού φιλές πλαγνός μύτη. Ελέησόν με και δώσ' κατάνοιξην και συντριβήν εν την καρδία μου και ταπείνωσιν εν της διανοήμασή μου και ανάκλησιν εν τες εκμαλωσίες των λογισμών μου. Και αξίωσόν με μέχρι τελευταίας μου αναπνοής ακατακρίτως υποδέχεστε των ακράτων μυστηρίων των αγιασμών. Ισίασιν ψυχήστε και σώματος και παράσχουμε δάκρυα μετανοίας και εξομολογήσεως εις το ημνήν και δοξάζειν σε πάστας ημέρας της ζωής μου. Ό,τι ευλογημένη και δεδοξασμένη υπάρχει εις τους αιώνας αμήν.
2: Ό,τι ευλογημένη και δοξασμένη υπάρχει στους αιώνας
1: αμήν. Ό,τι ευλογημένη και δοξασμένη υπάρχει στους αιώνας αμήν.
2: Είναι απολύ εις τον δούλων σου δέσποτα και το ρήμα σου εν ειρήνη, ότι είδον φρονήμου του σωτηριών σου. Ο ειτήμις κατά προσωπάν το λαό, φως αποκάλυψην εθνών, και δόξα λαού σου Ισραήλ.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος Κυρός, Άγιος Θάνατος ελέησον ημάς, Άγιος Θεός, Άγιος Κυρός, Άγιος Θάνατος ελέησον ημάς, Άγιος Θεός, Άγιος Κυρός, Άγιος Θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ελάς αμαρτίας ημών. Δέσποτα σηκώσον τες ανομίας ημών, Άγιε Πρεσβυκαιίασε τες ασθενείες ημών. Ένα και εν τον ουατός, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, Άγιος το όνομά σου, ελθέ τη βασιλεία σου, τελειμά σου, ως ουρανό και επί της γης, τον άρτον ημών των επίουσιων δώσε μου σήμερα και άφησε μεν τα οφείλματα ημών, ως και εμείς αφιεμένης οφλέτης ημών και εμείς ανέχεις ημάς πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.

0: Θεόληπτε, όθεν την Θεοτόκον, επαλλήλως κατίδες, μιλίουσαν σι εικόνος την ανέβρεσιν ταύτης ή πρέσβευε οσία υπέρ των τιμώντων σε. Ή του στόματός σου καθάπερ πυρσός εκλάμψα σαχάριστην οικουμένην εφώτισεν, αφιλαργυρία στο κόσμο θησαυρούσεν απέθετο το ύψος ημίν, της ταπεινοφροσύνης υπέδειξεν, αλλά σεις λόγεις παιδεύων. Πάτερ Ιωάννη Χρυσόστομε, πρέσβευε το λόγο Χριστό το Θεό σωτήρα δεσποικά σημών. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι, εκ των ουρανών εδέξω την Θεία Χάριν και δια των σών χιλέων πάντας διδάσκεις προσκυνήν τον εν τριάδι ένα Θεόν. Ιωάννη Χρυσόστομε, επαμακάρις Θεώσιε, επαξίως επιμούμεν σε υπάρχεις γάρ καθηγητής ως τα Θεία Σαφών και νυν και αη και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Τη πρεσβεία Κυρίε πάντων των Αγίων και της Θεοτόκου, τη ειν ειρήνη δόσιμην και ελέησον ημάς ως μόνος υπήρμον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αη και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Την τιμιότεραν των Κερουβίμ και ενδοξωτέραν Σιδήρου Σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεόν λόγον υπνώντος Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν, εν λόγω του Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
1: Ο Θεός η Κυρίησε ημάς και πλημίσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπο αυτού εφ' ημάς και λεήσε ημάς. Δόξα σε Χριστέ ο Θεός η ευβίσιμον δόξα σοι, ο εναγής θαυμαστός Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τις πλησβείες της Παναγάδου και Παναμού Μαγίας Επιμητρός και Παρθένου Μαρίας, Θεία δυνάμτου τιμίου και ζωπιού σταυρού, προστασίες των μεγίστων ταξίαρχων και καλύπτε γαυρί και πασών του Δημίου Νεπρόνιου να είναι δυνάμενο σωμάτων, οικεσίες του Δημίου Ενδόξου

σου και μη εις έρθεις εις κρίσινη μετά τη δούλου σου, ότι ούδη και όθησεται ενώπιον σου πάζον, ότι κατεδίωξον εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσιν εις γην την ζωή μου. Εκάθισέ με σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος και οικειδίασε εν επεμέ το πνεύμα μου, εν εμή ταράχθη η καρδία μου. Εμνείς την ημερών αρχαίων εν μελέτης εν επάση της έργης σου, εν ποιήμας των χειρών σου μελέτων. Διεπέτασε προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γιάννη δρόση. Ταχύ άκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψει το πρόσωπό σου επ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνεις των λάκων. Ακουστών ποιησόν με το πρωί το έλεό σου, ότι επίση ήλπισα. Γνώρισόν με, Κύριε, οδόν εν υπορεύσαμε, ότι προσέγερε την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσεκατέφυγον. Δίδαξόν με, του ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με, εν γη ευθεία, ένε και εν του ονόματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεις την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύς πάντα σου θλίβοντας την ψυχή μου ότι εγώ δούλος σου είμαι.

Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των εκτιμών σου εξάλειψον το νόμιμά μου. Επιπλείον πλήνων με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν με στη διαπαντός. Σημώνω ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα όπως θα δικαιωθήσε του λόγη σου και νικήσεις εν το κρινεσθέσαι. Ιδού γαρα νομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσισε μη μήτρη μου. Ιδού γαρα αλήθεια νιγάψα στα άδειλα και τα κρύφια τη σοφίας σου δηλωσάς μη. Ραντιείς μη σώπο και καθαριστήσω με, πλυνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτείς μη αγαλίασιν και εφροσύνην αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας με εξάλειψον. Καρδία καθαρά να κτίσω εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγέννησον της εγκάτης μου. Μη απορρίψει με από την προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλησε απ' εμού. Απόδοση με την αγαλία στην σωτηρία σου και πνεύμα τη ηγεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ο νόμος στα σωδού σου και σε βείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός.

Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την αίσθηση σου. Ότι θέλησα θυσία ενέδωκα αν ολοκαυτώματα και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένη και ταπεινωμένη ο Θεός και εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν ευδοκία σου τρισιών και οικοδομηθεί το τύχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσία δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανίσως είναι επιθυσίες θηριών σου μόσχους.

Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάσθητη τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τες ανομίας ημών, Άγιε επίσκεψη και ίαση τες ασθενίας ημών. Ένε και εν του ονόματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσ' ημίν σήμερον και άφεσ' ημίν τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες.

Αγίας αυτού Μητρός, οικεσίας του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, του Εναγίης Πατρός ημών Νικολάου Αρχιεπισκόπου Μύρων της Λυκίας του Θαυματουργού,

Έγινε πλέον κακή συνήθεια, μόλις μαθαίνουμε κάτι για τον πλησίον μας, να πηγαίνουμε και να το διαλαλούμε παντού. Ανοίξτε έναν τάφο και θα δείτε τι ακαθαρσίες υπάρχουν μέσα του και τι δυσοσμία. Η ίδια πνευματική δυσοσμία βγαίνει από το στόμα μας όταν κατακρίνουμε τον πλησίον. Αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να δαμάσουμε τη γλώσσα μας. Τις δικές μας αμαρτίες πρέπει να προσέχουμε και όχι το πλησίον μας. Άγιος Λουκάς ο Ιατρός.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Λαρίσης και Τυρνάβου, Αχιλλείου Φωνή. Στους 96,3 μεγακύκλους των FM και σε όλο τον κόσμο διαδικτυακά.

και έχουμε στις 23 Ιουλίου τον προφήτη Ιεζεκιήλ, μεγάλη μορφή, ένας από τους τέσσερις μεγάλους μίζωνας προφήτας, προεφήτευστα του Κυρίου, έκαμε αντίσταση στην εποχή του, ομολόγησε τον Παντοκράτορα και κοιμήθηκε αυτός με τον τρόπο που κοιμούνται οι μεγάλοι προφήτες. Μας άφησε τα υπέροχα γραπτά του, στα οποία εντρυφούμε, και σε αυτά, σε ένα κομμάτι, μας μιλάει για την Ανάσταση των νεκρών. Το διαβάζουμε τη Μεγάλη Παρασκευή ή στον όρθο το Μέγα Σάββατο, μετά την περιφορά του Επιταφείου. Και εκεί μιλάει και λέει πως τα οστά, τα γεγυμνωμένα οστά όλων των τάφων και όλων των μερών όπου κι αν είναι, θα έρθει η μέρα κατά την οποία θα κληθούν από τον Αρχάγγελο της Αναστάσεως, από τον Μέγαν Φωνητήν των νεκρών που λέει η Εκκλησία, που είναι ο Αρχάγγελος Μιχαήλ, και θα αναστηθούν, θα λάβουν σάρκες, θα λάβουν τις ψυχές τους. Τι μας περιμένει λοιπόν? Αυτό που λέει το σύμβολο της πίστεώς μας περί το τέλος: προσδοκώ Ανάσταση νεκρών, εννοείται σωμάτων, οι ψυχές είναι αθάνατες, και αυτές οι αθάνατες θα μπουν στα θνητά σώματα και θα αποκτήσουν και εκείνα αυθαρσία και αθανασία, θα είναι τα αυτά και ούκα αυτά που ορίζει η Εκκλησία. Τι μας περιμένει, αδελφοί μου? Γι' αυτό ας προσπαθούμε να αντέχουμε, ας προσπαθούμε να βαστάμε, ας προσπαθούμε να κρατάμε την Άγια Πίστη, να μας βοηθάει ο Χριστός στους πειρασμούς και στις δυσκολίες, και η Παναγία και οι Άγιοι και οι Άγγελοι, για να βγούμε πέρα. Δεν είμαστε μόνοι μας και μη φοβούμεθα τίποτε, παρά μονάχα τον εγωισμό και τις ατέλειες και δραμίες μας, αλλά και αυτές και πάσαν μέριμναν ας τα αφήνουμε στα χεράκια του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, με εμπιστοσύνη, με αγάπη, με λατρεία και με λογισμό και μόνιρο. Και στις 23 εορτάζει και ο Άγιος Ιερομάρτης Φωκάς, ο Άγιος Νικόλαος Πλανάς, που λειτουργούσε όλα τα καλοκαίρια και όλους τους χειμώνας και όλη την εποχή εδώ στην Αθήνα. Ένα βράδυ σαν στις 23 έκαμε αγρυπνία και είδαν τότε όλοι έναν αρχιμανδρίτη με πανοκαλήμαφο, ήταν επίσκοπος, αλλά έτσι φορούσαν τότε, πίσω από το Άγιο Βήμα, πέρασε έξω, γύριζε μέσα στο ναό, τον είδαν εκεί όλοι και απόρρισαν και ρώτησαν τον γέροντα ποιος είναι αυτός, και λέει είναι ο Ιερομάρτης Φωκάς. Ο Ιερομάρτης Φωκάς που ήταν προστάτης και των θαλασσινών πριν γίνει ο Άγιος Νικόλαος των θαλασσών ο Άγιος. Και χάρηκαν εκεί τόσο πολύ, μεγάλη χάρη του Αγίου. Και έχουμε εδώ και το όραμα της 23 του μηνός της Οσίας Πελαγίας της Τινίας, που η Παναγία μας της φανέρωσε την ύπαρξη του ιερού εικονίσματός της στα σπλάχνα της Τινιακής γης. Και έχουμε λοιπόν και αυτή την εορτή και αυτή την ομορφιά. Η Παναγίτσα μας βιαζόταν να βγει, γιατί είχε αναλάβει η Ευαγγελίστρια Παναγία την ελευθερία της πατρίδος μας.

Πήγαν οι αγωνιστές στην Τίνο να προσκυνήσουν την κυρία Παναγιά την Ευαγγελίστρια και να την παρακαλέσουν να ελευθερώσει το έθνος και γένος μας. Και ανάμεσά τους και ο μεγάλος Κολοκοτρώνης που έδωσε και το δαχτυλίδι του στην Παναγία και υπάρχει εκεί, το δαχτυλίδι του γάμου του, το αφιέρωσε στη χάρη της και καθώς την είχε ιδιαίτερα, την παρεκάλεσε και εκεί με ιδιαίτερο τρόπο να βοηθήσει, να βάλει και αυτή μια υπογραφή για την ελευθερία της πατρίδος και έβαλε αυτή την υπογραφή και η πατρίς μας ελευθερώθη από τον Χριστό και την Παναγία, από τον Κολοκοτρώνη, από την Εκκλησία, από τον κλήρο και το λαό, από τους καλόγερους, από τους φιλέλληνες και από όλους τους αγαπώντας αυτήν. Και έχουμε σήμερα αυτή την ελευθερία της πατρίδος μας. Όσο και αν έχουμε σκλαβιά, υπάρχει ανάμεσά μας και κυκλοφορεί αυτή η πανέμορφη ελευθερία. Και ευχαριστούμε όλους τους αγωνιστές και εξαιρέτως την πρωταγωνίστρια Παναγία μας και τον πρωταγωνιστή μας Χριστό και τους Αγίους. Γι' αυτό και οι Κολοκοτρωναίοι ρίχνουν φλωριά στην Παναγιά, φλωριά και στους Αγίους και στον Αφέντη το Χριστό ρίχνουν τάρματά τους.

για να με προστατεύει ο Κύριος από τους πειρασμούς. Ψαλμός 1 από τον στίχο 22. Κύριε, τώρα που είμαι θλιμμένος, γιατί στέκεσαι μακριά μου? Εμένα τον φτωχό με κατατρέχει, Κύριε, η πονηριά του ασεβή. Γι' αυτό φύλαξέ με, Κύριε, και ας πέσει ο ασεβή στην παγίδα που με έστησε. Εγώ όμως ποτέ ας μην καυχηθώ για τις ικανότητές μου και ποτέ ας μην περιφρονήσω τον Κύριο και καταντήσω να συμπεριφέρομαι με τα έργα μου όπως ο ασεβής. Ας μην γίνω αλαζόνας και οργήσω εσένα τον Κύριό μου, αμφισβητώντας ακόμη και την ύπαρξή σου. Ας μην νιώσω ποτέ σίγουρος για τον εαυτό μου χωρίς τη βοήθεια και την παρουσία σου. Ας βγαίνει από το στόμα μου μόνον η προσευχή και η δοξολογία του ονόματός σου και ας μην εκπορεύεται κακός λόγος για σένα. Βοήθησέ με, Κύριε, ώστε να ξεφεύγω τις ενέδρες των πονηρών ανθρώπων που κινούνται με δολιότητα προς τους αθώους και αδύναμους, κρυμμένοι σαν λιοντάρια στα λιμέρια τους, περιμένοντας τα ανυποψία στα θύματά τους για να τα εξαπατήσουν και να τα παρασύρουν κοντά τους με σκοπό να τα κατασπαράξουν. Ξέχασαν, Κύριε, ότι υπάρχεις και είναι πια έτοιμοι να διαπράξουν κάθε αδικία, εμπέζοντας και λέγοντας ότι ο Θεός ξέχασε τα παιδιά του, τα εγκατέλειψε στα χέρια μας και δεν έρχεται πια να βοηθήσει. Όμως, εσύ, Κύριε και Θεέ μου, είσαι πάντοτε παρόν. Έλα, Κύριε, και δείξε τη δύναμή σου. Μη ξεχνάς και εμένα τον δύστιχο δούλο σου. Βλέπεις, Κύριε, την δυστυχία και την εξαθλίωση στην οποία οι ασεβείς με οδηγούν. Όμως εγώ, ο φτωχός και

δύναμος σε σένα ακουμπώ, σε σένα που βοηθάς τους ορφανούς ο στοργικός πατέρας. Σύντριψε, Κύριε, την δύναμη του κακού και τιμώρησε την ανομία μέχρι να εξαφανιστούν οι άπιστοι από προσώπου της γης και έτσι να βασιλεύεις στη ζωή μας μόνον Εσύ, Κύριε. Ξέρω, Κύριε, ότι ακούς την επιθυμία μου. Έλα και δυνάμωσε την καρδιά μου. Έλα και ενίσχυσε εμένα και κάθε αδύναμο και κουρασμένο άνθρωπο για να μπορέσουμε να αντέξουμε τον πόλεμο του πονηρού. Αμήν.

Ιερών Ψαλτήριων. Κάθισμα δεύτερον. Ψαλμός ένατος. Ευχαριστήριος και οικετήριος ψαλμός. Ο Κύριος σωτήρας των πτωχών και των κατατρεγμένων. Εξομολογήσω μέση Κύριε εν όλη καρδία μου. Διηγήσω με πάντα τα θαυμάσια σου. Εφρανθήσω με και αγαλιάσω με εν σύ. Ψαλώ το ονόματί σου ύψιστε. Εν το αποστραφήνε των εχθρών μου εις τα οπίσω. Ασθενήσουσι και απολούνται από προσώπου σου. Ότι επίησα στην κρίση μου και την δίκη μου. Εκάθισας επί θρόνου οκρίνων δικαιοσύνην. Επετίμησας έθνεση και απόλετο ασεβής. Το όνομα αυτού εξήλυψας εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Του εχθρού εξέλιπον ερομφαίης τέλος και πόλης καθήλες, απόλετο το μνημόσυνον αυτού μετήχου και ο Κύριος εις τον αιώνα μένει, ητίμασεν εν κρίση των θρόνων αυτού και αυτός κρινεί την οικουμένην εν δικαιοσύνη, κρινεί λαούς εν ευθύτητη. Και γένετο Κύριος καταφυγή το πένιτη, βοηθός εν ευκαιρίες εν θλίψεσιν. Και ελπισάτος αν επισύ υγινώσκονται στο όνομά σου, ότι ου κατέλειπες τους εξητούντας σε Κύριε. Ψάλατε το Κυρίο το κατοικούντι εν Σιών, αναγγείλατε εν της έθνεση τα επιτιδεύματα αυτού, ότι εξητών τα αίματα αυτών εμνίστη, ου και πελάθετο της κραυγής των πενήτων. Ελέησον με Κύριε, είδε την ταπείνωσήν μου εκ των εχθρών μου, ο υψών με εκ των πυλών του θανάτου, όπως αν εξαγγείλω πάσας τα σενέση σου εν τες πύλες της θυγατρός Ιών. Αγαλιάσω με επί το σωτηρίο σου, εν επάγησαν έθνη εν διαφθορά ή επίησαν, εν παγίδα ταύτη ή έκρυψαν, συνελήφθη οπούς αυτών. Γινώσκεται Κύριος κρίματα ποιών, εν της έργης των χειρών αυτού συνελήφθη ο αμαρτωλός. Αποστραφήτωσαν οι αμαρτωλοί στον άδειν, πάντα τα έθνη τα επιλανθανόμενα του Θεού. Ότι ουκ εις τέλος επιληστήσεται ο πτωχός, η υπομονή των πενήτων ουκ απολύται εις τέλος. Ανάστηθη Κύριε, μη κρατεούστο άνθρωπος, κριθήτωσαν έθνη ενώπιόν σου, κατάστησον Κύριε νομοθέτην επ' αυτούς, γνώτωσαν έθνη ότι άνθρωποι εισήν. Ινατί Κύριε αφέστηκας μακρόθεν, υπερωράσεν ευκαιρίες εν θλίψεσιν, εν το υπερηφανεύεστε τον ασεβή εμπειρίζεται ο πτωχός, συλλαμβάνονται εν διαβουλής εις διαλογίζονται, ότι επενείται ο αμαρτωλός εν τες επιθυμίες της ψυχής αυτού και ο αδικών εν ευλογείται.
πανόξινε τον Κύριον ο αμαρτωλός, κατά το πλήθος της οργής αυτού ουκ εξητήσει, ουκ έστειν ο Θεός ενώπιον αυτού. Βεβηλούνται εωδοί αυτού εν παντή καιρό, αντανερείται τα κρίματά σου από προσώπου αυτού, πάντων των εχθρών αυτού κατακυριεύσει, υπεγάρεν καρδία αυτού ουμί σαλευθώ, από γενεάσεις γενεάν άνευ κακού. Ου αράς το στόμα αυτού γέμι και πικρίας και δόλου, υπό την γλώσσαν αυτού κόπος και πόνος. Εγκάθητε εν έδρα μεταπλουσίων, εν αποκρύφης του αποκτήνε αθώων. Η οφθαλμή αυτού εις τον πένιτα αποβλέπουσιν, ενεδρεύει εν αποκρύφος λέων εν τη μάνδρα αυτού, ενεδρεύει του αρπάσε πτωχών εν το ελκύσε αυτόν, εν τη παγίδη αυτού ταπεινώσει αυτόν, κύψει και πεσείτε, εν το αυτόν κατακυριεύσε τον πένιτα, υπεγάρεν καρδία αυτού, επιλέλιστε ο Θεός. Απέστρεψε το πρόσωπον αυτού, του μη βλέπειν εις τέλος. Ανάστηθη Κύριε ο Θεός μου, υψωθεί το ηχείρ σου, μη επιλάθη των πενήτων. Ένε κεντίνος παρόργησεν ο ασεβής των Θεών, υπεγάρεν καρδία αυτού ουκ εξητήσει. Βλέπεις ότι σύ πόνων και θυμών κατανοείς, του παραδούνε αυτού εις χείρα σου. Σύ εγκαταλέλειπτε ο πτωχός, ορφανός ίστα βοηθός, σύντριψον των βραχίωνα του αμαρτωλού και πονηρού, ζητηθήσετε η αμαρτία αυτού και ουμή ευρεθεί. Βασιλεύσει Κύριος εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος, απολύται έθνη εκ της γης αυτού. Την επιθυμίαν των πενήτων εισήκουσε Κύριος, την ετοιμασίαν της καρδίας αυτών προσέσχε το ούσου, κρίνε ορφανό και ταπεινό. Ή να μη προστεί έτη μεγαλαυχήν άνθρωπος επί της γης.

0: Ορθόδοξη αυτογνωσία. Η Εκκλησία υπεύθυνα απαντά στα παιδιά της. Με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Λαρίσης και Τυρνάβου, κύριο Ιερώνυμο. Πώς είναι δομημένος ο εορτολογικός κύκλος της Εκκλησίας? Τι λείπει από τους χριστιανούς σήμερα?
1: Ο εορτολογικός κύκλος της Εκκλησίας δεν είναι ασύνδετος. Οι μνήμες των Αγίων δεν είναι τυχαίες. Έχουν συνδεθεί, μπαίνουν με τέτοια σειρά και τάξη, ώστε να υπάρχει παιδαγωγία, ώστε να διευκολυνόμαστε, να καταλαβαίνουμε τι θέλει να μας πει η Εκκλησία. Μας προετοιμάζει για μια μεγάλη γιορτή, την βιώνουμε και μετά συνεχίζει να μας την επεξηγεί. Σε μια πορεία όμως προς μια άλλη γιορτή. Στην Εκκλησία μιλάμε για κύκλο. Γιατί μιλάμε για κύκλο? Διότι ο κύκλος δεν έχει αρχή και τέλος. Είναι το τέλειο σχήμα. Είναι σύμβολο της τελειότητας. Εμείς έχουμε την τελεία αλήθεια. Η αλήθειά μας δεν έχει αρχή και τέλος. Είναι Χριστός. Ένα όνομα. Χριστός. Και υπάρχει ο κύκλος, σύμβολο της τελειότητας, τον οποίο κύκλο τον χρησιμοποιούμε πώς? Να δημιουργήσουμε τον εβδομαδιαίο κύκλο, όπως έχουμε την αλληλουχία μέσα στην εβδομάδα, κάθε μέρα αφιερωμένη σε κάτι, σε κάποιον. Έχουμε τον ετήσιο κύκλο τον εορτολογικό, έχουμε τη διαδοχή των εορτών και ξανά την επανάληψή τους και ξανά την επανάληψή τους, την αέναη επανάληψη των εορτών μέσα στο χρόνο, με τον ίδιο όμως τρόπο πάντα, από τη μία γιορτή στην άλλη, σαν να ανεβαίνουμε σε σκαλιά, σαν να προχωράμε προς τα πάνω, γιατί η Εκκλησία αυτό θέλει. Σαν σε σπιράλ, όπως παίρνεις την κάθε σπήρα και ανεβαίνεις, έτσι ο κάθε χρόνος της ζωής του ανθρώπου να είναι ένα σκαλοπάτι προς τα πάνω, να ανεβαίνουμε και να προαγόμαστε στην αλήθεια. Θα μου πείτε, δεν την ξέρουμε την αλήθεια? Η αλήθεια μας αποκαλύφθηκε εν Χριστώ, αλλά είναι τέτοια αλήθεια που δεν μπορεί να επεξηγηθεί μόνο με εγκεφαλικά νοήματα. Δεν μπορεί να επεξηγηθεί μόνο με την εγκεφαλική γνώση. Η αλήθεια της πίστεως, η αλήθεια της Εκκλησίας πρέπει να βιωθεί. Αν δεν γίνει τρόπο ζωής, τότε πάβει να είναι και αλήθεια. Μπορεί με τα λόγια να σας πω πολλά. Αν όμως δεν προσπαθήσω να τα υποστασιοποιήσω στη ζωή μου, τότε είναι χαμένος ο κόπος ο δικός μου, χαμένη η προσπάθειά μου. Μπορεί ο Άγιος Θεός να ελεήσει εσάς που ακούτε, όμως εμένα οπωσδήποτε θα με απορρίψει για το γεγονός ότι δεν μεταφέρω τα λόγια στην πράξη. Η μεταφορά των λόγων σε πράξη τελεσιουργείται, υποστασιοποιείται, γίνεται κάθε φορά που με τον πνευματικό μας αγώνα ετοιμαζόμαστε για να κοινωνήσουμε. Η κάθε Θεία Κοινωνία είναι σκαλή ανόδου. Είναι βίωμα Θεού. Βιώνουμε τον Θεό, δεν μπορούμε να τον κατανοήσουμε, μπορούμε όμως να τον ζήσουμε. Όπως ζούμε τη μάνα μας, τον πατέρα μας, την οικογένειά μας, ζούμε τους ανθρώπους και πρέπει να έχουμε τα μάτια ανοιχτά να τους γνωρίζουμε, να μην τους συνηθίζουμε απλώς, αλλά να αγωνιζόμαστε για ουσιαστικές σχέσεις με τους δικούς μας ανθρώπους. Έτσι είναι και η αλήθεια της πίστεως. Υποστασιοποιείται μέσα στη Θεία Λειτουργία και προσφέρεται για να τη βιώσουμε, να την κάνουμε πράξη, να την κάνουμε κτήμα. Την βιώνουμε, την παίρνουμε στην καρδιά μας και η καρδιά μας αυτό που παίρνει το μεταμορφώνει, το μετατρέπει σε αποφάσεις άγιες και ιερές, τις οποίες παίρνουμε για να χαράξουμε πορεία ζωής. Εάν κάτι λείπει από τους χριστιανούς σήμερα, είναι η αποφασιστικότητα στη λήψη αποφάσεων. Είναι η δύναμη ψυχής να παίρνουν άγιες και ιερές αποφάσεις. Δεν υπάρχει κανείς που να αρνείται την αλήθεια της πίστεως. Ιδίως σήμερα δεν υπάρχει κανείς που, όπως επίσης δεν έχει μπορέσει κανείς να αναιρέσει τα όσα έχει πει ο Χριστός, δεν μπορεί κανείς να αποδείξει τον Χριστό ψευδόμενο ανά τους αιώνας. Η αλήθεια της πίστεως δεν έχει αναιρεθεί από ανθρώπους. Μπορεί να υπάρχουν αρνητές, αλλά δεν έχουν επιχειρήματα για να αρνούνται την αλήθεια. Το πρόβλημα είναι ότι η αλήθειά μας έχει γίνει αντικείμενο αρνήσεως εν της πράγμαση. Δηλαδή, όσο απέχουμε από την πρακτική της εφαρμογή, όσο δεν μετουσιώνουμε αυτήν την αλήθεια από θεωρία σε πράξη, όσο δεν ακολουθούμε τον βίο των Αγίων, τον τρόπο των Αγίων, τη ζωή των Αγίων, τότε έχουμε πρόβλημα. Η πίστη μας έχει μία ευαισθησία. Για να φανερωθεί και να λάμψει, Θέλει ανθρώπους που θα την εφαρμόσουν αυτή την πίστη. Θέλει ανθρώπους που θα τη ζήσουν αυτή την πίστη. Και ξέρετε, αυτό είναι κάτι πολύ δύσκολο. Μα θα μου πείτε, να εμείς εδώ είμαστε, γεμίζουμε τον ναό, κάθε Κυριακή όλη η ναή της Λάρισσας είναι γεμάτη. Και σας ευχαριστώ γι' αυτό, αλλά όσο τη Δευτέρα βλέπω να κυριαρχεί ανομία στην κοινωνία, όσο η καθημερινότητα χαρακτηρίζεται από άσχημα πράγματα που πολλοί τα λένε διαπλοκή, απατεωνιά, όπως θέλετε πείτε το, όσο βλέπω τέτοια στοιχεία, εγώ ως επίσκοπος προβληματίζομαι για το κατά πόσον οι χριστιανοί μου αυτό που παίρνουν την Κυριακή το έχουν ακόμα τη Δευτέρα το πρωί. Ή απλώς πήγαν στην εκκλησία από συνήθεια, τυπικά, επειδή πήγε ο φίλος, ο γνωστός, ο συγγενής, επειδή είχαμε μια κοινωνική υποχρέωση, ένα μνημόσυνο ή άλλο τι. Αυτά είναι πράγματα που πρέπει να μας προβληματίζουν. Η πίστη μας, επαναλαμβάνω, δεν είναι μόνο και μόνο για να συζητάμε και να λέμε ωραία λόγια. Η πίστη μας είναι η θέση εφαρμογής, αυστηρής εφαρμογής, σκληρής εφαρμογής. Εφαρμογή που απαιτεί αποφάσεις άγιες και ιερές.

0: Η ζωή ως αποστολή. Ο κύριος Μόσχος Λαγκουβάρδος, δοκιμιογράφος, μοιράζεται μαζί μας σκέψεις και προβληματισμούς.
1: Ήρθα με το αυτοκίνητο στο ραδιοφωνικό σταθμό και ήταν η ώρα που το απόγευμα είχε ένα πάρα πολύ όμορφο φως. Ο ουρανός στη δύση δεν είχε καθόλου σύννεφα, είχε ένα κομμάτι ανοιχτό και φώτιζε. Υπήρχαν μαύρα σύννεφα στον ουρανό που στεφανωμένα με ένα ασημένιο φως. Και μετά ένιωσαν, ανερχόμενο με τα πόδια, βέβαια είναι λίγο μακριά, αλλά θα χαιρόμουν αυτό το όμορφο απόγευμα. Δυστυχώς η κίνηση με πίεζε και ερχόμουν γρήγορα και δεν είδα τίποτα. Σκέφτηκα ότι κινούμαστε πολύ γρήγορα, ακόμα και το βράδυ. Στην αυλή, στον κήπο, είδα τις κότες που είχαν κατιάσει. Σκέφτηκα ότι οι άνθρωποι ούτε τα βράδια βρίσκουν ησυχία. Τρέχουν εδώ και εκεί και πουθενά δεν είναι ευχαριστημένοι. Ο αρχαίος κοινικός φιλόσοφος Διογένης ζήλευε τη ζωή των σκύλων, τουλάχιστον αυτή ηρεμούσαν. Γι' αυτό και τον ονόμασαν Διογένης ο Κίων. Η δε φιλοσοφία το ονομάστηκε κοινική φιλοσοφία. Πώς θα κινούμαστε πιο αργά? Τώρα δεν έχουμε ούτε καν την αίσθηση του πόσο γρήγορα κινούμαστε. Ίσως αρχίζοντας από τις κινήσεις του σώματος. Περπατάμε αργά, τρώμε αργά, μιλάμε αργά. Όταν επιβραδύνουμε το ρυθμό μας γενικά, δεν πιέζουμε την καρδιά. Με ήσυχη καρδιά και οι επιθυμίες μας περιορίζονται και η ζωή μας γίνεται λιτή.

αν η εργασία σου δεν είναι ευχάριστη, αυτό δεν είναι λόγος για να μην την εκτελείς πιστά. Και το άλλο. Ο ανόητος λέει τι θα κάνει. Ο υπερήφανος λέει τι έκανε. Ο σοφός κάνει και δεν λέει τίποτα. Δώσε ένα ψάρι σε κάποιον και θα έχει φαγητό για μια μέρα. Μάθε το όμως να ψαρεύει και θα έχει φαγητό για κάθε μέρα. Δεν είναι η δουλειά που σκοτώνει τον άνθρωπο, αγαπητοί ακροατές, αλλά το άγχος. Η δουλειά είναι η υγεία. Το άγχος είναι σαν τη σκουριά πάνω στο σίδερο. Μιας ημέρας άγχος είναι περισσότερο εξαντλητικό για τον άνθρωπο από την εργασία μιας εβδομάδος. Πέρασα το χρόνο μου θερίζοντας, ράβοντας, πλέκοντας και παρόλα αυτά, εάν δεν με χόρταζε το χέρι του Θεού, δεν θα μπορούσα να χορτάσω. Η εργασία αυτών που ογγίζουν είναι ευπρόσδεκτη σαν κακή θυσία. Και ο Θεός έθεσε την εργασία ως φρουρό της αρετής. Σκληρή δουλειά φέρνει υγεία και ένα γραμμάριο υγεία αξίζει περισσότερο από ένα σακί διαμάντια. Η εργασία είναι σκληρή τροφός, ανατρέφει όμως γενναία παιδιά. Επίσης, η εργασία είναι το καλύτερο πράγμα για να μας κάνει να αγαπούμε τη ζωή. Αγαπητοί ακροατές, η μοναξιά έχει ένα θεραπευτικό παρηγορητή, φίλο και σύντροφο. Ποιο? Την εργασία. Η χαρά είναι η κόρη της εργασίας. Όπως το αλάτι αλατίζει το φαγητό, έτσι και η εργασία την ευχαρίστηση. Ένας άνθρωπος μπορεί να ισχυρίζεται ότι είναι γεωργός, αλλά τα χωράφια του και τα εισοδήματά του μαρτυρούν για τη δουλειά. Ο διάβολος δεν φοβάται τους πιστούς που εργάζονται πολύ και προσεύχονται λίγο. Αυτός είναι ο λόγος που είναι τόσο λίγα τα αποτελέσματα τόσης πολλής δουλειάς των χριστιανών. Εάν θέλεις να γίνει η δουλειά σου, πήγαινε μόνος σου. Αν θέλεις να μην γίνει, τότε στείλε κάποιον άλλον. Η εργασία είναι ζωή. Κατάργησε την εργασία και η ζωή χάθηκε.

0: ευχή του Ευαγγελίου, Θεία Λειτουργία Μεγάλου Βασιλείου, έλαμψον εν τες καρδίες ημών, φιλάνθρωπε δέσποτα, το της εις θεογνωσίας ακύρατον φως, και τους της διανοίας ημών οφθαλμούς διάνοιξον, εις την των ευαγγελικών σου κηρυγμάτων κατανόησιν. Ένθεση μην και των μακαρίων σου εντολών φόβων, ή να τα σαρκικάς επιθυμίας πάσας καταπατήσαντες, πνευματικήν πολιτείαν μετέλθωμεν. Πάντα τα προσεβαρέστησιν την σύν και φρονούντες και πράττοντες. Σιγάρι ο φωτισμός των ψυχών και των σωμάτων ημών, Χριστέ ο Θεός, και σύ την δόξαν αναπέμπομεν, συν το ανάρχο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό σου Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Αγαπητοί μου ακροατές, χαίρετε. Σήμερα θα μιλήσουμε για τον χρυσό κανόνα, τον οποίο έδωσε ο Κύριος, Ματθαίος 7,7 έως 12 και Λουκάς 6,31. Ο Κύριος, στην επί του όρους ομιλία του, δίδαξε διδάγματα υψηλά, τα οποία έχουν ανάγκη από φως και δύναμη. Έχουν ανάγκη από φως για να τα κατανοήσουμε. Έχουν ανάγκη από δύναμη ψυχική για να μπορούμε να τα εφαρμόσουμε. Για μέν τη δύναμη της εφαρμογής, ο Κύριος συνιστά την επίμονη προσευχή. Να επιμένουμε στην προσευχή, να προσευχόμαστε συνέχεια. Για δε την κατανόησή τους, δίνει μία φράση η οποία ανακεφαλαιώνει την επί του όρους ομιλία του. Να ο χρυσός κανόνας που δόθηκε στο τέλος της επί του όρους ομιλίας του. Και πρώτον, η προσευχή. Ετείτε και δοθήσετε ημίν, ζητείτε και ευρύσετε. Να ζητάτε και θα σας δοθεί. Να ζητάτε και θα βρείτε. Ο Κύριος, χρησιμοποιώντας χρόνο ενεστώτα στο ετείτε και ζητείτε, συνιστά την αίτηση η οποία πρέπει να γίνει επανειλημμένος. Λέγοντας δε «κρούετε και ανοιγήσετε», δηλώνει ότι αυτό που ζητάμε θα το ζητάμε με ζήλο και όχι τυπικά. Και συνεχίζει. «Πας γάρ ο ετών λαμβάνει και ο ζητών ευρίσκει και το κρούοντι ανοιγήσετε». Διότι ο καθένας ο οποίος ζητάει, παίρνει. Και αυτός που ζητάει, βρίσκει. Και αυτός που κρούει τη θύρα, του ανοίγουν. Ο Κύριος, αφού τόνισε την αίτηση της επανάληψης με ζήλο, ότι πρέπει δηλαδή την αίτηση να την κάνουμε ξανά και ξανά και με ζήλο, εδώ με το «πας ο ετών» δηλώνει ότι όχι μόνο ο πλούσιος αλλά και ο φτωχός, όχι μόνο ο κληρικός αλλά και ο λαϊκός, όχι μόνο ο μεγάλος αλλά και ο μικρός, όταν ζητήσουν κάτι κατ' επανάληψη και με ζήλο, θα το λάβουν. Ο Κύριος όμως, για να δηλώσει την προθυμία της δωρεάς του και ποιο πρέπει να είναι το περιεχόμενο της προσευχής μας, λέγει τα εξής. «Τι σε στήνε ξημών άνθρωπος, όν εάν αιτήσει ο Υιός του άρτον, μη λίθον επιδώσει αυτό, και αν ηχθήν αιτήσει μη όφιν επιδώσει αυτό. Ιούν ημείς πονηροί όντες. Είδατε δώματα αγαθά διδώνε της τέκνης ημών. Πόσο μάλλον ο πατήρ ημών, ο εν της ουρανής, δώσει αγαθά της ετούσιν αυτών. Ποιος δηλαδή πατέρας, από τον οποίο ο γιος του θα ζητήσει ψωμί ή ψάρι, θα τον απατήσει ο πατέρας του και θα του δώσει αντί για ψωμί κάτι που μοιάζει εξωτερικά με αυτό και είναι ανώφελο, δηλαδή μία πέτρα, ή κάτι επιβλαβές, φίδι, το οποίο κατά το σχήμα μοιάζει με το ψάρι. Αφού λοιπόν εσείς οι πατέρες, λέγει ο Κύριος, ως άνθρωποι αμαρτωλοί, μέτοχοι του προπατορικού αμαρτήματος, είστε πονηροί και όμως δίνετε αγαθά, αυτά που συμφέρουν δηλαδή στα παιδιά σας. Κατά πολύ περισσότερο λόγο, ο πατέρας σας, ο εν της ουρανής, θα δώσει ωφέλιμα πράγματα σε εκείνους οι οποίοι τα ζητούν. Συμπέρασμα. Η προσευχή πρέπει να γίνεται κατά επανάληψη, με ζήλο από οποιονδήποτε, όχι για πράγματα ανωφελή ή βλαβερά, και με πίστη στο Θεό ως πατέρα μας, τότε εισακούεται. Εάν δεν εισακούεται, τότε σημαίνει ότι ζητάμε πέτρες και φίδια, δηλαδή ανώφελα ή επιβλαβή πράγματα. Μετά από αυτά, ο Κύριος, πριν τελειώσει την ηθική διδασκαλία, κάνει την ανακεφαλαίωση. Να δούμε λοιπόν την ανακεφαλαίωση. Πάντα ούν όσα εάν θέλετε ή να ποιώσουν ημίν οι άνθρωποι, ούτω και εμείς ποιείτε αυτοίς. Ούτως γάρεστην ο νόμος και οι προφήτε. Η φράση αυτή είναι σύντομη, σαφής και σοφή. Είναι σύντομη για να τη θυμάται κανείς εύκολα και για να μην προβάλλουν, λένε ότι δεν τη γνωρίζουν αυτοί που παραβαίνουν τον νόμο. Είναι σαφής ώστε έχει τη δυνατότητα να την κατανοήσει αυτήν όχι μόνο ο μορφωμένος, αλλά και ο αμόρφωτος άνθρωπος. Και πράγματι, ποιος δεν μπορεί να κατανοήσει το «εκείνο το οποίο θέλεις ο άλλος να κάνει σε σένα, αυτό πρέπει να κάνεις κι εσύ σε αυτόν». Η συντομία δεν είναι σε βάρος της αφήνειας. Η εντολή αυτή δεν είναι μόνο σύντομη και σαφής, αλλά και σοφή για τον εξής λόγο. Πολλοί άνθρωποι και σήμερα ακόμη θέτουν θεωρητικός ως ύψιστο κανόνα διαγωγής το «ο σι μισής ετέρω μηδενή ποιήσης». Δηλαδή, ό,τι δεν θέλεις να σου κάνουν, να μην το κάνεις. Πρακτικά όμως εφαρμόζουν το «όσα αν ποιώσιν ημίν οι άνθρωποι, ποιείτε και ημείς αυτής ομοίως». Δηλαδή, όσα σας κάνουν οι άλλοι άνθρωποι, να κάνετε κι εσείς αυτούς. Και οι δύο αυτές αρχές της ζωής είναι πολύ ελλιπείς απέναντι στην εντολή αυτή του Κυρίου. Να γιατί. Εφαρμόζοντας κάποιος το «ο σι μισείς ετέρω μη ποιήσεις», εφαρμόζει εντολές αρνητικές, οι οποίες μας λέγουν τι δεν πρέπει να κάνουμε. Η ζωή όμως έχει ανάγκη από θετικές εντολές. Πρέπει δηλαδή να μάθουμε τι πρέπει να κάνουμε. Εφαρμόζοντας δε ο άνθρωπος τη δεύτερη αρχή, «όσα αν ποιώσιν ημίν οι άνθρωποι, ποιείται και ημείς αυτής ομοίως», θα αναγκαστεί να κλωτσίσει τον άλλον όταν ο άλλος τον κλωτσά, να απαντάς το μίσος του άλλου με το μίσος το δικό του. Αλλά τότε ο άνθρωπος δεν μεταβάλλεται σε κτήνος. Και όταν αγαπά τον άλλον διότι εκείνος πρώτος τον αγάπησε, δεν είναι δούλος της αγάπης του άλλου. Επομένως, η πλήρης εντολή, η οποία δεν είναι άρνηση αλλά θέση, δεν είναι κτηνώδης αλλά θεία, δεν έχει δουλικότητα αλλά ελευθερία, είναι η εντολή του Κυρίου, ως αν θέλετε ή να ποιώσουν ημίν οι άνθρωποι, ούτως και εμείς ποιείται αυτής. Η σοφία της εντολής αυτής του Κυρίου δεν φαίνεται μόνο όταν συγκριθεί προς τις δύο αρχές που αναφέρθηκαν πιο πάνω της ζωής, θεωρητική και πρακτική, αλλά και στα πράγματα και συγκεκριμένα. Είσαι πλούσιος. Κατά αυτόν τον τρόπο πρέπει να φέρεσαι προς το φτωχό όπως θα ήθελες να φέρεται ο φτωχός προς εσένα εάν εσύ ήσουν φτωχός και εκείνος ήταν πλούσιος. Είσαι σοφός δάσκαλος και έχεις ανόητους μαθητές. Πρέπει να φέρεσαι προς αυτούς όπως θα ήθελες να φέρονταν αυτοί προς εσένα εάν εσύ ήσουν μαθητής ανόητος και εκείνοι σοφοί δάσκαλοι. Κατακρίνεις. Έλα στη θέση αυτού που κατακρίνεται. Ψεύδεσαι, λες ψέματα. Σκέψου πόσο κακό είναι το ψέμα, όχι όταν λες εσύ το ψέμα προς τους άλλους, αλλά όταν άλλοι λένε ψέματα για σένα. Μισείς. Έλα στη θέση αυτού που μισείται. Είσαι προϊστάμενος, έλα στη θέση του υφισταμένου. Είσαι αρχιεργάτης, έλα στη θέση των εργατών. Είσαι μεγάλος. Δεν πρέπει να σκεφτείς πώς φερόταν κατά το παρελθόν η μεγαλύτερη σου προς εσένα, ώστε κατά αυτόν τον τρόπο να φέρεσαι κι εσύ σήμερα προς τους μικρότερους σου. Θα φερθείς προς τους μικρότερους σου, όχι όπως σου φέρθηκαν οι μεγαλύτεροι σου άλλοτε, αλλά όπως θα ήθελες να σου φερόταν. Θέτοντας λοιπόν ο άνθρωπος, κατά τη συμπεριφορά του, τον εαυτό του στη θέση των άλλων, κάνει έργο δίκαιο και σοφό, διότι ο νόμος αυτός είναι ο μόνος ο οποίος έχει τη δυνατότητα να γίνει παγκόσμιος, όπως λέγει ένας σοφός που ονομάζεται Κάντιος. Ο νόμος αυτός δεν είναι μόνο δίκαιος και σοφός, αλλά και ελεύθερος. Θα αγαπήσεις τον άλλον, όχι διότι σε αγαπά, ούτε για να σε αγαπήσει, αλλά διότι οφείλεις να αγαπάς. Μία απορία. Ίσως πει κάποιος, εάν δύο πρόσωπα διαφορετικού φύλου αγαπιούνται με αμαρτωλό τρόπο, είναι νόμιμη αυτή η αγάπη τους αφού είναι αμοιβαία η θέλησή τους? Απαντώ. Ο Κύριος μιλάει προς χριστιανούς. Επομένως, προϋποτίθεται ότι οι χριστιανοί δεν πρέπει να έχουν αμαρτωλές σχέσεις. Εκτός από αυτό, συμβαίνει και κάτι άλλο. Θέλεις εσύ, ο οποίος είσαι άνδρας, να έχει η γυναίκα σου ή η κόρη σου ή η αδερφή σου αμαρτωλές σχέσεις, έστω κι αν είναι με τη θέλησή τους με άλλον άνδρα. Τέλος, μεταξύ δύο προσώπων, με αγάπη αμοιβαία και αμαρτωλή, συγχέονται δύο διάφορα συναισθήματα. Ευχαρίστηση και θέληση. Καταρχάς μεν, συγχέονται μέχρι συνταυτίσεως. Κατόπιν όμως, όταν παρουσιαστεί ο έλεγχος της συνείδησης και πολύ περισσότερο όταν έλθει ο κορεσμός, ο τραγικός χωρισμός τους, βλέπουμε ότι άλλο είναι η θέληση και άλλο η ευχαρίστηση. Και τώρα, αγαπητοί μου ακροατές, θα προχωρήσουμε και θα δούμε ποια είναι τα εμπόδια του δρόμου που ακολουθούν οι χριστιανοί. Θα δούμε τον αγώνα, την απάτη και την πλάνη. Ματθαίος 7,13 έως 23 και Λουκάς 6,43 έως 46. Ο Κύριος, αφού τελείωσε την επί του όρους ομιλία, έπρεπε να συστήσει την προσοχή αυτών που άκουγαν σε αυτά που έλεγε. Στην προσοχή όμως υπάρχουν τρεις εχθροί οι οποίοι την ταράσουν. Αυτοί είναι ο αγώνας, η απάτη και η πλάνη. Είναι ο αγώνας του βίου, η απάτη η οποία προέρχεται από άλλους και η πλάνη η οποία προέρχεται από τον εαυτό μας. Για το κάθε ένα υπάρχει ιδιαίτερο φάρμακο. Ας δούμε λοιπόν για το πρώτο, τον αγώνα. Ο Κύριος λέγει «Εισέλθετε δια της στενής πύλης, ότι πλατεία η πύλη και ευρύχωρος η οδός η απάγουσα εις την απώλειαν και πολλοί εισήν οι εισερχόμενοι δι' αυτής. Ότι στενή η πύλη και τεθλιμμένη η οδός η απάγουσα εις την ζωήν και ολίγοι εισήν οι ευρίσκοντες αυτήν». Ο βίος μας στα μάτια του Κυρίου εμφανίζεται σαν ένα χωνί. Όπως το χωνί έχει δύο στόμια, το ένα πλατή και το άλλο στενό, κατά παρόμοιο τρόπο, ο βίος των μεν ευσεβών αρχίζει από το στενό στόμιο και καταλήγει στο πλατή της αιώνιας ζωής. Τον δε ασεβών αρχίζει από το πλατή στόμιο και καταλήγει στο στενόχωρο της απώλειας. Πύλη είναι η αρχή και οδός η συνέχεια του βίου. Αυτές είναι στενές και θλιμμένες για τους ευσεβείς, διότι οι ευσεβείς συγκρατούν τα πάθη τους και υποφέρουν. Είναι δε ευρύχωρη η πύλη και η οδός για τους ασεβείς, διότι αυτοί καθόλου δεν θέλουν να στεναχωριούνται όταν αρχίζουν και συνεχίζουν τη ζωή τους. Ο βίος ονομάζεται οδός για τους ευσεβείς και τους ασεβείς, για να δηλωθεί ότι η ζωή μας είναι ένα ταξίδι. Επομένως είμαστε πρόσκαιροι. Κατά συνέπεια, οι στεναχώριες των ευσεβών και οι ανέσεις των κακών είναι και αυτές πρόσκαιρες. Ο Κύριος θέτει πρώτα τις στεναχώριες και κατόπιν την αιωνία ζωή των ευσεβών. Πρώτα τις ανέσεις και κατόπιν την απώλεια των ασεβών. Για τον εξής λόγο. Είναι γνωστό ότι ο άνθρωπος ό,τι κάνει, το κάνει για το μέλλον. Για το μέλλον του. Δεν ζούμε, λέγει ένας σοφός, αλλά ελπίζουμε να ζήσουμε. Επί παραδείγματι, ο μαθητής αγωνίζεται για τις εξετάσεις του και το απολυτήριό του. Ο φοιτητής για το πτυχίο του. Ο έγγαμος για τα παιδιά του. Όλα αυτά ανήκουν στο μέλλον. Θέτοντας λοιπόν ο Κύριος στο μέλλον των ασεβών την απώλεια και στο μέλλον των ευσεβών την αιώνια ζωή, δηλώνει στους ευσεβείς ανθρώπους ότι δεν πρέπει να απογοητεύονται από τις στεναχώριες τους, διότι το τέλος τους θα είναι η αιώνια ζωή. Δεν πρέπει επίσης να γοητεύονται από τις ανέσεις και το πλήθος των ασεβών, διότι το τέλος της οδού αυτής είναι η απώλεια. αναφέρει ο Κύριος ότι είναι πολλοί αυτοί που μπαίνουν διαμέσου της πλατιάς πύλης και ευρύχωρης οδού και όχι πολλοί αυτοί που φτάνουν στο τέρμα της απώλειας. Διότι είναι γνωστό ότι πολλοί αρχίζουν τη ζωή τους με αμαρτίες. Δεν κολλάζονται όμως όλοι, διότι καθοδόν πολλοί μετανοούν. Επομένως, δεν πρέπει οι ευσεβείς να σκανδαλίζονται από τον μεγάλο αριθμό αυτών που μπαίνουν στην πλατιά πύλη. Διότι πολλοί από αυτούς καθοδόν και ιδίως κατά την ώρα του θανάτου τους επιστρέφουν στην ευθεία οδό. Έχοντας τώρα υπόψη μας τα βάσανα της παρούσης ζωής των ευσεβών και την αιώνια αμοιβή τους, ποιος δεν προσέχει στη ζωή του ώστε να μην απογοητεύεται από τις θλίψεις, αφού αυτές είναι πρόσκαιρες και πρώτες κατά σειράν, ενώ η ζωή στην οποία αυτοί καταλήγουν είναι αιώνια και τελευταία κατά σειρά. Και ο Ιερός Χρυσόστομος πάνω σε αυτό λέγει: «Εάν τα κύματα και τα πελάγι στους ναύτες, οι χειμώνες και το κρύο στους γεωργούς, οι πολύ μεγάλες πληγές στους πυγμάχους είναι ελαφρά και υποφερτά μπροστά στην ελπίδα των βραβείων, των πρόσκαιρων και άχρηστων, πολύ περισσότερο δεν θα φοβηθεί κανένας τίποτα από τα παρόντα δεινά όταν πρόκειται να λάβει αμοιβή

Άγιος ή Βασιλεύ των αιώνων και πάσης αγιοσύνης, Κύριος και Δωτήρ, Άγιος και ο μονογενής σου Υιός, ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός, διού τα πάντα επί Ιησας, Άγιον δε και το Πνεύμα σου το Πανάγιον, το ερευνών τα πάντα και τα βάθη σου, του Θεού και Πατρός. Άγιος Ι, παντοδύναμε φοβερέ, αγαθέ, εύσπλαχνε, ο συμπαθής μάλιστα περί το πλάσμα το σών, ο ποιήσας από γης άνθρωπον, κατ' εικόνα συν και ομοίωσιν και χαρισάμενος αυτό την του παραδείσου απόλαυσιν. Παραβάντα δε την εντολήν σου και εκπεσόντα τούτον ου παρίδες, ουδέ εγκατέλειπες αγαθέ, αλεπέδευσας αυτόν ως εύσπλαχνος πατήρ, εκάλεσας αυτόν δια νόμου, επαιδαγώγησας αυτόν δια των προφητών, ύστερον δε αυτόν των μονογενής σου Υιών, των Κύριων ημών Ιησούν Χριστών, εξ αποστήλασης των κόσμων, ή να αυτός ελθόν την σύν ανανεώσει και ανεγείρει εικόνα, ως κατελθών εκ των ουρανών και σαρκωθείς εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Αγίας Αϊπαρθένου και Θεοτόκου, συναναστραφείστε της ανθρώπης πάντα οκονόμησε προσωτηρίαν του γένους ημών, μέλλον δε των εκούσιων και ζωοποιών διασταυρού θάνατον, ο αναμάρτητος υπερ ημών των αμαρτωλών καταδέχεστε εν τη νυχτή ή παρεδίδωτο, μάλλον δαυτόν παρεδίδου υπέρ της του κόσμου ζωής και σωτηρίας.

0: Ευλογημένος ο ελθόν
1: ερχόμενος εν
0: ονόματι
1: Κύριοι, ως κατελθόν εκ των ουρανών. Αυτόν παρεδίδω υπέρ της του κόσμου ζωή.

Ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός είπε «Μία χούφτα μάλαμα, μία χούφτα αλεύρι». Πίστευσον τέκνον μου, ότι ισόσα κι αν πάσχομεν, ισόλα ο Θεός είναι άριστος ιατρός της ψυχής και του σώματος. Αρκεί να έχεις την τελείαν αυταπάρνηση, την τελείαν πίστη και αφοσίωση εις Αυτόν, χωρίς δισταγμόν. Είπε εις Αυτόν τα παράπονά σου και θα ειδείς παράκλησιν, θα ειδείς θεραπείαν, όπου να θεραπεύει όχι μόνον το σώμα, αλλά μάλλον της ψυχής σου τα πάθη.

0: απειλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
1: Αχιλλείου φωνή 96,3. Στο φως της Ορθοδοξίας. Με τη χαρά της Αναστάσεως.

0: προσευχή.
1: Η τροφή της ψυχής.
2: Με τον πατέρα Τιμόθεο Κοντογιάννη.

Σε μία σκήτη του Ορσινά, αδελφοί μου, ασκήτευε ένας μοναχός, ο οποίος βγαίνοντας κάποια στιγμή έξω από τον μοναστήρι για κάποιες δουλειές, για ένα διακόνημα, συνάντησε στον δρόμο του έναν γέροντα της περιοχής, έναν ασκητή εκεί, μια αγία μορφή θα λέγαμε. Και ο μοναχός τότε με πόνο ψυχής του λέγει, «Γέροντα, εμείς εδώ υποφέρουμε από την ανομβρία, δεν βρέχει καθόλου, έχουν ξεραθεί τα πάντα». «Γιατί δεν προσεύχεστε», του λέγει ο γέροντας, «γιατί δεν παρακαλάτε τον Θεό για να βρέξει». «Όλοι οι πατέρες της σκήτης, γέροντα», απαντά ο μοναχός, «προσευχόμαστε διαρκώς, κάνουμε και λιτανίες, κάνουμε λειτουργίες, κάνουμε παρακλήσεις, αλλά δεν λέει να βρέξει». «Τότε», λέγει ο γέροντας ο ασκητής, «σίγουρα δεν θα προσεύχεστε όπως πρέπει. Έλα λοιπόν, έλα βρεσί και οι δυο μαζί να προσευχηθούμε». Τότε ο γέροντας γονάτισε μαζί του και ο μοναχός και προσευχήθηκαν μαζί. Και αμέσως άρχισε να βρέχει τόσο όσο χρειαζότανε ο τόπος. Δηλαδή λέγει κανένας, εμάς κάποιες στιγμές γιατί δεν μας ακούει ο Θεός. Χρειάζεται κάτι ιδιαίτερο, θέλει τρόπο, θέλει κάποιες προϋποθέσεις. Διαβάζοντας την Παλαιά Διαθήκη, αδελφοί μου, θα δούμε ότι αναφέρεται να λέγει ότι αν είσαι καθαρός από αμαρτίες και πράγματι ευσεβής, ο Κύριος θα σ' ακούσει. Γι' αυτό εξάλλου και όταν ο Δαβίδ παρακαλούσε τον Κύριο για να τον εισακούσει, θυμηθείτε τι του έλεγε στον Ψαλμό τον 16ο. «Εδοκίμασα στην καρδία μου», λέει, «επεσκέψω νυχτός, επίρωσάς με και ούχε βρέθη εν εμή αδικία». «Με δοκίμασες, είδες», λέγει, «ότι τελικά δεν υπάρχει κάτι κακό μέσα μου, δεν υπάρχει αδικία μέσα μου». Δηλαδή εξέτασες την καρδιά μου και δεν βρήκες κάτι εφάμαρτο, θα το έλεγα. Γι' αυτό, κατά κάποιο τρόπο, ο Δαβίδ απαιτώ, λέγει ο Δαβίδ, «εισάκουσον Κύριε της δικαιοσύνης μου, πρόσκε στη δεήση μου, ενώτησε την προσευχή μου», συνεχίζει στον ίδιο ψαλμό, στο 16ο. Βλέπετε παρησία ο Δαβίδ, απαιτούσε και μάλιστα το λέμε και εμείς, όταν κάνουμε την προσευχή μας, όταν διαβάζουμε το ψαλτήρι, χρησιμοποιούμε αυτόν τον ψαλμό και λέμε, «Κύριε, εισάκουσον της δικαιοσύνης μου». Άραγε έχουμε, τολμούμε, έχουμε το θάρρος αυτό να αποκαλούμε και να ζητάμε τον Θεό, να απαιτούμε από τον Θεό να μας ακούσει. Υπάρχουν δηλαδή οι προϋποθέσεις. Και γι' αυτό πάλι ο προφήτης Δαβίδ προσευχόταν, διαρκώς και ευχόταν και έλεγε, «κατευθυνθεί το η προσευχή μου ως θυμίαμα ενώπιόν σου», στον 140ο ψαλμό. Δηλαδή, η ύψωση των χειρών μου που γίνεται κατά την ώρα της προσευχής μου, ας γίνει δεχτή σαν θυσία εσπερινή, έλεγε ο Δαβίδ. «Εκέκραξαν οι δίκαιοι», λέγει πάλι το ψαλτήρι, «και ο Κύριος εισήκουσεν αυτόν». Και ο Θεός λοιπόν άκουσε τις προσευχές των οσίων. Γιατί ακριβώς είναι καθαρή από κοσμικά στοιχεία, καθαρή από το πνεύμα του κόσμου, καθαρή όσο είναι δυνατόν από αμαρτίες. Κάποτε, αδελφοί μου, ξεκίνησε ο Όσιος Αμονάς, του οποίου τη μνήμη τη γιορτάζουμε στις 26 Ιανουαρίου, ξεκίνησε λοιπόν να επισκεφθεί στην έρημο τον Μέγα Αντώνιο. Είχε ακούσει πολλά γι' αυτόν, ήθελε να συμβουλευτεί. Και πηγαίνοντας, βαδίζοντας στην έρημο, κάποια στιγμή διαπίστωσε ότι χάθηκε. Έχασε τον δρόμο, όπως τον είχαν πει, να πορευτεί. Μόνος του λοιπόν, μέσα στην απέραντη και επικίνδυνη αυτή ερημιά, με τα 1002 άγρια θηρία, και όχι μόνο, βλέποντας ότι δεν ήξερε κατά πού να βαδίσει, δεν ήξερε ακόμα και το πού βρίσκεται, δεν ήξερε προς τα πού να πάει, τι να ακολουθήσει, ποιον δρόμο. Στην κρίσιμη αυτή στιγμή έφτασε να προσευχηθεί και προσευχήθηκε από τα βάθη της καρδιάς του. «Κύριε και Θεέ μου», λέγει, γράφει ο συναξαριστής, αδελφοί μου, «Κύριε και Θεέ μου», λέγει
ο Όσιος ο Μονάς, μη επιτρέψεις να χαθεί το πλάσμα σου εδώ στην ερημιά. Τότε λέγει, ευθύς εμφανίστηκε μπροστά του ένα ανθρώπινο χέρι, σαν να κρεμόταν από τον ουρανό, το οποίο τον καθοδήγησε μέχρι απ' έξω από τη σπηλιά του μεγάλου Αντωνίου. Για θυμηθείτε τι λέγει πάλι η Αγία Γραφή, η Παλαιά Διαθήκη και το διατιμόνι το γράφει ο προφήτης Ισαΐας. «Δεν θα περιμένω να τελειώσεις, δεν αντέχω», λέγει ο Θεός. «Δεν θα περιμένω λοιπόν να τελειώσεις, αλλά πριν ακόμα τελειώσεις, θα σου κάνω αυτό ακριβώς που μου ζητάς». Βλέπετε αγάπη του Θεού, βλέπετε λαχτάρα του Θεού να βοηθήσει το δημιουργημά του, τα πλάσματά του, τα παιδιά του. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει πως κάθε φορά που προσεύχονται οι Άγιοι Πατέρες ή όσοι ο Κύριος είναι αμέσως υποχρεωμένος, να το πω έτσι, για να τους ακούσει. Για να θυμηθούμε τον Απόστολο Παύλο, ζήτησε από τον Κύριο να του πάρει την αρρώστια, τον σκόλοπα. Ήτανε, βλέπετε, είχε πρόβλημα υγείας ο Απόστολος Παύλος. Έτσι γράφει στους Κορινθίους στην Δευτέρα του Επιστολή. «Παρεκάλεσα», λέει, «τον Θεό, παρεκάλεσα τον Κύριο να μου πάρει αυτή την ταλαιπωρία τη σωματική, τον σκόλοπα όπως αναφέρει». Αλλά ο Κύριος τελικά τι έγινε, δεν του κάνει την χάρη. Όμως για να παρηγορήσει τον Απόστολο Παύλο και για να του εξηγήσει, αν το θέλετε, το γιατί δεν του παίρνει αυτόν τον σκόλοπα, φανερώθηκε σε εκείνον και του εξήγησε: «Παύλε, σου αρκεί η χάρη μου, γιατί η δύναμή μου φανερώνεται στην πληρότητά της μέσα σε αυτήν τη δική σου την αδυναμία». Και ο ταπεινός Απόστολος Παύλος τι έκανε? Δεν διαμαρτυρήθηκε, δεν είπε, δεν παραπονέθηκε στον Κύριο να του πει: «Μα Κύριε, εγώ τρέχω από την μία άκρη της γης ως την άλλη, ταλαιπωρούμε για να κηρύξω το μήνυμά σου, το μήνυμα του Ευαγγελίου, να κηρύξω το θέλημά σου, τον λόγο σου, και εσύ δεν με βοηθάς λίγο να μου αναπαύσεις αυτόν τον σωματικό κόπο, να μου πάρεις αυτήν την σωματική ασθένεια». Όχι, ο Απόστολος Παύλος ταπεινά δέχθηκε το σκεπτικό, την απόφαση, το θέλημα του Κυρίου. Αν δεν το δεχόταν και επέμενε παρακαλώντας τον, μπορεί ο Κύριος να του έκανε την χάρη. Αλλά δεν ξέρουμε όμως τι άλλο θα προέκυπτε από αυτό το αποτέλεσμα. Αν το θέλετε, ίσως να μην είχαμε αυτήν την μεγάλη μορφή του Αποστόλου Παύλου που την ανέδειξε αυτός ο Κύριος, αδελφοί μου, που διαρκώς του πρόσθεται χάρη πάνω στην αδυναμία του. Και σίγουρα μπορεί να του έκανε την χάρη, επειδή ακριβώς προσευχόταν ένας εκλεκτός του δούλος. Αλλά για να μην το κάνει ο Κύριος, αδελφοί μου, ήξερε ποιο ήταν το πραγματικό συμφέρον του Παύλου, αλλά και ολοκλήρου της Εκκλησίας.

Ο Θεός, αδελφοί μου, δεν είναι μόνο φιλάνθρωπος, μόνο αγάπη, μόνο δύναμη, αλλά είναι και σοφός. Μυστήριο αποτελεί, αδελφοί μου, αυτήν η σχέση επικοινωνίας του ανθρώπου με τον Θεό. Αυτήν η επικοινωνία του Θεού με τον άνθρωπο. Η συμπαράσταση, ο τρόπος συμπαράστασης, ο τρόπος που βρίσκεται διαρκώς δίπλα στο παιδί του ο Θεός. Το πότε, το πώς βρίσκεται, το πότε εκπληρώνει αυτό που ζητάει. Πάλι ο προφήτης Ισαΐας γράφει τα λόγια του Θεού. «Ουγαρισίν ευουλέ μου, όσπερ ευουλέ ημών», λέγει. «Δεν είναι το δικό μου το θέλω, το σκεπτικό μου», λέγει, «όπως το δικό σας σκεπτικό». «Ουδόσπερ ιωδί ημών, εωδί μου». Δεν είναι, λέγει, ο δρόμος, η περπατησιά, η δική σας η περπατησιά δεν μοιάζει με την δική μου, λέγει. «Αλλός απέχει ουρανός από γης, ούτως απέχει η οδός μου από τον οδόν ημών και τα διανοήματα ημών από τις διανοίες μου». Όσο απέχει, λέει, πόσο απέχει. Πόσο απέχει ο ουρανός από την γη, υπάρχει σημείο επαφής. Μπορεί κανένας να φτάσει, θα λέγαμε, και να μετρήσει αυτήν την απόσταση. Άλλο τόσο μπορεί κανένας να συγκρίνει, να μετρήσει, να δει, να καταλάβει το σκεπτικό του Θεού, τον δρόμο του Θεού. Ο Θεός, αδελφοί μου, όπως είπαμε, δεν είναι μόνο φιλάνθρωπος, αλλά είναι και σοφός. Δεν ενεργεί δηλαδή μόνο φιλάνθρωπα, αλλά και σοφά. Συνδυάζει την φιλανθρωπία του και με τη σοφία του. Και όταν συμφωνήσουν, θα λέγαμε, και τα δύο αυτά, η φιλανθρωπία και η σοφία του, που είναι το περιεχόμενο της αγάπης του, εκπληρώνει ή δεν εκπληρώνει τα αιτήματά μας. Με κριτήρια που για μας είναι τελείως άγνωστα και μάλιστα ακατανόητα, μυστήρια, σκανδαλώδες ο τρόπος. Γι' αυτό εξάλλου μπορεί να ακούσει την προσευχή ενός απλού ανθρώπου και να μην ακούσει την προσευχή ενός μεγάλου Αγίου. Γι' αυτό εξάλλου οι απαντήσεις του στα αιτήματά μας είναι για μας ακατανόητες, δεν μπορούμε να τις εξηγήσουμε και μένουν πολλά γιατί. Πρόκειται για μυστήριο, αδερφοί μου. Ο Απόστολος Παύλος τι έκανε? Ταπεινά δέχθηκε το σκεπτικό του Θεού. Δέχθηκε την οδό του Θεού και αυτήν βάδισε. Δεν διαμαρτυρήθηκε, δεν γόγγισε, το ζήτησε. Αλλά όταν ο Θεός εκφράστηκε και έδειξε κατά κάποιο τρόπο το σκεπτικό του, το θέλημά του, υποτάχθηκε, όχι υποτάχθηκε με την έννοια του δούλου, αλλά με την έννοια του παιδιού που αγαπά πολύ τον πατέρα, που έχει αναγνωρίσει και πιστεύει και έχει δει ότι ό,τι και αν σκεφτεί, ό,τι και αν επιλέξει ο Θεός Πατήρ, είναι το απόλυτο συμφέρον για τον άνθρωπο, για την Εκκλησία, για τον κόσμο όλο. Μια ομάδα νεαρών, αδελφοί μου, πήγε στο Άγιον Όρος. Τόλμησαν λοιπόν κάποια στιγμή, ίσως το έχετε διαβάσει κιόλας, και έκαναν μπάνιο στις παραλίες του. Καθαρά νερά, σου λέγει, ησυχία έχουμε, να κάνουμε ένα μπάνιο. Ένας νεαρός λοιπόν, καθώς βούτυξε μέσα στην θάλασσα, κινδύνεψε να πνιγεί. «Χριστέ μου», λέγει, «Χριστέ μου, σώσε με». Αυτόματα τότε μια αόρατη δύναμη, όπως έλεγε, τον τράβηξε από το βάθος της θαλάσσης και τον έβγαλε στην ξηρά. Στη συνέχεια, αδελφοί μου, αυτός ο νεαρός έγινε μοναχός σε ένα μοναστήρι του Αγίου Όρους. Μπορεί και ένας μοναχός να έκανε παρόμοια προσευχή, κι όμως ο Κύριος να μην τον άκουγε. Επί παραδείγματι, οι μοναχοί της Μονής του Οσίου Σάβα στα Ιεροσόλυμα τον παρακαλούσαν να σωθούν από το μαχαίρι των Σαρακίνων όταν το 788 μετά Χριστόν περικύκλωσαν το μοναστήρι και θέλανε να το ελατήσουν, να φωνεύσουν και τους μοναχούς και να αρπάξουν κάθε τι που υπήρχε μέσα στο μοναστήρι. Παρόλο λοιπόν που αυτοί οι Άγιοι, οι άνθρωποι, οι ασκητές που ήταν εκεί έξω στη Μονή του Οσίου Σάβα προσευχήθηκαν, παρεκάλεσαν τον Θεό, όμως οι Σαρακινοί τους έπιασαν, τους χτυπούσαν με τα ξύφη, τους έσπαζαν τα κεφάλια με βαριές πέτρες και διάφορα άλλα πολλά βασανιστήρια και στο τέλος τι, τους έσφαξαν. Δεν τους πρόλαβε ο Κύριος, δεν τους έσωσε ο Κύριος,
Τη μνήμη τους μάλιστα την γιορτάζουμε στις 20 Μαρτίου και γι' αυτό στο Συναξάρι θα ακούσουμε το εξής. Τη 20η του αυτού μηνός, μνήμη των Αγίων Αβάδων, των Ανερεθέντων υπό των Μαύρων, εν τη μονή του Αγίου Σάβα, του Υγειασμένου. Τους έσφαξαν. Μα γιατί? Δεν ήταν άνθρωποι του Θεού, δεν προσευχόντουσαν, δεν είχαν αφιερωθεί σε εκείνον. Γιατί επέτρεψε άραγε? Αντίθετα πάλι, όταν η Κωνσταντινούπολη κινδύνευε από τους Αβάρους το 626 μετά Χριστόν, οι κάτοικοί της έκαναν προσευχές, παρακλήσεις για να σωθεί η πόλη και σώθηκε εκ θαύματος. Για να θυμηθείτε, φύσηξε λέγει ξαφνικά ένας φοβερός ανεμοστρόβιλος που βούλιαξε τα πολεμικά πλοία του εχθρού, ενώ ταυτόχρονα έπεφταν λέγει από τον ουρανό ογκόλυθι πάνω στα κεφάλια των εχθρών. Δεν έγινε όμως το ίδιο όταν το 1453 οι Τούρκοι πολιορκούσαν την Κωνσταντινούπολη. Οι χριστιανοί είχαν μαζευτεί στην Αγία Σοφία και προσευχόταν θερμά στον Κύριο για να σώσει την πόλη. Οι προσευχές τους, οι κραυγές τους δεν εισακούστηκαν, δεν ακούστηκαν από τον Θεό. Μάλιστα ο ιστορικός της εποχής εκείνης, ο Γεώργιος Φραντζής, μας λέγει επιπλέον πως οι μανάδες που είχαν κόρες έκαναν την ημέρα εκείνη τάμα στην Παναγία, όσο θα είναι εν ζωή οι μητέρες, να ζουν με ένα κομμάτι ψωμί και ένα ποτήρι νερό κάθε μέρα. Αρκεί οι κόρες τους να μην ατιμαστούν από τους Τούρκους. Και βλέπετε, και αυτό το τάμα και αυτήν η θυσία που κάναν οι μανάδες για τις κόρες τους, ούτε αυτή η προσευχή εισακούστηκε. Γιατί τελικά είδαμε, οι Τούρκοι μπήκανε στην πόλη, πόρνευσαν με τις κόρες τους, έχοντας μάλιστα δυστυχώς σαν κρεβάτι την Αγία Τράπεζα. Θα αναφωνούσε κανένας, αδελφοί μου, βλέποντας αυτό αλλά και τόσα άλλα περιστατικά ιστορικά γεγονότα, τον λόγο του Αποστόλου Παύλου που έγραφε στους Ρωμαίους. «Τις γαρ έγνω νουν Κυρίου», ποιος μπόρεσε τελικά να καταλάβει την σκέψη του Θεού. Μάλιστα ο Άγιος Παΐσιος έλεγε «Μη ψάχνεις να βρεις, να καταλάβεις», λέγει, «το σκεπτικό του Θεού, διότι το μυαλουδάκι σου είναι τόσο μικρό που δεν μπορεί να χωρέσει το σκεπτικό του Θεού». Και οι Τούρκοι λοιπόν κυρίευσαν την πόλη και κατέσφαξαν τους χριστιανούς. Είναι λοιπόν ολοφάνερο πως ο Θεός, κινούμενος από σοφία και φιλανθρωπία, δεν εισακούει όλες τις προσευχές που ανεβαίνουν προς τον θρόνο του, από όποιους και αν προσεύχονται, όσο θερμές και αν είναι αυτές. Όμως, αδελφοί μου, προσοχή πολύ. Μη λέμε πως παρόλο που προσευχήθηκα πολύ δεν έκανε τίποτα ο Κύριος. Αντίθετα, έγινε κάτι πολύ σπουδαίο. Αλήθεια, τι πιο ανώτερο από την προσκόλληση στον Κύριο, τι πιο ανώτερο από το ότι έγινε αφορμή οι προσευχές μου να προσκοληθώ, να έρθω πιο κοντά στον Θεό, να ενωθώ με τον Κύριο. Έτσι λοιπόν οι μοναχοί της Μονής του Οσίου Σάβα, που παρακαλούσαν τον Κύριο για να τους γλιτώσει από το μαχαίρι των Σερακινών, δεν προσευχήθηκαν μάταια, θανατώθηκαν προσευχόμενοι, αδερφοί μου. Το ίδιο ισχύει και για εκείνους, τους κατοίκους της Κωνσταντινούπολης που μαζεύτηκαν στην Αγία Σοφία και προσευχόταν για να τους γλιτώσει ο Κύριος από το μαχαίρι των Τούρκων. Θανατώθηκαν προσευχόμενοι. Ήταν, θα λέγαμε, ο καλύτερος θάνατος. Τι ψάλλουμε, αδελφοί μου, στο ψυχοσάββατο, στο πολιτίκιο εκείνης της ημέρας? Ο βάθης σοφίας φιλανθρώπος πάντα οικονομών και το συμφέρον πάσιν απονέμων μόνο δημιουργεί, λέγει. Αυτός ο οποίος όλα τα οικονομεί με την σοφία του και την φιλανθρωπία του και το συμφέρον, σύμφωνα με το συμφέρον του καθενός μας, απονέμει λοιπόν ό,τι είναι συμφέρον στον καθέναν, ό,τι είναι καλύτερο για τον καθέναν.

Ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος, αδελφοί μου, στον λόγο του περί προσευχής, γράφει ότι για κάθε αίτημα η πληροφορία εμφανίζεται στην προσευχή. Πληροφορία είναι η απαλλαγή, λέγει ο Άγιος Πατήρ, η απαλλαγή από την αμφιβολία. Αν δηλαδή κατά την ιερή στιγμή της προσευχής σου λάβεις από τον Θεό πληροφορία πως ο γιος σου θα γίνει καλά, χωρίς να αμφιβάλλεις, τότε πράγματι ο γιος σου θα γίνει καλά χάρη στην προσευχή σου και ιδιαίτερα στην εμπιστοσύνη σου. Διότι προσεύχεσαι για κάποιο αίτημα, ας πούμε, να γίνει καλά το άρρωστο παιδί σου και το παιδί σου γίνεται καλά. Ήταν αυτό απάντηση αλήθεια του Θεού? Αν δηλαδή δεν προσευχόσουν, το παιδί σου δεν θα γινόταν καλά? Κάποτε, αδελφοί μου, στο νοσοκομείο Αγία Σοφία των Παιδών στην Αθήνα, νοσηλευότανε χρόνια τώρα πίσω ένα μικρό παιδί. Ήτανε ορφανό από μητέρα. Η κατάστασή του πήγαινε από το κακό στο χειρότερο. Έτσι προς το βραδάκι, οι γιατροί του έκαναν κάθε τι που μπορούσαν να του κάνουν, του κάνανε και την τελευταία επίσκεψη να δουν πώς πορεύεται η υγεία του, μπας και κάπου βρουν έναν τρόπο να επέμβουν. Το μοιραίο όμως ήταν πια αναπόφευκτο. Μέχρι τα ξημερώματα, λέγανε οι γιατροί, το παιδί θα πέθαινε. Ο πατέρας απαρηγόρητος, η μάνα δεν υπήρχε. «Ας κάνουμε προσευχή», του είπε τότε ένας φίλος του. «Θεέ μου», λέγει, «λυπήσουμε. Έχασα τη γυναίκα μου», λέγει ο πατέρας του παιδιού. «Μη μου παίρνεις και το παιδί μου». Συνεχώς αυτό έλεγε με λυγμούς ο πατέρας. Δεν πρόλαβε τελικά να τελειώσει την προσευχή του, εκεί που ήταν μέσα στους λυγμούς, και άρχισε ξαφνικά παράξενα, παραξενεύτηκε ο φίλος του, με σιγουριά να φωνάζει: «Τέρμα, το παιδί μου θα γίνει καλά, δεν πεθαίνει». Έμειναν όλοι με το στόμα ανοιχτό. Τι τον έπιασε, τρελάθηκε, έχασε τα μυαλά του από την αγωνία και από τον πόνο τον υπερβολικό? Οι γιατροί λοιπόν που τον άκουσαν νόμισαν ότι πάει, το χάσε, σάλεψε το μυαλό του από τον πόνο, από τη θλίψη, από την αγωνία. Όμως το παιδί άρχισε σιγά σιγά να αναρρώνει. Συνεχώς έπαιρνε το καλύτερο. Μέχρι τα ξημερώματα έγινε τελείως καλά. Ο πατέρας έλαβε από τον Θεό κατά την προσευχή την πληροφορία, την αίσθηση της ψυχής, πως το παιδί του θα γίνει καλά. Αυτή η πληροφορία, το μήνυμα που πήρε μέσα στην ψυχή του, του έδιωξε από την ψυχή κάθε αμφιβολία. Γι' αυτό και έλεγε πλέον με σιγουριά: «Το παιδί μου θα γίνει καλά, τέλος». Πάλι, αδελφοί μου, στο Ανθονικό Γεροντικό διαβάζουμε πως ένας εργάτης που εργαζόταν στο Άγιον Όρος εκμυστηρεύτηκε σε έναν αγιορείτη πνευματικό, τον Παπαγιάννη, το εξής πρωτάκουστο και σοκαριστικό. Όταν, λέγει ο εργάτης, ήμουν μικρό παιδί, είχα πεθάνει. Παράξενο πράγμα. Η μάνα μου ήταν απαρηγόρητη, λέγει, στον γέροντα. Δεν άντεχε να με βλέπει πεθαμένο. Πάνω στο μεγάλο της πόνο, πήγε τότε στην εκκλησία του χωριού μας, έπεσε, λέγει, στα γόνατα και έλεγε με σπαραγμό στον Κύριο: «Θεέ μου, σε παρακαλώ, πάρε εμένα, μην παίρνεις το παιδί μου, πάρε εμένα στη θέση του και άφησε το παιδί μου να ζήσει». Γύρισε σπίτι, φόρεσε τότε τα γιορτινά της, μετά την προσευχή. Παράξενο, όλοι το είδανε και λένε «μπα». Φορώντας λοιπόν τα γιορτινά της, πλησιάζει το φέρετρο, παίρνει και ξαπλώνει δίπλα του και λέγει στο παιδί της: «Παιδί μου, σήκω, θα πάω εγώ στην θέση σου». Και αμέσως, λέγει, «εγώ αναστήθηκα ενώ ήμουνα νεκρός», λέγει ο εργάτης, παιδί τότε, «ενώ η μάνα μου πέθανε». Παράξενο πράγμα, ασύλληπτα γεγονότα, ασύλληπτες καταστάσεις. Φυσικά η μάνα δεν πέθανε, αδελφοί μου, στα ψέματα. Ούτε και το παιδί αναστήθηκε στα ψέματα. Ήταν θαύμα που έγινε με την δύναμη της προσευχής. Τι είπε ο Κύριος? Για θυμηθείτε, το γράφει ο Ευαγγελιστής Μάρκος: «Αν μπορείς να πιστέψεις, όλα είναι δυνατά για αυτόν που πιστεύει». Δεν είναι το θέμα αν μπορείς, Κύριε, δώσ' μου το φως μου, ή κάνε με καλά, όπως είπανε
ο παράλυτος του Ευαγγελίου. Όχι, λέγει, δεν είναι θέμα αν μπορώ εγώ, αλλά αν εσύ μπορείς και έχεις την δύναμη και τη διάθεση να πιστέψεις ότι μπορώ να σε κάνω καλά. Αυτό και μόνο, αυτή σου η διάθεση και το σκεπτικό είναι εκείνα τα οποία θα δώσουν την θεραπεία, θα λύσουν το πρόβλημά σου, θα ανοίξουν δρόμους για να πορευτείς την ζωή σου. Μυστήριο, αδελφοί μου, το πώς ο Θεός απαντά στον καθένα μας, στα αιτήματά μας. Είναι εκείνος ο οποίος είπε «κρούεται και ανοιγήσετε». Ναι, χτυπήστε την πόρτα, λέγει. Βροντίξτε την πόρτα και θα σας ανοίξω. Βέβαια, το πότε θα ανοίξει ο Κύριος, εκείνος ξέρει. Εξάλλου, και όταν εμείς μας χτυπάνε την πόρτα στο σπιτικό μας, ανοίγουμε αυτόματα την πόρτα. Μπορεί να έχουμε μία δουλειά, μία απασχόληση, κρίνουμε εμείς το κάτω-κάτω το πότε θα πρέπει να ανοίξουμε την πόρτα, αν πρέπει να τρέξουμε ή να πάμε μετά από λίγο. Γιατί ξέρουμε το τι ακριβώς χρειάζεται εκείνος που μας επισκέφθηκε, ξέρουμε το πώς πρέπει να τον βοηθήσουμε, το πώς πρέπει να σταθούμε απέναντί του και πρέπει λοιπόν να δώσουμε έναν χρόνο για να προετοιμαστούμε. Ο Κύριος βέβαια δεν δίνει τον χρόνο για να προετοιμαστεί εκείνος, αλλά δίνει τον χρόνο πολλές φορές για να προετοιμαστούμε εμείς, αδελφοί μου, να μπορέσουμε έτσι να διαμορφώσουμε το νου μας, την καρδιά μας, ότως ώστε να έρθει και να γίνει ένα με τον Κύριο. Να έρθει και να γίνει δεκτικός της πληροφορήσεως που θα δώσει ο Θεός. Και αυτό γίνεται όταν εμείς ανοίξουμε απόλυτα την καρδιά μας και δώσουμε το είναι μας στον Κύριο, εμπιστευόμενοι σε Εκείνον το πώς, το πότε και με ποιον τρόπο θα προσφέρει αυτό εμείς που το ζητήσαμε.

0: λαβών άρτων επί των Αγίων και Αχράντων και Αθανάτων αυτού χειρών, αναβλέψασι στον ουρανόν και αναδείξασι το Θεό και Πατρί, ευχαριστήσας, ευλογήσας, αγιάσας, κλάσας, μετέδοκε της Αγίης και μακαρίης αυτού μαθητές και αποστόλης υπών. Λάβετε, φάγετε, τούτο μου εστί το σώμα, το υπερημών κλώμενον και διαδιδόμενον εις άφεσιν αμαρτιών. Ο αυτός μετά το διπνίσε λαβών ποτήριον και κεράσας εξίνου και ύδατος, ατενίσας εις των ουρανών και αναδείξας το Θεό και Πατρί και ευχαριστήσας, ευλογήσας, αγιάσας, πλήσας Πνεύματος Αγίου, μετέδοκε της Αγίης και μακαρίης αυτού μαθητές και αποστόλης υπών. Πείετε εξ αυτού πάντες, τούτο μου εστί το αίμα, το της Καινής Διαθήκης, το υπερημών και πολλών εκχυνόμενων και διαδιδόμενων εις άφεσιν αμαρτιών. Τούτο ποιείτε εις την εμήν ανάμνησιν, ο Σάκης γάρ ανεστείτε των άρτων τούτων και το ποτήριον τούτο πίνετε τον θάνατον του Υιού του ανθρώπου καταγγέλλεται και την Ανάσταση αυτού ομολογείται, άχρησού αν έλθει.
1: Λαβών άρτων επί των Αγίων και Αχράντων και αμούμων και αθανάτων αυτού χειρών αναβλέψας εις των ουρανών και αναδείξας σύ το Θεό και Πατρί, ευχαριστήσας, ευλογήσας, αγιάσας, κλάσας, μετέδοκε της Αγίης και μακαρίης αυτού μαθητές και αποστόλης υπών. Λάβετε, φάγετε, τούτο μου εστί το σώμα, το υπερημών κλώμενον και διαδιδόμενον εις άφεσιν αμαρτιών. Ως αυτός μετά το διπνίσε λαβών ποτήριον και κεράσας εξίνου και ύδατος, ατενίσας εις των ουρανών και αναδείξας σύ το Θεό και Πατρί, ευχαριστήσας, ευλογήσας, αγιάσας, πλήσας Πνεύματος Αγίου, μετέδωκε της Αγίης και μακαρίης αυτού μαθητές και αποστόλης υπών. Πείετε εξ αυτού πάντες, τούτο μου εστί το αίματο της Καινής Διαθήκης, το υπερημών και πολλών εκχυνόμενων και διαδιδόμενων εις άφεσιν αμαρτιών. Τούτο ποιείτε εις την εμήν ανάμνησιν, ο Σάκης γάρ ανεστείτε των άρτων τούτων και το ποτήριον τούτο πίνετε, τον θάνατον του Υιού του ανθρώπου καταγγέλλεται και την Ανάστασιν αυτού ομολογείται, άχρης ου ανέλθει.

τραχηλίου φωνή. Προσπάθησε όσο μπορείς να γίνεις σαν κι αυτήν. Να είσαι ελεήμων και κτήρμων σε εκείνους που ζητούν το ελαιό σου και τους εκτιρμούς σου. Μην εκνευρίζεσαι μαζί τους. Μην τους περιφρονείς. Όσο περισσότερο ζητούν τη βοήθειά σου, τόσο περισσότερο να τους αγαπάς. Να καταλαβαίνεις τη θέση τους με ειλικρίνεια και καλή διάθεση, όπως διδάσκει το Ευαγγέλιο. Να προσπαθείς να βάζεις τον εαυτό σου στη θέση τους. Και η Παναγία μας θα σου δώσει το έλεος της πολλαπλάσια. Άγιος Ιωάννης της Κροστάντης.

0: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα. Βιβλία διαφορετικά. Βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Διοργάνωση Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
1: Αχιλλείου Φωνή 96,3. Στο φως της Ορθοδοξίας, με τη χαρά της Αναστάσεως.

3 χιλιόμετρα από τη Λευκάδα, πάνω σε ένα καταπράσινο λόφο, βρίσκεται η Ιερά Μονή Παναγίας Φανερωμένης, η οποία αποτελεί για αιώνες το θρησκευτικό κέντρο του νησιού, αλλά και το μεγαλύτερο και αρχαιότερο μοναστήρι.

0: Η μονή είναι αφιερωμένη στην κίνηση της Θεοτόκου, που είναι παράλληλα και η προστάτητα και πολιούχος του νησιού.
1: Ο χώρος αυτός είναι παλιός. Η ιστορία του φτάνει στα πρώτα χριστιανικά χρόνια. Μπορώ να πω και πριν από την χριστιανική μας πίστη, εδώ ήταν το κέντρο των Λευκαδίων. Ήταν ναός της θεάς Αρτέμιδος και μάζευε τους Λευκαδίτες, και όταν ήρθε ο Απόστολος Παύλος στη γειτονική μας Νικόπολη, είναι απέναντι ακριβώς από τη Λευκάδα, στη σημερινή Πρέβεζα, το 63 με 64 μετά Χριστόν, στέλνει τον Κύλα και τον Ηρωδίωνα, τους δύο μαθητάς του, οι οποίοι μαζεύουν τους κατοίκους εδώ του νησιού μας, στο χώρο αυτό, και λέγει παράδοση ότι το άγαλμα εγκρεμνίστηκε καθώς ομιλούσε ο Απόστολος Ηρωδίων. Και όντως έτσι οι χριστιανοί, οι άνθρωποι έτσι θαύμασαν για την πίστη του Αγίου Αποστόλου και πίστεψαν στον Χριστό. Και έκτισαν τον πρώτο ευκτήριο οίκο, τον πρώτο μικρό ναό προς τιμήν της Παναγίας. Αυτό έγινε το 63-64 μετά Χριστόν. Αργότερα το 325 μετά από την πρώτη Οικουμενική Σύνοδο και μαζί με τον Επίσκοπο Λευκάδος Αγάθαρχο, που είχε λάβει μέρος στην Οικουμενική αυτή Σύνοδο στην Νίκαια της Βυθινίας, έρχονται 5 πατέρες οι οποίοι μονάζουν, 2 στο χώρο αυτό εδώ και 3 σε ένα άλλο ησυχαστήριο των Αγίων Πατέρων στη Νικιάνα, στη σημερινή Νικιάνα, Νικιάνα από την Νίκαια πήρε την ονομασία. Και οι 3 πατέρες εκείνοι κατεβίωσαν στο ησυχαστήριο των Αγίων Πατέρων όπως σήμερα υπάρχει και σε ένα σπήλαιο, και η τάφη των είναι η Αγία Τράπεζα σήμερα από την Θεία Λειτουργία. Και οι άλλοι 2 έμειναν εδώ και αυτοί οργάνωσαν το μοναχισμό στη Λευκάδα.

0: Σύμφωνα με την παράδοση των 5ο μεταχριστών αιώνα, παραγγέλνεται στην Κωνσταντινούπολη η εικόνα της Παναγίας. Ο Σεβάσμιος Ιερομόναχος και Αγιογράφος Κάλιστος, που ήταν ιερέας στην Αγία Σοφιά, ανέλαβε ύστερα από προσευχή και νηστεία να την φιλοτεχνήσει. Πριν ξεκινήσει όμως, βρήκε σχεδιασμένη την εικόνα από την ίδια την Παναγία και αυτός κατόπιν με χρώματα την τελείωσε. Από το θαύμα αυτό ονομάστηκε η εικόνα Φανερωμένη.
1: Στη συνέχεια έχουμε τον 8ο αιώνα. Οι κάτοικοι εδώ παραγγέλουν στην πόλη, στο Βυζάντιο, στην Κωνσταντινούπολη, εκεί που ήταν η Βυζαντινή Αυτοκρατορία, τα 1000 χρόνια ζωής. Παραγγέλνουν μια εικόνα της Παναγίας για το χώρο αυτό εδώ. Ο αγιογράφος ονόματι Κάλιστος, ιερομόναχος της Αγίας Σοφίας, δεν γνώριζε ποια μορφή και ονομασία να δώσει στην εικόνα. Και το έθεσε θέμα προσευχής, νηστείας, προσευχόνταν, ώσπου είδε την Παναγία έτοιμη, φανερωμένη επάνω στο ξύλο, γι' αυτό και η εικόνα ονομάστηκε Φανερωμένη ή Πεφανερωμένη. Έτσι γράφεται και επάνω στην εικόνα. Και η εικόνα ετοιμάστηκε και ήρθε στη Λευκάδα την ημέρα της Πεντηκοστής. Την ημέρα εκείνη, σύσσωμος ο λαός της Λευκάδος, κλήρος και λαός, υπεδέχθησαν την εικόνα στην παραλία και την εναπόθησαν στον χώρο αυτό εδώ που υπάρχει από τότε μέχρι σήμερα. Φυλάσσεται η ιερά εικόνα της Παναγίας της Φανερωμένης.

εδώ είμαστε στον ιδιαίτερο χώρο που στέκεται η θαυματουργή εικόνα της Παναγίας, της Φανερωμένης. Και όπως βλέπετε είναι ξεχωριστά από το Ιερό Βήμα, σε ένα ειδικό χώρο, στον θρόνο της Κυράς, όπως εδώ στο νησί μας.

υπεφανερωμένη, επειδή εφανερώθη η πρώτη εικόνα, όπως ξέρουμε, όπως είπαμε, ότι εφανερώθη στον αγιογράφο η μορφή και η θέση με τους δύο αγγέλους δεξιά-αριστερά και τον Χριστό στην αγκαλιά. Μια έτσι πάρα πολύ ωραία εικόνα, όπως βλέπετε, με πολύ έτσι γλυκύτητα, ομορφιά, έτσι δέος, κατάνιση και ευλάβεια. Όταν βγαίνει στην πανηγυρή της, τα πάντα σιωπούν. Όλοι γονατίζουμε και προσπίπτουμε στα πόδια της και την παρακαλούμε να, σαν μεγάλη μας μάνα, να σκεπάζει τα παιδιά της. Επί τρεις ημέρες ολόκληρες, μέρα νύχτα, δεν σταματάει καθόλου το προσκύνημα, να προσκυνήσουν την θαυματουργή εικόνα, να πάρουν τη χάρη της, την ευλογία της Παναγίας μας. Έτσι. Είναι συγκινητικό το φαινόμενο. Έτσι, όλες τις ηλικίες, μικροί, μεγάλοι, νέοι, γέροι, άλλοι ξυπόλοιτοι, γονατιστοί από το νησί της Λευκάδας, γονατιστοί έρχονται εδώ να πέσουν στα πόδια.

Είναι πολλές φορές, οι αμέτρητες φορές, έτσι που πέφτουμε στα πόδια και την παρακαλούμε για πολλά προβλήματα του κόσμου, κυρίως του κόσμου, αλλά και εδώ των πατέρων της Μονής, έχουμε και εμείς τους πειρασμούς μας καθημερινά, αλλά έχουμε λιμάνι από κούμπι και θα στο λέγω με κάθε εγγύηση. Όταν έρχομαι και τους τα λέω, αμέσως επέρχεται ηρεμία και γαλήνη. Γιατί μια φορά, βεβαίως με παρακινητικό τρόπο, μια φορά και με λίγο πιο αυστηρό τρόπο, έτσι, τώρα πρέπει να κάνει υπακοή. Αντί να κάνουμε εμείς υπακοή στην Παναγία, κάνει. Ναι. Παρότι είμαστε ανάξιοι να διακονούμε το χώρο, παρότι μας φροντίζει, όπως η μάνα φροντίζει τα παιδιά της. Ακόμη και τις λεπτομέρειες. Μας φροντίζει και τις λεπτομέρειες. Δεν μας αφήνει να μας τύψει τίποτα. Τα πάντα, σας λέω, τα πάντα τα φροντίζει. Ο κόσμος εδώ πολύ αγαπάει το μοναστήρι, αγαπάει τους πατέρες και φροντίζει έτσι να είναι εδώ. Βεβαίως τα φροντίζει η Υπεραγία Θεοτόκος. Ναι, πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Αυτά βλέπετε τώρα είναι τα αναθέματα και άλλα πολλά, τα οποία καθένα από αυτά μαρτυράει την πίστη των ανθρώπων, το θάρρος.

Μέσα στην ιστορία να πούμε ότι πέρασε πολλές καταστροφές η Μονή. Λαοί, διάφοροι λαοί της Δύσεως ήρθαν να κατακτήσουν τα νησιά μας.

0: οι μονές έπαιξαν σημαντικό ρόλο, ειδικά μετά το σχίσμα των εκκλησιών, η μονή της Φανερωμένης και άλλες μονές στα Επτάνιες έπαιξαν σημαντικό ρόλο, διότι ήθελαν να επιβάλλουν μια πίστη μπερδεμένη και ο αγώνας ήταν μεγάλος. Προσπάθησαν να μας επηρεάσουν οι δυτικοί, αλλά δεν τα κατάφεραν, μόνο στην παράδοση, στη μουσική, στην αγιογραφία κατά κάποιο τρόπο, αλλά στην πίστη μας, και αυτό οφείλεται στα μοναστήρια, στους πατέρες που αγωνίστηκαν με πολύ έτσι δύναμη να σταθούν έτσι τα μοναστήρια. Ορθία και η πίστη μας, έτσι, αληθινή. Αποτέλεσμα να καταστραφούν βέβαια τα μοναστήρια, να καούν πολλές φορές και να μην έχουμε τόσα μαρτύρια που να μαρτυρούν τη μεγάλη ιστορία της Μονής. Κάποια κοιμήλια τα έχουμε συλλέξει και μαρτυρούν τη μεγάλη ιστορία της Μονής.
1: Σας έχουν τύχει άνθρωποι να έχουν έρθει να μιλήσουν για την Παναγία και για τα θαύματά της. Θυμάστε κάποια χαρακτηριστικά που σας έχουν αποτυπωθεί στο μυαλό?
0: Ο κόσμος έχει πολλά να αναφέρει, αγαπάει πολύ την Παναγία, έχει πολύ εμπιστοσύνη στην Παναγία Θεοτόκο, καταφεύγει με πολύ πίστη στην Παναγία μας. Έτσι, είναι η μεγάλη μας μάνα, είναι η προστασία του κόσμου, είναι η βασίλισσα των αγγέλων, η μεσήτρια μεταξύ ουρανού και γης. Όλα τα παράπονα, όλα τους πόθους, τα προβλήματα, εδώ τα αναποθέτει στην Παναγία.

0: Ένα μικρό παιδάκι ήταν στην αρχή της διακονίας μου όταν ήρθε εδώ και καθώς έβγαινε ύπερα, δεν μιλούσε και δεν άκουγε το παιδί αυτό. Και το είχε η μητέρα του στην αγκαλιά και καθώς έβγαινε η Παναγία στη Λιτανία, εδώ πολύς ο κόσμος, το παιδί εκείνη την ώρα, «Μαμά, η Παναγία!» Και αμέσως έτσι ελήθηκε η φωνή του και ομίλησε.
1: «Ανοίξαντος σου την χείρα, τα σύμπαντα πληστήσονται, Χριστότητος αποστρέψαντος, δέσου το πρόσωπο, ταραχθήσονται. Αν δεν ελείς το πνεύμα αυτό και εγκλήψουσι και εις τον χούν αυτόν επιστρέψουσι. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα, ποινή και Αγίε στους αιώνας, τον αιώνα μην. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σου Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σου Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σου ο Θεός. Η ελπίσιμον Κύριε, δόξα σου».
0: Και ευτυχώς που υπάρχει η παρουσία του Θεού στη ζωή μας τόσο έντονη και οι άνθρωποι όσο το καταλαβαίνουν να πιαστούν από το Θεό, η μεγάλη υπόθεση. Γιατί άμα πιαστούν από το Θεό και από την πίστη, δεν θα τους χρονίσει τίποτα.

0: Έρχονται κόσμος αρκετός εδώ και σας βλέπει, σας λέει τα προβλήματά τους.
1: Πολύ δύσκολο.
0: Κάτω από το πετραχύλι σας καθημερινά.
1: Ναι, ναι. Και αυτός είναι, αυτός είναι ο σκοπός μας, έτσι να αναπαύουμε τις ψυχές των ανθρώπων, να παρηγορούμε, να τους δίνουμε λίγη ελπίδα, την ελπίδα της χάρης του Θεού που μας δίνει η πίστη στον Θεό.

0: βρισκόμαστε, Γέροντα, στο αρχονταρίκι της Μονής.
1: Στο αρχονταρίκι της Μονής, στον χώρο υποδοχής των ανθρώπων. Εδώ και μετά την Θεία Λειτουργία και όσοι θα έρθουν, θα περάσουν, θα πάρουν ένα καφέ, ένα λουκούμι. Θα ακούσουν δύο λόγια έτσι παρηγοριάς από τον ηγούμενο ή από τον αρχοντάρι της Μονής και θα φύγουν οι άνθρωποι έτσι για το σπίτι τους.

Πανηγύρια της Πονής γίνεται τρεις ημέρες. Είναι τη Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος, γιατί την ημέρα εκείνη κατέφθασε η Ιερά Εικόνα στη Λευκάδα. Και γίνεται ολονύχτιος αγρυπνία, όλη τη νύχτα, με τη συμμετοχή πολλών ανθρώπων από τη Λευκάδα, από την Δυτική Ελλάδα, Πτάνησα και την Αθήνα, από όλη την Ελλάδα. Θα έρθουν την ημέρα εκείνη να προσκυνήσουν τη χάρη της και όπως λέγει ο Βαλαωρίτης, ο εθνικός μας ποιητής, στο ωραίο του τραγούδι ποίημα για τη φανερωμένη, κυρά φανερωμένη μου, παρηγοριά του κόσμου, τ' Άγιο σου χέρι δώσ' μου για να ανεβώ στο βάχο σου και ανεβαίνω με τα πόδια οι περισσότεροι. Άλλοι γονατιστοί, ξυπόλοιτοι,

Αλλά το συγκινητικό είναι την ώρα που κατεβαίνει η εικόνα από το θρόνο της. Την ώρα που βγαίνει έξω, οι ψυχές των ανθρώπων γονατίζουν, δακρύζουν, παρακαλούν την Υπεραγία Θεοτόκο να σκεπάζει, να τους σκεπάζει όλους.

πολλά τα προβλήματα του κόσμου, πολλοί πειρασμοί, και μόνο εκεί ο άνθρωπος βρίσκει πανηγοριά. Και μακάρι να το καταλάβει αυτό ο κόσμος.

0: υπομονή. Η αρετή της υπομονής δεν υπάρχει σήμερα. Το παραμικρό οι άνθρωποι έτσι τσακώνονται. Το εγωιστικό φρόνημα μπαίνει παντού. Δεν υπάρχει αγάπη, γιατί όταν αγαπώ κάποιον, σκεπάζω, σιωπώ. Μου κάνει εντύπωση και κάθε φορά το λέγω στους ανθρώπους, έτσι, τι έκανε ο Χριστός, όταν γεννήθηκε, έτσι, νήπιο, ο Ηρώδης, θέλει να το σκοτώσει. Και δεν αντιμετώπισε τον πειρασμό, έφυγε. Έφυγε εις Αίγυπτον. Γιατί θα μπορούσε να το αντιμετωπίσει. Θεός ήταν. Ήθελε να μας δείξει και εμάς τον τρόπο, ο τρόπος και ο τόπος πολλές φορές. Μαλώνουμε με τη γυναίκα μας, ας πούμε, με τα παιδιά μας. Να μαθαίνουμε να φεύγουμε και με τον τρόπο και με τον τόπο, και από τον τόπο, για λίγο, μέχρι να πέσουν, έτσι. Χτυπάμε εκεί, ο ένας, ο άλλος, ο άλφα, ο βήτα. Και καταλαβαίνετε, εκεί υπάρχει ένταση. Ενώ αν μαθαίναμε να φεύγουμε, να σιωπούσαμε για λίγο, ήταν τα πράγματα πιο καλύτερα.
1: Κύριε, φυλακίντο στο ματί μου και θύρων περιοχής περί τα χείλη μου.
2: Πυρηκλίνη στην καρδία μου οι λόγους πονηρίας του προφάσιδες και προφάσεις εν αμαρτίες.
1: Συνανθρώπης εργαζομένοι στην ανομία και ου μη συνδυάσω μετά τον εκλεπτόν αυτό.
0: Μια παρηγοριά τα μοναστήριο, όλα τα μοναστήριο. Γιατί ο κόσμος όταν πάει στο μοναστήρι και μόνο που βλέπει το μοναχό, διδάσκεται πάρα πολλά, χωρίς να μιλάει. Γιατί ο μοναχός δείχνει τον ουρανό. Ο μοναχός άφησε τα πάντα. Άφησε τις χαρές και τις χάρες του κόσμου τούτου για την αγάπη του Θεού. Ο μοναχός δείχνει τον ουρανό. Είναι ο οδοδείκτης του ουρανού. Λοιπόν, η παρουσία των μοναχών μέσα στη ζωή της Εκκλησίας είναι μεγάλη ευλογία. Και μακάρι αυτά τα μοναστήρια, γι' αυτό έβαλαμε στόχο να τα σηκώσουμε, έτσι. Γιατί θα σηκώσουμε μαζί και την Ελλάδα, την πίστη μας που έχει σήμερα μια πίστη, έχουμε μια πίστη έτσι φανειακή, έτσι. Τα μοναστήρια ζουν εκεί την αλήθεια, δουλεύουν εκεί μέσα στο μοναστήρι.
3: Κυρελέσου, ευλόγησε.
4: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τους πληθείς, έχουν αφάνει του πνευμού, ο Θεός, να γίνει

0: με μνημένη ούν και η μίση αμαρτωλή των ζωοποιών αυτού παθημάτων, του σωτηρίου σταυρού και του θανάτου και της ταφής και της τριημέρου εκ νεκρών αναστάσεως και της εις ουρανούς ανόδου και της εκ δεξιών σου του Θεού και Πατρός καθέδρας και της δευτέρας ενδόξου φοβεράς αυτού παρουσίας, όταν έλθει μεταδόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς, όταν μέλη εκάστο αποδιδώνε κατά τα έργα αυτού, φύσε ημών Κύριε ο Θεός. Φύσε ημών Κύριε ο Θεός. Φύσε ημών Κύριε ο Θεός. Μάλλον δε κατά την ευσπλαχνίαν αυτού προσφέρω μεν συδέσποτα την φοβεράν ταύτην και ανέμακτον θυσίαν δεόμενη, ή να μη κατά τα αμαρτίας ημών, μη δε κατά τα ανομίας ημών ανταποδώσεις ημίν, αλλά κατά την συνεπιοίκιαν και άφατον σου φιλανθρωπίαν υπερβάς και εξαλείψας το καθημόν χειρόγραφον των σώνη και τόν, χαρίσεις ημίν τα ουράνια και τα αιώνια σου δωρήματα. Α, ο φθαλμός ουκ είδε και ους ουκ ήκουσε και επί καρδίαν ανθρώπου ουκ ανέβη, α, ητίμασας ο Θεός της αγαπώσισε και μη δια τας εμάς αμαρτίας αθετήσεις των λαών σου, φιλάνθρωπε Κύριε.
1: Καμνημένη ουν και ημίση αμαρτωλή των ζωοποιών αυτού παθημάτων και του σωτηρίου σταυρού και του θανάτου και της ταφής και της τριημέρου εκ νεκρών αναστάσεως και της

Αθετήσεις των λαών σου, φιλάνθρωπε Κύριε.

δεν αποκτήσαμε υπόσταση από δική μας θέληση. Ο Θεός μας έδωσε ύπαρξη, όχι με εντολή, αλλά με μια πράξη ισχύως. Από μια πράξη αγάπης, επειδή μας αγάπησε τόσο, ώστε μας έδωσε υπόσταση. Με αυτή την πράξη μας λέει, «Σας αγαπώ». Δίχως εσάς, ο κόσμος που δημιούργησα δεν θα ήταν ολοκληρωμένος στα μάτια μου, αλλά έχω πίστη ότι δεν θα προδώσετε την εμπιστοσύνη μου. Ελπίζω στο καλό που υπάρχει μέσα σας. Η αγάπη μου δεν θα λαθέψει ποτέ. Η πίστη και η ελπίδα μου σε εσάς θα παραμείνουν ακλόνητες. Ανταποκριθείτε σε αυτές. Το θαύμα είναι ότι όσο λίγο κι αν πιστεύουμε στο Θεό, Εκείνος πιστεύει σε μας. Αυτό δεν είναι θαύμα? Και υπάρχουμε μόνο εξαιτίας αυτής της πίστης του Θεού σε μας, εξαιτίας αυτής της ελπίδας και της αγάπης που μας περιέβαλε. Και αν πάμε λίγο πιο πέρα, δεν υπάρχουμε απλώς. Είμαστε ζωντανοί με την αναπνοή του Θεού, που μας κάνει όμοιούς Του, ικανούς να Τον γνωρίζουμε. Και αποκαλύφθηκε σε μας με τόσους πολλούς τρόπους, αλλά εν τέλει στην ενσάρκωσή Του, ο ίδιος ο Θεός έγινε άνθρωπος για εμάς, για να δούμε πόσο έχουμε αγαπηθεί από Εκείνον, πόσο σπουδαίοι είμαστε στα μάτια Του και πόσο πραγματικά σπουδαίοι είμαστε εν δυνάμει στην ανθρώπινή μας φύση. Κοινωνούνται στο Χριστό, μπορούμε να γίνουμε όλοι οι ιοί και θυγατέρες του ζώντος Θεού, μέτοχοι της θεϊκής φύσεως. Και για να το επιτύχει αυτό ο Χριστός, μας πρόσφερε τη ζωή Του, τη διδασκαλία Του, τον θάνατό Του, τη συγχώρεση που έδωσε σε εκείνους που Τον σταύρωσαν. Άφες αυτής, ου γαρίδας ητυπιούσι. Αυτό μας αφορά συνεχώς, μέρα με τη μέρα από την Ανάστασή Του και τη διακήρυξη της ανθρώπινης δόξας μας, αφού κάθισε στα δεξιά του Θεού, λέγει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Αν θέλεις να ξέρεις πόσο σπουδαίος είναι ο άνθρωπος, κοίταξε στο θρόνο του Θεού. Θα δεις τον άνθρωπο καθισμένο στα δεξιά της δόξης.

0: Αχιλλείου φωνή 96,3. Ενώνουμε φωνές στο φως της Ορθοδοξίας.
1: Κεφάλαιο δεύτερο. Η θυσία φέρνει τη χαρά. Στην εποχή μας σπανίζει η θυσία. Ζαλούρα είναι τα παιδιά, μου είπε μια γυναίκα που τα είχε όλα. Βαριέται να έχει παιδιά. Όταν μια μάνα σκέφτεται έτσι, είναι ένα άχρηστο πράγμα. Γιατί οι μανάδες κανονικά έχουν αγάπη. Μπορεί μια κοπέλα πριν κάνει οικογένεια να την ξυπνάει η μάνα της στις 10 η ώρα το πρωί. Από την στιγμή όμως που θα γίνει μάνα και θα έχει να ταΐσει το παιδί της, να το πλένει, να το καθαρίζει, δεν κοιμάται ούτε τη νύχτα. Γιατί παίρνει μπρος η μηχανή. Όταν ο άνθρωπος έχει θυσία, δεν κρινιάζει, δεν βαριέται, χαίρεται. Όλη η βάση εκεί είναι, να υπάρχει πνεύμα θυσίας. Αυτή η γυναίκα ανέλεγε, «Θεέ μου, πώς να σε ευχαριστήσω? Δεν μου έδωσες μόνο παιδιά, αλλά και πολλά αγαθά. Πόσοι άνθρωποι δεν έχουν τίποτε, κι εγώ έχω τόσα σπίτια, έχω και από τον πατέρα μου περιουσία, ο άνδρας μου παίρνει μεγάλο μισθό, βγάζω και 2 μισθούς από τα ενίκια και δεν ταλαιπωρούμε. Πώς να σε ευχαριστήσω, Θεέ μου? Δεν τα άξιζα εγώ αυτά τα πράγματα. Αν σκεφτόταν έτσι, θα έφευγε με την δοξολογία η κακομοιριά. Και μόνο δηλαδή, αν ευχαριστούσε τον Θεό μέρα νύχτα, θα ήταν αρκετό. Η θυσία γέροντα δίνει χαρά. Ω χαρά! Αυτήν την χαρά της θυσίας δεν την γεύονται σήμερα οι άνθρωποι. Γι' αυτό είναι βασανισμένοι. Δεν έχουν ιδανικά μέσα τους. Βαριούνται που ζουν. Η λεβεντιά, η αυταπάρνηση, είναι η κινητήρια δύναμη στον άνθρωπο. Αν δεν υπάρχει αυτή η δύναμη, ο άνθρωπος είναι βασανισμένος. Παλιά, στα χωριά, πήγαιναν τη νύχτα να ανοίξουν αθόρυβα κανέναν δρόμο, χωρίς να τους δει κανείς, για να τους συγχωράνε όταν πεθάνουν. Τώρα, σπάνια συναντάς αυτό το πνεύμα της θυσίας. Έβλεπα και εκεί, στο όρος, σε μία λιτανία τους μοναχούς, περνούσαν κοντά από μία βάτο και σκάλωναν τα επανοκαλύμα αυγά τους σε ένα κλονάρι. Κανείς δεν το έσπασε για να διευκολύνει και τους άλλους. Όλοι έσκυβαν για να μην σκαλώσουν. Μετάνοια στη βάτο έφασαν. Να ήταν τουλάχιστον η Αγία Βάτος, θα τέριαζε. Αλλά καθένας λέει, ας το τακτοποιήσει ο άλλος και εγώ ας κάνω τη δουλειά μου. Μα γιατί να μην το κάνεις εσύ, αφού το είδες πρώτος? Έτσι κάνουν οι κοσμικοί που δεν πιστεύουν στο Θεό. Τι να την κάνω τέτοια ζωή? 1000 φορές να πεθάνω. Σκοπός είναι ο καθένας να σκέφτεται τον άλλον, τον πόνο του άλλου. Έχει χάσει πια τον έλεγχο ο κόσμος. Έχει φύγει το φιλότιμο, η θυσία από τους ανθρώπους. Σας έχω πει μερικές φορές τότε με την κύλη σε τι κατάσταση ήμουν εκεί στο καλύβι. Όταν χτυπούσε κάποιος το καμπανάκι στην πόρτα, έβγαινα να το ανοίξω, ακόμη και μέσα στα χιόνια. Αν ο άλλος είχε σοβαρά προβλήματα, ενώ προηγουμένως ήμουν πεσμένος στο κρεβάτι, τότε ούτε καν αισθανόμουν ότι πόνουσε εγώ. Έπαιρνα να το κεράσω και με το ένα χέρι κερνούσα και με το άλλο χέρι κρατούσα την κύλη. Όση ώρα συζητούσα, ούτε καν ακουμπούσα πουθενά, ενώ πόνουσα πολύ, για να μην καταλάβει ο άλλος ότι πονάω. Όταν έφευγε εκείνος, σοριαζόμουν πάλι κάτω από τον πόνο. Δεν είναι ότι προηγουμένως είχε περάσει ο πόνος, ότι είχα γίνει καλά με θαύμα, αλλά καταλάβαινα τον άλλον που πονούσε και ξεχνούσα τον δικό μου πόνο. Το θαύμα γίνεται όταν συμμετέχει κανείς στον πόνο του άλλου. Όλη η βάση είναι τον άλλο να τον νιώσεις αδερφό και να τον πονέσεις. Αυτός ο πόνος συγκινεί τον Θεό και κάνει το θαύμα. Γιατί δεν υπάρχει τίποτε άλλο που να συγκινεί τον Θεό όσο η αρχοντιά, δηλαδή η θυσία. Αλλά στην εποχή μας σπανίζει η αρχοντιά, γιατί μπήκε η φιλαυτία, το συμφέρον. Σπάνια βρίσκεται κανένας άνθρωπος να πει «Ας δώσω τη σειρά μου στον άλλον και ας καθυστερήσω εγώ». Λίγες είναι αυτές οι ψυχές, οι ευλογημένες, που σκέφτονται τον άλλον. Ακόμη και στους πνευματικούς ανθρώπους υπάρχει ένα αντίθετο πνεύμα, το πνεύμα της αδιαφορίας. Το καλό είναι καλό μόνο όταν αυτός που το κάνει θυσιάζει κάτι από τον εαυτό του, ύπνο, ανάπαυση κτλ. Γι' αυτό είπε ο Χριστός «Εκ του υστερήματος, όταν είμαι ξεκούραστος και κάνω το καλό, αυτό δεν έχει αξία. Όταν όμως είμαι κουρασμένος και ζητά κάποιος, παραδείγματος χάρη, να του δείξω τον δρόμο και το κάνω, τότε έχει αξία. Ή όταν είμαι χορτάτος από ύπνο και πάω να ξενυχτήσω με κάποιον που χρειάζεται βοήθεια, αυτό δεν έχει μεγάλη αξία. Εάν μου αρέσει μάλιστα και η κουβέντα, μπορεί να το κάνω για να χαρώ τη συντροφιά, να διασκεδάσω λίγο, ενώ όταν είμαι κουρασμένος και κάνω μια θυσία για να βοηθήσω τον άλλον, αισθάνομαι παραδεισένια χαρά. Τότε η ευλογία του Θεού με βομβαρδίζει. Όταν κανείς βαριέται όχι μόνο να κάνει μια εξυπηρέτηση, αλλά ακόμη και να κάνει μια δουλειά για τον εαυτό του, αυτός κουράζεται και με την ξεκούραση. Ένας που βοηθάει ξεκουράζεται με την κούραση. Αυτός που έχει πνεύμα θυσίας, αν δει, λόγου χάρη, κάποιον που δεν έχει σωματικές δυνάμεις να δουλεύει και να κουράζεται, θα του πει «Κάτσε λίγο να ξεκουραστείς» και θα κάνει εκείνος τη δουλειά. Ο αδύναμος θα ξεκουραστεί σωματικά, ο άλλος όμως θα νιώσει πνευματική ξεκούραση. Ό,τι κάνει κανείς, να το κάνει με την καρδιά του, αλλιώς δεν αλλοιώνεται πνευματικά. Ό,τι γίνεται με την καρδιά δεν κουράζει. Η καρδιά είναι σαν μία μηχανή που φορτίζεται. Όσο δουλεύει, τόσο φορτίζεται. Βλέπεις τα αλυσοπρίωνα όταν βρουν κούτσουρο μαλακό, κάνουν και σταματούν. Όταν όμως βρουν κούτσουρο γερό, ζορίζονται εκεί πέρα, φορτίζονται και δουλεύουν. Και όχι μόνο στο να δίνουμε, αλλά και όταν πρόκειται να πάρουμε κάτι, να μην σκεφτόμαστε τον εαυτό μας και να κοιτάμε πάντα τι αναπαύει και την άλλη ψυχή. Να μην υπάρχει μέσα μας απληστία, για να μην έχουμε τον λογισμό ότι δικαιούμαστε να πάρουμε όσα θέλουμε και ας μην μείνει τίποτα για τον άλλον. Γέροντα, πάλι το πνεύμα της θυσίας μπαίνει. Μα στην πνευματική ζωή όλη η βάση εκεί είναι. Και ξέρεις τι χαρά νιώθει ο άνθρωπος όταν θυσιάζεται. Δεν μπορεί να εκφράσει τη χαρά που νιώθει. Η ανώτερη χαρά βγαίνει από την θυσία. Μόνον όταν θυσιάζεται συγγενεύει με τον Χριστό, γιατί ο Χριστός είναι θυσία. Ο άνθρωπος αποδώσει τον παράδεισο ή την κόλαση. Όποιος κάνει το καλό αγάλεται, διότι αμείβεται με θεϊκή παρηγοριά. Όποιος κάνει το κακό υποφέρει. Η δική μου ανάπαυση γεννιέται από την ανάπαυση του άλλου. Αν γέροντα κάποιος δεν έχει γευθεί την χαρά της θυσίας, πώς μπορεί να φτάσει στη θυσία? Αν έρθει στη θέση του άλλου, Όταν ήμουν στο στρατό, συχνά το πολυβολείο ήταν γεμάτο νερό. Στον ασύρματο οι μπαταρίες ήθελαν αλλαγή και ήταν πολύ δύσκολο γιατί ήταν φορτωμένη η γραμμή. Βρεχόμουν μέχρι τη μέση, η χλένη έσταζε. Προτιμούσα όμως να κάνω μόνος μου τη δουλειά για να μην ταλαιπωρηθούν οι άλλοι και χαιρόμουν που το έκανα. Ο διοικητής μου έλεγε: «Είμαι αναπαυμένος και ήσυχος όταν κάνεις εσύ τη δουλειά, αλλά σε λυπάμαι. Πες σε κάποιον άλλο να πάει». «Όχι, χαίρομαι κύριε διοικητά», του έλεγα. Στην διλοχεία ήταν ακόμη ένας ασυρματιστής, αλλά δεν τον άφηνα στις επιχειρήσεις να κουβαλήσει ούτε την μπαταρία ούτε τον ασύρματο, αν και ήταν βαριά, για να μην βρεθεί σε κίνδυνο. Με παρακαλούσε εκείνος: «Γιατί δεν μου τα δίνεις? Εσύ έχεις γυναίκα και παιδιά», του έλεγα. «Αν σκοτώσουν εσένα, θα δώσω λόγο στο Θεό». Έτσι ο Θεός μας φύλαξε και τους δύο. Δεν άφησε να σκοτωθεί ούτε εκείνος ούτε εγώ. Προτιμότερο είναι για έναν ευαίσθητο άνθρωπο να σκοτωθεί ο ίδιος μια φορά από αγάπη για να προστατέψει τον πλησίον του, παρά να μελήσει ή να δηλιάσει και ύστερα να σφάζεται συνέχεια από τη συνείδησή του σε όλη τη ζωή. Μια φορά στον ανταρτοπόλεμο, τότε με τις επιχειρήσεις, οι αντάρτες μας είχαν αποκλείσει έξω από ένα χωριό και οι στρατιώτες θα έριχναν κλήρο ποιος θα πάει στο χωριό για εφόδια. «Θα πάω εγώ», είπα. Αν πήγαινε κάποιος άπειρος ή απρόσεκτος, μπορεί και να σκοτωνόταν και θα με έπιπτε μετά η συνείδηση. Καλύτερα σκέφτηκα να σκοτωθώ εγώ παρά να σκοτωθεί ο άλλος και να με σκοτώνει η συνείδησή μου σε όλη μου τη ζωή. Πώς θα αντέξω μετά? Θα μου λέει η συνείδησή μου: «Μπορούσες να τον γλιτώσεις. Γιατί δεν τον γλίτωσες?» Νίστευα κιόλας και ήμουν νηστικός, τέλος πάντων. Οπότε μου λέει ο διοικητής: «Κι εγώ προτιμώ να πας εσύ που πιάνεις πουλιά στον αέρα, αλλά να τρως για να έχεις αντοχή». Πήρα το όπλο και ξεκίνησα. Οι αντάρτες με πέρασαν για δικό τους και με άφησαν να περάσω. Πήγα στο χωριό, ανέβηκα σε ένα διόροφο σπίτι. Μια γριά που ήταν εκεί μου έδωσε εφόδια και γύρισα πίσω στη διλοχεία. Την μεγαλύτερη χαρά την ένιωθα τον χειμώνα, εκεί μέσα στα χιόνια. Θυμάμαι, ξύπνησε ένα βράδυ. Οι άλλοι κοιμόταν. Το χιόνι είχε σκεπάσει τις σκηνές. Πάω, πιάνω τον ασύρματο και βγάζω το χιόνι από τις τρύπες του ασύρματου. Βλέπω δούλευε. Τρέχω στον διοικητή και του το λέω. Εκείνο το βράδυ 26 κρυοπαγημένους έβγαλα μέσα από το χιόνι με τον κασμά. Εγώ δεν έκανα τίποτα για τον Χριστό. Αν το 10% από όσα έκανα στον στρατό το έκανα για τον Χριστό, τώρα θα έκανα θαύματα. Γι' αυτό μετά στην καλογερική έλεγα: «Στον στρατό για την πατρίδα ταλαιπωρήθηκα τόσο, για τον Χριστό τι κάνω?» Δηλαδή, μπροστά στην ταλαιπωρία που πέρασα στο στρατό, στην καλογερική αισθανόμουν σαν να ήμουν βασιλόπουλο, άσχετα αν είχα ή δεν είχα παξιμάδι. Γιατί στις επιχειρήσεις, ξέρεις τι νηστεία κάναμε? Τρώγαμε σπιρωτό χιόνι. Οι άλλοι έτρεχαν, έβρισκαν και κάτι να φάνε. Εγώ με τον ασύρματο δεν μπορούσα να μετακινηθώ. Μια φορά 13 μέρες ήμασταν νηστικοί. Μόνο μια κουραμάνα και μισή ρέγγα μας είχαν μοιράσει. Νερό έπινε από τις πατημασιές των ζώων. και δεν ήταν και καθαρό βρόχινο, αλλά λασπωμένο. Είχα πιει μια πορτοκαλάδα μια φορά. Είχα σκάσει για νερό. Είδα μια πατημασιά ζώου γεμάτη κίτρινο νερό. Ήπια. Οπότε, μετά στην καλογερική, ακόμη και ζούδια να είχε το νερό, μου φαινόταν μεγάλη ευλογία. Έμοιαζε τουλάχιστον με νερό. Μια φορά, ένα απόγευμα, είχε κοπεί η έρπουσα γραμμή. Ήταν Δεκέμβρης μήνας του 1948. Το χιόνι πολύ. Στις 4 η ώρα το απόγευμα έρχεται διαταγή να πάμε στο χωριό 2 ώρες μακριά να φτιάξουμε την γραμμή και να γυρίσουμε πίσω. Εν τω μεταξύ δεν είχε ακόμη ούτε 2 ώρες μέρα. Οι στρατιώτες ήταν σκοτωμένοι στην κούραση και δεν είχαν κουράγιο να ξεκινήσουν. Και πού να βρεις την γραμμή με τόσο χιόνι? Δεν ξέρατε γέροντα τον δρόμο και πού ήταν η γραμμή? Περίπου τον δρόμο τον ήξερα, αλλά θα μας έπιανε και η νύχτα. Τέλος πάντων, μου έδωσαν μια ομάδα και ξεκινήσαμε. Στην αρχή ανοίξαμε μέσα στο στρατόπεδο με το φτιάρι τον δρόμο από το χιόνι και έτσι προχωρήσαμε λίγο για να αναπαύσουμε τον διοικητή. Μετά λέω, προχωράμε γιατί πρέπει και να γυρίσουμε. Πήγαινα μπροστά γιατί οι άλλοι ήταν όλο αντίδραση. «Η Ελλάδα ποτέ δεν πεθαίνει, αλλά πεθαίνουμε εμείς», μου έλεγαν. Συνέχεια αυτό. Προχωρούσα, βούλιαζα μέσα στο χιόνι, με τραβούσαν επάνω, ξαναβούλιαζα, με ξανατραβούσαν. Είχα και ένα ξύφος και το κάρφωνα κάτω για να κάνω γύρωση. Συνέχεια έπρεπε να ελέγχω. Έμπαινα μπροστά. «Προχωρήστε», τους έλεγα. «Από εδώ δεν περνούν ζώα για να κόψουν την γραμμή. Μόνο σε κανένα λάκκο που η γραμμή είναι εν αέριος, εκεί να ελέγξουμε». Τελικά φτάσαμε σε ένα χωριό που είχε πεζούλια και καθώς το χιόνι είχε στιβαχθεί από τον αέρα, δεν ξεχώριζε τίποτε. Όταν φτάσαμε στα πεζούλια, πέφτω μέσα στο χιόνι. Τρόμαξα να με βγάλουν οι άλλοι. Ύστερα, σιγά σιγά, από το ένα πεζούλι στο άλλο, κατεβήκαμε όλοι, μην τα ρωτάς πώς, αργά το βράδυ στο χωριό. Βρήκα σε κάτι λάκκους, σε 1-2 μέρη την γραμμή, κρεμασμένη. Την συνδέσαμε και μπορέσαμε να επικοινωνήσουμε με τον διοικητή. «Να γυρίσετε πίσω», μας λέει ο διοικητής. «Αλλά πώς να γυρίσουμε? Εκτός που ήταν νύχτα, πώς να ανεβούμε τα πεζούλια?» Κουτρουβάλα τα είχαμε κατεβεί. «Πού να βρεις δρόμο?» «Μα έτσι, στον ανήφορο, πώς να γυρίσουμε?» του λέω. «Στον κατήφορο, τέλος πάντων κατεβήκαμε». «Να γυρίσουμε αύριο το πρωί από την άλλη μεριά του χωριού, κάνοντας τον γύρο». «Τίποτε», λέει ο διοικητής, «απόψε». Ευτυχώς άκουσε ένας υπασπιστής τον διοικητή και τον παρακάλεσε να μας αφήσει να μείνουμε τη νύχτα στο χωριό και έτσι μείναμε. Σε ένα σπίτι μας έδωσαν 2-3 τσέριες και επειδή είχα μπουτιάσει όπως έμπαινα μπροστά και άνοιγα τα χιόνια, είχα γίνει τελείως μουσκεμα. Οι άλλοι με λυπήθηκαν γιατί κατά κάποιο τρόπο την πλήρωσα εγώ που τραβούσα μπροστά και με έβαλαν στη μέση για να ζεσταθώ. Τότε είχαμε φάει μόνο ένα κομμάτι κουραμάνα. Μεγαλύτερη χαρά δεν θυμάμαι να έχω νιώσει στη ζωή μου. Αναγκάστηκα να σας τα πω αυτά τα παραδείγματα για να καταλάβετε τι θα πει θυσία. Δεν σας τα είπα όλα αυτά για να με χειροκροτήσετε, αλλά για να καταλάβετε από πού βγαίνει πραγματική χαρά. Έπειτα, στο γραφείο διαβιβάσεων, ο ένας μου έλεγε ψέματα. Έρχεται ο πατέρας μου και πρέπει να πάω να τον δω. Σε παρακαλώ, κάθισε λίγο στη θέση μου. Ο άλλος ήρθε, η αδερφή μου, και δεν ήταν ούτε καν αδερφή του. Κάποιος άλλος, κάτι άλλο, και εγώ καθόμουν συνέχεια στην υπηρεσία για τον έναν και για τον άλλον και θυσιαζόμουν. Ύστερα σκούπιζα, καθάριζα, γιατί εκεί στη δημιουργία διαβιβάσεων απογορευόταν να μπαίνουν άλλοι. Ούτε αξιωματικός από άλλη υπηρεσία δεν μπορούσε να πάει μέσα, γιατί ήταν και καιρός πολέμου. Καθαρίστρια να πάρουμε δεν μπορούσαμε. Έπαιρνα λοιπόν την σκούπα και καθάριζα όλους τους χώρους. Εκεί έμαθα να σκουπίζω. Εδώ είναι μια υπηρεσία, έλεγα, και κατά κάποιο τρόπο ιερός χώρος. Δεν κάνει να είναι ακατάστατα. Ούτε υποχρέωση είχα να σκουπίσω, ούτε ήξερα από σκούπισμα. Μήπως είχα πιάσει ποτέ σκούπα στο σπίτι μου? Και να ήθελα να πιάσω σκούπα, θα με σκότωνε στο ξύλο με την σκούπα η αδερφή μου. Καθαρίστρια με έλεγαν οι άλλοι, αιώνιο θύμα με έλεγαν. Δεν τα λάβανα υπόψη μου, και ούτε για να ακούσω το ευχαριστώ το έκανα, αλλά το έκανα από μέσα μου, γιατί το ένιωθα ως ανάγκη και το χαιρόμουν. Δεν σας περνούσε, γέροντα, καθόλου αριστερός λογισμός? Δεν λέγατε λόγου χάρη? Ο άλλος γυρίζει, δεν πάει να δει την αδελφή του? Όχι, δεν μου περνούσε λογισμός. Από τη στιγμή που μου έλεγε ο άλλος, σε παρακαλώ, μπορείς να καθίσεις λίγο, τελείωσε. Άλλος μου ζητούσε χρήματα και μου έλεγε δήθεν ότι τα ήθελε για τα παιδιά του, και αυτός όχι μόνο δεν έστελνε στα παιδιά του, αλλά ζητούσε και από την γυναίκα του χρήματα να ξοδεύει για τον εαυτό του. Κατάλαβες, ούτε το έκανα για να μου πουν μπράβο. Το αισθανόμουν ως ανάγκη. Επειδή δεν έβγαινα έξω, το είχαν εκμεταλλευτεί οι άλλοι και μου άφηναν όλη την δουλειά. Έβγαζα όλη την δουλειά της δημιουργίας. Ένα σωρό σήματα διαβιβάσεων. Να βροντάνε συνέχεια οι θηρίδες. Είχα γίνει ερείπιο. Ένα διάστημα είχα συνέχεια 39,5 πυρετό και δεν έλεγα σε κανέναν τίποτε. Έπειτα έπεσα πτώμα από την υπερκόπωση. Λιποθύμησα και με πέταξαν σε ένα φορείο. «Άντε, Βενέδικτε», άκουσα να λένε, «θα σε πάμε με το φορείο για γενική επισκευή, εκεί που φτιάχνουν τα χαλασμένα αυτοκίνητα». Και με πήγαν σε ένα νοσοκομείο. Και εκεί, εγκαταλελειμμένος, ποιος να μου δώσει σημασία? Όλοι κοιτούσαν τους τραυματισμένους, αλλά ένιωθα χαρά, την χαρά αυτή που βγαίνει από την θυσία. Γιατί από την ανάπαυση του άλλου γεννιέται η ανάπαυση δική μου. Όσο ξεχνάμε τον εαυτό μας, τόσο μας θυμάται ο Θεός. Όποιος έχει θυσία και πίστη στον Θεό, δεν υπολογίζει τον εαυτό του. Ο άνθρωπος, όταν δεν καλλιεργήσει το πνεύμα της θυσίας, σκέφτεται μόνο τον εαυτό του και θέλει όλοι να θυσιάζονται γι' αυτόν. Αλλά όποιος σκέφτεται μόνο τον εαυτό του, αυτός απομονώνεται και από τους ανθρώπους, απομονώνεται και από τον Θεό. Διπλή απομόνωση. Οπότε δεν δέχεται θεία χάρη. Αυτός είναι άχρηστος άνθρωπος. Και να δείτε αυτόν που σκέφτεται συνέχεια τον εαυτό του, τις δυσκολίες του κτλ. Και ανθρωπίνος κανείς δεν θα του συμπαρασταθεί σε μια ανάγκη. Καλά, θεϊκή συμπαράσταση δεν θα έχει, αλλά δεν θα έχει και ανθρώπινη. Μετά θα προσπαθεί από εδώ, από εκεί να βοηθηθεί. Θα βασανίζεται δηλαδή για να βοηθηθεί από ανθρώπους, αλλά βοήθεια δεν θα βρίσκει. Αντίθετα, όποιος δεν σκέφτεται τον εαυτό του, αλλά σκέφτεται συνέχεια τους άλλους, με την καλή έννοια, αυτόν τον σκέφτεται συνέχεια ο Θεός, και μετά τον σκέφτονται και οι άλλοι. Όσο ξεχνάει τον εαυτό του, τόσο τον θυμάται ο Θεός. Να, μια ψυχή φιλότιμη μέσα σε ένα κοινόβιο θυσιάζεται, δίνεται κτλ. Αυτό νομίζετε δεν έχει πέσει στην αντίληψη των άλλων? Μπορεί να μην την σκεφτούν οι άλλοι αυτήν την ψυχή που δίνεται ολόκληρη και δεν σκέφτεται τον εαυτό της? Μπορεί να μην την σκεφτεί ο Θεός? Μεγάλη υπόθεση. Εδώ βλέπει κανείς την ευλογία του Θεού. Πώς εργάζεται ο Θεός? Στις δυσκολίες δίνει εξετάσεις ο άνθρωπος.

έχει μάθει να σκέφτεται μόνο τον εαυτό του, σε μια δυσκολία πάλι τον εαυτό του θα σκέφτεται, και ο Θεός δεν θα τον σκέφτεται αυτόν τον άνθρωπο. Όταν από τώρα δεν σκέφτεται κανείς τον εαυτό του, αλλά σκέφτεται τους άλλους και στον κίνδυνο τους άλλους θα σκεφτεί, τότε ξεκαθαρίζουν ποιοι έχουν πραγματικά θυσία και ποιοι είναι φύλαφτοι. Αν δεν αρχίσει κανείς να κάνει από τώρα καμιά θυσία, να θυσιάσει μια επιθυμία, πώς να φτάσει να θυσιάσει τη ζωή του σε μια δύσκολη στιγμή, αν τώρα σκέφτεται τον κόπο και κοιτάει να μην κοπιάσει λίγο παραπάνω από έναν άλλον σε μια δουλειά? Πώς θα φτάσει στην κατάσταση να τρέχει να σκοτωθεί αυτός για να μην σκοτωθεί ο άλλος? Αν τώρα για μικρά πράγματα σκέφτεται τον εαυτό του, τότε που θα κινδυνεύει η ζωή του, πώς θα σκεφτεί τον άλλον? Τότε θα είναι πιο δύσκολα. Αν έρθουν δύσκολα χρόνια και έχει λόγου χάρη ο διπλανός του πυρετό και τον δει να πέσει στο δρόμο, θα τον αφήσει και θα φύγει. Θα πει, να πάω να ξαπλώσω, μην πέσω κι εγώ. Στον πόλεμο παλεύει η ζωή δική σου με τη ζωή του άλλου. Λεβεντιά είναι να τρέχει ο ένας να γλιτώσει τον άλλον. Όταν δεν υπάρχει θυσία, ο καθένας πάει να γλιτώσει τον εαυτό του και είναι παρατηρημένο. Όποιος πάει στον πόλεμο να ξεφύγει, τον βρίσκει εκεί η οβίδα. Πάει δίθεν να γλιτώσει και σπάζει τα μούτρα του. Γι' αυτό να μην κοιτάζει κανείς να ξεφύγει, και ιδίως όταν αυτό είναι εις βάρος των άλλων. Θυμάμαι ένα περιστατικό από τον Αλβανικό πόλεμο. Ένας στρατιώτης είχε μια πλάκα για να προστατεύει το κεφάλι του. Εν τω μεταξύ χρειάστηκε να πάει λίγο πιο πέρα και την ακούμπησε κάτω. Πάει αμέσως ο διπλανός του και την παίρνει. Σου λέει, ευκαιρία είναι να την πάρω εγώ τώρα. Την ίδια στιγμή, τάκ, πέφτει ο όλμος επάνω του. Τον διέλυσε. Αυτός έβλεπε τα πυρά που έπεφταν και πήρε την πλάκα για να γλιτώσει. Δεν υπολόγισε τον άλλον που θα γύρισε πάλι. Σκέφτηκε μόνο τον εαυτό του και δικαιολόγησε κάπως και την πράξη του. Αφού πήγε λίγο πιο πέρα ο άλλος, μπορώ να την πάρω την πλάκα. Ναι, έφυγε, αλλά η πλάκα ήταν δική του. Ένας άλλος, όσο συνεχιζόταν ο πόλεμος, προσπαθούσε να γλιτώσει. Κανέναν δεν υπολόγιζε. Οι άλλοι βοηθούσαν. Αυτός καθόταν στο σπίτι του. Κοίταζε μέχρι την τελευταία ώρα που δυσκόλεψαν τα πράγματα να ξεφύγει. Αργότερα, όταν είχαν έρθει οι Άγγλοι, πήγε στο στρατόπεδο, παρουσιάστηκε στον Ζέρβα και επειδή είχε και αμερικανική υπηκότητα, βρήκε ευκαιρία και έφυγε και την Αμερική. Μόλις όμως έφτασε εκεί, πέθανε. Η γυναίκα του, η καημένη, έλεγε, πήγε να ξεφύγει από τον Θεό. Αυτός πέθανε, ενώ άλλοι που πήγαν και στον πόλεμο έζησαν. Όσοι πεθαίνουν παλικαρίσια δεν πεθαίνουν. Θυμάμαι στον στρατό το σύνολο είχε έναν κοινό σκοπό. Προσπαθούσα εγώ, αλλά η θυσία υπήρχε και στους άλλους, άσχετα αν πίστευαν ή όχι στην άλλη ζωή. Γιατί να σκοτωθεί ο άλλος? Είναι οικογενειάρχης, έλεγαν, και πήγαιναν αυτοί σε μια επικίνδυνη επιχείρηση. Η θυσία που έκαναν αυτοί είχε μεγαλύτερη αξία από την θυσία που έκανε ένας πιστός. Ο πιστός πίστευε στην Θεία Δικαιοσύνη, στην Θεία Ανταπόδοση, ενώ αυτοί δεν γνώριζαν ότι δεν πάει χαμένη η θυσία που έκαναν και ότι θα έχουν να λάβουν για αυτήν στην άλλη ζωή. Στην κατοχή, τότε με τον Δαβάκη, οι Ίταλοι είχαν κάνει συλλήψεις νέων αξιωματικών, τους έβαλαν σε ένα καράβι και τους βούλιαξαν. Ύστερα, τους πρώτους που έπιασαν, τους βασάνισαν για να μαρτυρήσουν ποιοι έχουν όπλα. Εκεί να δείτε, κοσμικοί άνθρωποι, τι θυσία έκαναν.

Μαχόνιτσα, κοντά στο σπίτι μας, εκεί που έχτισαν τώρα τον ναό του Αγίου Κοσμάτου Ατολού, πρώτα ήταν τζαμί. Τους έκλειναν μέσα στο τζαμί και τους έδερναν όλη τη νύχτα με βούρδουλα που είχε πάνω κολτσίδες, όλο αγκάθια ή με καλώδια γδαρμένα. Έβγαιναν έξω τα σύρματα, έδαιναν και στην άκρη μολύβια και με αυτά τους χτυπούσαν. Και αυτό το ατσαλένιο σύρμα πήγαινε και έγδερνε το δέρμα. Για να μην ακούγονται οι φωνές, τραγουδούσαν ή έβαζαν μουσική. Από εδώ βγήκε το ξύλο μεταμουσικής. Τους κρεμούσαν και ανάποδα και έβγαζαν η καημένη αίμα από το στόμα, αλλά δεν μιλούσαν γιατί σκέφτονταν. Αν μαρτυρήσουμε εμείς, ήξεραν ποιοι είχαν του φέκια, ύστερα θα χτυπούν τον καθένα για να μαρτυρήσει. Γι' αυτό οι πρώτοι είπαν, ας πεθάνουμε εμείς για να τους αποδείξουμε ότι δεν έχουν οι άλλοι του φέκια. Και ήταν μερικοί που για μια οκά ή για πέντε οκάδες αλεύρι έλεγαν ότι ο τάδε, παραδείγματος χάρη, έχει δύο τουφέκια. Πεινούσε ο κόσμος και πρόδιδαν τους άλλους. Οπότε και μερικοί Ιταλοί από ένα τάγμα που ήταν νόθα παιδιά και ήταν βάρβαροι με όλα τα κόμπλεξ που είχαν, έβγαζαν το άχτι τους. Έπαιρναν τα μικρά παιδιά, τα έβαζαν τα καημένα γυμνά πάνω στη μασίνα που έκαιγε και τα πατούσαν να καούν. Τα έκαιγαν για να μαρτυρήσουν οι γονείς που έχουν τον τουφέκι. «Δεν έχω, δεν έχω», έλεγαν οι μεγάλοι, και εκείνοι έκαιγαν τα παιδάκια. Θέλω να πω, εκείνοι προτιμούσαν να πεθάνουν, αν και ήταν κοσμικοί άνθρωποι, για να μην φάνε και οι άλλοι ξύλο ή για να μην τους σκοτώσουν. Με αυτόν τον τρόπο έσωσαν πολύ κόσμο. Έτσι, από μερικά παλικάρια κρατήθηκε το έθνος. Όσοι πεθαίνουν παλικαρίσια, δεν πεθαίνουν. Αν δεν υπάρχει ηρωισμός, δεν γίνεται τίποτε. Και να ξέρετε, ο πιστός είναι και γενναίος. Ο Μακρυγιάννης, ο καημένος, τι τράβηξε και σε τι χρόνια. «Κάπνισαν τα μάτια μου», λέει κάπου γέροντα. Ναι, κάπνισαν τα μάτια του. Από την ένταση και από την αγωνία που είχε, ήταν σαν να έβγαζαν υδρατμού στα μάτια του. Βρέθηκε σε εκείνη την κατάσταση και από πόνο και αγάπη θυσιαζόταν συνέχεια. Δεν σκέφτηκε, δεν υπολόγισε ποτέ τον εαυτό του. Δεν φοβήθηκε μη τον σκοτώσουν όταν αγωνιζόταν για την πατρίδα. Ο Μακρυγιάννης ζούσε πνευματικές καταστάσεις. Αν γινόταν καλόγερος, πιστεύω ότι από τον Άγιο Αντώνιο δεν θα είχε μεγάλη διαφορά. 3.000 μετάνοιες έκανε και είχε και τραύματα και πληγές. Άνοιγαν οι πληγές του, έβγαιναν τα έντερά του όταν έκανε μετάνοιες και τα έβαζε μέσα. 3 δικές μου μετάνοιες κάνουν μία δική του. Έβρεχε το πάτωμα με τα δάκρυά του. Εμείς, αν ήμασταν στη θέση του, θα πηγαίναμε στο νοσοκομείο να μας υπηρετούν, θα μας κρίνουν οι κοσμικοί. Όποιος δεν υπολογίζει τον εαυτό του, δέχεται θεϊκή δύναμη. Γέροντα, κινδυνεύσατε καμιά φορά στον πόλεμο? Ω, μια και δυο. Τα σκέφτομαι τώρα, πώς βοηθούσε ο Θεός και συγκλονίζομαι. Τότε δεν τα σκεφτόμουν. Ειδικά τον θάνατο δεν τον σκεφτόμουν καθόλου. Όταν είσαι αποφασισμένος για τον θάνατο, δεν φοβάσαι τίποτε. Η απόφαση για τον θάνατο ισοδυναμεί με 1.000 φύλακες. Ο θάνατος είναι ασφάλεια. Στον πόλεμο οι ιεροί λόχοι έχουν την νεκροκεφαλή. Είναι αποφασισμένοι να πεθάνουν. Όποιος δεν υπολογίζει τον εαυτό του για το καλό του άλλου ή για το κοινό καλό, δέχεται μέσα του θεϊκή δύναμη. Και να δείτε, αν κινηθεί κανείς με θυσία, ο Θεός τον σκεπάζει. Θυμάμαι μια φορά είχαμε οχυρωθεί πίσω από έναν βράχο.
Εγώ είχα σκάψει ένα λακάκι και είχα κρυφτεί λίγο. Έρχεται ο ένας και μου λέει, να μπω κι εγώ. Έρχεται ο άλλος, μου λέει, να μπω κι εγώ. Τους άφησα να μπουν, αφού μου το ζητούσαν και έμεινα εγώ έξω. Το βράδυ, όταν έπεφταν τα πολλά βλήματα, με παίρνει ένα βλήμα ξυστά στο κεφάλι. Φορούσα κουκούλα, δεν φορούσα κράνος. Παιδιά, φωνάζω, με χτύπησε βλήμα. Πιάνω με το χέρι μου το κεφάλι, δεν βλέπω αίματα. Το ξαναπιάνω, τίποτε. Το βλήμα είχε περάσει ξυστά από το κεφάλι μου και είχε κουρέψει μόνον από μπρος προς τα πίσω τα μαλλιά μου και είχε σχηματιστεί μια λωρίδα 6 πόντους φάρδους χωρίς μαλλιά. Εσείς δεν περάσατε δύσκολα χρόνια, κατοχές, δεν είδατε πόλεμο, εχθρούς και τα λοιπά. Εύχομαι να μην δείτε και ούτε καταλαβαίνετε από αυτά. Τα χρόνια όμως αυτά είναι σαν μια χύτρα που βράζει και σφυρίζει. Θέλει μια σκληραγωγία, μια παλικαριά και έναν ανδρισμό. Αν τυχόν γίνει κάτι, κοιτάξτε, μην βρεθείτε τελείως απροετοίμαστες. Να ετοιμαστείτε από τώρα για να μπορέσετε να αντιμετωπίσετε μια δυσκολία. Και ο Χριστός τι είπε? Γίνεστε έτοιμοι, δεν είπε? Σήμερα που ζούμε σε τέτοια δύσκολα χρόνια, για έναν λόγο παραπάνω, 3 φορές πρέπει να είστε έτοιμοι. Δεν είναι μόνο ο ευνίδιος θάνατος που μπορεί να αντιμετωπίσουμε, είναι και άλλοι κίνδυνοι. Να φύγει λοιπόν το βόλεμα του εαυτού μας, να δουλεύει το φιλότιμο, να υπάρχει το πνεύμα της θυσίας. Τώρα βλέπω σαν να είναι κάτι που πάει να γίνει και συνέχεια να βάλετε, όλο αναβολές μικρές. Ποιος τις κάνει? Ο Θεός πρόχνει. Άντε, ακόμη 1 μήνα, 2 μήνες, υπόθεση, έτσι πάει. Αλλά επειδή δεν ξέρουμε τι μας περιμένει, όσο μπορείτε να καλλιεργήσετε την αγάπη. Αυτό είναι το κυριότερο απ' όλα. Να έχετε μεταξύ σας αγάπη αληθινή, αδελφική, όχι ψεύτικη. Πάντα, όταν υπάρχει το καλό ενδιαφέρον, ο πόνος, η αγάπη, ενεργεί κανείς σωστά. Η καλοσύνη, η αγάπη, είναι δύναμη. Όσο μπορείτε, να έχετε χεμήθεια και να μην ξανοίγεστε. Ο ένας θα το πει στον άλλον και ο άλλος στον άλλον. Και τι βγήκε? Μπορεί ακόμη και από μια χαζομάρα να κάνετε κακό και να χτυπήσετε μετά το κεφάλι σας στον τοίχο. Να βλέπατε στο στρατό εχεμήθεια. Πρώτη δουλειά, αν κινδύνευες να σε πιάσουν, ήταν να καταστρέψεις τα διακριτικά στοιχεία. Έκοβες τα στοιχεία κομματάκια για να τα καταπιείς. Μια φορά που βρέθηκα σε δυσκολία, τα κατάπια. Γιατί αν τα έπαιρναν οι αντάρτες, μάθαιναν ότι στο τάδε μέρος υπάρχει στρατός, είχε ανάγκη από τροφές και τα λοιπά, έστελναν αυτή σήμα στο κέντρο. Οπότε έρχονταν η αεροπορία και έριχνε σε αυτούς τρόφιμα και βομβάρδιζε το στρατό. Κατάλαβες? Παρουσιαζόταν αυτή για στρατός. Αν σε έπιαναν και ήσουν ασυρματιστής, σου έβγαζαν τα νύχια με την τανάλια για να μαρτυρήσεις τα διακριτικά. Και προτιμούσες να σου βγάλουν τα νύχια παρά να προδώσεις. Του άλλου του έκαψαν τις μασχάλες για να παραδώσει επιστολή και δεν ομολόγησε. Έμεινε παράλυτος. Δεν ομολόγησε, γι' αυτό και έγινε ομολογητής. Οι γυναίκες μετέφεραν μέσα στα σαμάρια έγγραφα αποφασισμένες να πεθάνουν. Ο θάνατος στον πόλεμο πολύ εξηλαιώνει, γιατί θυσιάζεται κανείς για να προστατέψει τους άλλους. Εκείνοι που θυσιάζουν τη ζωή τους από καθαρή αγάπη για να προστατέψουν τους συνανθρώπους τους, μιμούνται τον Χριστό. Αυτοί είναι οι μεγαλύτεροι ήρωες, διότι τους τρέμει ακόμη και ο θάνατος, επειδή αψηφούν τον θάνατο από αγάπη.
και έτσι κερδίζουν την αθανασία, παίρνοντας το κλειδί της αιωνιότητος κάτω από την πλάκα του τάφου και προχωρούν ελαφρά στην αιώνια μακαριότητα. Όλη η ζωή του μοναχού είναι μία θυσία. Τον μοναχό τον βοηθάει φυσιολογικά όλη η ζωή του να έχει την αγάπη, την θυσία. Ξεκίνησε να πεθάνει για τον Χριστό. Ξεκίνησε δηλαδή για την θυσία. Δεν έχει και υποχρεώσεις. Γι' αυτό επιβάλλεται ο μοναχός να καλλιεργεί το πνεύμα της θυσίας. Ο λαϊκός δεν ξεκίνησε να πεθάνει για τον Χριστό. Ύστερα έχει και υποχρεώσεις. Σκέφτεται την οικογένειά του, τα παιδιά του. Γι' αυτό έχει ελαφρυντικά και δικαιολογείται. Παραδείγματος χάρη, σε έναν πόλεμο, ένας που έχει οικογένεια πάει να αποφύγει τον κίνδυνο για να μην μείνουν τα παιδιά του στο δρόμο. Δεν υπολογίζει ότι αν αποφύγει εκείνος, ίσως σκοτωθεί κάποιος άλλος που έχει και εκείνος παιδιά. Τέλος πάντων, εκεί υπάρχει τουλάχιστον ένα ενδιαφέρον για την οικογένειά του. Σου λέει, τα παιδιά μου να μην μείνουν στο δρόμο. Μπορεί να μην πιστεύει κιόλας στην άλλη ζωή και πάει να γλιτώσει αυτή την ζωή. Δηλαδή γέροντα, ο μοναχός πρέπει να θυσιάζει συνέχεια τον εαυτό του. Κοίταξε, δεν είπαμε ότι όλη η ζωή του μοναχού είναι μια θυσία. Τι κάνουμε αλλιώς? Αν χωλαίνει σε αυτό το θέμα μοναχός, τότε δεν είναι μοναχός. Μετά, τι πνευματικά να πεις? Δεν χωράνε τα πνευματικά όταν δεν υπάρχει θυσία. Όσα πνευματικά και αν κάνει, από εκεί και πέρα ο μοναχός τίποτα δεν είναι. Στο Άγιον Όρος αυτά τα πνευματικά τα λένε κουκουσκιάχτικα. Δηλαδή δεν μπορεί να διώξει δαιμόνια ο καλόγερος που κάνει τέτοια πνευματικά. Τα κοράκια διώχνει. Όταν ο άνθρωπος παίρνει στα ζεστά τον αγώνα που έχει να κάνει σε αυτή τη ζωή, υπάρχει και η θεία φλόγα μέσα του. Άμα λείπει αυτή η θεία φλόγα, είναι άχρηστος. Αυτή είναι που του δίνει χαρά, του δίνει παλικαριά, του δίνει φιλότιμο. Είναι αυτό που είπε ο Κύριος, πυρ ήλθον βαλήν. Όταν υπάρχει αυτό το θείο πυρ, τότε και η ψαλμωδία και η προσευχή του, είτε για τον εαυτό του είτε για τους άλλους, έχει αποτελέσματα. Ιδίως η γυναικεία καρδιά όταν εξαγνιστεί έχει μεγάλη δύναμη και στην προσευχή πολύ προχωράει, ραντάρ γίνεται. Όποιος δεν έχει φιλότιμο, θυσία, θα έχει ή κοσμική χαρά ή κοσμική στενοχώρια. Αγαλίαση πνευματική δεν μπορεί να νιώσει. Γι' αυτό λέω να καλλιεργήσετε την θυσία, την αδελφοσύνη, να αποκτήσει κάθε μία κατάσταση πνευματική για να μπορεί να τα βγάλει πέρα μόνη της σε μια δύσκολη περίσταση. Αν δεν έχει κανείς πνευματική κατάσταση, δηλιάζει επειδή αγαπάει τον εαυτό του. Μπορεί και τον Χριστό να αρνηθεί να τον προδώσει. Πρέπει να είστε αποφασισμένες να πεθάνετε. Εδώ κοσμικοί άνθρωποι θυσιάζονται που ούτε και στον παράδεισο πιστεύουν. Εμείς πιστεύουμε ότι τίποτε δεν πάει χαμένο και η θυσία μας έχει νόημα. Οι κοσμικοί να έχουν άγνοια από όλα και να θυσιάζονται, να κινδυνεύουν για να προφυλάξουν τον άλλο, και οι μοναχοί να μην θυσιάζονται. Εμείς ξεκινάμε για την αγάπη του Χριστού να πεθάνουμε. Υποχρεώσεις δεν έχουμε. Αν δεν έχουμε και θυσία, τότε τι κάνουμε? Θα μας γελάνε και τα μυρμήγκια μετά. Είδες μυρμήγκια να κοροϊδεύουν τους ανθρώπους? Κοροϊδεύουν τους τεμπέληδες. Γέροντα, ενδέχεται να έχω προθυμία να εξυπηρετώ και να μην έχω αγνά ελαττήρια? Αυτό φαίνεται. Όταν δεν είναι αγνά τα ελαττήρια, η ψυχή δεν βρίσκει ανάπαυση. Οπότε
Το καταλαβαίνει και προσπαθεί να τα εξαγνίσει. Μου έκανε εντύπωση μια ψυχή που ήρθε αυτές τις μέρες. Όταν μαθαίνει ότι κάποιος είναι άρρωστος και υποφέρει, δεν μπορεί να κοιμηθεί. Πονάει και κλαίει και ζει μέσα στον κόσμο. Το είπε σε κάποιον και της είπε: «Μπορεί να είναι του πειρασμού. Γίνεται να είναι αυτό του πειρασμού?» Μόνο όταν το κάνει κανείς επιδεικτικά μπορεί να τον ξεγελάει ο πειρασμός και να ζει μια λανθασμένη κατάσταση. Να βγάζετε τον εαυτό σας από τις ενεργείες σας. Ο άνθρωπος όταν βγαίνει από τον εαυτό του βγαίνει από την γη. Κινείται σε άλλη ατμόσφαιρα. Όσο παραμένει στον εαυτό του δεν μπορεί να γίνει ουράνιος άνθρωπος. Δεν γίνεται πνευματική ζωή χωρίς θυσία. Να θυμάστε και λίγο ότι υπάρχει θάνατος. Μια που θα πεθάνουμε, να μην προσέχουμε και τόσο πολύ τον εαυτό μας. Όχι να μην προσέχουμε και να παθαίνουμε ζημιές, αλλά όχι να προσκυνούμε και την ανάπαυση. Ούτε λέω να ρίχνει κανείς τον εαυτό του στους κινδύνους, αλλά να έχει λίγο ηρωισμό, βρε παιδάκι μου. Οι ήρωες με τι παλικαριά αντιμετώπιζαν στον αγώνα τον θάνατο. Μου έλεγε ένας μοναχός που ήταν μαζί με τον Κονδύλι. Ο Κονδύλις ήταν πατριώτης, ήρωας. Όταν οι Έλληνες με τον πόλεμο στην Μικρά Ασία είχαν κάνει αποβίβαση κοντά στην πόλη, ο Κονδύλις μέσα στο καράβι, μόλις είδε από μακριά την πόλη, έκανε σαν τρελός. «Βρε παιδιά, θα πεθάνουμε που θα πεθάνουμε», φώναζε. «Τι σήμερα, τι αύριο. Να πεθάνουμε παλικαρίσια, βρε παιδιά. Ας πεθάνουμε ήρωες για την πατρίδα». Δεν είχε υπομονή ούτε να προσεγγίσουν στην ξηρά. Από την αγωνία, από την λαχτάρα που είχε, δεν είδε ότι το καράβι δεν είχε ακουμπήσει ακόμη στην ξηρά. Πήδηξε και έπεσε μέσα στη θάλασσα. Τόσο πολύ. Δεν ήξερε και κολύμπι, έτρεξαν τον έβγαλαν. «Γέροντα, μας είπατε να προσπαθήσουμε για να μην είναι ο εαυτός μας σε κάθε ενέργεια. Πώς θα γίνει αυτό?» «Εσείς όλα έτοιμα τα θέλετε. Τι θα πει βγάζω τον εαυτό μου? Πότε βγάζω τον εαυτό μου? Πώς θα βγάλουμε τον εαυτό μας από την αγάπη μας? Πώς θα λαμπικάρουμε την αγάπη μας? Όσο δεν υπολογίζω τον εαυτό μου, τόσο βγάζω τον εαυτό μου. Και όταν κόβουμε το θέλημα, την αδυναμία, την ανάπαυσή μας, και τότε βγάζουμε τον εαυτό μας. Και με την υπακοή και με την σιωπή, πολλά εξαφανίζονται από τον εαυτό μας. Και όταν δεν έχει ιδιοτέλεια η αγάπη μας, πάλι βγάζουμε τον εαυτό μας. Αλλά πρέπει να έχει και θυσία η αγάπη μας. Το καταλαβαίνετε αυτό? Μπορεί να θέλει παραδείγματος χάρη μια ψυχή να πάει στην γερόντισσα και βλέπει μια άλλη αδελφή που θέλει να πάει και εκείνη. Αν αμέσως παραχωρήσει τη σειρά της και ας ξέρει ότι η άλλη δεν έχει θέματα, τότε έχει την υπακοή, την θυσία κτλ. Και όταν με όλη την καρδιά της παραχωρήσει την θέση της και δεν μιλήσει με τη γερόντισσα, σε αυτήν θα μιλήσει ο ίδιος ο Χριστός. Να το αισθανθεί όμως ως ανάγκη, να το λέει η καρδιά της, όχι να το κάνει επειδή απλώς το λένε οι Άγιοι Πατέρες. Έτσι λαμβάνει διπλή τη χάρη του Θεού. Τότε η μία βοηθιέται πνευματικά ανθρωπίνως, ενώ η άλλη βοηθιέται θεϊκά απευθείας από τον Χριστό. Παρατηρήστε και κοσμικούς που παρουσιάζουν τέτοια θυσία που δεν την έχουν ούτε μοναχοί. Στον κόσμο μου κάνει εντύπωση, παρόλο που οι άνθρωποι μπορεί να μην πιστεύουν, να έχουν τις αδυναμίες τους, τα πάθη τους, πώς θα οικονόμησε ο Θεός να έχουν μαλακή καρδιά, βλέπουν κάποιον που έχει ανάγκη και ας είναι άγνωστος και πάνε να του προσφέρουν βοήθεια. Πολλοί που δεν πιστεύουν ούτε και στον παράδεισο, αν δουν έναν κίνδυνο τρέχουν να προλάβουν, να μην γίνει κακό,
να σκοτωθούν αυτοί για να σωθούν άλλοι, να δώσουν περιουσίες κτλ. Πριν από χρόνια, σε μια βιοτεχνία, κινδύνεψε να τυλιχθεί ένας εργάτης σε ένα μηχάνημα και ενώ ήταν τόσοι άντρες, έτρεξε μια γυναίκα να τον γλιτώσει. Οι άντρες που είχαν και παλικαριά κοιτούσαν. Τον γλίτωσε τελικά, αλλά τυλίχθηκε εκείνη με τα φορέματά της και σκοτώθηκε. Μάρτυρας, μεγάλη υπόθεση. Τέτοιοι άνθρωποι δεν σκέφτονται τον εαυτό τους, τον πετάνε έξω. Και όταν τον πετάνε έξω, τότε πετιέται μέσα τους ο Χριστός. Λόγοι γέροντος Παϊσίου Αγιορείτου. Μία παραγωγή του ραδιοφωνικού σταθμού Άγια Μετέωρα.

Ελέησον ημάς ο Θεός ο Παντοκράτορ, ελέησον ημάς ο Θεός ο Σωτηριμών, ελέησον ημάς ο Θεός. Κατά το μέγα έλεός σου και εξ απόστειλον εφημάς και επί τα προκείμενα Άγια δώρα ταύτα το Πνεύμα σου το Πανάγιον, το Κύριον και Ζωοποιών, το σύνθρονον σοι το Θεό και Πατρί και το μονογενή σου Υιό και συμβασιλεύον το ομοούσιον τε και συναίδιον το λαλίσαν εν νόμο και προφήτες και τη Καινή σου Διαθήκη το καταβάν εν είδη περιστεράς επί των Κύριων ημών Ιησούν Χριστών εν το Ιορδάνη ποταμό και μείναν επ' αυτών το καταβάν επί τους Αγίους ο Αποστόλους εν είδη πυρήνων γλωσσών εν το υπερό της Αγίας και εν δόξους Υιών εν τη ημέρα της Αγίας Πεντηκοστής. Αυτό το Πνεύμα σου το Πανάγιον κατάπεμψον Δέσποτα εφημάς και επί τα προκείμενα Άγια δώρα ταύτα ή να επιφυτίσαν τη Αγία και αγαθή και εν δόξω αυτού παρουσία αγιάσει και ποιήσει των μενάρτων τούτων σώμα Άγιον Χριστού. Ελέησον.

Τρία προβλήματα με έξι λύσεις. Τρίτο πρόβλημα. Ένας ιδιοκτήτης αλυσίδας ξενοδοχείων πολυτελείας ταξίδεψε στις Ινδίες σε μια πόλη που την είχε επισκεφτεί 2 χρόνια πριν και επίσης κατέληξε στο ίδιο ξενοδοχείο που ήταν κατώτερης κατηγορίας από τα δικά του. Η υπάλληλος υποδοχής τον καλωσόρισε χαμογελαστή λέγοντας: «Καλώς ήρθατε και πάλι, κύριε. Τιμή και ευχαρίστησή μας να σας ξαναδούμε στο ξενοδοχείο μας». Τρομερά εντυπωσιασμένος από την υποδοχή, αλλά και το ότι η υπάλληλος τον θυμήθηκε μετά από 2 χρόνια, σκέφτηκε πως αυτός θα ήταν πολύ καλός τρόπος προβολής για τα ξενοδοχεία του. Μόλις επέστρεψε, έβαλε τους υπαλλήλους του να δουλεύουν για να πραγματοποιήσουν την επιθυμία του. Λύση πρώτη. Με ένα κόστος 2,5 εκατομμύρια δολάρια, κατέβασαν τα καλύτερα προγράμματα αναγνώρισης φυσιογνωμίας, χρονολογίας, ειδικές κάμερες, θμήσεως χρόνου σε δευτερόλεπτα, υπολογισμού ικανότητας υπαλλήλων κτλ. Κτλ. Λύση δεύτερη. Ο μεγαλοξενοδόχος ταξίδεψε στο εν λόγω ξενοδοχείο και πρόσφερε ένα πολύ σεβαστό ποσό στην υπάλληλο για να του πει τι τεχνολογία χρησιμοποιούσαν. Η υπάλληλος αρνήθηκε ευγενικά τη δωροδοκία και του είπε: «Κοιτάξτε, κύριε, έχουμε κάνει μία συμφωνία με τους ταξιτζίδες να ερωτούν τους πελάτες που μας φέρνουν αν έχουν ξαναέρθει στο ξενοδοχείο μας και σε καταφατική περίπτωση, όταν ο ταξιτζής φέρνει εδώ τις βαλίτσες, μας κάνει ένα σινιάλο και κερδίζει 1 δολάριο». Τι σημαίνουν αυτά τα προβλήματα με τις λύσεις τους? Μην περιπλέκεις τα πράγματα. Φαντάσου τις απλούστερες λύσεις. Μάθε να συγκεντρώνεσαι στις λύσεις και όχι στα προβλήματα.

0: Αγαπητοί μας ακροατές, χαίρετε. Με τη βοήθεια του Θεού είμαστε και πάλι κοντά για έναν περίπατο σε κάποιο ακρογιάλι της Γαλιλαίας μας. Και είχαμε μείνει και αναλύαμε τον στίχο, ποιον στίχο, Μαρία?
1: Ναι, είμαστε στο βιβλίο της Γενέσεως, στο κεφάλαιο 6, στον στίχο 10.
0: Και βέβαια να πούμε στους αγαπητούς μας ακροατές ότι έχετε και τον χαιρετισμό των παιδιών.
2: Χαίρετε.
0: Που βρίσκονται σήμερα εδώ, λιγότερα σήμερα παιδιά, γιατί η γρήπη, το κρύωμα, οι δουλειές τους εμπόδισαν να παρευρεθούν εδώ κοντά μας. Ας ευλογεί ο καλός Θεός λοιπόν και τη σημερινή μας συζήτηση και να βγάλουμε κάτι ωφέλιμο για την πνευματική μας ζωή. Τι λέει λοιπόν ο στίχος αυτός?
1: Ναι. Απέκτησε, εννοεί ο Νόε, ναι, απέκτησε 3 ιούς, τον Σιμ, τον Χαμ και τον Ιάφεθ.
0: Πολύ ωραία. Απέκτησε 3 παιδιά. Βέβαια, τα παιδιά είναι ευλογία Θεού. Είναι ευλογία Θεού. Δεν είναι αποτέλεσμα γούστου δικού μας, γιατί εμείς έτσι το θέλουμε. Και συγχρόνως όμως δεν είναι και δημιούργημα δικό μας. Έτσι, τα παιδιά θα μπορούσαμε να πούμε ότι συνδημιουργούνται με τον άνθρωπο. Και μάλιστα λέει εγέννησε ο Νόε 3 ιούς. Γιατί όντως εμείς σήμερα έχουμε μείνει στο ότι θα γεννήσω, η γυναίκα γεννάει. Ουσιαστικά το γεννώ σημαίνει δημιουργώ. Η γυναίκα δεν γεννά, η γυναίκα τροφοδοτεί, δίδει ό,τι χρειάζεται για να αναπτυχθεί αυτό που γεννήθηκε, αυτό που δημιουργήθηκε από τον άνδρα. Και γιατί το λέω αυτό? Διότι αν ψάξουμε στην γενετική, θα δούμε ότι σήμερα η σύγχρονη επιστήμη ανεκάλυψε ότι στον άνδρα υπάρχουν τα χρωμοσώματα εκείνα τα οποία καταθέτουν το φύλο. Ναι, η γυναίκα επί παραδείγματι δεν έχει το αρσενικό φύλο, ενώ ο άνδρας έχει και το αρσενικό και το θηλυκό. Άρα η γυναίκα καταθέτει πάντα το θηλυκό. Αν ο άνδρας καταθέσει αρσενικό, τότε έχουμε αγόρι. Αν ο άνδρας καταθέσει θηλυκό χρωμόσωμα, τότε έχουμε γυναίκα. Γι' αυτό και λέει ο άνδρας ότι γέννησε ο Νόε 3 ιούς. Αυτά πλέον στην εποχή μας είναι τετριμένα, είναι κοινά πράγματα, είναι πολύ γνωστά. Όμως η Αγία Γραφή, είδατε πώς μιλάει. Εκείνη την εποχή ποιος ήξερε ότι γεννάει ο άνδρας και δεν γεννάει η γυναίκα? Ο άνδρας γεννάει, η γυναίκα τίκτη, έτσι λένε. Και όμως θεολογεί και κάνει και, ας το πούμε, γενετική η Αγία Γραφή. Αυτή είναι η αξία της Αγίας Γραφής. Τέλος πάντων, λέει εγέννησε Νόε 3 ιούς, τον Σιμ, τον Χαμ και τον Ιάφεθ. Όχι γιατί δεν ήθελε να αποκτήσει άλλα παιδιά. Έτσι, δεν έκανε γενετικό έλεγχο που λέμε σήμερα στην εποχή μας, αυτό το παιδί θα κάνω, εκείνο δεν θα κάνω.
1: Οικογενειακό προγραμματισμό.
0: Οικογενειακό προγραμματισμό, ναι, ακριβώς. Και λέμε οικογενειακός προγραμματισμός, αλλά υπάρχει και ο προ-οικογενειακός προγραμματισμός. Δεν παντρεύομαι ακόμη. Θέλω να ζήσω τη ζωή μου. Θα δω πότε θα παντρευτώ. Και αφήνουμε τα χρόνια και περνούν, χαζεύουμε, αμαρτάνουμε, χάνονται τα πολυτιμότερα χρόνια της ζωής για αγώνα, για προσπάθεια, για δημιουργία, και μετά όταν μπαίνουμε μέσα στην οικογένεια είμαστε ήδη εξαντλημένοι, κουρασμένοι, τα έχουμε γευθεί όλα, τα έχουμε νιώσει όλα. Άρα γιατί να μπούμε στην οικογένεια? Ας είναι. Εγέννησε λέει 3 ιούς, τον Σιμ, τον Χαμ και τον Ιάφεθ. Αυτοί οι 3 ιοί ήτανε, ας το πούμε, γενεαλογικά σπουδαία πρόσωπα, γιατί από αυτούς εξελίχθη στη συνέχεια και το υπόλοιπο ανθρώπινο γένος. Αυτά όμως κανείς δεν τα προσέχει στην εποχή μας όταν θέλει να λέει ότι ο άνθρωπος δεν είναι δημιούργημα του Θεού. Έτσι, το ότι οι Σημίτες μια ζωή άνθρωποι λέγανε ότι οι σημιτικής καταγωγής άνθρωποι κατάγονται από τον Σιμ, αυτό δεν το δίνουν σημασία. Οι απετικοί λαοί, οι οποίοι κατάγονται από τον Ιάφεθ, και οι Χαναναίοι, και οι υπόλοιποι, οι οποίοι κατάγονται από τον Χαμ, δεν το δίνουν σημασία. Ναι, αλλά λένε μόνο ότι κατάγονται από τον πίθηκο. Είναι πολύ πιο εύκολο να λες το χαζό, το ανόητο, παρά να λες το σωστό και το τεκμηριωμένο. Είναι αυτό που λέει ο Αριστοτέλης, ότι το λάθος και το ανόητο μπορείς να το πεις με πολλούς τρόπους. Το σωστό όμως μόνο με έναν. Όπως και η ευστοχία, έτσι το λέει. Το να χτυπήσεις έναν στόχο, μόνο μια κίνηση υπάρχει. Η ευθεία που ενώνει τον το βέλος με το στόχο. Μία ευθεία υπάρχει. Δεν υπάρχουν πολλές ευθείες από εκείνο το σημείο. Ενώ για να κάνεις το λάθος είναι και το χαζό και το ανόητο, βρέχεις πάρα πολλούς τρόπους. Έτσι λοιπόν, η ανοησία είναι πολύ πιο εύκολη στους ανθρώπους, λέμε από τον πίθηκο. Και δεν έχουμε τίποτα που να αποδεικνύει, τίποτα. Τίποτα. Θεωρίες έχουμε που να αποδεικνύει ότι ο άνθρωπος κατάγεται από τον πίθηκο. Απλώς γιατί μοιάζει τι στη μουτζούνα. Δηλαδή τόσο ασχήμια, ο άνθρωπος είναι πολύ πιο ωραίος. Τόση ασχήμια, πώς είναι δυνατόν κάτι το πολύ άσχημο να γίνει σε κάτι το πολύ ωραίο. Το καταλαβαίνετε. Είναι δυνατόν κάτι που είναι πολύ άσχημο να γίνει σε το τόσο ωραίο. Είναι δυνατόν.
1: Υποτίθεται, Πάτερ, συγγνώμη, ότι με την εξέλιξη των χρόνων έγινε άνθρωπος.
0: Έγινε προς το καλύτερο. Εξελίχθηκε προς το καλύτερο. Ναι, δικαιολογημένο αυτό. Και όταν τα έλεγα με κάποια παιδιά του σχολείου, λέω, και ο ενδιάμεσος πού είναι. Ο ενδιάμεσος. Δεν μπορούσαν να απαντήσουν. Από ένα σχολείο είχαν όμως πολύ πνεύμα, αντιλογίας πνεύμα είχαν και δεν καθόταν λογικά να σκεφτούν. Και βλέπετε, όταν δεν έχει κανείς όριμη σκέψη, αντιλέγει μόνο για να αντιλέγει. Ωραία, υπάρχει ο πίθηκος, δεν αντιλέγει κανείς. Υπάρχει και ο άνθρωπος. Ο κρίκος που συνδέει τον πίθηκο με τον άνθρωπο, πού είναι. Και εκτός αυτού, πότε έγινε αυτή η σταδιακή αλλαγή, γιατί θέλει πολλά χρόνια. Και γιατί δεν γίνεται και τώρα, αφού τον πίθηκο τον έχουμε. Τα δύο άκρα τα έχουμε. Το ενδιάμεσο. Δηλαδή, είναι σαν να λέμε, αλεύρι έχω, κουλούρια έχω, ο φούρνος που είναι που τα έψησε. Όχι, έγιναν, πώς έγιναν, πού είναι ο φούρνος. Και γιατί και τώρα το αλεύρι δεν μπορεί να ξαναγίνει κουλούρι. Γιατί δεν υπάρχει αυτός ο οποίος θα τα ενώσει. Έτσι λοιπόν, δεν υπήρξε ποτέ ο μισάζων. Έχουμε την κάμπια. Βλέπετε η κάμπια, η πεταλούδα να το πω έτσι. Είναι στην αρχή μεταξωσκόλικας, μέσα σε ένα κουκούλι. Στη συνέχεια γίνεται κάμπια και στη συνέχεια γίνεται πεταλούδα. Η μέλισσα. Και ούτω καθεξής. Όλα τα πράγματα έχουν δείγματα εξέλιξης. Όλα. Γιατί ο άνθρωπος δεν έχει δείγμα εξέλιξης. Από την σύλληψη ο άνθρωπος είναι ολοκληρωμένος. Έχει χέρια, μάτια, πόδια, μύτη, δεν είναι ολοκληρωμένος. Έχει μια εξέλιξη. Και στη ζωή αυτή που γεννιέται έχει μια εξέλιξη. Γεννιέται με μηδενικές γνώσεις και στη συνέχεια τις καλλιεργεί. Γεννιέται με μηδενικές δυνάμεις και στη συνέχεια αθλείται και τις καλλιεργεί. Γιατί αυτά όλα εξελίσσονται, ενώ τα ζώα δεν εξελίσσονται. Ο σκύλος δεν έχει καμία εξέλιξη.
1: Δεν έχει κάποιο πρόγονο που να τον βλέπουμε και να λέμε ότι προήχθη από αυτόν.
0: Δεν έχει βελτίωση. Όχι ο ίδιος, αυτός, καθεαυτός ο σκύλος. Ένας άνθρωπος σήμερα αν γεννηθεί, βλέπουμε σημάδια εξέλιξης. Εξελίσσεται. Μέχρι που να πεθάνει εξελίσσεται. Έχει επιδερμίδα ωραία, να τα πω εξωτερικά. Έχει καστανά μαύρα μαλλιά. Μετά ασπρίζουν, αποκτάει ζάρες. Είδατε κανένα σκύλο, καμιά γελάδα ηλικιωμένη αποκτάει ζάρες.
1: Εξωτερικά όχι, αλλά από μέσα τα όργανα γερνάνε τον ζώο.
0: Ναι, αλλά εξωτερικά και τον και το ανθρώπου. Αλλά εξωτερικά εννοούμε το ολοκληρωμένο. Όχι το ναι, αλλά το ολοκληρωμένο. Στον άνθρωπο η εξέλιξη φαίνεται. Φαίνεται. Μαθαίνει γνώσεις, μορφώνεται. Ο σκύλος, η αγελάδα, τι. Μόλις γεννηθεί ένα ζώο, μετά από ένα χρόνο είναι έτοιμο για όλα. Ο άνθρωπος μετά από ένα χρόνο είναι ακόμα τίποτα. Τίποτα. Έτσι λοιπόν, βλέπουμε την εξέλιξη αλλά δεν βλέπουμε πουθενά αλλού αυτές τις ανοησίες που λένε ότι γεννιέται από τον πίθηκο και πώς αυτός ο πίθηκος τότε προκάλεσε αυτήν την εξέλιξη που θέλει τόσο καιρό. Τόσο καιρό θέλει. Είναι δυνατόν ένα πράγμα, ένα ζώο που δεν μιλάει ξαφνικά να φτιάξει, να γεννήσει έναν ζώο που να μιλάει. Δεν είναι δυνατόν. Αυτό για να εξελιχθεί πρέπει να περάσουν πάρα πολλά χρόνια. Βρίσκουμε λοιπόν στις ανασκαφές που κάνουμε τόσα ευρήματα, αυτό που θα συνδέσει τον άνθρωπο με τον πίθηκο δεν το βρίσκουμε. Λένε κατά καιρούς ότι βρήκαμε, αλλά δεν λένε ότι αυτό που βρήκαμε ήταν λάθος. Ναι, βλέπετε ότι η κακία των ανθρώπων μηχανεύεται 1000 πράγματα μόνο και μόνο για να μην πει ότι ο Θεός έπλασε τον άνθρωπο. Δηλαδή, αντί να χαιρόμαστε ότι είμαστε δημιουργήματα του Θεού, θέλουμε να λέμε ότι είμαστε δημιουργήματα ζώων. Παρόλα αυτά όμως, όταν στη ζωή αυτή αναπτυχθούμε, θα χαιρόμαστε αν λέμε ότι εγώ ξέρεις ποιονού παιδί είμαι. Είμαι του τάδε σπουδαίου, του τάδε μεγάλου. Γι' αυτά καυχόμαστε. Για την καταγωγή μας, αν πει σε κάποιον ότι ο παππούς ήταν πίθηκος ή μαϊμού, πειράζεται, ενοχλείται. Γιατί ενοχλείσαι? Αφού η καταγωγή σου είναι από εκεί, γιατί ενοχλείσαι? Τέλος πάντων, γιατί και δεν είναι εύκολο να μιμηθείς κάτι, όπως ο πίθηκος βλέπει τον άνθρωπο και μιμείται κάποια πραγματάκια, δεν είναι δύσκολο. Αλλά το να μιμηθείς τη γλώσσα, στην έκφραση, και το να μιμηθείς με νόημα, και ο παπαγάλος λέει λέξεις, λέει λέξεις συνειρμικά, λέει προτάσεις συνειρμικά, αλλά να ξέρεις τι λες, ο παπαγάλος δεν ξέρει τι λέει, δεν καταλαβαίνει, δεν μπορεί να κάνει συνδυασμό, δεν μπορεί να κάνει συλλογισμό, δεν μπορεί να κάνει πρόσθεση, αφαίρεση, τυποποιημένος είναι, ούτε να φανταστεί, ούτε να σκεφτεί, ούτε τίποτα, εκεί είναι το μεγαλείο. Παρ' όλα αυτά ο άνθρωπος θέλει να λέει ότι είναι από τον πίθηκο. Ας τον χαίρονται τον παππού του, τον πίθηκο. Δεν πειράζει. Εμείς έχουμε πατέρα τον Θεό και τελείωσε. Όταν όμως πεθάνουν και βρουν και ψάξουν να βρουν τον παππού του, τον πίθηκο και δεν τον βρίσκουν, τότε θα τα λέμε, αλλά θα είναι αργά. Λοιπόν, είχε τρία παιδιά, τον Σιμ, τον Χαμ και τον Ιάφεθ. Ο μεγαλύτερος ήταν, ο μεγαλύτερος, συγγνώμη, γιος του Νόε ήταν ο Σιμ. Και ήταν τότε που έγινε ο κατακλυσμός, την περίοδο του κατακλυσμού ήταν 98 ετών. Για σκεφτείτε. Άρα ο Νόε που έκανε την Κιβωτό και πέρασαν 100 χρόνια δεν είχε ακόμη αποκτήσει τον Σιμ. Ήτανε χωρίς παιδιά πριν. Και ο Σιμ εκείνο τον καιρό δεν είχε παιδιά. Μετά τον κατακλυσμό όμως πήρε ευλογία από τον Θεό μαζί με τον πατέρα του και τα αδέλφια του. Και έχοντας την ευλογία αυτή του Θεού, μπήκανε στην Κιβωτό και γλίτωσαν και σώθηκαν. Με την βοήθεια, λέω γενικά τώρα και μετά θα τα δούμε λίγο πιο με περισσότερη λεπτομέρεια, και σε συνεργασία με τον αδερφό του, τον Ιάφετ, σκέπασε τη γύμνια του πατέρα του, όταν ήταν αυτός γυμνός μετά από ένα μεθύσι. Και έτσι ευλογήθηκε από τον Θεό ξεχωριστά και από τον Νόε. Δηλαδή θα το δούμε λίγο παρακάτω ότι ο Νόε μετά τον κατακλυσμό φύτευσε, λέει, ένα αμπέλι από το χυμό των σταφυλιών, έκανε το γνωστό κρασί. Πιθανόν ακόμη δεν ήξεραν τις ιδιότητες του χυμού αυτού και ζαλίστηκε, μέθησε και πάνω στη μέθη του γύμνωσε το σώμα του. Και ο Σιμ και ο Ιάφεθ πήγαν, λέει, με τα οπίσθια και σκέπασαν τον Νόε για να μην δούνε την γύμνωση. Και όταν συνήλθε ο πατέρας και το κατάλαβε αυτό το πράγμα, ντράπηκε, αλλά ευλόγησε τα παιδιά του γιατί ήταν τόσο συνετά, δεν τον κορόιδεψαν. Και πέθανε σε ηλικία 60 ετών, 600 ετών, συγγνώμη. Για σκεφτείτε, 600 χρόνια. Γιατί ζούσανε τόσο πολύ, το είχαμε πει και άλλη φορά, ξέρετε, γιατί ζούσανε τότε τόσο πολύ και τώρα δεν ζούνε. Δύο λόγοι υπάρχουν. Ο ένας λόγος είναι η αμαρτία που λιγόστεψε ο Θεός τα χρόνια και δεν ζούμε τώρα. Τότε όμως ζούσανε για να μεταφέρουν τα μηνύματα προφορικά και από πρώτο χέρι της σωτηρίας των ανθρώπων. Γι' αυτό και έμεναν μέσα στην παράδοση. Όταν οι άνθρωποι εκείνοι ζούσαν 600 χρόνια, 700 ο άλλος, 800, 900, πάρα πολλά χρόνια. Ξέρετε πόσες γενιές περνούν μέσα σε όλα αυτά τα χρόνια και διαδίδεις από στόμα δικό σου και από μάτια που τα είδαν αυτό που έλεγαν οι Απόστολοι, ότι μιλάμε για αυτόν που ψηλαφίσαμε, για αυτόν που ακούσαμε, για αυτόν τον οποίον είδαμε. Με τα μάτια μας τον είδαμε, με τα χέρια τον ψηλαφίσαμε, με τα αυτιά τον ακούσαμε. Άρα λοιπόν η βεβαιότητα των όσων λέγονται ήταν αμετακίνητη, ασάλευτη. Ναι, Μαρία.
1: Πάτερ, και πόση φθορά θα πρέπει να υπήρχε στο σώμα αν ζούσαν τόσα πολλά χρόνια?
0: Ναι, εμείς υπολογίζουμε την φθορά σε σύγκριση με τα δικά μας τα χρόνια. Ότι αν κανείς είναι 80 χρονών ή είναι παππούς, δεν μπορεί να μετακινηθεί. Δεν είχαν την ίδια φθορά. Είχαν άλλες αντοχές. Ναι, τελείως διαφορετικές αντοχές, αφού μπορούσαν και στα 100 και στα 150 και 120 να αποκτούν παιδιά, να δουλεύουν, να σκάβουν, να οργώνουν. Ναι, ήταν τελείως διαφορετικές οι συνθήκες. Και δεν είναι

0: Οι Άραβες όμως και οι Πέρσες και οι Ασσύριοι ή οι Σύριοι είναι γνωστοί, έτσι. Άρα λοιπόν πώς μπορούμε να πούμε ότι δεν έχουμε καταγωγή από εκεί. Έτσι, ιστορικά αν εξελιχθούν τα πράγματα βλέπουμε αναγκαστικά αυτήν την καταγωγή. Δεν είναι θεωρητικά, αυτά είναι ουσιαστικά. Και όλοι οι ανθρωπολόγοι που γράφουν ιστορία για την ανθρώπινη εξέλιξη αυτά αναγκαστικά τα παραδέχονται, δεν μπορούν να τα ξεφύγουν. Και μετά είναι ο δεύτερος. Ποιος είναι ο δεύτερος?
1: Είναι ο Χαμ.
0: Ο Χαμ, ναι. Ξέρετε τι θα πει Χαμ? Θα πει θερμός. Θερμός. Θα ήταν δηλαδή ίσως ζωντανό παιδί, δυναμικό παιδί, ποιος ξέρει. Είναι λοιπόν ο δεύτερος από τα τρία παιδιά του Νόε. Και αυτός μαζί με τη γυναίκα του μπήκε και αυτός στην Κιβωτό, έτσι. Και ήταν ένα από τα 8 άτομα που σώθηκαν μετά τον κατακλυσμό και αναφέρεται λίγο πιο μετά στο βιβλίο της Γενέσεως, στο κεφάλαιο 7, το πιο μετά κεφάλαιο. Ο Χαμ όμως, όταν γυμνώθηκε ο πατέρας του μετά τον κατακλυσμό, πήγε και τον κορόιδεψε και κάθισε και τον κοιτούσε. Και αυτό προκάλεσε την κατάρα του Νοέ, όταν το κατάλαβε. Ξέρετε, είναι πολύ βαρύ να βλέπεις έναν άνθρωπο να πέφτει σε μια αμαρτία και αντί να τον προστατέψεις, να τον βοηθήσεις, να τον εμπέξεις περισσότερο. Είναι πολύ βαρύ, είναι πολύ άσχημο. Διότι στη ζωή αυτή υπάρχουμε για να βοηθάμε ο ένας τον άλλον στο καλό. Ή ακόμη χειρότερο είναι να βλέπεις τον άλλον ότι πάει να πάρει μια κατηφόρα, να πάρει έναν στραβό δρόμο και να μην τον βοηθάς να σταματήσει, τον αφήνεις και χαίρεσαι με το να βλέπεις ότι ο άλλος χάνεται. Και το χειρότερο είναι να σμπρώχνεις τον άλλον στο κακό. Να σμπρώχνεις τον άλλον στο κακό. Είναι πολύ άσχημα πράγματα αυτά και δεν πρέπει καν για μας τους χριστιανούς να ούτε καν να τα σκεφτόμαστε. Το να οθήσουμε τον άλλον στο κακό. Ξέρετε, μην πάμε πάντα στα μεγάλα πράγματα, στα σπουδαία. Πείτε ότι είμαστε κάπου και φτιάχνουμε, τι να φτιάξουμε, κάτι, ένα έργο. Φτιάχνουμε ένα γλυκό. Ένα εγώ, ένα εσείς, ένα κάποιος άλλος. Και μας λένε όποιος κάνει το καλύτερο θα το βραβεύσουμε. Εκεί όταν θα δω τον άλλον να κάνει κάτι στραβό θα του πω μην το κάνεις. Ή θα πω άστον να το κάνει στραβό για να το φτιάξω εγώ καλύτερο.
2: Εσείς ευχόμαστε κιόλας να το κάνει στραβό.
1: Να αποτύχει.
0: Ναι, ναι. Όπως πολλές φορές στο σχολείο κανένα παιδί μας ρωτάει κάτι σε περίοδο διαγωνισμών, μας ρωτάει κάτι και δεν του λέμε για να μην πάρει και αυτός καλό βαθμό. Βέβαια, ναι, δεν πρέπει, γιατί ο άλλος τεμπέλιασε, δεν διάβασε. Αλλά όταν ο άλλος είναι καλός μαθητής και διαβάζει και συμβαίνει εκείνη την ώρα κάτι να έχει ξεχάσει, το να τον βοηθήσεις κάποιον, όχι με πολλά, με κάτι λίγο, έτσι του δίνεις την ευκαιρία αυτό που ξέρει, αυτό που έχει φτιάξει, να το καλλιεργήσει, να το δυναμώσει. Ιδάλλως το να αφήνουμε τον άλλον στην τύχη του χωρίς να τον βοηθούμε, δεν είναι καλό. Δεν είμαστε όλοι ικανοί για όλα, έτσι. Θέλουμε σε όλα να μας βοηθήσει κάποιος. Και δεν λέμε μυστικά πολλές φορές. Κάνουμε ένα κέντημα ή ένα καλό έργο και λέμε πώς το έκανες αυτό, δεν σου λέω. Για να μην το κάνεις κι εσύ. Ή αγοράζουμε, να μην πω κάνουμε, αγοράζουμε. Πήγαμε στην αγορά και αγοράσαμε ένα ζευγάρι παπούτσι ή ένα ζευγάρι γυαλιά. Πω, τι ωραία γυαλιά μου, πού τα πήρες. Δεν λέμε. Να μην πάει να πάρει κι ο άλλος το ίδιο και έχει κι ο άλλος ίδιο με το δικό μας. Βλέπετε πώς είμαστε στα μικρά πράγματα, μικροί άνθρωποι, πολύ μικροί. Άλλο θέμα να έχουμε ένα επαγγελματικό μυστικό, έτσι, έχω ένα κατάστημα, έχω ένα εστιατόριο και βρήκα τον τρόπο να κάνω νόστιμα τα φαγητά και συγκεντρώνω πελατεία. Δεν μπορώ να το πω εκείνη την ώρα το μυστικό αυτό, γιατί ο άλλος δεν θέλει να το μάθει απλώς για να μορφωθεί για κάτι καλύτερο, θέλει να το μάθει για να μας ανταγωνιστεί. Και όταν υπάρχει τέτοιος ανταγωνισμός δεν μπορείς να λες τα μυστικά, τα επαγγελματικά μυστικά, έτσι. Είναι και κάποια πράγματα που μας δίδουν έναν τρόπο ζωής. Αν εγώ χάσω αυτόν τον τρόπο του να ζω, πώς να το δώσω. Τέλος πάντων, είναι κάποια πράγματα όμως που πρέπει να τα λέμε για να βοηθήσουμε τον άλλον να γίνει και εκείνος καλύτερος, τουλάχιστον στα πνευματικά θέματα. Ο Χαμ απέκτησε 4 παιδιά, τον Χους, τον Φουθ, τον Μυρσαΐμ και τον Χαναάν, έτσι, οι οποίοι

0: έτσι και αυτοί έγιναν γενάρχες αντίστοιχων λαών και οι απόγονοι του ήταν οι Χαναναίοι. Έτσι Χαναάν σήμερα γνωστά. Γνωστά άτομα, οι Αιγύπτιοι, οι Αιθίωπες, οι Φιλιστέοι, γνωστά ονόματα της Αγίας Γραφής, αλλά και σήμερα υπάρχουν ακόμα Αιγύπτιοι, Αιθίωπες, έτσι θα λέγαμε όλοι οι κάτοικοι της Αφρικής, εκείνης της περιοχής, είναι απόγονοι του Χαμ. Αναφέρεται δε ο Χαμ και στους ψαλμούς και συνήθως όταν στους ψαλμούς αναφέρεται το όνομα του Χαμ, αναφέρεται η Αίγυπτος. Και Αίγυπτος σημαίνει ιδωλολατρία, σημαίνει λαός με άλλη πίστη, με άλλο πιστεύω. Βλέπετε, ενώ όλοι έχουν την ίδια καταγωγή, στην πορεία όμως γιατί ξέφυγαν και πίστεψαν άλλα πράγματα. Γιατί πίστεψαν στην ιδωλολατρία, αφού βλέπουν ότι ο Θεός τιμωρεί με τον κατακλυσμό. Γιατί μετά απομακρύνονται από τον αληθινό Θεό. Τι λέτε.
1: Με τα χρόνια ίσως ξεχνούσαν τον Θεό. Τους κυρίευε η αμαρτία σιγά σιγά, σιγά σιγά.
0: Α, μπράβο, τους κυρίευε η αμαρτία. Ξέρετε, όταν ο άνθρωπος λέει δεν υπάρχει Θεός, δεν είναι απλό το πράγμα. Λέει απλώς δεν υπάρχει Θεός.
2: Το πιστεύει αυτό όταν το λέει.
0: Ναι.
2: Γιατί ίσως κάποια στιγμή να ζήτησε την παρουσία του στη ζωή του και ο Κύριος να έκρινε ότι δεν θα ήθελε εκείνη τη συγκεκριμένη στιγμή να παρουσιαστεί. Και έτσι αυτός ο άνθρωπος έβγαλε αυτό το συμπέρασμα ότι δεν υπάρχει Θεός, γιατί δεν κέρδισε κάτι, γιατί δεν έγινε καλά κάποιο αγαπημένο του πρόσωπο ή γιατί κάποιος πέθανε. Γιατί...
0: Λέει, τι λέει ο Απόστολος Ιάκωβος, αιτείτε και ουλαμβάνετε.
2: Όχι πάντα.
0: Γιατί, διότι με κακό τρόπο το ζητάτε ή να εντεσιδονές ημών δαπανίσετε. Ζητάω επί παραδείγματι χρήματα, να κερδίσω το λαχείο παράδειγμα, δεν μου το δίδει. Δεν το κερδίζω. Γιατί το ζητούσα? Διότι στον κόσμο αυτό υπάρχουμε με έναν σκοπό. Και ο σκοπός που υπάρχουμε είναι η Βασιλεία του Θεού. Αν εγώ αυτό το οποίο θα μου δώσει ο Θεός δεν το χρησιμοποιώ για αυτόν τον σκοπό, γιατί να μου το δώσει? Επί παραδείγματι, ένας μαθητής στο σχολείο κάθεται στο θρανείο και λέει, «Κυρία, σε παρακαλώ, δεν έχω μολύβι». Μου δίνεται ένα μολύβι. Και η κυρία δεν του δίνει μολύβι. Γιατί? Διότι δεν το ζητάει το μολύβι για το σκοπό το έχουμε για να γράφουμε πάνω στο τετράδιο. Ναι, αλλά αυτός το ήθελε για να γράψει πάνω στο θρανείο. Βάλτε τώρα τη θέση σας. Είστε δασκάλα στο σχολείο και σας λέει δώστε μου ένα μολύβι και εσείς ξέρετε ότι αυτός το μολύβι θα το πάρει για να μουτζουρώσει το θρανείο. Θα του το δώσετε? Δεν του το δίνετε. Έτσι και ο Θεός. Γι' αυτό το λέει ο Απόστολος εκεί στο Ευαγγέλιο ότι δεν σας τα δίνει διότι τα ζητάτε για να τα δαπανίσετε στις ειδονές και στις απολαύσεις. Δεν τα ζητάτε για καλό σκοπό.
1: Επομένως, Πάτρε, από αγάπη δεν μας το δίνει, γιατί ακριβώς, δεν θα σε φέρει.
0: Ακριβώς. Και βλέπετε, να σας είπα αυτό το παράδειγμα της δασκάλας. Και ενώ το θεωρούμε τόσο λογικό για τη δασκάλα και μάλιστα αν του έδινε του παιδιού το μολύβι και ερχόταν ο διευθυντής ή οποιοδήποτε, θα έλεγε μα καλά τόσο μυαλό είχες. Αφού ήθελε να μου τζουρώσει το θρανείο, γιατί το έδωσες? Δεν θα τιμωρηθεί η δασκάλα? Άρα λοιπόν ο Θεός ασύνετος είναι. Βλέπετε πόσες ανόητες σκέψεις κάνουμε μόνο και μόνο γιατί δεν ικανοποιείται το εγώ μας. Ναι, ο Θεός ποτέ δεν δίνει κάτι το οποίο θα χρησιμοποιήσουμε εμείς για κακό σκοπό. Και ποτέ δεν μας δίνει κάτι το οποίο θα μας κάνει κακό, μπορεί να το χρησιμοποιήσω για καλό. Επί παραδείγματι, σας ζητάει το παιδάκι στο σπίτι που είσαστε, 2 ετών, 3 ετών και θέλει να παίξει με το ψαλίδι. Θα του το δώσετε? Δεν θα του το δώσετε, γιατί θα του κάνει κακό. Το παιδί δεν το ζητάει για να κάνει το κακό ή το μαχαίρι ή οτιδήποτε τέτοιο επικίνδυνο. Το ζητάει γιατί το θέλει απλώς. Δεν του το δίνετε όμως, γιατί ξέρετε ότι δεν θα μπορέσει να το χειριστεί σωστά και θα του γίνει κακό. Άρα λοιπόν, μην έχουμε τόσο εύκολη την λύση ότι «Α, δεν μου το έδωσες, δεν υπάρχεις». Άρα αυτό τι είναι? Συμφροντολογικό. Και να σας πω και κάτι. Κάναμε με αυτόν τον τρόπο, όταν εγώ θα πω «Δεν υπάρχει Θεός γιατί δεν μου έδωσε αυτό που ήθελα», έκανα τον εαυτό μου κέντρο όλου του κόσμου. Εντάξει, δεν υπάρχει για μένα, δεν υπάρχει για τον άλλον. Για τον άλλον, για τον άλλον. Δηλαδή αν ο δίπλα από μένα ζητήσει κάτι από τον Θεό και του το δώσει, Πώς γίνεται για μένα δεν υπάρχει, για εκείνον υπάρχει, τι γίνεται, είναι δυνατόν? Δηλαδή είμαστε σε ένας χώρο και λέμε υπάρχει μια πορτοκαλιά και ένας τυφλός λέει δεν υπάρχει πορτοκαλιά. Τώρα τι γίνεται, υπάρχει ή δεν υπάρχει? Τι σημαίνει αυτό? Ότι είναι υποκειμενικά κριτήρια. Με βολεύει εμένα, υπάρχει. Δεν με βολεύει, δεν υπάρχει. Άρα δεν είμαστε αληθινοί. Είμαστε υποκειμενικοί. Άρα πώς να πιστέψω εγώ ότι αυτά που λέει η επιστήμη με τις θεωρίες της, ότι δεν υπάρχει Θεός, έγιναν όλα με ένα Big Bang. Και πώς να το πιστέψω? Ο άλλος λέει ότι υπάρχει. Άρα τώρα υπάρχει, δεν υπάρχει? Γιατί κανείς δεν μπορεί να αποδείξει, όλα θεωρία είναι. Δεν μπορεί να αποδείξει, γιατί δεν ήταν κανείς παρόν όταν δημιουργήθηκε ο κόσμος για να μπορεί να το επιβεβαιώσει. Λένε βέβαια οι άνθρωποι, να η επιστήμη έτσι, έτσι, έτσι. Η επιστήμη πάντα έλεγε και μετά από λίγο καιρό αναιρούσε, γιατί κάποιο καινούργια γνώση, καινούργιο δεδομένο αναιρούσε την πρώτη γνώση, τα πρώτα δεδομένα. Η εξέλιξη της επιστήμης εξάλλου έτσι γίνεται. Ποτέ η επιστήμη δεν έχει επινοήσει κάτι και τέλειωσε. Πάντα και κάτι καινούριο βρίσκουμε. Πάντα και κάτι καινούριο. Και κάτι διαφορετικό. Κάτι που το βλέπουμε με άλλο μάτι από ό,τι το έβλεπαν κάποιοι άλλοι. Και ούτω καθεξής. Όπως και τα μαθηματικά εξελίχθηκαν. Ενώ λέμε ένα και ένα ίσον δύο, παρόλα αυτά όμως εξελίχθηκαν. Ναι, Μαρή.
1: Πάτερ, είναι σωστό αυτό που έχουμε ακούσει, ότι η επιστήμη ερευνά το πώς. Ενώ η θρησκεία, η θεολογία ερευνά το ποιος. Είναι σωστό αυτό.
0: Βασικό. Ακριβώς. Η επιστήμη ερευνά το πώς. Και πάλι δεν μπορεί να το φτάσει στο τέλειο. Και όταν ο άνθρωπος μιλάει για το ποιος, ναι, η θρησκεία μιλάει για το ποιος. Και εκεί είναι η μεγάλη ουσία, η μεγάλη διαφορά. Και δεν μπερδεύονται αυτά τα δύο. Δεν μπερδεύονται με κανέναν τρόπο. Είναι το ίδιο με το να λέμε ποιος μαγείρεψε και το πώς μαγείρεψε. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Το πώς μαγειρεύτηκε ένα φαγητό και το ποιος το έκανε είναι τελείως διαφορετικά πράγματα. Έτσι λοιπόν, να μην κάνουμε ανόητες, γι' αυτό επιμένω σε αυτά τα θέματα, για να μην κάνουμε ανόητες σκέψεις. Ενώ είμαστε τόσο έξυπνοι, τόσο σοφοί, σε αυτά τα θέματα κάνουμε ανόητες σκέψεις, γιατί δεν μας συμφέρει. Είναι η αμαρτία στη μέση. Δεν μας συμφέρει.
2: Ναι. Ήθελα να πω πάνω σε αυτό, Πάτερ, ότι ένα απλοϊκό μυαλό, ένας απλός άνθρωπος, μπορεί να αποδείξει ότι υπάρχει Θεός, ενώ ένας μεγάλος φτασμένος επιστήμονας, όσο και να το βλέπει μπροστά του, δεν πρόκειται ποτέ να το παραδεχτεί.
0: Έτσι ακριβώς. Ξέρετε, οι γνώσεις φυσιεί. Οι γνώσεις δηλαδή δημιουργεί αλαζονία. Και αν έχετε προσέξει, στην εποχή μας που έχουμε πολλή γνώση, αρχίσαμε να αντιδρούμε για πολλά πράγματα στο θέμα της πίστεώς μας. Να πάρω κάτι το πολύ πιο πολύ πολύ απλό. Ενώ σήμερα όλοι μορφώνονται. Πάμε δημοτικό, γυμνάσιο, λύκειο και πιο πολύ τελειώνει και πανεπιστήμιο. Πιο πολύ είναι μορφωμένοι πλέον. Σήμερα δεν καταλαβαίνουμε την Θεία Λειτουργία. Που είμαστε μορφωμένοι, καλλιεργημένοι. Οι παλαιότεροι που δεν είχαν τόση μόρφωση, την καταλάβαιναν τη Θεία Λειτουργία. Σήμερα ζητάμε μετάφραση της Θείας Λειτουργίας, αν και είμαστε τόσο μορφωμένοι. Γεμίσαμε βιβλία, γεμίσαμε τα πάντα. Οι παλαιότεροι που δεν είχαν τόση μόρφωση, δεν ζητούσαν μετάφραση. Βλέπετε λοιπόν ότι η γνώση δημιουργεί αλαζονία. Θέλω αυτά που τα θέλω όπως τα θέλω και τεμπελιά. Η γνώση δημιουργεί και τεμπελιά. Και ο πολιτισμός δημιουργεί τεμπελιά. Και ο πολιτισμός, ξέρετε γιατί δημιουργεί τεμπελιά? Γιατί με αναγκάζει να κάνω λιγότερα πράγματα. Όταν επί παραδείγματι θα θέλω να μεταφέρω μερικά πράγματα και τα βάζω στο αυτοκίνητο, έτσι, ή στον χώρο των αποσκευών, είτε μέσα στο κάθισμα, κλείνω την πόρτα μου και φεύγω. Αν έπρεπε αυτά να τα βάλω σε ένα γαϊδουράκι, δεν έπρεπε να ξέρω πώς θα φορτώσω το γαϊδουράκι? Δεν έπρεπε να ξέρω πώς θα τα στηρίξω, να βάλω μια φούρκα, να βάλω κάτι, να μην γυρίσει το σαμάρι, να μην πέσουν στο δρόμο, να μην το κουράσω το ζώο? Αυτό τι δημιουργεί? Τέχνη. Όταν τώρα επί παραδείγματι θα ανάψω το καλοριφέρ για να κάνω τη θέρμανση, να δημιουργήσω τη θέρμανση, θα ξέρω πώς κόβονται τα ξύλα, αφού δεν έχω τζάκι και τώρα έχουμε τζάκι, αλλά τα παίρνουμε έτοιμα. Ξέρω να κόβω ξύλο, δεν ξέρω. Ξέρω να κρατάω το τσικούρι, δεν ξέρω. Αν πούμε σε έναν άνθρωπο, πάμε να κόψουμε ξύλα για να βάλουμε στο τζάκι, κινδυνεύει να κόψει χέρια, πόδια, δάκτυλα. Ναι, δεν ξέρει. Και αν πάει να κόψει ξύλα, δεν ξέρει ποια είναι κατάλληλα για να κάνουν καλή θερμοκρασία, δεν το ξέρει. Έχουμε απομακρυνθεί από την γνώση αυτών των πραγμάτων. Πότε κόβεται το ξύλο για να είναι στεγνό, πότε δεν κόβεται, πώς το ένα, πώς το άλλο, δεν ξέρουμε τίποτα. Ιδέα δεν έχουμε.
2: Άρα, φυσική λοιπόν, ζωή δηλαδή, από την ναι, απλή ζωή. Από την...
0: Ναι, απομακρυνθήκαμε από την απλή φυσική ζωή, η οποία απλή φυσική ζωή ερχόταν με απλότητα και φυσικότητα και έδαινε τον άνθρωπο με τον κόσμο που τον περιέβαλε. Τώρα ο πολιτισμός είναι σαν να μας έχει αλείψει με ένα μονοτικό και είμαστε αποκομμένοι από την φύση. Αποκομμένοι από τον κόσμο. Αποκομμένοι. Δεν ξέρουμε. Και είμαστε τυποποιημένοι πλέον. Άρα δεν είμαστε έξυπνοι. Πώς μπορώ να πω ότι είμαι έξυπνος όταν δεν ξέρω να συντηρηθώ χωρίς τα μέσα του πολιτισμού. Πώς. Άντε να πούμε κάποια στιγμή ότι φεύγουμε. Ξέρετε, είναι ωραίο αυτό το πράγμα, μπορούσαμε να το κάνουμε, αλλά πού να γίνει. Πώς λέμε, αυτή η ημέρα είναι αφιερωμένη στο ποδήλατο. Μέσα στην πόλη δεν θα κυκλοφορεί τίποτα. Ή αυτή την ημέρα κάνουμε το γύρο της πόλης, ποιος θα βγει πρώτος. Να πούμε και μια φορά, αυτή η ημέρα θα είναι στο βουνό, στην εξοχή, υπαίθρια διαβίωση. Πού, κανένας.
1: Κανένας θα μπορέσει να διαβιώσει.
0: Κανένας, ναι. Να βρεις έναν τρόπο να φτιάξεις τον χώρο που θα μείνεις, πώς θα μείνεις, πώς θα διανυκτερεύσεις, τι θα φας, πώς θα το μαγειρέψεις. Και ας έχουμε κάποια προετοιμασία από το σπίτι. Ας έχουμε κάποια μικρή προετοιμασία. Δεν ξέρουμε. Εδώ βλέπετε ταξίδι θα πάμε, με το τρένο θα πάμε ή με το λεωφορείο και δεν ξέρουμε να μάσουμε τα πράγματά μας στη βαλίτσα. Δεν ξέρουμε να τα βάλουμε μέσα στη βαλίτσα. Δε, ούτε αυτό δεν μπορούμε να ξέρουμε. Δεν ξέρουμε να τα φορτώσουμε στο αυτοκίνητο πάνω, δεν ξέρουμε. Άρα λοιπόν, τι μας έκανε, ο πολιτισμός μας έχει στερήσει πολύτιμα αγαθά, πολύτιμότατα αγαθά. Με αποτέλεσμα να μην μπορούμε να επικοινωνούμε με τον κόσμο μας περιβάλλει. Είναι σαν την πέτρα που την βάζεις μέσα στο νερό και δεν παίρνει τίποτα από το νερό. Τίποτα. Δηλαδή εμείς από τον κόσμο αυτό δεν έχουμε να πάρουμε τίποτα. Δεν χαιρόμαστε. Ας είναι όμως ό,τι μπορούμε, απομακρυνθήκαμε από πολλά πράγματα φυσιολογικά και δεν μπορούμε να ξαναγυρίσουμε. Αυτή είναι η πραγματικότητα και η αλήθεια. Όπως ένα παιδί που φεύγει από το χωριό να κατηβεί στην πόλη για μια καλύτερη ζωή, πίσω στο χωριό δεν ξαναγυρνάει. Δουλειά μπορεί να μην βρει, να πεινάει, να μένει σε ένα υπόγειο εκεί με υγρασία, πίσω στο χωριό δεν ξαναγυρνάει. Δεν ξέρει να ζήσει. Δεν ξέρει να ζήσει. Απέκτησε λοιπόν 7 γιους και οι απόγονοί του μοιράστηκαν στα νησιά των Εθνών. Ποιος είναι αυτός που απέκτησε 7 γιους? Ο Ιάφεθ, έτσι. Και μοιράστηκαν λέει στα νησιά των Εθνών, νησιά. Άρα οι άνθρωποι είχαν επικοινωνία και ήταν τα παράλια της Μεσογείου. Αυτά γιατί οι άνθρωποι αναπτύχθηκαν στον χώρο της Παλαιστίνης. Άρα λοιπόν ποια ήταν τα νησιά που βλέπανε? Τα νησιά της Μεσογείου και της του Αιγαίου Πελάγους. Mm-hmm. Και θα δείτε ότι στους απογόνους του Νόε υπάρχουν και οι Έλληνες. Και λένε πολλοί ότι οι Έλληνες κατάγονται απευθείας από τον Νόε. Ναι, από τους απογόνους του Νόε. Τέλος, θα το δούμε όμως στη συνέχεια. Και είναι, όπως είπαμε, ο Νόε προπάτορ πολλών λαών, πάρα πολλών λαών. Και στη συνέχεια έχουμε τι έχουμε, για διαβάστε τον επόμενο στίχο.
2: Τον 10 στίχο. Είναι ο 10ος στίχος από το βιβλίο της Γένεσης. Απέκτησε...
0: Τον 11ο.
2: Ναι. Οι άνθρωποι όμως της εποχής εκείνης είχαν παρεκτραπεί και διεφθαρεί ενώπιον του Θεού και πλημμύρισε η γη από κάθε αδικία.
0: Ωραία. Και αυτό το είδαμε, κάνουμε ένα σχήμα προθύστερο. Συνέχισε τον επόμενο στίχο.
2: Είδε ο Κύριος ο Θεός την γην, όπου κατοικούσαν οι άνθρωποι, ότι ήτο αθεραπεύτως διεφθαρμένοι, διότι κάθε άνθρωπος είχε παρεκκλίνει από την ευθεία οδόν και επορεύητο τον δρόμο της διαφθοράς.
0: Μέχρι αυτού τα έχουμε αναλύσει. Έτσι, απλώς πήγαμε λίγο πιο πίσω, το αφήσαμε, γιατί είπε ότι ο Νόη ήταν δίκαιος από όλους τους ανθρώπους και το εξηγήσαμε αυτό. Διάβασε και τον επόμενο στίχο.
2: Είπε τότε Κύριος ο Θεός προς τον Νόε: το τέλος όλων των ανθρώπων έφτασε, διότι εγέμισε η γη από τις αμαρτίες του. Και ειδού ότι εγώ θα καταστρέψω αυτούς και την γη στην οποία κατοικούν.
0: Θα καταστρέψω τη γη. Έφτασε το τέλος των ανθρώπων. Γιατί, έφτασε το τέλος των ανθρώπων?
2: Γιατί ήταν αθεράπευτα διαφθαρμένοι και κάθε άνθρωπος είχε παρεκκλίνει από την ευθεία οδό.
0: Είδατε, πότε φτάνει το τέλος του κόσμου, να το ερώτημα. Λέμε πολλές φορές πότε έρχεται το τέλος του κόσμου. Αυτά είναι δείγματα του πότε έρχεται το τέλος του κόσμου. Ο κατακλυσμός, η περίοδος της πενταπόλεως που κατεστράφησε στην Νεκρά Θάλασσα, αυτά είναι δείγματα του πότε έρχεται το τέλος του κόσμου. Ναι, Μαρία, για πες.
1: Όταν οι άνθρωποι είναι πλέον αμετανόητοι.
0: Ναι. Όταν... διεφθαρμένοι αδιόρθωτα.
2: Όταν δεν έχουν γυρισμό.
0: Ναι,
2: όταν...
0: δεν έχουν γυρισμό. Ναι, τελείωσε. Ο Θεός πάντα περιμένει τον γυρισμό του ανθρώπου. Αλλά όταν βλέπει πλέον ότι δεν υπάρχει γυρισμός, θυμηθείτε με τον Ιούδα, πόσες ενέργειες έκανε ο Θεός για να τον αλλάξει. Πόσες ενέργειες, πολλές. Και όταν πλέον ο Ιούδας επέμενε στο κακό, τότε λέει μπήκε ο διάβολος στην καρδιά του. Και τότε ο Θεός δεν τον φρενάρισε, του λέει ό,τι έχεις να κάνεις κάντο γρήγορα, τελείωσε για σένα. Η προσπάθεια του Θεού για να τον σώσει, τελείωσε, δεν υπάρχει. Είναι φοβερό. Άρα λοιπόν, εάν και στην εποχή μας οι άνθρωποι παραμένουν αδιόρθωτοι, τότε έπαψε το έλεος του Θεού για τους ανθρώπους, αδιόρθωτοι. Είναι βαρύ αυτό το πράγμα. Και βλέπετε στην εποχή μας, ναι, μένουμε λιγάκι πιο εύκολα στο κακό και δεν θέλουμε να διορθωθούμε. Ενώ υπάρχουν, βλέπετε τώρα υπάρχει οικονομική κρίση και όλοι μας είμαστε μαζεμένοι, αλλά όχι για να διορθωθούμε. Μόλις αύριο μας δώσουνε, πείτε ότι μας δίδουν ένα μισθό παραπάνω, θα τρέξουμε να το γλεντήσουμε, θα τρέξουμε να το σπαταλήσουμε αμέσως. Είμαστε δηλαδή χαλασμένοι μέσα. Και αυτό το έξω ίσως ο Θεός το επιτρέπει τώρα για να μας φρενάρει προς το χειρότερο. Αλλά δεν έχουμε διόρθωμα στην εποχή μας. Δεν θα γίνουμε καλύτεροι. Δεν γυρνάμε πίσω στα καλύτερα χρόνια. Να πούμε τις παραδόσεις μας, τα πιστεύω μας. Από τις αμαρτίες φρένο βάζουμε. Αλλά μέσα μας έχει φθαρεί το μεδούλι μας, η ψυχολογία μας, η γενετική μας δομή πλέον έχει φθαρεί.
2: Αυτό είναι πάρα πολύ σοβαρό, Πάτερ. Όμως βλέπουμε ανθρώπους που έχουν, που από αυτούς παίρνουμε κάποια ελπίδα. Ότι βλέπουμε... να είναι κοντά στο Θεό, κοντά στην Εκκλησία, κοντά στους ανθρώπους, κοντά στο καλό γενικά. Υπάρχει ελπίδα, δεν μπορούμε να το πούμε αυτό έτσι και να...
0: Προσέξτε, η ελπίδα αυτή είναι μικρής διαστάσεως, μικρής έκτασης. Διότι επιστροφή πίσω μας φέρνει πάντα κάτι το άσχημο, κάτι το κακό, κάτι το... Ένας πόλεμος, μια πείνα, μια αρρώστια μας κάνει και λέμε πω πω τι κάναμε, πού είμαστε, πού πήγαμε, γυρνάμε πίσω. Αλλά στην εποχή μας θα είναι ελάχιστοι αυτοί που θα πούν γυρνάμε πίσω. Οι περισσότεροι πλέον έχουν ξεφύγει και αυτοί που επιστρέφουν τώρα, είναι πολλοί εκείνοι που επιστρέφουν και νέοι και νέες, αλλά αυτό είναι μεμονωμένα περιστατικά. Δεν είναι παγκόσμιο, δεν είναι γενικό. Βλέπετε, όταν έχουμε μία θρησκεία αλήθειας, ορθοδοξίας, 2000 χρόνια και έρχεται ο άλλος και σου λέει εγώ πάω για το δωδεκάθεο. Αυτός ο άνθρωπος ή έρχεται το παιδί και λέει γιατί με βάπτισες, εγώ ήθελα να μην βαπτιστώ. Αυτό τι είναι, χάλασμα. Ποιος θα το διορθώσει αυτό, διότι είχες το καλό και πήγες στο στραβό. Όχι σαν αμαρτία, σαν σκέψη.
1: Με πλήρη συνείδηση δηλαδή.
0: Ναι, ναι, σαν σκέψη. Άλλο να κάνω την αμαρτία. Η αμαρτία είναι εντάξει, η αμαρτία. Αλλά όταν αφήνεις την τελετή, να σας πω και κάτι που δείχνει ένα χάλασμα, ο πολιτικός γάμος είναι ένα χάλασμα. Αφήνεις την ευλογία του Θεού και φεύγεις να κάνεις τι. Κρατάς όμως, προσέξτε, από τον θρησκευτικό γάμο δεν κρατάς την τελετουργία, κρατάς το γλέντι. Λες, δεν μπορώ να κάνω, δεν είμαι έτοιμος. Μα για ποιο πράγμα δεν είσαι έτοιμος? Το να έρθεις στην εκκλησία να διαβάσουμε μισή ωρίτσα, τρία τέταρτα όσο θέλεις, το μυστήριο, να το ευλογήσει ο Θεός και μετά να πας στο καλό, γι' αυτό δεν είσαι έτοιμος? Ή για τα πολλά λεφτά που δίνεις στην εκκλησία να κάνουμε τζάμπα το γάμο? Να το κάνουμε τζάμπα. Όχι, για την επίδειξη, για τον ηφικό, για τα στολίδια, για τις φωτογραφίες, ό,τι στραβό υπάρχει. Αυτό τι είναι? Προτιμώ να πάω να κάνω αυτό που δεν θέλει ο Θεός, γιατί δεν μπορώ τώρα να κάνω τι. Και από την άλλη μεριά πάλι αυτό που δεν θέλει ο Θεός. Γιατί δεν θέλει τα γλέντια, τα μεθύσια και τα νηφικά αυτά τα τόσο προκλητικά και τόσο αμαρτωλά. Αυτό δεν είναι χάλασμα, ξαναγυρίζει πίσω αυτό.
2: Αυτό είναι ένα μπέρδεμα, πάτερ, του καλού με το κακό. Δηλαδή, λες και ο άνθρωπος έχει περάσει ένα πέπλο μπροστά του και δεν μπορεί να διακρίνει πια το καλό.
0: Έτσι ακριβώς.
2: Και έχει γίνει μια αντιστροφή, έχει γίνει μια αναστροφή δηλαδή.
0: Πολλοί άνθρωποι βέβαια το καταλαβαίνουν, μετανοούν, επιστρέφουν, αλλά ξέρετε, όταν πάω στο στραβό και επιστρέψω, δεν επιστρέφω όπως ήμουν πριν. Ήδη μέσα μας έχει μπει κάτι κακό. Όταν απλανηθεί ο άνθρωπος και πάει στην αίρεση και επιστρέψει, πάλι ο διάβολος θα φέρνει στο μυαλό μνήμες από την πλάνη για να μας ξεγελάσει. Εμείς δεν καταλάβαμε τι δύναμη δίδουμε στον διάβολο με την αμαρτία. Πάρτε παράδειγμα, καθίστε στην τηλεόραση και δείτε ένα έργο, απλό έργο. Πάτε μετά να κάνετε προσευχή. Δώσαμε τροφή στον διάβολο ώστε να μας φέρνει μνήμες, εικόνες. Βέβαια πολλοί θα πούν, ο διάβολος φταίει αφού εγώ καθόμουν και έβλεπα. Και ο διάβολος τι κάνει, κάθεται. Αυτό που εγώ του έδωσα σαν τροφή μου την ξαναστέλνει και με μπερδεύει. Άρα λοιπόν δεν μπορούμε να πούμε ότι η κοινωνία έχει ξεφύγει. Έχει ξεφύγει. Γεύτηκε το καλό και τώρα πάει και γεύεται τι? Την αμαρτία, την αποστασία, την αθεία. Όταν έχεις έναν άνθρωπο που έχει απολαύσει την ευλογία του Θεού με τόσα αγαθά και τα λες όλα ότι είναι συμπτώσεις. Κάνει κανείς μία προσευχή επί παραδείγματι και λέει «Θεέ μου, κάνε με καλά» και γίνεται καλά. Και έρχονται τώρα και σου λένε «Είναι αυθυποβολή». Ναι, και το λένε οι σύγχρονοι άνθρωποι, γιατί? Διότι η ζωή τους είναι ζωή αμαρτίας. Και αμαρτία δεν είναι η ανηθικότητα, δεν είναι τα γλένια, δεν είναι αυτά όλα. Αμαρτία είναι η κακία που υπάρχει μέσα μας. Μπαίνει κακία μέσα μας. Θέλουμε να μην υπάρχει ο Θεός στη ζωή μας. Και θυμώνουμε αν ο Θεός έρχεται και είναι κοντά μας στη ζωή μας.
2: Τώρα με αυτό που είπατε, ότι θέλουμε να μην υπάρχει Θεός στη ζωή μας, θυμήθηκα ένα σλόγγαν που είχα κυκλοφορήσει στο Λονδίνο, πάνω στο λεωφορεία, τα κόκκινα λεωφορεία αυτά, αν έχετε υπόψη, και έγραφε με μεγάλα γράμματα. Πιθανώς δεν υπάρχει Θεός. Χαρείτε τη ζωή σας.
0: Ναι.
2: Το καταλαβαίνετε αυτό, πόσο βαθύ νόημα έχει, πάτερ?
0: Πολύ.
2: Ήταν μια θεϊστική οργάνωση που το πήρε, πλήρωσε το χώρο αυτό της διαφήμισης πάνω στο λεωφορείο και κυκλοφόρησε σε όλο τον Λονδίνο αυτό το σλόγγαν. Probably there is no God. Άρα ευχαριστηθείτε τη ζωή σας.
0: Και βλέπετε, λέμε, υπήρχε μια θεϊστική οργάνωση. Και αυτοί που είχαν τα λεωφορεία, η εταιρεία, που θα έπρεπε να πει όχι, εγώ τέτοια διαφήμιση δεν κάνω. Δηλαδή, να σας πω κάτι, προκειμένου να κερδίσει μια εταιρεία χρήματα, εγώ θα έλεγα, πάω και κάνω διαφήμιση την μάνα αυτού που έχει την εταιρεία και την κάνω στραβουμούτσουνη και λέω, κοίταξε, δεν θα σε στραβουμούτσουνη σαν τη γυναίκα του ανθρώπου αυτού που έχει την εταιρεία, εγώ θα σου δώσω τέτοιες κρέμες και θα γίνεις πιο ωραία. Θα το έκανε αυτός? Δεν θα το έκανε. Γιατί λοιπόν για δικά μας θέματα δεν δεχόμαστε και για τα θέματα του Θεού τα δεχόμαστε? Άρα συνεργούμε.
2: Άρα μας βολεύει.
0: Ναι, συνεργούμε όλοι μας. Εγώ βολεύομαι για να πάρω λεφτά, ο άλλος βολεύεται για να κάνει την αμαρτία. Ναι, αλλά έρχεται η εποχή του ξεβολέματος όμως, γιατί όταν πεθάνουμε έρχεται το ξεβόλεμα μετά.
2: Γιατί πιστεύουν ότι χαίρεσαι τη ζωή όταν δεν υπάρχει Θεός, αφού υπάρχει χαρά όταν υπάρχει ο Θεός?
0: Γιατί, άντε ντε, γιατί, ξέρετε
2: αφού
0: γιατί.
2: Αφού είναι πολύ πιο εύκολο όταν υπάρχει ο Θεός.
0: Ναι, και πιο ωραία, και πιο σίγουρα, και πιο ασφαλώς. Ξέρετε γιατί? Γιατί ο διάβολος που μένει μέσα μας, τον έχουμε βάλει και κάνει κατοικία μέσα, αυτός χαίρεται όταν λέω δεν υπάρχει Θεός, γιατί κάνει τη δουλειά του. Και νομίζω ότι χαίρομαι εγώ. Διότι αν ουσιαστικά εγώ χαιρόμουν, δεν θα οδηγούνταν οι άνθρωποι στη μελαγχολία και στα ψυχοφάρμακα. Άρα λοιπόν ο διάβολος χαίρεται μέσα μας, μας ξεγελάει, νομίζουμε ότι εμείς χαιρόμαστε και στο τέλος την παθαίνουμε. Ναι. Γι' αυτό και οι άνθρωποι τόσο εύκολα παρασύρονται. Αλλά εμείς όμως ας μείνουμε για στον επόμενο στίχο λιγάκι.
2: Είμαστε στον 14ο στίχο. Ναι. «Συ όμως να κατασκευάσεις δια των εαυτών σου μία κυβωτό από ξύλα μπλανισμένα τετράγωνα, να την χωρίσεις εις μικρά δωμάτια και να την αλείψεις με πίσαν από μέσα και απ' έξω».
0: Ναι, ξέρετε τι σπουδαίο είναι αυτό το σημείο. Όχι απλώς ιστορικά και για την εποχή μας. Ξέρουμε να κατασκευάζουμε κυβωτό για να ασφαλιστούμε. Λέμε είναι μια εποχή ανάποδη, μια εποχή στραβή, μια εποχή διεφθαρμένη, μια εποχή που έχει δύσκολα και χίλια δυο. Διότι όταν λέμε έσχατη χρόνη, ότι είναι τύπος των εσχάτων χρόνων ο κατακλυσμός, μην το βλέπουμε μόνο ως προς την καταστροφή, αλλά να το δούμε και ως προς την ωφέλεια, την προστασία.
2: Και ως προς το σώσιμο.
0: Ως προς το ναι, όχι μόνο προς την φθορά, ως προς την σωτηρία. Ξέρουμε να κατασκευάζουμε κυβωτό στην εποχή μας, μέσα στην οποία πρέπει να μπούμε για να ασφαλίσουμε τον εαυτό μας. Ξέρουμε ότι πρέπει να μπούμε μάλλον μέσα σε μια κυβωτό, να το πω και αλλιώς, για να ασφαλιστούμε από τον κατακλυσμό που έρχεται. Αντιλαμβανόμαστε ότι έρχεται κατακλυσμός. Αντιλαμβανόμαστε ότι υπάρχει καταστροφή, ότι υπάρχει φθορά. Βρήκαμε την κυβωτό, ξέρουμε να την φτιάξουμε, ξεκινήσαμε να την φτιάχνουμε. Και αν ξέρουμε να την φτιάξουμε και ξεκινήσαμε, ξέρουμε τι να βάλουμε μέσα για να ασφαλίσουμε. Τι είναι εκείνα τα οποία ο κατακλυσμός θα πάρει και θα τα καταστρέψει και εμείς τα αφήνουμε αφύλακτα, απροστάτευτα. Βλέπετε, δεν ξέρω αν είμαστε έτοιμοι στην εποχή μας. Να σας θυμίσω κάτι, όταν έφευγαν οι πόντοι από τη Μικρά Ασία, τι πήρανε, γιατί αυτοί μετακομίσανε. Μετανάστευση έκαναν, έτσι. Τι πήρανε? Τις εικόνες τους, τα Ευαγγέλια, τα κοιμήλια τους, τους Αγίους, τους ολόσωμους Αγίους που έχουμε. Άρα ξέραν τι αξίζει, γιατί συνήθως παίρνεις και φυλάς αυτό που αξίζει. Ξέραν τι αξίζει. Σήμερα δεν ξέρω αν ξέρουμε τι αξίζει. Όχι μόνο υλικά και πνευματικά. Τι αξίζει? Το κλέψει ο κόσμος, η κοινωνία, ο διάβολος. Και πώς μου το κλέβει? Πάω σε ένα γλέντι, πάω σε μια διασκέδαση, πάω σε μια παρέα. Σε αυτή την παρέα που βρίσκουμε τώρα, μήπως υπάρχει κύμα κατακλυσμού και μου πάρει κάποια καλά που έχω μέσα μου? Μου πάρει την αγνότητα, ο κατακλυσμός της ασυδοσίας, ο κατακλυσμός των προγαμιών σχέσεων, ο κατακλυσμός του ότι εσύ είσαι άλλης εποχής, δεν είσαι μοντέρνος, άρα ντρέπομαι να λέω ότι δεν είμαι της εποχής, και μου παίρνει την ντροπή. Μου την πήρε την ντροπή στην εποχή μας. Δεν μας την έκλεψε ο κατακλυσμός την ντροπή? Ποιος ντρέπεται? Βλέπετε, συγγνώμη που θα το πω, ηλικιωμένες γυναίκες να φορούν κάτι παράξενα παντελόνια. Ήμουνα μια φορά σε ένα πρακτορείο, όχι εδώ στη Λάρισα, στην Κατερίνη, και καθόμουν να περιμένω το λεωφορείο. Και περνάει από μπροστά μου μια γυναίκα ηλικιωμένη με ένα ντύσιμο, ένα κολάν παντελόνι. Εγώ, σαν κληρικός, σαν άντρας, είπα τι πράγμα είναι αυτό. Αλλά δίπλα μου καθόταν και άλλες δύο γυναίκες. Και λένε, μωρέ αυτή η χαζή, πώς ντύθηκε έτσι, δεν ξέρει να ντύνεται. Το είπαν οι γυναίκες. Και λες, καλά, χάθηκε αυτή η ντροπή, χάθηκε. Χάθηκε, έφυγε. Καθόμαστε έξω στις καρέκλες μας όπως καθόμαστε. Οι γυναίκες κάθονται όπως κάθονται και δεν τις ενδιαφέρει. Φαίνεται το σώμα, δεν φαίνεται. Αντιθέτως θέλουν να φαίνεται. Και δεν ντρέπονται. Δεν ντρέπονται. Κάθονται τα παιδιά στον δρόμο και φιλούνται και αγκαλιάζονται και δεν ντρέπονται. Θα έλεγε κανείς ότι είμαστε πιο ελεύθεροι. Πιο ελεύθεροι ή πιο δούλοι, υποδουλωμένοι στα πάθη μας? Γιατί η ντροπή δημιουργεί. το αδιάντροπο καταστρέφει. Και να σας πω και κάτι, τόσες χιλιάδες χρόνια οι άνθρωποι έζησαν και δημιούργησαν με την ντροπή. Και εμείς τώρα που διώξαμε την ντροπή βλέπουμε ότι καταστρέφουμε. Καταστρέφουμε. Άρα δεν έχουμε σύνεση, να το χάλασμα. Ότι δεν καταλαβαίνουμε ότι καταστρέφουμε. Πνίγεται ο άλλος και δεν καταλαβαίνει ότι πνίγεται. Του φωνάζεις και του λες ξύπνα, πνίγεσαι, και αυτός κάθεται και χαζεύει. Λοιπόν, αλλά επειδή έκλεισε η ώρα, πρώτο Θεός την άλλη φορά να δούμε αυτόν τον κατακλυσμό, πώς μπορούμε στην εποχή μας να ξυπνήσουμε και να ξέρουμε τι θα διασφαλίσουμε. Πρώτο Θεός λοιπόν, αγαπητοί μας ακροατές, την επόμενη εκπομπή καλή συνάντηση, με πολλές ευχές για όλες αυτές τις ημέρες, με καλή δύναμη, καλό κουράγιο και φώτιση Θεού, ώστε να ξέρουμε πώς θα ζούμε, πώς θα κινούμεθα και πώς θα πορευόμεθα στην ζωή μας. Ταπεινά και χωρίς φόβους και ενδιασμούς, γιατί ο ταπεινός πάντα σώζεται. Έχετε τις ευχές των παιδιών που ήταν εδώ, της Μαρίας και της Θεοδόρας και τις δικές μου, και καλή συνάντηση πρώτα Θεός την επόμενη Τετάρτη, την ίδια ώρα, 8 με 9. Χαίρετε και από

0: εις αγιασμόν ψυχών και σωμάτων, αμήν. Εις καρποφορίαν έργων αγαθών, αμήν. Εις στηριγμόν της Αγίας Σου Καθολικής και Αποστολικής Εκκλησίας, ειν εθεμελίω σας επί την πέτραν της πίστεως, ειν απειλε άδου μη κατησχίσως ειν αυτής, ριόμενος αυτήν από πάσης αιρέσεως και από σκανδάλου των εργαζομένων την ανομίαν, διαφυλάτων μέχρι τη συντελείας των αιώνων. Αμήν.
1: Ειν αγένονται πάση της εξ αυτών μεταλαμβάνουσιν, εις άφεσιν αμαρτιών και εις ζωήν αιώνιον, εις αγιασμών ψυχών και σωμάτων, εις καρποφορίαν έργων αγαθών, εις στηριγμών της Αγίας Σου, Καθολικής και Αποστολικής Εκκλησίας, είναι θεμελίωσας επί την πέτρα της πίστεως, ειν απειλε άδου μη κατησχίσως ειν αυτής, ριόμενος αυτήν από πάσης αιρέσεως και από σκανδάλων των εργαζομένων την ανομίαν και εκ των επαναστάντων και επανισταμένων αυτή εχθρών μέχρι της συντελείας του αιώνος. Αμήν, αμήν, αμήν.

Αγίου Νικολάου Βελιμίροβιτς, Επισκόπου Αχρίδος. Ευλόγησε τους εχθρούς μου, ο Κύριε. Ακόμη κι εγώ τους ευλογώ και δεν τους καταργέμαι.

0: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
1: Αχιλλείου Φωνή 96,3. Στο φως της Ορθοδοξίας. Με τη χαρά της Αναστάσεως.

Σεβαστοί πατέρες και αγαπητοί αδελφοί, έχουμε σκεφτεί ποτέ τον χώρο και τον χρόνο μέσα στον οποίο ζούμε? Έχουμε εξετάσει την εποχή μας, στην οποία η αγαθότητα του Θεού μας δίνει το περιθώριο της ζωής και ζητεί την μετάνοιά μας. Πολλοί μας καλοτυχίζουν εμάς τους Έλληνες, διότι ζούμε σε μια ωραία χώρα, η πόλη μας διακρίνεται για την πολύ ηλιοφάνεια κατά την διάρκεια του χρόνου, έχουμε ως λαός την ιστορία μας, την ορθοδοξία μας, τους Αγίους μας, την ιστορία μας, την παράδοσή μας. Είμαστε η χώρα των ηρώων, των σοφών και των Αγίων και εκατομμύρια άνθρωποι από όλες τις χώρες του κόσμου στρέφουν τα βλέμματά τους με ενδιαφέρον και νοσταλγία προς την χώρα του φωτός που είναι η πατρίδα μας, η Ελλάδα. Μαζί δε με τα πνευματικά έχουμε και τις φυσικές ομορφιές μας, τα δαντελωτά μας ακρογιάλια, τα νησιά μας, τα βουνά, τα ωραία, τα ελατοσκέπαστα. Είμαστε πραγματικά μια προνομιούχος χώρα και ένας λαός ευλογημένος. Μάλιστα τελευταία που αξιωθήκαμε και κάναμε και τους πιο επιτυχημένους Ολυμπιακούς αγώνες, διαφημιστήκαμε στα πέρατα της γης και είπαν πολλοί ότι οι Έλληνες δεν είναι μόνο παρελθόν, αλλά είναι και παρόν και μέλλον και μπορούν να πετύχουν πολλά. Βέβαια, λέγει ο λαός μας, όσα ξέρει ο νοικοκύρης δεν τα ξέρει ο μουσαφύρης. Διότι εμείς γνωρίζουμε και υπάρχει και η άλλη όψη του νομίσματος, ότι είμαστε πρώτοι στην αμαρτία, στη διαφθορά, στα διαζύγια, στην διαπλοκή, στους φόνους των αγέννητων παιδιών, στα πάθη και στις κακές συνήθειες. Δεν θα μείνω όμως σε αυτά σήμερα τα οικονομικά ή έστω και τα πνευματικά σκάνδαλα. Ούτε θα περιοριστεί η ομιλία αυστηρώς στα τοπικά φαινόμενα. Καθημερινά γινόμαστε μάρτυρες θλιβερών περιστατικών και φαινομένων που αποδεικνύουν ότι αυτή η ωραία χώρα με την τόσο λαμπρή ιστορία, η χώρα των Αγίων, η κοιτίδα της Ορθοδοξίας, δεν είναι όπως θα θέλαμε τόσο καλή και όσο νομίζουμε, διότι ενώ στη θεωρία είμαστε άριστοι, στην πράξη τα χαλάμε. Για να μην νομίσετε ότι λέγω πράγματα που δεν στέκουν, δειγματοληπτικά θα αναφέρω μερικά στοιχεία για να βασίσω των λόγων μου εις την συνέχεια. Έχουμε κατακόρυφη αύξηση των διαζυγίων. Δεν προλαβαίνουν τα μητροπολιτικά γραφεία και τα δικαστήρια της χώρας μας να εκδίδουν, να υπογράφουν και να εκδίδουν διαζύγια. Είναι τρομακτικό το ποσοστό των νέων γάμων οι οποίοι μετά από μια λαμπρά τελετή διαλύονται. 12 δισεκατομμύρια παλιές δραχμές χρειάζονται κάθε χρόνο για να επισκευαστούν οι ζημιές στα σχολεία της πατρίδος μας. Διότι όταν τελειώνει η σχολική χρονιά, αυτοί οι ναοί, όπως λέγονται, της παιδείας, γίνονται ερείπια από την εκδικητική μανία των μαθητών. Όλοι γνωρίζουμε ότι έχουμε την χειρότερη τηλεόραση. Και κάθε χρόνο στην άσφαλτο χάνεται μια μικρή πόλη
και μια μεγάλη πόλη χάνεται από τις εκτρώσεις. Επίσης, οι κακοποιήσεις των ανηλίκων, η δραματική έξαρση της βίας στα σχολεία, το μεγάλωμα της στρατιάς των ανέργων και των αγάμων και σιγά σιγά μέσα από την τηλεόραση που έχει γίνει, όπως λέγεται, το σχολείο του εγκλήματος μέσα στο σπίτι, υιοθετούνται και δειλά-δειλά ξεπροβάλλουν όλα εκείνα τα πάθη τα οποία τα βδελίσεται και τα αποστρέφεται ο Θεός. Πώς αλήθεια θα χαρακτηρίζαμε αυτήν την εποχή στην οποία ζούμε? Η ταπεινότης μου βρήκε στην περίπτωση αυτή 5 ονόματα με τα οποία θα μπορούσαμε να χαρακτηρίσουμε την εποχή στην οποία ζούμε. Είναι η απιστία, η αθεία, η αποστασία, η εχμαλωσία και η απώλεια. Θα τα αναλύσω. Το πρώτο το οποίο διακρίνει την εποχή μας είναι η απιστία στο πρόσωπο του Χριστού. Ο Κύριος ο ίδιος το είπε: «Όταν θα έλθει ο Υιός του ανθρώπου στη γη, άραγε θα βρει την πίστη στις ψυχές των ανθρώπων». Σήμερα λοιπόν φτάσαμε σε αυτό το σημείο. Το πρόσωπο του Χριστού, για το οποίο μέχρι πρότινος η αμφισβήτηση ήταν ελαχίστη, αυτή τη στιγμή τίθεται εν αμφιβόλο και πολλοί εγείρονται, υβρίζουν, συκοφαντούν και σπηλώνουν το πρόσωπο του Χριστού μας. Ο Κύριος θέτει και πάλι το ερωτηματικό. Άρα, εάν θα ερχόταν τώρα, θα έβρισκε την πίστη στις καρδιές των ανθρώπων? Πόσοι πραγματικά από μας πιστεύουν στο πρόσωπο του Χριστού? Ο Κύριος λέγει και ένα άλλο παράπονο: «Έρχομαι εγώ εν το ονόματι του Πατρός μου και δεν με δέχεστε. Θα έλθει ο άλλος εν το ιδίο ονόματι και θα τον δεχθείτε». Πόσες φορές κι εμείς απορρίπτουμε την φωνή του Ιησού, κλείνουμε τα αυτιά μας στο Λόγο του Θεού και δεχόμαστε τα παράνομα λόγια τα οποία εκπέμπονται από θολές πηγές. Ο Χριστός, αδελφοί, και σήμερα μπαίνει στο περιθώριο και το παράπονό του ακούγεται καθημερινά. Ιερουσαλήμ, Ιερουσαλήμ, και κάθε πόλης και χώρα, γιατί ο Χριστός πλέον ανήκει σε όλους, πόσες φορές θέλησα να μαζέψω τα παιδιά σου, όπως η κλώσσα μαζεύει

τύπο για το καλό. Και εύκολα εμείς οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί, αν όχι οι παρόντες, πολλοί από τους συνορθοδόξους αδελφούς μας μετατιθέμεθα σε έτερο Ευαγγέλιο. Ενώ η Εκκλησία μας έχει το Ευαγγέλιο του Χριστού, ο καθένας από μας θεσπίζει ή υιοθετεί ένα άλλο Ευαγγέλιο που δεν συμφωνεί με την πίστη του Χριστού και εγκαταλείπω με την πατροπαράδοτη πίστη και πολλοί γίνονται αιρετικοί. Σήμερα υπάρχει αυτό το χαρακτηριστικό. Υπάρχει απιστία στο πρόσωπο του Χριστού. Στα σχολεία θα ακούσεις στην έδρα να λέγονται από τις έδρας εις βάρος του Χριστού λόγια και στα διαλύματα μεταξύ των μαθητών το πρόσωπο του Χριστού να είναι στην περιφρόνηση. Στα καφενεία επίσης, στην τηλεόραση επίσης, παρελάβουν πλήθος ανθρώπων που λιδωρούν και ηρωνεύονται την πίστη. Και έχουμε στην πατρίδα μας θαύματα που ισχύει και για μας αυτό που έλεγε ο Χριστός. Και οι λύθοι και κράξονται και οι πέτρες ακόμα μιλούν στη χώρα μας για την επέμβαση του Χριστού και για τα θαύματά Του. Αλλά αν υπάρχει διάχυτη απιστία, εμείς δεν μπορούμε να ζήσουμε χωρίς Χριστό. Δεν υπάρχει άλλο όνομα κάτω από τη γη με το οποίο μπορεί να σωθεί ο άνθρωπος. Και ο Απόστολος Παύλος το λέγει καθαρά, θεμέλιο στη ζωή του άλλο, κανείς δεν μπορεί να βάλει άλλο εκτός από το θεμέλιο που λέγεται Ιησούς Χριστός. Όταν ο Κύριος μας, μετά την ομιλία του για τη Θεία Κοινωνία, όταν πολλοί κόσμος έφυγε και δεν ήθελε να τον ακούει, είπε στους μαθητές του, «Μήπως κι εσείς θέλετε να φύγετε?» Ο Απόστολος Πέτρος εξ ονόματος όλων απήντησε, «Κύριε, προς ποιον άλλον να πάμε, Συ έχεις ρήματα ζωής αιωνίου». Η καρδιά μας κοντά στο Χριστό είναι καιωμένη. Αισθανόμαστε αυτήν την γλυκύτητα, την ζεστασιά, την χαρά της πίστεως, την οποία δεν γνωρίζουν οι άπιστοι και για τους οποίους πρέπει να προσευχόμαστε να επιστρέψουν στην Εκκλησία. Όταν ο πατήρ Παΐσιος ήταν στο Σινά, είχε δει κάπου εκεί γραμμένο το όνομα του θλιβερού εκείνου συγγραφέως του Καζαντζάκη, ο οποίος έγραψε εις βάρος του Χριστού μας πολλά. Και επειδή ο πατήρ Παΐσιος αγαπούσε τον Χριστό, ανέπνεε τον Χριστό με την προσευχή του, ζούσε μαζί με τον Χριστό, πήρε και έξισε με το σουγιά τα γράμματα εκείνα, για να μην είναι, λέει, το δέλυγμα της ερημώσεως εν τόπο Αγίο, το όνομα ενός βλασφήμου συγγραφέως, εκεί που φανερώθηκε και περπάτησε ο Θεός. Να πούμε, αδελφοί, στον εαυτό μας, ότι ο καθένας από μας πρέπει να ζήσει για το Χριστό, να ζήσει με το Χριστό, να γίνει ένα με το Χριστό, να είναι όλα και τα πάντα για Αυτόν ο Χριστός και κάθε μέρα να δίδουμε με την πίστη μας χαρά στο Χριστό. Και όταν πιστεύουμε στο Χριστό θα μπορούμε και να μιλάμε. Το δεύτερο χαρακτηριστικό της εποχής μας είναι η αθεία. Άλλο απιστία, άλλο άρνηση του Χριστού, άλλο προδοσία του Χριστού και άλλο αθεία. Αθεία σημαίνει δεν θέλω το Θεό στη ζωή μου. Δεν έχω κανέναν Θεό ή έχω τον δικό μου Θεό. Μπορεί να έχω Θεό τον μαμονά, το χρήμα, ή τον εαυτό μου, τον εγωισμό μου με το έψινον το κεφαλαίο, και να μην θέλω καμία σχέση με τον Θεό, με την Εκκλησία, με τα μυστήρια, με τις ακολουθίες, με τις νηστείες, όλα αυτά για μένα να είναι ξένα. Έλεγε κάποιος στον κατηχητή του ένας νέος, «Δεν θέλω να προσεύχεσαι για μένα». Αυτό σημαίνει ότι δεν θέλω να παρεμβαίνω.

μένει ο Θεός στη ζωή μου. Ο άνθρωπος ο οποίος ζει έτσι είναι ο άθεος. Λέγει ο Απόστολος Παύλος, και εμείς κάποτε ήμασταν άθεοι εν το κόσμο. Ζούσαμε μέσα στο σκοτάδι και οι χριστιανοί δεν πρέπει να είναι ως άθεοι εν το κόσμο. Έχουμε Θεό Δημιουργό, κυβερνήτη, νομοθέτη, σωτήρα, λυτρωτή και κριτή, και δεν μπορούμε να αυτονομηθούμε και να αποκοπούμε από τον Θεό. Θεέ, λέγει κάποιος στην Παλαιά Διαθήκη, φύγε από μένα, δεν θέλω να ξέρω τους δρόμους σου. Ο άνθρωπος αυτός που λέγει αυτά τα λόγια είναι μια τραγική ύπαρξη. Πνευματικά, ίσως και σωματικά αυτοκτονεί. Διότι χωρίς τον Θεό ο άνθρωπος συντρίβεται από το βάρος της ζωής. Τρελαίνεται. Βρίσκεται σε κατάσταση ψυχικής διαλύσεως. Δαιμονίζεται. Διότι δεν είναι φυσικό. Βγήκαμε από τα χέρια του Θεού. Ζούμε κρατώντας το χέρι του Θεού. Και ο στόχος μας είναι να συναντήσουμε τον Θεό. Στον αντίποδα της αθεΐας, εμείς παρουσιάζομαι και εμπνεόμαστε από το παράδειγμα του Μωυσέως. Ο Μωυσής έζησε μια ζωή μαζί με το Θεό. Έκανε θαύματα επί θαυμάτων. Στο τέλος τι ζήτησε? Ενώ μίλαγε με το Θεό, έπαιρνε τη δύναμη του Θεού, βρούσε μαζί με το Θεό, στο τέλος ήθελε και κάτι ακόμα. Θέλω να δω το πρόσωπό σου. Μου είπες, λέγει, ότι με αγαπάς και με αναγνωρίζεις. Εάν με θεωρείς παιδί σου και φίλο σου, θέλω να μου δείξεις και το πρόσωπό σου. Και του είπε ο Θεός, δεν μπορεί να ζήσει άνθρωπος που θα δει το πρόσωπό μου, αλλά θα περάσω από μπροστά σου, θα σου κρύψω τα μάτια και θα δεις την πλάτη μου. Και ο Μωυσής, αποθαυματουργός, θεόπνευτος νομοθέτης, ελευθερωτής του λαού, έγινε φίλος του Θεού και θεόπτης. Μπροστά στο πρόβλημα της αθεΐας, εμείς φανερώνουμε το παράδειγμα του Δαβίδ και του Παύλου, που δίψαγαν για το Θεό και ζούσαν πάντοτε αγκαλιά με το Θεό. Δεν μπορούμε να ζήσουμε χωρίς Θεό. Σκεφτείτε μια χρονιά ή μια πόλη χωρίς εκκλησία και γιορτές. Να περάσει ένας χρόνος χωρίς Πάσχα, χωρίς Χριστούγεννα, χωρίς 15 Αύγουστο, χωρίς καμπάνα, θα είναι αυτή η χρονιά και αυτή η πόλη ένα νεκροταφείο. Ο άνθρωπος χωρίς τον Θεό τρελαίνεται. Ένας φιλόσοφος Γερμανός έλεγε για μας τους χριστιανούς, «Θρηνήστε, λέει, χριστιανοί, δεν έχετε πατέρα». Εμείς κράζομαι να βάω πατήρ. Εμείς λέμε «Πάτερ ημών, έχουμε πατέρα». Εκείνος έλεγε σε μας ότι δεν έχουμε πατέρα, διότι δεν υπάρχει Θεός όπως νόμιζε. Εμείς ζούμε, προσευχόμαστε. Εκείνος πέθανε στο ψυχιατρίο παρανοϊκός. Είναι όμορφο πράγμα να πιστεύει ο άνθρωπος. Πρώτα-πρώτα μπορεί να πει ότι κατάγομαι από τον Θεό και όχι από τον πίθηκο. Μπορεί να πει ότι φεύγω από αυτή τη ζωή όχι σαν το ζώο, αλλά πηγαίνω να συναντήσω τον πατέρα μου και να παραδώσω την ψυχή μου στον πλάστη. Ο άπιστος χαϊδεύει τα έπιπλα του σπιτιού του και τις καταθέσεις του. Τον πιστό όμως τον αγκαλιάζει και τον προσέχει ο Θεός. Υπάρχει όμως και το τρίτο στοιχείο της συγχρόνου εποχής. Είναι η αποστασία. Ο Κύριος είπε για την εποχή του, πολύ δε περισσότερο ισχύει για τη δική μας, «Ω γενεά άπιστος και διεστραμμένη, Μιχαλής», δηλαδή αυτή που πρόδωσε την πίστη της στον νυμφίο Χριστό. Και αποστασία είναι η ανομία και η αμαρτία η γενικευμένη. Το είπε πάλι ο Κύριος στις έσχατες ημέρες, θα κρυώσει η αγάπη των πολλών, θα ψυγεί η αγάπη των πολλών. Και σήμερα η αποστασία κυλά στους δρόμους. Λέγει η Παλαιά Διαθήκη για τον δίκαιο Λότ που ζούσε στα Σόδωμα και στα Γόμορα.
Εβασάνιζε, λέει, την δικαίαν ψυχήν του, έπασχε ο άνθρωπος, εταλαιπωρείτο μέσα στα Σόδομα και στα Γόμορα από αυτά που άκουγε και έβλεπε. Δεν άντεχε από εκείνη την έκχυση της ασωτίας. Δεν άντεχε ο δίκαιος Λότ, δεν άντεχε και ο Θεός, και γι' αυτό κατέστρεψε εκείνες τις δύο αμαρτωλές πόλεις. Σήμερα λοιπόν η αποστασία μπήκε στα σπίτια μας με την τηλεόραση και κυλά στους δρόμους με τα καρναβάλια κυρίως, που είναι η έξαρση της αποστασίας, όταν θριαμβευτικά παρελάβνει η ειδωλολατρία και η αμαρτία μέσα στους δρόμους των Ορθοδόξων Χριστιανών. Η αποστασία αρχίζει με τις εξής φράσεις. «Εγώ νομίζω», λέει ο άλλος, «εγώ πιστεύω, κατά τη γνώμη μου, θρησκεύομαι τον τρόπο μου, δεν πειράζει αυτό, δεν βαριέσαι για το άλλο». Έτσι αρχίζει η αποστασία, όταν ο άνθρωπος κόβει τον χριστιανισμό στα μέτρα του και δεν δέχεται την πίστη και την θέση της Εκκλησίας. Η εθελοθρησκεία είναι μορφή αποστασίας, όταν ο καθένας από μας δεν πειθαρχεί στην Εκκλησία και στο πνευματικό του, αλλά κάνει του κεφαλιού του και ρυθμίζει τα πνευματικά χωρίς το πνευματικό, τα εκκλησιαστικά χωρίς την Εκκλησία, και κανονίζει αυτός με ένα δικό του τρόπο, αντίθετα με τον τρόπο του Ευαγγελίου. Θα φτάσει η εποχή, λένε οι Άγιοι, που οι κληρικοί θα γίνουν χειρότεροι από τους λαϊκούς και οι λαϊκοί ή σαν τους δαίμονες ή χειρότεροι από τους δαίμονες. Και έρχεται ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς και λέγει «Νους, μυαλό, νους, αποστάς του Θεού, ή κτηνώδης ή δαιμονιώδης γίνεται», για να επιβεβαιώσει αυτό που έλεγε ο ψαλμωδός. Ο άνθρωπος, λέει, δεν κατάλαβε, ενώ ήταν σε τέτοια τιμή, παρασυνευλήθη της κτίνεση της ανοήτης και ομοιώθη αυτής. Έγινε ένα με τα ζώα. Το μεγαλύτερο όμως κύμα της αποστασίας, το μεγάλο παλιρροϊκό κύμα, έπληξε την οικογένεια και την νεολαία. Τα βλέπετε και τα γνωρίζετε καθημερινά. Πιάνεται η ψυχή σου να βρεις μια καλή οικογένεια, να βρεις μια χριστιανική οικογένεια, όχι χωρίς αρρώστιες ή προβλήματα, χωρίς συγκλονισμό, χωρίς πνευματικά προβλήματα. Και κάθε φορά αγωνίζεται ο κάθε ιερέας και γίνεται ένα βαγωσώστης στην οικογένεια, πυροσβέστης στην οικογένεια, νοσοκόμος στην οικογένεια, διαιτητής στην οικογένεια, γιατί η οικογένεια δέχεται τις μεγάλες πιέσεις. Δύο μόνο θα αναφέρω από τα ελαφρότερα περιστατικά. Στον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο, δύο παιδιά έγραψαν στη μάνα τους. «Μητέρα», λέει, «μας τα έδωσες όλα, αλλά ένα πράγμα δεν μας έδωσες που εδώ είναι πάρα πολύ χρήσιμο. Δεν μας έμαθες να προσευχόμαστε. Όλοι προσεύχονται εδώ στα χαρακόμματα και εμείς μένουμε σαν δύο ξύλα. Σου στέλνουμε αυτό το γράμμα, μήπως κάποτε μετανοήσεις. Δεν ξέρουμε αν θα μας ξαναδείς». Σήμερα λοιπόν μέσα στην οικογένεια, δεν ξέρω εάν η προσευχή, το θυμίαμα της προσευχής, ανεβαίνει προς το Θεό και αν διαβάζεται το Ευαγγέλιο. Και ένα άλλο. Ένα παιδί είχε τους γονείς του. Μεγάλωσε όμως με τη γιαγιά του και την υπηρέτρια. Οι γονείς του έδιναν αφιδώς χρήματα. Όταν ήρθε η ώρα να παντρευτεί, όλοι ευρέθησαν μπροστά σε μια οδυνηρά έκπληξη, διότι δεξιά και αριστερά στο γάμο έβαλε τη γιαγιά και την υπηρέτρια και είπε στους γονείς, οι οποίοι απόρρισαν, «θα σας δώσω χρήματα για τα γυρατιά σας, αλλά εγώ θα ζήσω με αυτές τις δύο που έζησαν μαζί μου και μου συμπαραστάθηκαν». Είναι από τα ελαφρότερα περιστατικά. Ο κόσμος το βλέπετε κι εσείς, διότι υπάρχουν και εκείνα τα σκανδαλοθυρικά προγράμματα της τηλεοράσεως που πηγαίνουν και αναμοχλεύουν τις δύσοσμες καταστάσεις μέσα στην
οικογένεια και στην κοινωνία, εκείνα που θα έπρεπε να είναι μόνο για το εξομολογητήριο, έγιναν διεθνές παρατηρητήριο. Και μαθαίνουμε βέβαια όλοι τι γίνεται μέσα στην οικογένεια. Από αυτό το κύμα της αποστασίας, αδελφοί, θα ξεπηδήσει κάποτε ο Αντίχριστος. Από αυτά τα βρωμερά και επαφρίζοντα κύματα της αμαρτίας, η οποία θεσμοθετείται και υπάρχει παντού, θα βγει αυτό το κακό πρόσωπο της ιστορίας για να επισφραγίσει όλο αυτό το γενικευμένο κακό της αμαρτίας. Η οικογένεια και η νεότητα, είπαμε στην αρχή, σήμερα δυστυχώς ζούμε και την τραγικότητα των νέων. Αναφέρει η ιστορία για τον πίνακα του μυστικού δείπνου που έκανε ο Λεωνάρντο Νταβίτσι. Αυτός, λέει, όταν άρχισε τον πίνακα, έψαξε να βρει έναν νέο που να μοιάζει με τον Χριστό. Και αφού τον έβαλε εκεί και τον ζωγράφισε και πράγματι ήταν αυτός ο νέος θεοειδής πραγματικά, μετά από 2,5 χρόνια πήγε να βρει και το πρόσωπο του Ιούδα και βρήκε σε ένα παγκάκι μιας πλατείας έναν νέο, ο οποίος ήταν στα κακά του χάλια. Και όταν του υποσχέθη κάποιο χρηματικό ποσό να έρθει να καθίσει εκεί να τον ζωγραφίσει, έβαλε τα κλάματα ο νέος και του λέει ότι πριν από 2,5 χρόνια σε αυτό το σκαμνί είχα ξανακαθίσει. Εγώ ήμουνα, λέει, τότε που ήμουνα σαν τον Χριστό, κοίταξε πως κατάντησα. Αυτή σήμερα είναι η κατάσταση των νέων. Βλέπουμε τα παιδιά μέχρι την τρίτη γυμνασίου και μετά τα παραλαμβάνει ο κόσμος και τα ανακαλύπτουμε στις ανάγκες, στις δυσκολίες, στα ατυχήματα, στα αδιέξοδα της ζωής, που θα θυμηθούν πάλι τον Θεό και την Εκκλησία. Και είναι και οι γονείς, θα πω ακόμη κάτι σε αυτό, που πολλές φορές τα παιδιά τους είναι μικρά, και είναι καλά όταν είναι μικρά τα παιδιά τηρουμένων των αναλογιών, τα τραβούν στις δουλειές, τα εξοχικά, τα στέλνουν στον αθλητισμό και δεν διαποτίζονται με το λάδι της πίστεως. Και όταν αύριο έρχεται η δυσκολία, το ίδιο το παιδί που το είχες κοντά σου γίνεται ο τύραννος μέσα στο σπίτι. Αλλά δεν το έστειλε στην εκκλησία και στο κατηχητικό. Σε αυτό το παράδειγμα της αποστασίας, στο μεγάλο αυτό και τραγικό γεγονός, εμείς εμπνεόμαστε από το παράδειγμα της αδελφής του Λαζάρου, της Μαρίας, η οποία παρεκάθισε παρά τους πόδας του Ιησού και ήκουε τον λόγον αυτού. Δεν φεύγουμε από τον Χριστό. Είμαστε παρά τους πόδας του Ιησού, όπως η Μαρία, η αδελφή του Λαζάρου, όπως ο Νικόδημος, ο νυκτερινός μαθητής. Είμαστε επί το στήθος του Ιησού, όπως ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος, και ακούμε από το στόμα του άρρητα ρήματα και μεγάλες αλήθειες. Λέγει ο Απόστολος Παύλος, ποιος μπορεί να μας χωρίσει από την αγάπη του Χριστού? Τόσο ήταν ενωμένος με τον Χριστό και έλεγε, ζω δε ουκέτι εγώ, ζει μέσα μου ο Χριστός, ούτε ύψος, ούτε βάθος, ούτε μάχαιρα, ούτε θάνατος, τίποτε, λέει, δεν μπορεί να με χωρίσει από την αγάπη του Χριστού. Αυτό είναι το ιδανικό μας, γιατί ο Χριστός είναι η ζωή μας. Χωρίς το Χριστό ο άνθρωπος είναι άχριστος. Διασώζει την εικόνα του Θεού, αλλά ερυπωμένη και μουτζωρωμένη. Με τον Χριστό σωζόμαστε. Με τον Χριστό αποκτά νόημα η ζωή μας. Με την αποστασία ο άνθρωπος παθαίνει κάτι πολύ τραγικό. Φεύγει ο Παντοκράτορ και έρχεται ο Κοσμοκράτορ, ο διάβολος. Θα πρέπει λοιπόν και εμείς να επιστρέψουμε εάν έχουμε αποστατήσει. Μπορεί να είμαστε αμαρτωλοί, αλλά να μην είμαστε αποστάτες, να μην εγκαταλείψουμε τον Χριστό και την Εκκλησία. Ημάρτωμεν, λέγει η ευχή, αλλά δεν διεπετάσαμε χείρας προς Θεόν αλότριον, δεν λατρεύσαμε άλλο Θεό. Το τέταρτο σκαλοπάτι στον κατήφορο αυτό, μετά την απιστία, την αθεία και την αποστασία, είναι η εχμαλωσία. Βλέπετε, όλα αρχίζουν από α, αλλά δεν είναι α ποιότητος.
Έχουμε, επειδή ο άνθρωπος δεν ελάτρευσε, λέγει, ας διαβάσουμε την προς Ρωμαίους επιστολή, επειδή ο άνθρωπος δεν ελάτρευσε τον κτίστη αλλά την κτίση, και επειδή αναποδογύρισε τις αξίες της ζωής, παρέδωκεν αυτόν ο Θεός, επέτρεψε ο Θεός ο άνθρωπος να αποκτήσει αδόκιμο νουν, μυαλό βλαμμένο, και να κάνει πράγματα τα οποία είναι εσχρόν και να τα λέγει κανείς. Έτσι λοιπόν, μετά την αποστασία, την αμαρτία, το επόμενο σκαλοπάτι είναι η εχμαλωσία στα πάθη. Η εχμαλωσία σε ανθρώπους, η εχμαλωσία σε συστήματα, η εχμαλωσία σε κόμματα, η εχμαλωσία σε αιρέσεις, η εχμαλωσία στο διάβολο, η εχμαλωσία στο θάνατο. Ο Κύριος μας είπε ότι χωρίς εμού ου δύναστε ποιήν ουδέν. Χωρίς τη δύναμη του Χριστού, χωρίς τη χάρη του Χριστού, ο άνθρωπος δεν μπορεί να κόψει κανένα πάθος από τη ζωή του. Ούτε τον σταυρό μας δεν μπορούμε να κάνουμε χωρίς τη χάρη του Χριστού. Όταν λοιπόν ο άνθρωπος φύγει από τον Χριστό, δεν μπορεί να επιτελέσει κανένα κατόρθωμα, καμία νίκη. Ούτε το φαγητό να κόψει την λεμαργία, ούτε το τσιγάρο να αρνηθεί, ούτε το ποτό. Αγωνίζεται, ψεύτο αγωνίζεται μερικές φορές, αλλά η πίστη στο πρόσωπο του Χριστού δεν έχει ισορμήσει μέσα του ώστε να τον βοηθήσει αποφασιστικά. Πέως οι παρόντες αγωνίζονται. Αλλά αν θέλουμε να δούμε κάπως πιο αναλυτικά τα πράγματα, δείτε, ας ρίξουμε ένα βλέμμα γύρω μας. Τι να την κάνεις, έλεγε κάποιος, τέτοια ζωή, γυρίζεις το πρωί στο σπίτι σου, κάνεις τη νύχτα μέρα, είσαι χωρίς δουλειά και οικογένεια, μπλεγμένος στον αλκοολισμό και τα ναρκωτικά, μέσα στο σατανισμό και τη μαγεία, και δουλεύεις σαν το ζωντανό με το τυφλοπάνι στο μαγκανοπήγαδο της αμαρτίας και της εχμαλωσίας. Ο Απόστολος Παύλος είχε ζήσει ο ίδιος και ήξερε την φυσιολογία της ανθρώπινης ψυχής και έλεγε «Ταλέπορος εγώ άνθρωπος, θέλω να κάνω το καλό, δεν μπορώ, δεν θέλω να κάνω το κακό και αυτό κάνω, ποιος θα με ελευθερώσει από αυτό το σώμα του θανάτου» και κατέληγε «Ευχαριστώ το Θεό που με ελευθέρωσε με το Χριστό», διότι μετά την αποστασία η εχμαλωσία έρχεται πρώτα στα πάθη και μετά σε παράξενες και παραφυσικές καταστάσεις, και έχουμε μια πρόοδο στην ασωτεία, και ο άνθρωπος γίνεται δούλος των παθών και δούλος των ανθρώπων και χάνει την ελευθερία του και την αξιοπρέπειά του. Να πω ένα-δυο παραδείγματα. Σε μια αίρεση εδώ στην Αθήνα, οι οπαδοί, ορθόδοξοι πρώην χριστιανοί, έπιναν ως ευλογία και αγιασμό το νερόπλημα των ποδών ενός φακίρι, ενός γκουρού. Άλλοι πούλησαν τις περιουσίες τους, άφησαν τις σπουδές τους, επειδή το είπε ένας άνθρωπος. Ένας άνθρωπος που ήρθε πάμφτωχος από το πουθενά, από την Ινδία, πούλησε εδώ φιλοσοφία και πήρε τις περιουσίες των ανθρώπων και τις ψυχές τους. Και αυτοί υποδουλωμένοι, τυφλωμένοι, σαν κοπάδι τον ακολουθούσε. Πήγε κάποιος στον Τρεμπέλα κάποτε, επώνυμος, και τον ρώτησε για μια απορία που συνάντησε στη ζωή του, διότι είχε γίνει ένα συνοικέσιο με μια ηθοποιό και εκείνη του είπε ότι δεν μπορούσε, λέει, να παντρευτεί, γιατί είχε δώσει υπόσχεση κάπου. Και όπως του εξήγησε ο καθηγητής, αυτή η οποία φαινόταν επί της σκηνής σαν ελεύθερος και προοδευμένος άνθρωπος, είχε πουλήσει την ψυχή της στον διάβολο για να λάβει δόξα και χρήμα, με αντάλλαγμα ότι θα έμεινε ισόβια αφοσιωμένη στο πονηρό πνεύμα και δεν θα ήρχεται σε γάμου κοινωνία με οποιοδήποτε άνθρωπο. Άρα λοιπόν, όσοι υπόσχονται ελευθερία, είναι δούλοι της φθοράς. Γιατί,
διότι ελεύθερος είναι ο πνευματοκίνητος άνθρωπος και όχι ο παθοκίνητος. Αυτός που έχει μέσα του το Πνεύμα το Άγιο. Εκεί που υπάρχει το Άγιο Πνεύμα υπάρχει ελευθερία. Και η ελευθερία δίνεται από το Χριστό. Το είπε ο Κύριος μας. Ότι αν ο Υιός σας ελευθερώσει, όντως ελεύθεροι έσεστε. Αλλά ο Χριστός μας ελευθερώνει με την εξομολόγηση, με τη Θεία Κοινωνία, με την Εκκλησία Του. Με την Εκκλησία Του μας ελευθερώνει. Με όλα αυτά που γίνονται μέσα στην Εκκλησία, ο άνθρωπος απαλλάσσεται από τα δεσμά του και σπάει τις αλυσίδες που τον κρατάνε εχμάλωτο. Υπάρχει και το πέμπτο. Μετά την απιστία, την αθεία, την αποστασία και την εχμαλωσία, για κάποιους έρχεται και η απώλεια. Το είπε ο Χριστός. Και ο λόγος του Χριστού είναι αψευδής. Πάντοτε ισχύει. Έτσι ήταν, λέει, και στην εποχή του Νόε. Έτρωγαν, έπιναν, πάντρευαν τα παιδιά τους και παντρεύονταν, δηλαδή ζούσαν κολλημένοι μόνο στη γη, μόνο για τα υλικά, δεν κοίταγαν λίγο πιο πάνω, δεν άκουγαν τις προειδοποιήσεις του Θεού και του Νόε, και ήλθε, λόγια του Κυρίου μας, και ήλθε ο κατακλυσμός και απόλεσε πάντας. Προσέξτε, λέει, μην πάθετε κι εσείς τα ίδια, μην παρασύρεστε σε γλέντια και φαγοπότια, γιατί έρχεται ώρα που δεν περιμένετε και ο Υιός του ανθρώπου έρχεται, είτε με τον θάνατο είτε με τη δευτέρα παρουσία. Και ευνίδιος εφίσταται όλεθρος, έρχεται ξαφνικά η πανολεθρία, όπως ήρθε και εκεί κάτω στην νότιο-ανατολική Ασία. Γίνεται ένα ατύχημα, πόσα νέα παιδιά χάνονται. Μην παραξενευόμαστε όμως για αυτό που λέμε απώλεια. Έχει την ερμηνεία του. Όταν ένας άνθρωπος αφήσει τον πνευματικό αγώνα, απλά θα το πω, δεν προσεύχεται, δεν αγωνίζεται, δεν προσέχει τον εαυτό του, δεν συμμορφώνεται με το θέλημα του Θεού, δεν υπακούει στο Θεό, αυτός ο άνθρωπος φανερώνει με την ελεύθερη θέλησή του ότι δεν θέλει το Θεό. Όταν εγώ με τις πράξεις μου, όχι με τα λόγια μου, με τις πράξεις μου, δίνω και καταλαβαίνει ο άλλος ότι ξέρεις, δεν θέλω τον Θεό, τότε μας εγκαταλείπει πρώτα η χάρις του Θεού από την καρδιά μας και η πρόνοια του Θεού από τη ζωή μας. Όταν φεύγει η χάρις του Θεού από την καρδιά μας, φεύγει η χαρά, φεύγει η ευτυχία. Και όταν φεύγει η πρόνοια του Θεού από τη ζωή μας, φεύγει η προστασία και η ασφάλεια. Και έχουμε άγχος και κινδυνεύομαι και δίνουμε δικαιώματα, αποκτά δικαιώματα ο διάβολος. Όταν κάθεται ο Θεός στο περιθώριο, στο επίκεντρο της ζωής μας μπαίνει κάποιος άλλος. Και αυτός ο άλλος δεν είναι ότι καλύτερο, είναι το χειρότερο πρόσωπο, ψεύστης, πλάνος, ανθρωποκτόνος. Έτσι λοιπόν ο άνθρωπος μόνος του καταστρέφει τον εαυτό του και δίνει δικαίωμα στο θάνατο. Τι λέγει ο Χριστός για τους πιστούς του? Δεν θα σε εγκαταλείψω, θα σε κρατήσω στο χέρι μου. Θα ξεκινάμε μαζί τη μέρα μας το πρωί. Θα πορευόμαστε μαζί στο δρόμο. Το λέγει στους ψαλμούς ο Κυριός μας. Δεν θα σε αφήσω, δεν θα σε εγκαταλείψω. Και αν κάποιος σε αδικήσει, θα ανάψω, λέει, σαν φως τη δικαιοσύνη σου και σαν ήλιο την αρετή σου. Είναι λόγια του Χριστού. Δεν αφήνει τον άνθρωπό του ο Χριστός. Να είναι όμως άνθρωπός του. Να είμαστε άνθρωποι του. Χωρίς τον αγώνα το πνευματικό, δείχνουμε ότι δεν θέλουμε το Θεό. Και όταν δεν θέλουμε το Θεό, δεν θέλουμε τη ζωή. Στο βίο του Αγίου Ανδρέου του Διαχριστών Σαλού υπάρχει ένα ωραιότατο βιβλίο. Αναφέρεται εκεί για κάποιον πλούσιο, τον οποίον τον έβλεπε αυτός ο Άγιος με τα πνευματικά μάτια, με το διορατικό χάρισμα, τον τράβαγαν οι δαίμονες μπροστά, τη μαύρη ψυχή του την άσπλαχνη. Και στο τέλος πήγαινε και ένας νεανίας λυπημένος και τον ρώτησε ο Άγιος, «Συ ποιος είσαι?» «Εγώ», λέει, «είμαι ο άγγελός του. Μια ζωή πάλευα για αυτόν τον άνθρωπο. Κοίταξε τώρα το κατάντημα,
τον τραβάνε οι δαίμονες και εγώ τι θα παρουσιάσω στον Θεό? Να μην διώχνουμε τον Παντοκράτορα, γιατί έρχεται ο Κοσμοκράτορ του σκότους του αιώνου τούτου. Λέγει πάλι ο Κυριός μας, σε βάφτισαν, ο άνθρωπος πιστεύει στην αρχή, βαπτίζεται, αν όμως δεν αγωνιστεί, το πονηρό πνεύμα που έφυγε με το βάπτισμα, ζητάει λέει τόπο να μείνει και ξαναγυρίζει και θυμάται την πρώτη του κατοικία. Και αν δει τον άνθρωπο να κάθεται με σταυρωμένα χέρια, φεύγει και παίρνει άλλα 7 πνεύματα πονηρότερα του αυτού και έρχεται στον άνθρωπο και κατοικεί μέσα του και γίνονται τα έσχατα του ανθρώπου χείρονα των πρώτων. Μην παραξενευόμαστε αν κάποιοι χριστιανοί δυσκολεύονται στο τέλος και χάνουν το παιχνίδι στα τελευταία 5 λεπτά του αγώνος. Ξεκίνησαν καλά αλλά δεν αγωνίστηκαν. Και ευνίδιος εφίσταται όλεθρος. Εάν τώρα, όπως είπε στον Άφρονα, «Άφρον, Άφρον, ταύτη τη νυχτή, την ψυχή σου απαιτούσε από σου, άδε η τίμα σας τίνει έστε», εάν δεν είμαστε έτοιμοι και μας βρει ο θάνατος ξαφνικά, δεν θα φταίει ο Θεός. Αυτός ο θάνατος είναι απώλεια. Είναι ο δεύτερος θάνατος, λέει η Αποκάλυψη, που σημαίνει ότι ο πρώτος συνέβη με την αμετανοησία και ο δεύτερος με τον χωρισμό από τον Θεό. Βέβαια θα μου πείτε ότι με αυτά η καρδιά μας έγινε περιβόλη σήμερα. Αλλά λέγουν ότι καλύτερα να είμαστε ωφέλιμοι παρά ευχάριστοι. Και δεν μπορούμε εμείς να είμαστε βασιλικότεροι του βασιλέως, όταν ο Απόστολος Παύλος λέγει «μετά φόβου και τρόμου την εαυτόν σωτηρία κατεργαζόμεθα». Να εργαζόμαστε τη σωτηρία μας με φόβο και τρόμο, να μην χάσουμε αυτά που κερδίσαμε. Και αν λέει εκείνοι στην Παλαιά Διαθήκη έπαθαν τέτοιες πανολεθρίες με την απιστία τους, πώς εμείς λέει θα σωθούμε εάν αμελήσουμε για μια τόσο μεγάλη σωτηρία? Υπάρχει ελπίδα. Με την απιστία, την αθεία, την αποστασία, την εχμαλωσία και την απώλεια μέσα σε αυτό το σκοτάδι, υπάρχει κάποια ελπίδα? Υπάρχει. Υπάρχει ελπής. Υπάρχει ελπίδα. Και αυτή η ελπίδα είναι η Εκκλησία μας. Η Εκκλησία μας χαρακτηρίζεται από τους Αγίους μας κυβωτός της σωτηρίας. Δηλαδή, έξω γίνεται κατακλυσμός από την αμαρτία. Μπαίνεις μέσα στην Εκκλησία και σώζεσαι από τον πνιγμό και τον βέβαιο θάνατο. Η Εκκλησία μας είναι το λιμάνι της ψυχής μας. Στην Εκκλησία μας βρίσκουμε τον χαμένο παράδεισο. Όταν μπαίνουμε μέσα στην Εκκλησία, σταματάει ο χρόνος. Ξεχνάμε τον εαυτό μας. Αγγίζουμε την αιωνιότητα. Γινόμαστε άλλοι άνθρωποι. Μη μου πείτε ότι δεν γινόμαστε άλλοι άνθρωποι. Εδώ ένα ψάλμα ακούς στην Εκκλησία. Λίγο το θυμίαμα ως φρένεσαι. Ένα λόγο ακούς. Και γαλινεύεις και ειρηνεύεις και η ψυχή σου αλλάζει και αλλοιώνεται. Νιώθω όμορφα στην Εκκλησία. Έλεγε κάποιος ότι δεν ξέρω λέει να προσεύχομαι, αλλά νιώθω όμορφα. Και σε έναν άλλον που έλεγε στο πνευματικό του ότι δεν ξέρω μακρές προσευχές, πήγαινε λέει στην Εκκλησία μέσα και κάθισε σιωπηλά και θα βρεις το Θεό. Γιατί και μια άδεια Εκκλησία είναι γεμάτη από την παρουσία του Θεού και του Χριστού μας. Γι' αυτό στην Εκκλησία καταφεύγουν όλοι. Και οι άρρωστοι, οι ψυχολογικά άρρωστοι, από παντού τους διώχνουν. Στην Εκκλησία δεν σε διώχνει κανείς. Και έλεγε κάποιος πολύ έξυπνα, τόλμησε λέει να αμαρτήσεις σε ένα κόμμα, θα σε διαγράψουν τηλεφωνικά. Στην Εκκλησία είμαστε όλοι αμαρτωλοί και μας ανέχεται ο Θεός, γιατί η Εκκλησία είναι σπίτι μας, η οικογένειά μας, ιατρείο, πανδοχείο, που ο καλός Σαμαρίτης πηγαίνει τους πληγωμένους. Δεύτε πρόσμε πάντες οικοποιώντες και πεφορτισμένοι, καγώ αναπαύσω ημάς, λέγει ο Κύριος. Δεύτε λάβετε φως, λέγει ο ιερεύς. Όταν μπαίνεις μέσα στην Εκκλησία βλέπεις μπροστά μια ανοιχτή αγκαλιά της υπεραγίας Θεοτόκου. Βλέπεις τον αρχηγό μας, όχι αδαμαντοστόλης των επιθρόνου δόξης,
αλλά γυμνό καρφωμένο στο σταυρό. Και αισθάνεσαι κι εσύ ταπεινά και αισθάνεσαι καρδιακά και οικογενειακά. Σηκώνεις το βλέμμα σου και βλέπεις τον Παντοκράτορα και γεμίζει η ψυχή σου με όμορφα πράγματα, διότι μέσα στην Εκκλησία βασιλεύει ο Βασιλεύς των Βασιλευόντων και ο Κύριος των Κυριευόντων, ο Χριστός. Γι' αυτό έλεγε ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, ουδέν Εκκλησίας ίσον. Τίποτα δεν είναι ίσο με την Εκκλησία. Τίποτα δεν είναι όμοιο σαν την Εκκλησία. Μη χωρίζεστε ποτέ από την Εκκλησία. Μέσα στην Εκκλησία θα βρω τον Θεάνθρωπο, θα βρω τους ανθρώπους του Θεού, θα βρω τον πνευματικό, τον ειδικό άνθρωπο και θα βρω τη γαλήνη της ψυχής μου. Ξέρετε, στην Ευρώπη και στην Αμερική οι ψυχίατροι σήμερα μιλάνε για μια αρρώστια που λέγεται το σύνδρομο της Κυριακής. Δηλαδή οι άνθρωποι του κόσμου, οι δυτικοί, δεν ξέρουν τι να κάνουν το Σαββατοκύριακο και κάθε Δευτέρα τα εξωτερικά ιατρία των νοσοκομείων γεμίζουν με ξυλοδαρμένους, διότι στην ρουτίνα μιας εβδομάδος προσθέτουν την απραξία και τη ρουτίνα ενός Σαββατοκύριακου χωρίς εκκλησία. Και όλα τους φταίνε μέσα στο σπίτι. Εμείς έχουμε την εκκλησία μας. Και παλιά έλεγαν ότι ο αλειτούργητος είναι βρισιά. Σήμερα δυστυχώς πάει να γίνει καθεστώς. Αλλά για να προλάβει το κακό η εκκλησία τι είπε? Όποιος λείψει από την εκκλησία αδικαιολόγητα τρεις φορές αφορίζεται. Τι σημαίνει αυτό το πράγμα? Ναι, τότε που ίσχυαν οι κανόνες τον διέγραφαν. Τώρα όμως ξεχωρίζεται, απομακρύνεται, πάσχει από μόνος του. Γιατί τρεις φορές αν δεν πας εκκλησία, είναι σαν να μην έχεις πάρει τρεις φορές οξυγόνο για την ψυχή σου και κινδυνεύεις και ασφυκτιάς. Και η εκκλησία βεβαίως είναι η μία, η Αγία, η Καθολική και Αποστολική των Ορθοδόξων Εκκλησία. Η Αγία μας Εκκλησία που έχει το Άγιο Φως στα Ιεροσόλυμα, που έχει την αναστροφή των κυμάτων του Ιορδάνου ποταμού, που έχει την νεφέλη της μεταμορφώσεως, που έχει τον αγιασμό που δεν χαλάει, που έχει όλα τα θαύματα και τους Αγίους, και μέσα στην Εκκλησία μας υπάρχει η χάρις και η αλήθεια και ζωντανός ο Χριστός. Είπαμε ότι οι Άγιοι παρομοιάζουν την Εκκλησία μας με κυβωτό της σωτηρίας. Αλλά η Εκκλησία μας είναι κάτι περισσότερο από τον ναό. Αλλά από το μέρος πάμε και στο όλον, δηλαδή από τον ναό πάμε και στο ιερό καθίδρυμα που είναι ο θεανθρώπινος οργανισμός η Εκκλησία. Να πω μερικά παραδείγματα. Όταν παραδείγματος χάριν στον ναό μέσα σιωπώ, συμμορφώνομαι, συμψάλλω, πάω με την κατάλληλη ενδυμασία, συμπροσεύχομαι, υπακούω, γιατί βγαίνει ο ιερέας και λέει πρόσχομεν, τα σκεφαλάς ημών το Κυρίο κλείνομεν. Όταν δέχομαι συντρόγο στην Αγία Τράπεζα, μπαίνω στη σειρά να πάρω αντίδωρο, περιμένω, υπομένω, ανέχομαι των διπλανών μου, συμψάλλω και συμπροσεύχομαι. Όταν μέσα στην Εκκλησία γίνονται αυτά τα συν μαζί με τον άλλον, αυτό με βοηθάει πνευματικά. Σπάει τον εγωισμό μου, με δένει με τον διπλανό μου και τότε ξέρω και να υπακούω στην Εκκλησία και στο πνευματικό και να νοιάζομαι για την Εκκλησία και να μην κατακρίνω, να διακρίνω και να μην κουτσομπολεύω, να υπερασπίζομαι και να μην ελέγχω, να ευπροσωπώ την Εκκλησία μου και να μην είμαι το κακό παράδειγμα. Γεννηθήκαμε, βαπτιστήκαμε και μεγαλώσαμε μέσα στην Εκκλησία μας. Είναι η μητέρα μας. Και όποιος δεν έχει, λέει, την Εκκλησία μητέρα, δεν έχει το Θεό πατέρα. Έξω από την Εκκλησία, αδερφοί, υπάρχει η ματαιότητα. Μέσα στην Εκκλησία υπάρχει η αιωνιότητα. Με τη σταυρική του θυσία μας πήρε στα φτερά του ο Κύριος και μας έβαλε μέσα στην Εκκλησία Του και μας έδειξε από την στρατευωμένη, μας άνοιξε ένα παράθυρο και μας έδειξε τα κάλλη της τριαμβεύουσας Εκκλησίας. Και λέγει πάλι ο Ιερός Χρυσόστομος, τα εδώ οδός, τα εκεί πατρίς.
Αυτά που είναι εδώ είναι οδός. Εκείνα που είναι εκεί είναι η πατρίδα μας προς την οποία πηγαίνουμε. Την προηγούμενη Κυριακή ο ομιλητής είπε να γίνουμε άνθρωποι αγάπης και ιεραποστολής. Εγώ θα έλεγα φέτος να γίνουμε και άνθρωποι συνειδητής πνευματικής και εκκλησιαστικής ζωής. Και για να βοηθήσω ακόμα περισσότερο, θέλω στην αγάπη σας να διαβάσω ένα μικρό κομματάκι. Αλλά θα το προσέξουμε περισσότερο από ό,τι προσέξαμε μέχρι τώρα. Πώς γίνεται ο άνθρωπος μέσα στην εκκλησία? Ένας νέος που είχε τον πατέρα του ιερέα σε ένα χωριό της Ρουμανίας, έβλεπε τους χριστιανούς και το κατέγραψε αυτό που έβλεπε. Ακούστε λοιπόν με τι ωραία λόγια μας λέγει τι γίνεται μέσα στην εκκλησία. Όλοι οι πιστοί καθώς έβγαιναν από τη Θεία Λειτουργία έμοιαζαν μεταμορφωμένοι, απαλλαγμένοι από κάθε γήινη ασχολία, αγιασμένοι. Και κάτι πιο πολύ από αγιασμένοι, θεωμένοι. Ήξερα γιατί όλες οι μορφές ήταν ωραίες και γιατί όλα τα βλέμματα ήταν λαμπερά. Οι τραχείς ξηροκόποι ακτινοβολούσαν στα μάγουλά τους και στα μέτωπά τους ένα φως που έμοιαζε με το φωτοστέφανο των Αγίων. Τα παιδιά ήταν σαν άγγελοι. Βγαίνοντας από τη Θεία Λειτουργία, όλοι οι άνδρες και όλες οι γυναίκες του χωριού μας ήταν θεοφόροι, φορείς δηλαδή του Θεού, διότι είχαν λατρέψει τον Θεό και είχαν κοινωνήσει. Μέσα στις αρτηρίες τους έτρεχε το αίμα του Θεού. Ήταν τέκνα του Θεού. Βέβαια οι άνθρωποι αυτοί ήταν χωρικοί, αγρίκοι, άθλιοι και πτωχοί. Ήξεραν τι ήταν. Γι' αυτό πριν κοινωνήσουν έλεγαν και προσευχές πολλές. Βγαίνοντας όμως από την εκκλησία είχαν το Θεό μέσα τους. Και βάδιζαν με προφύλαξη όπως βαδίζουν όταν μεταφέρουν κάποιο πράγμα ανεκτίμητο. Όταν κανείς μεταφέρει μια λάμπα ή ένα κερί, φωτίζεται το πρόσωπό του από τη φλόγα. Όταν κανείς φέρνει μέσα του τον Θεό, το φως των φώτων φωτίζεται εσωτερικά με τέτοιο τρόπο, ώστε όλη η σάρκα του και όλο το σώμα του μεταμορφώνονται και εξοραίζονται. Όλοι γνωρίζομαι οι καλλιτέχνες πάνω στη σκηνή, καθώς ερμηνεύουν τον ρόλο τους, μεταμορφώνονται από τα φώτα των προβολέων. Με την ίδια ακριβώς δυσκολία έβλεπα κι εγώ τους κατοίκους του χωριού μου. Όταν έβγαιναν από την εκκλησία φέρνοντας τον Θεό υπό την στέγη της ψυχής των, ήταν τόσο ωραίοι, λαμπροί και υπέροχοι. Ποτέ μου δεν είδα τόσο όμορφα πρόσωπα σαν αυτών των θεοφόρων ανθρώπων που είχαν μέσα τους το εκθαμβωτικό φως του Θεού. Η σάρκα τους ήταν θεωμένη, χωρίς βάρος και όγκο, μεταμορφωμένη από το φως του Θείου Πνεύματος. Έβλεπα λοιπόν τις κινήσεις των χωρικών φορέων του Θεού, όπως παρατηρεί κανείς ένα θέαμα, και ήμουνα καταγοητευμένος. Νομίζω ότι και εμείς, αδελφοί, με τα ίδια αισθήματα και με τον ίδιο πόθο να πηγαίνουμε κάθε Κυριακή στην εκκλησία, και αν όλη τη βδομάδα κολυμπάμε μέσα στο πέλαγος της παρούσης ζωής, που πολλές φορές θέλει να μας πνίξει και να μας λερώσει και να μας μολύνει, περιμένουμε την Κυριακή, και από την Κυριακή περιμένουμε την 8η ημέρα, την αιώνια Κυριακή, στην αιωνιότητα του Θεού, και από το μικρό μας φτωχικό σπίτι περιμένουμε πότε θα πάμε στο σπίτι του Θεού και πότε στη σκηνή του Θεού μετά των ανθρώπων, και από τις μικρές μας προσευχές και τα ψελίσματα στο εικονοστάσι του σπιτιού μας βρισκόμαστε και θέλουμε να βρισκόμαστε μπροστά στο τέμπλο της εκκλησίας μας και μπροστά στο επουράνιο θυσιαστήριο του Θεού. Να μας αξιώνει ο Θεός, να μην μας χάσει ο Θεός και να μην χάσουμε τον Θεό, αλλά να ζούμε πάντοτε με πίστη, με Θεό μέσα μας, κοντά στο Θεό, ελεύθεροι Χριστού, μαζί με τον Χριστό, σωσμένοι και σε αυτή τη ζωή και στην άλλη, για να μπορέσουμε κάποια στιγμή αυτόν τον Χριστό, στο όνομα του οποίου βαπτιστήκαμε, αυτόν που αγαπάμε, αυτόν που κοινωνάμε, με αυτόν τον οποίον ζούμε, να τον δούμε και να είμαστε για πάντα ενωμένοι μαζί του, εις αιώνας αιώνων. Αμήν.

προσφέρομεν σοι δέσποτα και υπέρ των Αγίων σου τόπων, ους εδόξασας τη θεοφανία του Χριστού σου και τη επιφυτίση του Παναγίου σου Πνεύματος, προηγουμένως υπέρ της Αγίας και ενδόξου Σιών της Μητρός Πασών των Εκκλησιών και υπέρ της κατά πάσαν την Οικουμένην Αγία σου Καθολικής και Αποστολικής Εκκλησίας, πλουσίας και νυν τας δωρεάς του Παναγίου σου Πνεύματος, επιχορήγησον αυτή δέσποτα. Μνήστητη Κύριε και των εν αυτή Αγίων Πατέρων ημών και Επισκόπων, των εν πάσιτη Οικουμένη Ορθοδόξος ορθοτομούντων των λόγων της εις αληθείας. Εν πρώτης μνήστητη Κύριε ο Θεός ημών, του Οσίου Πατρός ημών, του Αγιωτάτου ημών Αρχιεπισκόπου, γύρας αυτό τίμιον χάρισε, μακροχρόνιον αυτόν διαφύλαξον, ποιμένοντα των λαών σου εν πάση ευσεβία και σεμνότητη. Μνήστητη Κύριε του ενθάδε τιμίου πρεσβυτερίου και του απανταχού της εν Χριστώ διακονίας λυπής πάσης υπηρεσίας παντός εκκλησιαστικού τάγματος και της εν Χριστώ αδελφότητος ημών και παντός του φιλοχρίστου λαού. Μνήστητη Κύριε των συμπαρισταμένων ημίν ιερέων λειτουργών εν ταύτη τη Αγία ώρα ενώπιον του Αγίου σου θυσιαστηρίου, επί προσενέξη της Αγίας και ανεμάκτου σου θυσίας, και δώσ' αυτής και ημίν λόγον εν ανοίξει του στόματος ημών εις δόξαν και έπαινον του Παναγίου ονόματός σου, μνήστητη Κύριε, κατά το πλήθος του ελαίου σου και των ικτυρμών σου, και εμού του ταπεινού και αμαρτωλού και αναξίου δούλου σου και επίσκεψέ με εν ελέη και εκτιρμής. Και ρίσε και αθώωσον εκ των καταδιωκόντων με, Κύριε, Κύριε των δυνάμεων, και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, και επειδή επλεώνασεν εν εμή η αμαρτία, υπερεπερισσεύσεις η χάρις, μνήστητη Κύριε και των το Άγιον σου θυσιαστήριον κυκλούντων διακόνων, χάρισε αυτής βίων άμεμπτον, άσπυλον αυτών την διακονίαν διαφύλαξον και βαθμούς αγαθούς αυτής περιποίησε. Μνήστητη Κύριε της Αγίας σου του Θεού ημών πόλεως και της βασιλευούσης και πάσης πόλεως και χώρας και των ενορθοδόξο πίστη και ευλαβία κατοικούντων εν αυτές, ειρήνης και ασφαλείας αυτών. Μνήστητη Κύριε των ευσεβεστάτων και φιλοχρίστων ημών βασιλέων, παντός του παλατίου και του στρατοπέδου αυτών και της ουρανόθεν βοηθείας και νίκης αυτών, επιλαβού όπλου και θηρεού και ανάστηθη στην βοήθειαν αυτών, υπόταξον αυτής πάντα τα πολέμια και βάρβαρα έθνη, ρύθμισον αυτών τα βουλεύματα, ή να ήρεμον και ησύχιον βίον διάγομεν εν πάση ευσεβία και σεμνότητη, μνήστητη Κύριε, πλεόντων, οδηπορούντων, ξενιτευωμένων χριστιανών, των εν δεσμείς και φυλακές, των εν εχμαλωσίες και εξορίες, εν μετάλλης και βασάνης και πικρές δουλείες όντων, πατέρων τε και αδελφών ημών, ειρηνικής επανόδου εκάστου αυτών εις τα οικία, μνήστητη Κύριε, των εν γύρα και αδυναμία όντων, νοσούντων, καμνόντων και των υποπνευμάτων ακαθάριστων, ενοχλουμένων και της παρασού του Θεού ταχείας, ιάσεως και σωτηρίας αυτών, μνήστητη Κύριε, πάσης ψυχής, χριστιανικής, θλιβωμένης και καταπονουμένης, ελέους και βοηθείας σου του Θεού επιδεωμένης και επιστροφής των πεπλανημένων, μνήστητη Κύριε,
τον εν παρθενία και ευλαβία και ασκήση διαμενόντων και τον εν όρεση και σπηλαίης και τες σοπές της γης αγωνιζομένων οσίων πατέρων τε και αδελφών ημών δια το όνομά σου το Άγιον, μνήστητη Κύριε, πάντων εις αγαθών, πάντας ελέησον δέσποτα, πάσιν ημίν διαλάγηθη, ειρήνευσον τα πλήθη του λαού σου, διασκέδασον τα σκάνδαλα, κατάργησον τους πολέμους, πάυσον τα σχίσματα των εκκλησιών, τα στον αιρέσεων επαναστάσεις εν τάχει κατάστηλον, κατάβαλε το φρίαγμα των εθνών, ύψωσον κέρας χριστιανών ορθοδόξων, την συν ειρήνην και την συν αγάπην χάρισε ημίν, ο Θεός, ο σωτήρ ημών, η ελπής πάντων των περάτων της γης, μνήστητη Κύριε, ευκρασίας αέρων, όμβρων ειρηνικών, δρόσων αγαθών, καρπών εφορίας, τελείας ευετηρίας και του στεφάνου του ενιαυτού της Χριστότητός σου, η γαροφθαλμή πάντων εισέ ελπίζουσι και σύ δίδος την τροφήν αυτών εν ευκαιρία, ανοίγησι την χείρα σου και εμπιπλάς παν ζώων ευδοκίας, μνήστητη Κύριε, των καρποφορισάντων και καρποφορούντων εν τες Αγίες του Θεού εκκλησίες και με μνημένων των πενήτων και των εντυλαμένων ημίν του μνημονεύειν αυτών εν τες προσευχές. Έτι μνηστήνε καταξίωσον Κύριε και των τας προσφοράς ταύτας προς ενεγκάντων εν τη σήμερον ημέρα επί το Άγιον σου θυσιαστήριον και υπερών έκαστος προσύνεγγεν η καταδιάνοιαν έχει και των αρτίωση αναγινοσκομένων μνήστητη Κύριε και των ημετέρων γονέων συγγενών και φίλων τούτων πάντων μνήστητη Κύριε, ον εμνήστημεν και ον ουκ εμνήστημεν, ορθοδόξων, αντίδος αυτής, αντί των επιγείων τα ουράνια, αντί των φθαρτών τα άφθαρτα, αντί των προσκέρων τα αιώνια, κατά το επάγγελμα του Χριστού σου, επειδή ζωής και θανάτου την εξουσίαν έχεις, έτι μνηστήνε καταξίωσον δέσποτα και τον απαιώνωση ευαρεστησάντων κατά γενεάν και

0: ψυχών ημών.
1: Προσφέρομαι εν συνδέσποτα και υπέρ των Αγίων σου τόπων ούσε δόξασαι στη Θεοφανία του Χριστού σου και τη επιφυτίση του Παναγίου σου Πνεύματος, προηγουμένως υπέρ της Αγίας και εν δόξου Σιών, της Μητρός Πασών των Εκκλησιών και υπέρ της κατά πάσαν την Οικουμένην Αγία σου Καθολικής και Αποστολικής Εκκλησίας, πλουσίως και νύντας δωρεάς, του Παναγίου σου Πνεύματος επιχορήγησον αυτή. Νίστητη Κύριε και των εν αυτή Αγίων Πατέρων ημών και Επισκόπων, των εν πάσιτη Οικουμένη Ορθοδόξους Ορθοτομούντων των Λόγων της Αληθείας. Προηγουμένως της Ιεράς ημών Συνόδου, παντός του Κλήρου και του Ιερατείου της Ιεράς Μητροπόλεως ημών. Νίστητη Κύριε.

Ελέους, και των εκθυμών σου και εμού του ταπεινού και μαρτυρού και αναξίου δούλου σου. Και επίσκεψε με νελέ και εκθερμή κηρύσε, και αθώο όμε που καταδιωκόντων με κύριε κύριε των δυνάμεων, και επειδή επιλέγουν σε νεμή για μαρτυρία υπερπερισσάρισε σου πράξου. Μίστη κύριε και τον του Άγιον σου θυσιαστήριο κυκλού, δια τόν χάρισε αυτή, δύο νάμεμπτων, άσπυλων αυτών την διαφωνία διαφύλαξων, και βαθμού αγαθού αυτή περιποίησου. Μίστη κύριε, τη Αγία σου του Θεού ημών πόλεων.

ευσεβούς και φίλο Χρήστο αυτού της ευσεβούς και φίλο Χρήστο αυτού της ευσεβούς και φίλο Χρήστο αυτού της ευσεβούς και φίλο Χρήστο αυτού της ευσεβούς και φίλο Χρήστο αυτού της ευσεβούς και φίλο Χρήστο αυτού της ευσεβούς και φίλο Χρήστο αυτού της χριστιανών, των ενδεσμείς και φυλακές, των ενεχμαλωσίες και εξορίες, των ενμετάλλης και βασάνης.

Πίσω και στι γη αγωνισμένων οσίων πατέρων και κυρίων ημών και των κατατόπων Ορθοδόξων Συνοδιών και τη ενθάδερ Χριστό Συνοδεία ημών. Νίστητη Κύριε των Κοπιών των Κυριακών των ημών, πατέρων και αδελφών ημών, δια το όνομά σου που Άγιο. Νίστητη Κύριε πάντων ει αγαθών, πάντα σε λέει δέσποτα. Πάση ημίν δια λαγία. Ειρήνευσον τα πλήθη του λαού σου, διασκέδασον τα σκάνδαλα, καθάργησον του πολέμου, πάψον τα σχίσματα των εκκλησιών, τα στον αιρέσιον επαναστάσει εντάχει κατάλυσον, κατάβαλε το φρίαγμα των εθνών, ύψωσον κέρα χριστιανών Ορθοδόξων, την συνειρήνη και τη συναγάπη χάρη σε ημίν ο Θεό, ο σωτήρη μόνη ελπή πάντων των περαδοτισμή. Νίστητη Κύριε, ευκρασία αέρων, όμβρων ειρηνικών, δρόσων αγαθών, καρπών εφορία, τελεία ευετηρία και του στεφάνου που είναι αυτή τη Χριστότητό σου. Η γαροφθαλμή πάντων εις ελπίζουσι και σύνδετος την τροφήν αυτών εν ευκαιρία. Ανοίγησε την χείρα σου και εμπιπλάς πάν ζώων ευδοκίας. Νίστητη Κύριε των καρποφορισάντων και καρποφορούντων εν τες Αγίες σου του Θεού εκκλησίες και με μνημένων των περίτων και των εντυλαμένων ημί του μνημονεύειν αυτών εν τες προσευχές. Έτε μνηστήρια καταξίωσον Κύριε και των τας προσφερά προσφοράς προς ενεκάντων εν τη σήμερον ημέρα εν υπογείων εκ του Άγιον σου θυσιαστήριον και υπερονέκαστος προσήλυγε ή κατά διάνοια

ολόκληρων γονέων και φίλων και συγγενών και αδελφών. Τούτων πάντων μίστη κυρίων εμπίστημεν γιώνου και μίστημεν, ορθοδόξων, αντί τους αθλείς, αντί των επικείων τα ουράνια, αντί των φθαρτών τα άφθαρτα, αντί των προσκέρων τα αιώνια, κατά το επάγγελμα του Χριστού σου, επειδή ζωής και θανάτου.

0: Σύμπηκεν, η κατηγορία έχει γίνει
1: πάντων και πασών.
2: Και τη μνήση την εκαταξίωσον, Κύριε, και τον απαιώνωση ευαρεστησάντων κατά γενεάν και γενεάν, Αγίων Πατέρων, Πατριαρχών, Προφητών, Αποστόλων, Μαρτύρων, Ομολογητών, Διδασκάλων, Οσίων και παντός Πνεύματος Δικαίου εν πίστη του Χριστού σου τετελειωμένου. Χαίρε και χαριτωμένη ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη σύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτε και εστων ψυχών ημών.

Άνθρωπος είσαι, μη γίνεσαι θηρίο. Γι' αυτό σου δόθηκε το στόμα από τον Θεό. Όχι για να δαγκώνεις, αλλά για να παρηγορείς με τα λόγια σου. Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος.

0: Αχιλλείου φωνή 96,3. Ενώνουμε φωνές στο φως της Ορθοδοξίας.
1: Κύριε Ιησού Χριστέ ελεησόμε. Αλλαγία σε οτό και σώσε μας. Αλλαγία σε οτό και σώσε μας. Αλλαγία σε οτό και σώσε μας. Κύριε Ιησού Χριστέ ελεησόμε. Κύριε Ιησού Χριστέ ελεησόμε. Κύριε Ιησού Χριστέ ελεησόμε. Κύριε Ιησού Χριστέ ελεησόμε.
2: Προς Βαρβάρα, Άγιον Όρος, 27 Φεβρουαρίου 1947. Το όντος γνήσιον και αγαπημένον μου τέκνον, τα σπλάχνα μου της ψυχής, το ιερόν μου εγκόλπιο, την νυφούλα του γλυκυτάτου μου Ιησού, το ανθάκι του παραδείσου και την ευωδία του γένους μου, την πάλε αγαπητήν μου Βαρβάραν, την καρποφορίαν των ταπεινών μου συνδάκριση προσευχών. Χρόνος μεν παρήλθεν πολλής αφότου έστειλα τα ανθάκια των ακανθών μου, ούσαν δευτέραν εκ της πρώτης επιστολής μου και του λοιπού δεν έλαβα καμία απάντηση, αν την ελάβατε ή όχι, και ήμινεν απορία μήπως παρέπεσεν. Και σε είδον κατόναρ ότι εγονάτισες εις τους πόδας μου και κλαίουσα κατεφύλης αυτού συνεχώς έως ότου τους έβρεξες. Και εξύπνησα και είπα εν εαυτό ότι ίσως έλαβεν την επιστολή μου και ησύχασα του λοιπού. Τώρα λοιπόν ώρα μία βυζαντινή της νυχτός ήλθεν ο αδελφός Αθανάσιος και μου έφερε μετά άλλων ξένων μεν δια σε εμών δε τέκνων επιστολών και την εδικήν σου και χωρίς αναβολήν αμέσως ίνιξα την εδικήν σου για να μάθω αν είστε όλοι καλά και να ζητήσω ευθύς παρά του Κυρίου τα δέοντα προς ωφέλιαν της ψυχής σου. Αυτό είναι λοιπόν όλο το γράμμα σου όπου έλαβα. Το δε όπου γράφεις πως έστειλες φαίνεται ότι παρέπεσε και δεν γράφει εδώ εάν έλαβες το ειδικόν μου. Προχωρώντας λοιπόν εις την ανάγνωση της επιστολής σου, έφθασα εις το καταθύμιον της ψυχής μου και ευθύς εξηγέρθην ως έξαλλος από τη χαρά μου και τα γόνατα κλίνας, τα σχήρας εξέτεινα και τι αν σι είπω τα λόγια ή αη γλώσσα ευθέγγετο, τα χείλη εψιθύριζον διαρκώς, ο δε νου σε θεολόγια παύστος, οι δε οφθαλμοί έρεναν δάκρυα άπαυστα. Ευχαριστώ συλλέγον γλυκή απνοή, η ζωή της ψυχής μου, το φως του νοός μου, η παράκληση της καρδίας μου, ο γλυκής Ιησούς μου. Ευχαριστώ αγάπη μου γλυκητάτη, Ιησού ποθινότατε, ότι δεν παρίδεστας ταπεινάς μου δεήσεις, αλλά επίκουσας της φωνής μου και ηλέησας την μικράν μου Βαρβάραν και ήδη πλέον με τα δύο ημέρας λαμβάνει το Άγιο Σχήμα, αλλάζει το όνομα, συγχωρούνται αμαρτίε, γίνεται νύμφη Χριστού, γράφεται στους ουρανούς, υπόσχεται ενώπιον των αγγέλων, φοράει ένδυμα γάμου την χάριν και πάβει πλέον να ονομάζεται Βαρβαρούλα και να έχει μανούλαν εν κόσμο και αδελφών, αλλά πλέον τα άνω φρονεί, της άνω συναμιλάται, τα άνω νοεί, μηδενός έχων θέλησιν ή αυταρέσκιαν ή εξουσίαν ιδίου σώματος, αλλά πάντα αρνησαμένη κρέμαται εις τις γεροντήσεις των λόγων μέχρι σε σχάτης αναπνοής καθώς και στο πνευματικό της πατέρα. Και πλέον ποσός δε ρωτάει τι κάμνει ο πέλας, αλλά άγει διαρκή ησυχία νοεράν εργασίαν, διανοητικήν ομιλίαν με δάκρυα συνεχείς τους οφθαλμούς, γλώσσαν μελήρητον, σώμα αγνών, νουν καθαρών και αφάνταστον, αμετεώριστον προσευχήν, λαλιάν σύμμετρον, ειρήνην διαρκή, τελείαν υπακοή, αγάπη περιφλεγή εις τον γλυκύτατον Ιησούν, όπου διαρκώς να καίει η φλόγα της Θείας Αγάπης, χωρίς να σβήνει ποτέ, ώστε και μόνον την φωνήν Ιησού ανακούει ευθύς να σκυρτά η ψυχή, να γλυκαίνει τα χείλη και να ξυπνά όλος ο εινοητόχτιστος άνθρωπος. Έθος γάρτη αγάπη και θείων προνόμιων να σκυρτά η καρδία, όταν ακούει το αγαπόμενο όνομα, καν όσοι σωματικά, καν όσοι πνευματικά, εκ της αυτής καρδίας προχέει της αγάπης ο γλυκασμός. Όταν η χάρις διαυγάσει το φάος της θείας έγλης του πνεύματος, όλος ο άνθρωπος γίνεται έξαλλος και όσο ο θείος Δαβίδ σκυρτά και χορεύει έμπροσθεν της θείας κυβωτού, ημείς δε νοερός έμπροσθεν της θείας εικόνος. Ιδού λοιπόν όπου ευθύς μετά την ανάγνωση της επιστολής σου, κατόπιν της προσευχής δια σε, σε έγραψα την απάντηση δια να ησυχάσεις και να μην λέγεις ότι σε αλυσμόνησα. Την δε Κυριακήν, ότι τώρα ξημερώνει Παρασκευή, την ώρα όπου θα δίδεις τας υποσχέσεις και ο πνευματικός σου πατήρ θα διαβάζει, θα είμαι παρόν και εγώ νοερός και θα συμψάλω αγκάλας πατρικάς και τα λοιπά. Και εις όλην την αγρυπνία μου θα εύχομαι εσέ και τας άλλας ή ας με λέγεις αδελφάς, καθώς και όλας τας εν Χριστώ μικράς και μεγάλας μητέρας και αδελφάς. Ασπάζομαι την δεξιάν του Αγίου Πατρός. Εύχομαι όλες σας, ελάχιστος Ιωσήφ μοναχός. Συνδέω και πάλι εδώ την χορδή μου. Μόλις θα λάβετε την επιστολή, γράψατε το ουράνιον όντως καταλήθιαν όνομα, δια να σβήσομεν την Βαρβάρα και να βάλομεν το νέο στη θέση του. Γράψτε, ανελάβατε και την μακρυσέλιδόν μου παρελθούσαν προέτους επιστολήν μου και βάλετε γραμματόσημον αεροπορίας, δια να έλθει ο γρήγορα, να ησυχάσω κι εγώ πτωχός. Όλα δε να συνοδεύονται με την εντολήν του Αγίου Πατρός και της Γεροντήσης. Πάλιν σας χαιρετώ ο ίδιος. Εις το ίδιον σου χαρτί να πίντησα, δια να μην χάσω έστω στιγμήν αργοπορίας. Η Γερόντισσα Κυριακή ποια είναι? Προς την μοναχή Βριέννη. Είναι η πρώτη επιστολή προς την ανεψιά του Βαρβάρα από όταν εκάρη μοναχή στις 28 Φεβρουαρίου 1947 και ονομάστηκε Μοναχή Βριέννη. Άγιον Όρος, τη 8η Απριλίου 1947. Το ηγαπημένο μου τέκνον, τα σπλάχνα μου της ψυχής, την παρελθούσαν Βαρβάραν και ενεστώσαν Βριέννην, την γλυκή φωνόν μου Αηδώνα, την κιθαρίζουσαν ως ο θείος Δαβίδ τα ιερά των ιερών της ιερής θεία και πουράνια μελωδήματα, όπερ δοξάζεται ο πατήρ, εφραίνεται ο Υιός και αγάλεται το Πανάγιον Πνεύμα. Χάρις λοιπόν επιχάριτος εις τας ευλογημένας ψυχάς σας και ψυχούλα σου. Η αγαπημένη μου κόρη, ή φρανάς με εν τυσής λεγωμένης, έλαβον γάρ την επιστολή σου και περιχαρός την ανέγνωσα και όλος νους και διάνοια, νοσταλγών και γλυχόμενος, οικολούθουν την οπτικήν της όμας η δύναμη ή να καταλάβω και καταμάθω το όνομα, τη νέαν Βριέννην, και πλέον κορεστεί το επιθυμητόν της ψυχής μου και παύσει το άλγος των πόνων μου διασέ και του λοιπού αποδώσω τα στελιωτικάς ευχαριστηρίους φωνάς προς τον αγαθόν παροχέα και διαπαντός ευεργία την Θεόν, όπου ως πατήρ αληθής και φιλόστοργος εκπεραιώνει τας επιθυμίας των τέκνων του, εάν ως είναι βάρεστης αυτών. Κράτη λοιπόν αγαπητή μου Βριέννη την πανοπλίαν ειν έλαβε στερεά και κρατεώς αγωνίζου τίνων τα βέλη ευτόνος προς τους εχθρούς, εις έναν σκοπόν αποβλέπων και την βολίδα εκπέμπων του να μην παρακούσεις ποτέ την Γερόντισσα. Ευκοπότερον γαρέστε λυπή σε Θεόν ή την πνευματική σου μανούλα, καθότι αν δια σου λυπηθεί ο Θεός, έχεις πρεσβευτήν την Γερόντισσα να εκλυπαρίσει αυτόν περισσού, ή δε και ταύτην λυπήσεις, ποιος διασέ θα εξηλαιώσει τον Κύριον? Όντως μέγα καταλήθιαν το μυστήριον της υπακοής. Αφού ο γλυκής ημών Ιησούς πρώτος των δρόμων εχάραξε και τύπος εγένετο εις ημάς, πόσο μάλλον ημείς εσμένο φιλέτε να μιμηθόμεν αυτόν. Ήθε να ήμην καγώ μαζί σας να εξασκώ την ποθητήν μου εν αληθεία επακοήν, καθότι ομολογώ ειλικρινώς με θόλης ισχύος εν πλήρη επιγνώση ότι άλλη σωτηρίας οδός δεν υπάρχει, απέχουσα από κάθε πλάνην και ενέργειαν του εχθρού ως αυτή, και ή της επιθυμεί αληθώς να σωθεί και να έβρει συντόμως τον γλυκή Ιησού αν ποθεί, οφείλει να κάμνει υπακοή και με τόσην αγάπη οφείλει να λατρεύει τη γερόντισσα ως να βλέπει τύπον Θεού. Διότι αυτή η ευλογημένη δια κάθε μίαν σας όπου αναλαμβάνει, μία άλυσος βαρυτάτη περιτίθεται στον τράχυλον και χρήζει όντως πολλών ευχών δια να ελαφρύνει το βάρος. Χρήζει αγάπης πολλής ανωθεύτου και όχι παρακοής. Χρήζει να στάζει το χείλι σας μέλι και αμβροσία και όχι αντιλογίας. Χρήζει φιλήματος συνεχούς με δάκρυα στους οφθαλμούς και όχι φιλονικίας. Χρήζει με δάκρυα πολλά και αθώα να παρακαλάτε την Παναγία να της δίδει υγείαν ψυχής και σώματος και όχι αίρης και μάχας. Διότι ο κάθε λόγος όπου θα υπείτε ως σκληρός εν καιρό πειρασμού εις αυτήν, επειδή και προέρχεται εκ του πονηρού όφεως, ως σαν δηλητήριον ποτίζεται η ψυχή της και μαραίνεται ως άνθος που το χτυπά το χαλάζει, και πλέον μήτε δια τον εαυτόν της δεν δύναται να προσευχηθεί, μέχρι ότου παρέλθει ο πόνος. Ενώ όταν κάμνετε τα όσα προείπαμεν με υπακοήν και αγάπην, τότε αναθάλλει ως άνθος ευώδες και τρέχει προς ύψος, προσεύχεται και φωτίζεται, ομιλεί συμβουλεύων και προσθήκη της δίδεται. Και έστε βρίσεις ανελιπής νέμων εις όλας την χάριν όπου της δίδει ο Κύριος. Ταύτα λοιπόν ακούωση και μανθάνουσε, αν και σας τα έχουν είπει ο γέροντας και η γερόντισσα, επειδή ζητείτε και από εμένα των ταπεινών, ή και γινώσκω ότι δεν έχετε χρίαν των αγαθών μου, πλην επειδή πολύ αγαπώ την υπακοήν, γι' αυτό υπακούω ημίν και ως δούλος ημών ποιώ ό εκελεύσατε. Με είπατε γράφε και γράφω. Εύχου ημάς, εύχομαι. Αγαπώ ημάς και κάμνω υπακοήν. Αν με υπείτε πάυσε και πάβω. Αν λοιπόν και εσείς εμέ αγαπάτε ως γνήσιον αδελφών σας, από τον γέροντα και γερόντισσα έως τον μικρότερον, κάντε και δι' εμένα ευχήν με πόνον ψυχής, με Χριστού αγάπην ειλικρινή, να με φυλάτει δι' ευχών σας ο Κύριος. Πίστην γαρέχω τελείαν εις ημάς και ανώθευτον του Ιησού μου αγάπην, και ελπίζω ότι δια τον ευχό σας με ελεεί. Και τότε πληρούται εις ημάς το αδελφός υπαδελφού βοηθούμενος κλπ. Τα ονόματά σας όχι μόνον προσεύχομαι, αλλά τα έγραψα στην προσκομιδή να τα μνημονεύει ο ιερεύς, όπου κάμνουμε συχνά λειτουργίας. Όλα στα εορτάς, Κυριακάς και πολλά Σάββατα έχουμε λειτουργία. Είναι δι' ημάς ο παπάς όλων το έτος. Δια την εικόνα που γράφεις της Αγίας Βριέννης, τώρα δεν είναι καιρός, αργότερα, τώρα λίρες ζητάνε. Μου γράφεις δια την κατασάρκα μανούλα σου. Όλα εξεύρω, όλα με έγραψε. Της έχω στείλει πλέον 50 επιστολάς, πότε ελέγχων και πότε παρακαλών. Αλλά δυστυχώς έχει κλείσει τα ότα της και δεν ακούει την αλήθεια, μόνον όσους συμφωνούν με την πλάνη της. Εγώ από την αρχή όπου άρχισε να παραπονείται, αντελήφθην του σατανά την ενέργεια. Και πολλαχώς την συμβούλευσα ότι αυτό είναι το θέλημα του Θεού όπου εζητούσε, και αφού φόρεσες το σχήμα να έλθουν και αυτοί οι δύο αυτού. Τι χαρά να ήρχον το αυτού και οι δύο, να γίνει διάδοχος του γέροντος ο Διονύσιος, να απεθάνει και η Εργίνα μου μοναχή. Η φωνή μου βοά προς τον Κύριον. Κλαίω με πόνο ψυχής. Εφωνέ μου ραγίζουν τα όρη. Αλλά αυτή έγινε σίδηρο, πέτρα σκληρά, πλάνη του σατανά. Δεν θέλει να μ' ακούσει. Επιτέλους βαρέθηκε τους ελέγχους και έκοψε να μου γράφει. Έχει τώρα 6 μήνες περίπου να γράψει και εγώ την γράφω συχνά και την μυρολογώ εις κάθε επιστολήν δι' εσάς, δια τον γέροντα και γερόντισσα. Παντελώς, όχι μόνο ότι δεν δέχομαι μέμψην, κάνω όλος ο κόσμος να υπεί, αλλά και με δάκρυα τους ευχαριστώ, όπου δεν τις δίδουν ακρόαση, διότι η λογική όπου η αδελφή μου στηρίζεται είναι τελείως παράλογος. Μήτε στο φρενοκομείο δεν την ευρίσκεις. Αυτή ζητούσε αυτό και ο Θεός την ίνιξε θύρα να έμβει και φωνάζει ο Θεός, φωνάζω εγώ, φωνάζετε εσείς και αυτή λέγει ότι έπρεπε να γίνει αυτό. Όποτε θέλει αυτή να ήρχε το η δική της ώρα, όχι του Θεού και ημών, αλλά όποτε αυτή θα θελήσει. Αν είναι δυνατόν, αν ακούστη ποτέ να γίνεις μοναχή κοντά στη μάνα σου. Μόλις της πεις όχ, να σου λέει φάγε να μην ασθενήσεις. Με τα πούπουλα δεν γίνεσαι μοναχός. Ο μοναχός πρέπει να υβριστεί, να χλεβαστεί, να ονειδιστεί, να πέσει, να σηκωθεί, να γίνει άνθρωπος. Όχι στην αγκάλι της μάνας του. Και αυτό όπου είτε εσύ μόνη σου πήγες, είτε οι γερόντες σε επήραν, είναι κλήσεις Θεού, είναι σκοπός ιερός. Και αν θέλει και αυτοί πρωτού αποθάνει να έλθουν αυτού μαζί και στο σπίτι τους να σωθούν, ασφαλώς δι' αυτό όλοι μας ομοθυμαδών να κλάψομεν, να παρακαλέσομεν τον Θεό και τη γλυκιά του μανούλα να τη φωτίσει, να διώξει τον πειρασμό και να αλλάξει τη γνώμη της, να πάυσει κακός να φρονεί και να ακούσει θρήνων φωνάς και Θεοκλήτους βοάς να έλθει κοντά σας και να έβρει ανάπαυλαν των πολλών της από μικράς ηλικίας βασάνων. Ας την ανέχονται λοιπόν ο τίμιος γέροντας και η καλή σου γερόντισσα και ενώ σου υπάρχει πνοήδια των δεήσεων ή μπορεί να γίνει αλλίωσης. Είδε και πεθάνει, πάλιν ελπίζομεν να μην γίνει το θέλημα του εχθρού επειδή και εξ αγνίας πλανάται και ο ελεήμων Θεός μας ελεεί δωρεάν. Δια δε την επιστολήν, δεν νομίζω ότι εχάθη, αφού εγώ με τόσον κόπον ετρίγησα τα σακάνθας μου και 2 μήνες συνέραπτα πλέκον διόλου σας στεφανάκια από αμάραντα. Επιτέλους, ας προσευχηθεί ο γέροντας και η γερόντισσα και ίσως βρεθεί. Είδε και εξ αμαρτιών μου παρέπεσε, έσωμε ημαρτημένος, ο τάλας εγώ. Δια δε την χάριν όπου θέλεις πάντα να μείνει μαζί σου, θα συνεχίσομεν εις άλλην επιστολήν, δια να μην γράφομεν τώρα πολλά και τύχει να παραπέσει, οπόταν είναι βαρύ. Πάντως, εσύ κάμνε όπως λέγει η αγαθή σου γερόντισσα και η χάρις, αν πηγαίνει και έρχεται, εσύ μην λυπήσαι, επειδή έτσι γυμνάζει τον άνθρωπο, δια να φρονεί ταπεινά και να μην υπεραίρεται. Σήμερον ήλθεν και η επιταγή σας. Ευχαριστούμε πολύ. Έλαβαν θέσιν καλήν, διότι είχον φέρει κάτι φτωχόπανα διαζωστικά και ήθελον 30.000, 30 το άτομο. Δι' αυτό έπιασαν θέση. Πλην, δεν πρέπει να κάμετε τούτο άλλη φορά, διότι εμείς πρέπει να σας βοηθάμε, όπου είσαστε τόσες ψυχές και γυναίκες. Άλλο αν δύναστε να μας κάμετε, αν θέλει ο γέροντας και γερόντισσα. Αν είναι εύκολο, αν δεν σας είναι φορτικόν, επειδή έρχονται προσκυνητέ, να σας στέλνουμε μερικούς σταυρούς, να τους πουλάτε, να μας τα στέλνετε και τούτο μεγάλο ευεργέτημα. Ιδιαίτερα νέα δια τον γέροντα, αν θέλει να μάθει, μας έχουν αποκλείσει τελείως. Δεν υπάρχει βάρκα εις το Άγιον Όρος. Όλες τες έκλεισαν. Βούλιαξαν εις τη Δάφνη. Μήτε ξένη προσεγγίζει. Διαταγή της κυβερνήσεως. Λοιπόν, όλο με τα πόδια εις τα σκαρεάς η Δάφνη. Προπέντε ημέρας πάτησαν την Δάφνη οι κομμουνιστέ και πήραν ό,τι ευρήκαν. 14 εκατομμύρια του τελωνίου και από τα μαγαζιά τρόφιμα και το καΐκιο που είχε έλθει και είχε φέρει άλευρα, ξεφόρτωνε και τους κατεδίωξεν το απόσπασμα και τους χτύπησαν και πήραν πίσω ό,τι δεν πρόφτασαν να κρύψουν οι κομμουνιστέ. Το Άγιο Όρος απ' άκρον εις άκρον είναι ζώα πάσης φύσεως, θηλυκά, αρσενικά και ουδέτερα, διότι τους τα τρώγουν έξω οι κομμουνιστέ. Ζητώ τα σευχά σας, αμαρτωλός Ιωσήφ. Εξηγήσατε μου παρακαλώ δια τα κουτάλια. Μικρά θέλετε όπου τρώμε ή κουτάλες όπου κενώνομεν? Διότι εγώ ενόμισα κουτάλες κενώματος. Τώρα επανειλημμένος διάβασα και ενόησα δια κουτάλια που τρώμε. Λοιπόν, κάντε εξήγηση.
1: Κύριε Ιησού Χριστέ, ελεησόν με.

του Αγίου Ιωάννου, του ενδόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού, των Αγίων Αποστόλων, των Αγίων Προφητών και Πατριαρχών και Δικαίων, Αγίων Μαρτύρων και Ομολογητών, μνήστητι Κύριε ο Θεός, των Αγίων Πατέρων ημών και Αρχιεπισκόπων και Πάσης Σαρκός, ον εμνίστημεν και ον ουκ εμνίστημεν, εκεί αυτούς ανάπαυσον εν χώρα ζώντων, εν τη βασιλεία σου, εν τρυφή του παραδείσου, εν κόλπης Αβραάμ και Ισαάκ και Ιακώβ, των Αγίων Πατέρων ημών, όθεν απέδρα οδύνη, λύπη και στεναγμός, εν θα επισκοπεί το φως του προσώπου σου και καταλάμπει διαπαντός. Ημών δε τα τέλη της ζωής χριστιανά, και ευάρεστα και αναμάρτητα εν ειρήνη κατεύθυνον, Κύριε, επί συναγαγών ημάς υπό τους πόδας των εκλεκτών σου, ό,τι θέλεις και ως θέλεις, μόνον χωρίς εσχήνης και παραπτωμάτων, δια του μονογενού σου Υιού, Κυρίου δε και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, αυτός γαρεστήν ο μόνος αναμάρτητος φανής επί της γης.

0: θέλω να μου πείτε με ένα παράδειγμα που το ξέρει ο περισσότερος κόσμος. Πώς γίνεται ένας μποέμ απατεωνίσκος της εποχής του με το που γίνεται η άνοδος του γερμανικού εθνικοσοσιαλισμού και του έρχονται οι εργάτες οι Εβραίοι, τους διασώζει με λίστες και μετά αυτός ο άνθρωπος ο ίδιος φεύγοντας στην Αργεντινή ζει στην ουσία με τα λεφτά του κράτους του Ισραήλ εις ανταπόδοση το ότι έσωσε Εβραίους ξανά σε ζωή ρέμπελη. Εδώ τι έγινε τώρα, έκανε το πέρασμα από τον σκοτεινό εαυτό, βγήκε στην επιφάνεια η ομορφιά και ξανά, θέλω να μου το πείτε λίγο αυτό.
1: Ναι, γράφω στοιχεία που κι εγώ τα έψαξα και τα βρήκα, γιατί ήθελα να δω τι γίνεται εκεί. Χρησιμοποίησε τις μεθόδους ακριβώς που ήξερα από πριν, των αρπακτών, του χρηματισμού, που το χρησιμοποίησε για να μπορεί να κερδίσει και να φροντίσει τους Εβραίους. Εκεί είναι αυτό που σας έλεγα πριν, που ο έφηβος που είναι ο προβληματικός, αν τον εμπνεύσει για κάτι, μπορεί να δώσει πολύ καλύτερο αυτό από ότι ένας πιο συντηρητικός. Αλλά αυτό, αν δεν έχει επεξεργασία, γίνεται πυροτέχνημα. Δηλαδή, αν μείνουμε μόνο σε μια μας φάση, κάτι που θα μας συγκινήσει, που θα φροντίσουμε, τότε αυτό δεν θα έχει συνέχεια αν δεν έχει καλλιέργεια. Βλέπω πολλές φορές μετά από μουσικές εκδηλώσεις που έχει φτάσει στο απόγειο, που έχουν ανάψει όλη τους αναπτύρηση τώρα τα κινητά.
0: Υπάρχει μια ανάταση, έχετε
1: δει. Ναι, και βρίσκονται όλοι μαζί να νιώθουν τόσο ωραία, να τραγουδάνε όλοι μαζί, να έχουν απογειωθεί και μόλις βγαίνουν απ' έξω και πηγαίνουν στο πάρκι των αυτοκινήτων να αρχίζουν τα κορναρίσματα χτυπώντας ο ένας τον άλλον και ποιος θα φύγει πρώτος. Και ξαφνικά αυτό που είχαν ζήσει, αυτό το μάγεμα, αυτό το προχώρημα, να εξαφανίζεται. Γιατί ήταν συγκινησιακά φορτισμένο και όχι επεξεργασμένο. Δεν μπόρεσαν να το προχωρήσουν σε βάθος. Έτσι έγινε και το σύνδερο. Εκείνη την ώρα παθιαζότανε και το έβγαλε σε καλό. Έχουμε να μην το ισοπεδώσουμε, αλλά αν δεν παλεύουμε, δεν επεξεργαζόμαστε, γυρίζουμε στις εργοστασιακές μας ρυθμίσεις. Γυρίζουμε στο παρελθόν μας, στο δοσμένο ρόλο μας. Στο εύκολο το μαθημένο. Άρα δεν φτάνει κάποια στιγμή και γι' αυτό πάλι σε αυτό που λέγαμε δεν υπάρχει η Αμερικανιά πια έφτασα, είμαι ο σωσμένος, είμαι ο πια η ψυχική μου ομορφιά. Είναι αυτό, θα επανέλθω στις εργοστασιακές μου ρυθμίσεις αν δεν συνεχίζω να το καλλιεργώ. Και γι' αυτό στους δικούς μου θεραπευόμενους, στους δικούς μου μαθητές που είναι ψυχοθεραπευτές σε όλη την Ελλάδα και στην Κρήτη, υπέροχοι άνθρωποι και εδώ, που δεν θα τους πω ότι κανείς μας είναι θεραπευμένος. Συνέχεια το Word στο κομπιούτερ μου χρειάζεται να το διορθώνω, ξέρει τη λέξη θεραπευμένος, όχι τη λέξη θεραπευόμενος. Δοκιμάστε το στο δικό σας Word.
0: Φοβερό.
1: Δεν ξέρει. Αλλά εγώ δεν μπορώ να πω κανέναν ότι είμαστε θεραπευμένοι. Είμαστε διαρκώς θεραπευόμενοι. Αν δεν το υπερασπιζόμαστε, τότε γινόμαστε ψευδείς σε αυτοί.

0: Αχιλλείου φωνή 96,3. Στο φως της Ορθοδοξίας. Με τη χαρά της Αναστάσεως.
1: Πανοσιολογιότατος Αρχιμανδρίτης, πατήρ Κυριακός Τσολάκης.

Καλησπέρα σας και καλώς ήρθατε και πάλι σε αυτή την ομιλία, στην παρακολούθηση αυτής της ομιλίας. Μετά τη φιλαργυρία που παρακολουθήσαμε στην περασμένη μας ομιλία πριν από 2 εβδομάδες, ερχόμαστε σήμερα να προσεγγίσουμε ένα άλλο μεγάλο θανάσιμο αμάρτημα, ένα φοβερό πάθος, τον φθόνο. Όλοι μας γνωρίζουμε κάτι λίγο ή περισσότερο γι' αυτό. Είναι πραγματικά μια μεγάλη πληγή που κατατρώει αυτόν που τον έχει, αλλά και βλάπτει πολύ και τους άλλους. Και δυστυχώς βρίσκει έφορο έδαφος σε μικρούς και μεγάλους και δεν αφήνει ανεπηρέαστος ούτε αυτούς που δηλώνουν χριστιανοί. Ο φθόνος είναι δυστυχώς θρονιασμένος σε πολλές καρδιές. Έχει χτίσει μέσα σε αυτές κάστρα και έχει πολύ μεγάλη δύναμη, καταστρεπτική. Υποδουλώνει και καταπιέζει τον άνθρωπο. Το κάνει όχι μόνο να αποφεύγει τον άλλο, αλλά να στέκεται εχθρικά απέναντί του. Γι' αυτό και νομίζω πως μια ομιλία για το φθόνο έχει οπωσδήποτε ενδιαφέρον για όλους μας. Δηλαδή, για όσους τον έχουν και βασανίζονται από αυτόν, αλλά και για όσους αγωνίζονται να μείνουν μακριά του. Και φυσικά και η ομιλία αυτή ετοιμάστηκε με την κρυφή ελπίδα να φέρει όλους μας σε κάποιο προβληματισμό, που θα μας οδηγήσει σίγουρα σε μια πιο σοβαρή αντιμετώπιση αυτού του φοβερού πάθους. Και πώς παρουσιάζεται το φοβερό αυτό πάθος? Με πολλές μορφές. Ή όπως είπαμε και για τα άλλα θανάσιμα πάθη που μελετήσαμε μέχρι τώρα, έχει πολλά παιδιά, δηλαδή πολλές είναι οι μορφές των εκδηλώσεών του. Ας δούμε αυτά τα παιδιά του. Πρώτο παιδί του είναι η επιβουλή, δηλαδή συνεχώς σκέπτεται τι κακό να κάνει σε αυτό που φθονεί, τι να πει για αυτό το πρόσωπο. Η επιβουλή είναι ικανή να εμποδίσει τον άνθρωπο από τη σωτηρία του. Το δεύτερο παιδί του φθόνου είναι η έκθρα. Ο φθονερός δημιουργεί εχθρούς και λέει απερίφραστα ότι αυτός είναι εχθρός μου. Μακριά, δεν τον θέλω, δεν μπορώ να έχω σχέση με αυτόν. Το τρίτο παιδί του φθόνου είναι η χερεκακία. Χαίρεται και αγάλε το φθονερός όταν ο άλλος πάθει κάτι, όταν πάθει κάποιο κακό. Νιώθει αγαλίαση στη δοκιμασία, στη θλίψη, στην αποτυχία, στη συμφορά του άλλου. Ψιθυριστά μουρμουρίζει καλά να πάθει. Είναι μεγάλη αμαρτία η χερεκακία, αυτή η απόρρεια του φθόνου και αλίμονο σε αυτόν που την έχει. Τέταρτο παιδί του φθόνου είναι η φιλονυχία. Ο φθονερός συνεχώς μαλώνει και πάντοτε το βάρος και την ευθύνη τα ρίχνει στον άλλον. Θέλει να βγαίνει πάντα από πάνω, να το αναγνωρίζουν πως έχει δίκιο και ότι αυτό που λέει είναι πάντα σωστό. Και βέβαια δεν ησυχάζει ποτέ από την κρίνια και τα μαλώματα. Στο σπίτι, στη γειτονιά, στην παρέα, στη δουλειά, παντού μαλώματα και κρίνες. Πέμπτο παιδί του φθόνου είναι η καταλαγιά. Το να κοτσομπολεύει ασταμάτητα και να κατακρίνει και να καταδικάζει τους άλλους. Να κατηγορεί, να καταδιώκει, να λέει εναντίον τους. Και συχνά χωρίς να είναι αλήθεια, χωρίς να είναι οι άλλοι φταίχτες, γιατί αυτό είναι το έργο του φθονερού και αυτά πολλές φορές όχι με ευθύ τρόπο. Άλλο παιδί του φθόνου θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι η απάτη, αυτό που έκανε ο Όφης στην Εύα, που την εξαπάτησε και ίδια μετά με τη σειρά της εξαπάτησε τον Αδάμ. Δηλαδή ο φθονερός δεν διστάζει να εξαπατήσει, να παραπλανήσει. Έπειτα στη σειρά έρχεται η προδοσία. Ο φθονερός προδίδει φιλίες, αγάπες, συγγενείς, φίλους, συνεργάτες, τα πάντα. Γιατί στην καρδιά του δεν έχει ίχνος αγάπης. Έχει κακία και προσπαθεί σε κάθε ευκαιρία να την εκδηλώνει. Και φτάνουμε στο φόνο. Είναι το 8ο παιδί του φθόνου. Μεγάλο και καλοθρεμένο. Σε τέτοιο σημείο φτάνει ο φθονερός, ώστε είναι ικανός να πάρει όπλο ή μαχαίρι ή οτιδήποτε άλλο με το οποίο θα μπορούσε να χτυπήσει και να σκοτώσει άνθρωπο. Παιδί του φθόνου λοιπόν είναι και ο φόνος.
Ένα το παιδί του φθόνου είναι η αχαριστία. Την έχει ο φθονερός. Δεν ευχαριστιέται με τίποτε. Όσα πλούτη και αν του χαρίσεις, ό,τι εξυπηρετήσεις, ό,τι και αν τους προσφέρεις, τον ίδιο τον εαυτό σου να του δώσεις, δεν ευχαριστείται. Είναι αχάριστος. Όπως δυστυχώς και πολλοί που απολαμβάνουν τις δωρές του Θεού και ποτέ δεν λένε να δόξασαι ο Θεός, ένα σε ευχαριστώ Θεέ μου. Έτσι ο φθονερός ποτέ δεν θα πει σε ευχαριστώ για αυτό που μου έκανες. Και το δέκατο παιδί του φθόνου είναι η λύπη. Για ποιο πράγμα? Λυπάται όταν βλέπει τους άλλους να προοδεύουν. Λυπάται όταν βλέπει τους άλλους να έχουν κάποιο χάρισμα από το Θεό, κάποια προσόντα, κάποιες ικανότητες. Ο φθονερός δυστυχώς υποδουλώνεται στο φθόνο και η ψυχή του είναι σε μια διαρκή θλίψη και λύπη. Και έτσι ο φθονερός θα φύγει από αυτή τη ζωή όχι χαρούμενος αλλά λυπημένος. Και τελικά όχι μόνο αυτή τη ζωή δεν θα απολαύσει, αλλά θα χάσει και την ψυχή του, γιατί ο φθόνος είναι ένα φοβερό, θανάσιμο αμάρτημα. Αλλά τι είναι ο φθόνος? Φθόνος είναι η λύπη για την ευτυχία ή η χαρά για τη δυστυχία του άλλου, λέει ένας απλός ορισμός. Ο φθόνος, γράφει ο μεγάλος παιδαγωγός Σπυρίδων Καλλιάφας, είναι μία των μεγίστων κοινωνικών πληγών, επ' της οποίας προέρχονται πολλές άλλες. Από την αρχαία εποχή, ο Πλάτων μας λέει ότι φθόνος λείπει επί φύλων αγαθής. Δηλαδή, ο φθόνος είναι λύπη για τα αγαθά των φύλων. Και ο Αριστοτέλης συμπληρώνει, έστι φθόνος λείπει της επί ευπραγία φαινομένη των ηρημένων αγαθών περί της ομοίους. Δηλαδή, μας λέει ότι είναι λύπη για κάθε τι καλό από τα αγαθά που οι άλλοι θα έχουν αποκτήσει. Ο φθόνος είναι φυσικά βαρύτατο αμάρτημα, γιατί αντιστρατεύεται την αγάπη που γνώρισμά της είναι το να μετέχει κανείς στη χαρά όσων χαίρονται και στη λύπη όσων λυπούνται. Πολλές φορές συμβαίνει να νιώθουμε λύπη, όχι για το ότι δεν έχουμε κι εμείς πολλά, δεν έχουμε εκείνα τα απαραίτητα που νομίζουμε ότι μας χρειάζονται, αλλά έχοντας κάποιο φθόνο μέσα μας, λυπούμαστε διότι έχει οπλησίον μας. Μας πικραίνει δηλαδή η ευτυχία του άλλου. Καθώς συγκρίνουμε με τη δική μας, νομίζουμε ότι εμείς βρισκόμαστε σε ανέχεια και δυστυχία. Ο πατήρ Ευσέβιος Μαθόπουλος, που τον αναφέρομαι και στις προηγούμενες ομιλίες μας, στον προορισμό του ανθρώπου, συγκεντρώνοντας την πείρα της πνευματικής σου ζωής, πιο αναλυτικά θα μας πει. Ο φθόνος είναι πάθος από το οποίο όταν κατέχεται ο άνθρωπος, αισθάνεται λύπη για την ευτυχία του ανθρώπου που φθονεί. Αισθάνεται λύπη για τη δόξα του, την τιμή, τον πλούτο, την ευημερία, την ευφυΐα, την πολυμάθεια, την ικανότητα και γενικά για οποιαδήποτε καλά του. Αντίστροφα δε, αισθάνεται χαρά στη δυστυχία αυτού που φθονεί, στην καταφρόνησή του, στη φτώχεια, στον κατατρεγμό του και γενικά σε οποιοδήποτε κακό του. Και συνεχίζει. Είναι τέτοιο το πάθος του φθόνου, ώστε όταν υπάρχει στον άνθρωπο σε μεγάλο βαθμό, δεν δυσκολεύεται αυτό να προχωρήσει σε ψεύτικες κατηγορίες, σε συκοφαντίες και σε αυτόν ακόμη το φόνο και στην καταστροφή αυτού του φθονεί. Είναι πάθος τυραννικό ο φθόνος, αδελφοί μου. Κάνει τον άνθρωπο που το έχει να υποφέρει φοβερά, να λυπάται τη στιγμή που έπρεπε να χαίρεται και να χαίρεται τη στιγμή που έπρεπε να συμπονεί τον συνάνθρωπό του. Είναι το καταστρεπτικό σαράκι που κατατρώει την ψυχή για να την παρουσιάσει στο τέλος σαρακοφαγωμένη και άχρηστη, κατάλληλη μονάχα για τη φωτιά της αιώνιας κόλασης. Είναι το πάθος που κάνει τον άνθρωπο διπλά αξιολύπητο. Είπαν κάποτε στο βασιλιά της Σπάρτης τον Άγιο, ότι μερικοί συγγενείς του φθονούν. Του λυπάμαι κατάκαρδα, απάντησε εκείνος. Ο φθόνος είναι το χειρότερο είδος αυτοτιμωρίας που μπορεί ο άνθρωπος να βάλει στον εαυτό του. Αυτοί οι συγγενείς μου υποφέρουν δυο φορές. Πρώτα για τα ελαττώματα που έχουν αυτοί και έπειτα για τις αιρετές που έχω εγώ.
Είναι πολύ παλιά πληγή για τον άνθρωπο ο φθόνος. Αυτός παρακίνησε τον πονηρό διάβολο να παρασύρει τους πρωτοπλάσους στην παράβαση της εντολής του Θεού και στην απώλεια της παραδείσιας ευτυχίας. Φθόνο διαβόλου, η αμαρτία εισήλθε στον κόσμο και δια της αμαρτίας ο θάνατος, σημειώνει η Αγία Γραφή. Ο φθόνος έκανε τον Κάιν να σκοτώσει τον αδελφό του, τον Άβελ, και να γίνει ο πρώτος φωνιάς, ο πρώτος αδελφοκτόνος. Ο φθόνος έσπρωξε τα παιδιά του Ιακώβ να πουλήσουν τον αδελφό του στον Ιωσήφ, γιατί δεν μπορούσαν να ανεχθούν την αγάπη του πατέρα τους προς αυτόν και τα εξαιρετικά προσόντα και χαρήματα που σόλιζαν εκείνη την εκλεκτή ψυχή. Από φθόνο ο Σαούλ καταδίωκε τον Δαβίδ και προσπαθούσε να τον σκοτώσει. Και αυτό επειδή πολλές φορές ο Δαβίδ έκανε το κάθε τι για να τον ευεργετήσει. Τον ευεργετούσε με τη μουσική του και με αυτή διασκέδαζε τη μελαγχολία του. Φθόνος γάρ ουκ είδε προτιμά το συμφέρον, λέει ο Ιμροδός. Ο φθόνος δεν βλέπει.

πατέρες μας. Η Παλαιά Διαθήκη στα εδαφικά της βιβλία αναφέρει πολλά σχετικά. Σοφία Σολομώντος μας αναφέρεται ότι ο φθόνος δεν έχει τίποτε κοινό με τη σοφία και τη σύνεση. Στις παροιμίες τονίζεται ότι ο φθόνος είναι ισχυρότερος ακόμη και από τον θυμό και την οργή. Σοφία Σιράκ θα δούμε να λέγεται για τον φθόνο πως αλλοιώνει τη γνώση του ανθρώπου με αποτέλεσμα να φέρνει τον άνθρωπο γρηγορότερα στο θάνατο. «Ζήλος και θυμός ελατονούσιν ημέρα», σημειώνει χαρακτηριστικά. Αξίζει όμως να προσέξουμε ιδιαίτερα ότι ο Απόστολος Παύλος παρενθέτει το φθόνο μεταξύ άλλων μεγάλων κακιών όπως της πορνείας, πονηρίας, πλεονεξίας, φόνου, έριδος, διασκεδάσεων, μέθης, λογομαχίας και άλλων. Στην προσθήκη επιστολή του περιγράφει την κατάσταση των ανθρώπων πριν να ακούσουν τη χριστιανική διδασκαλία και λέει «Κάποτε ήμασταν κι εμείς ανόητοι, απειθείς, βρισκόμασταν στη πλάνη, ήμασταν δούλοι επιθυμιών και διαφόρων ειδονών, ζούσαμε στην κακία και στο φθόνο, άξιοι μίσους, μισούσαμε ο ένας τον άλλον». Και ο αδερφός Θεός Ιάκωβος τονίζει ότι το πνεύμα του ανθρώπου επιποθεί προς φθόνον. Οι πατέρες της Εκκλησίας μας και οι εκκλησιαστικοί συγγραφείς τονίζουν πολύ συχνά το μέγεθος του αμαρτήματος αυτού. Ο απολογητής Αριστίδης, ένας από τους εκκλησιαστικούς συγγραφείς της πρώτης εποχής, θεωρεί το φθόνον έσχατον των ανθρωπίνων αμαρτημάτων. Ο Μέγας Βασίλειος έχει μια ωραιότατη ομιλία για το φθόνο. Λέει «Φθόνου πάθους ουδέν ολεθριότερο ψυχές ανθρώπων ευφύεται». Κανένα πάθος δεν είναι πιο δυνατό και πιο ολέθριο όταν φυτευθεί, όταν υπάρχει μέσα στις ψυχές των ανθρώπων. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος κάνει συχνά λόγο για το φθόνο. Ας θυμηθούμε μερικές χαρακτηριστικές φράσεις του. «Τέτοιος είναι ο φθόνος. Δεν ανέχεται την ευτυχία των άλλων, αλλά πιστεύει ότι η ευτυχία του άλλου είναι δυστυχία δική του και μαραίνεται και λιώνει για τα αγαθά του πλησίου του». Σε άλλο σημείο, «Τα μάτια του φθονερού δεν βλέπουν τίποτε καλό στους άλλους. Το μόνο που τους ενδιαφέρει είναι να βρουν κάποια αφορμή και να πιαστούν από αυτή για να κατηγορήσουν». Και σε άλλο σημείο θα μας πει «Τέτοιο πάθος είναι ο φθόνος, ανέσχυντο και θρασί. Και αν αμέτρητες φορές το χαλιναγωγήσεις, αμέτρητες φορές εμφανίζεται και πάλι». Ο πατήρ Ευσέβιος στον προορισμό θα μας δώσει πιο ξεκάθαρα τα χαρακτηριστικά του φθόνου. «Το πάθος του φθόνου», μας λέει, «είναι πάθος μισητό και αειδιαστικό όχι μόνο ενώπιον του Θεού, αλλά και μπροστά στους ανθρώπους. Και είναι τέτοιο ενώπιον του Θεού, γιατί είναι εντελώς αντίθετο προς την αγάπη που έχει ο Θεός στην τελειότητα και την οποία ζητάει και από τον άνθρωπο. Είναι δε αειδιαστικό το πάθος αυτό και μπροστά στους ανθρώπους, γιατί όλοι οι άνθρωποι μισούν το φθονερό άνθρωπο». Στη συνέχεια λέει «Γι' αυτό ο άνθρωπος, αν πρέπει να πολεμάει και να διώχνει από την ψυχή του κάθε αμαρτία και κάθε πάθος, πολύ περισσότερο πρέπει να πολεμάει και να διώχνει με όλες σου τις δυνάμεις το σατανικό πάθος του φθόνου». Και λέμε σατανικό πάθος του φθόνου, γιατί αυτόν που τον έχει και δεν τον πολεμάει, τον κάνει να μοιάζει με τον σατανά, που εντελώς ξένος από κάθε ίχνος αγάπης, είναι ο πατέρας του φθόνου και κάθε μοχθηρίας και χερεκακίας. Μετά από αυτά που είπαμε, έρχεται ένα εύλογο ερώτημα. Γιατί συνήθως φθονούν οι άνθρωποι? Ο λόγος είναι απλός. Ένας έχει ένα χάρισμα περισσότερο. Άλλος θα καταφέρει πιο πολύ σε κάτι. Κάποιοι άλλοι επαινούν έναν συνάνθρωπό μας ή δείχνουν σε αυτόν κάποια προτίμηση, περισσότερη αγάπη, συμπάθεια. Βλέποντας αυτά, ο άνθρωπος που έχει το φθόνο στενοχωριέται, κυριεύει τα απολύπη και αφήνει να εκδηλωθεί από μέσα του το σαράκι του φθόνου. Ο φθόνος είναι πάθος απλωμένο παντού. Αρχίζει από την πιο ασήμαντη μορφή παιδικής ζήλιας, που εμφανίζεται για τυποτένια πραγματάκια, για κάτι καινούριο που πήραν στο αδερφάκι του, για το ενδιαφέρον.

φέρουν τον καλό λόγο, τον έπαινο που είπαν, για να αποκτήσει τεράστιες διαστάσεις και να το συναντούμε στη συνέχεια παντού, σε μικρούς και μεγάλους, και όχι σπάνια, κάτω από τις πιο απέσιες μορφές μου. Φθονεί ο φθονερός γιατί βλέπει τον άλλον να ευτυχεί. Λείπει γάρ αΐ της του πλησίων ευπραγίας ο φθόνος, βεβαιώνει ο Μέγας Βασίλειος. Φθονεί κάποιος όταν βλέπει τον άλλον να έχει κάποιο χάρισμα που εκείνος στερείται. Φθονεί ο μαθητής, για παράδειγμα, το συμμαθητή του, που παρουσιάζει καλύτερη επίδοση από αυτόν. Φθονεί ο υπάλληλος τον συνάδελφό του γιατί κάνει καλύτερα τη δουλειά του και εξελίσσεται γρηγορότερα από αυτόν. Φθονεί ο επαγγελματίας τον ομότεχνό του γιατί με το ευγενικό του τρόπο προσελκύει καλύτερη πελατεία και κάνει καλύτερες δουλειές από αυτόν. Φθονεί η νέα τη γειτόνισσά της, τη φίλη της ακόμη και την αδερφή της, γιατί είναι πιο όμορφη και πιο χαριτωμένη από αυτή. Φθονεί γενικά κάθε φθονερός όταν βλέπει να δείχνουν στον άλλον μεγαλύτερη εκτίμηση, να το σέβονται, να τον αναγνωρίζουν. Και πώς εκδηλώνεται ο φθονερός? Μέχρι πού μπορεί να φτάσει? Πώς εκδηλώνεται? Αυθόρμητα. Είναι έτοιμος να αρχίσει το φαρμάκι του όταν να επενείται ο άλλος. Δεν χάνει ευκαιρία για να δείξει τα φθονερά αισθήματά του. Αν έχει δυνατότητα, δεν διστάζει να συκοφαντήσει και να διαβάλει τους άλλους. Προσπαθεί να βλάψει την υπόλοιψή του, να κλονίσει την εμπιστοσύνη, την καλή γνώμη των άλλων προς αυτούς. Γι' αυτόν μιλάτε? Δεν τον ξέρετε καλά? Ρωτήστε εμένα. Αν αυτό κινδυνεύει να εκτεθεί, τότε φροντίζει με τρόπο ύπουλο να ρίχνει σταγόνες σχολής χωρίς να φαίνεται, αφήνοντας έτσι τη φαντασία των άλλων να οργιάζει και να συμπληρώνει ό,τι αυτός δεν είπε. Με ειρωνικά λόγια, με ένα μηδίαμα γεμάτο υπονοούμενα, κάποια περιφρονητική ύψωση του ώμου, μια χειρονομία, μια γκριμάτσα και ο σκοπός του πάει προς την επιτυχία. Δηλαδή κατορθώνει να δημιουργήσει ένα τέτοιο κλίμα, να δημιουργήσει ερωτηματικά για την αξία του άλλου. Με τον τρόπο αυτό διαβάλλει, σπηρώνει υπολήψεις, ρίχνει λάσπη ή ρίχνει στη λάσπη για αξιοσέβαστα πρόσωπα, χύνει με δυο λόγια το φαρμάκι του για να νιώσει έτσι τη σατανική χαρά του φοβερού του πάθους. Ο Άγιος Ισαάκ ο Σύρος θα μας πει σχετικά: ο φθονερός τους ευδοκιμούντας σμικρύνει, εις τους βαδίζοντας καλός, και εις τους βαδίζοντας καλός εμβάλλει σκάνδαλα. Τους ζώντας εν αρέτος κατηγορεί, τον ευλαβή βδελίσεται και τον νηστεύοντα αποκαλεί καινόδοξο. Ο φθονερός ουδέποτε χαίρεται δια την προκοπή του άλλου. Και καταλήγει στο συμπέρασμα: λοιπόν, ο φθόνος και η ζηλοτυπία είναι δεινών δηλητήριων, διότι εκ τούτου γεννώνται η καταλαλιά, το μίσος και η φόνη. Ο φθονερός αποβάλλει κάθε αίσθημα αγάπης, ακόμη και προς αδέρφια του. Γίνεται άσπραχνος, γίνεται μισάδερφος. Χαρακτηριστικό παράδειγμα, ο μεγάλος αδερφός της παραγωγής του Ασώτου. Βλέπει τον άσωτο αδερφό του να επιστρέφει μετανοημένος μετά από μια τραγική περιπέτεια που του σήχησε τόσα πολλά. Και αντί να χαρεί για την επιστροφή του, λυπάται για την υποδοχή που του έκανε ο πατέρας. Και ενώ όλοι χαίρονται και πανηγυρίζουν, εκείνος αρνείται να συμμετάσχει στη γενική χαρά. Ο Άγιος Μάξιμος Ομολογητής, ένας από τους πιο σοφούς διδασκάλους Εκκλησίας μας, μας λέει: εάν η αγάπη, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, δεν προξενεί κακό στον πλησίον, τότε αυτός του φθονεί τον αδελφό του και λυπάται για την προκοπή του, σπηλώνει με συκοφαντίες την υπόλοιψή του και τον επιβουλεύεται με κάποια κακοήθεια, τότε πώς δεν αποξενώνει τον εαυτό του από την αγάπη και δεν τον καθιστά ένοχο της αιωνίου κρίσεως? Ο φθονερός δυσαρεστείται με την παρουσία του φθονουμένου. Τον χτυπά στα νεύρα. Αν μπορεί τον αποφεύγει. Αν τύχει και βρεθεί μπροστά του το πρόσωπο που φθονεί, δείχνει αμέσως τη δυσαρέσκειά του. Στο πρόσωπό του ζωγραφίζεται μια ταραχή. Χλωμιάζει από το κακό του.
το μάτι του γίνεται βλοσερό, τα λόγια του μπερδεύονται και δεν βγαίνουν εύκολα από το σώμα του. Δεν ξέρει πώς να μιλήσει και τι να πει. Από την αγωνία του φτάνει συχνά σε ενέργειες που τον εκθέτουν, τον εξευτελίζουν, τον ρεζιλεύουν. Συχνά ο φθονούμενος ευεργετεί το φθονερό για να το κάνει να καταλάβει το σφάλμα του και να λυτρωθεί από το πάθος του. Μα η ευεργεσία του συνήθως έχει σαν αποτέλεσμα να εξαγριώνεται περισσότερο και να γίνεται μέσα του πιο έντονο το πάθος του φθόνου. Τα αγριόσκυλα, παρατηρεί ο Μέγας Βασίλειος, όταν τα τρέφεις και τα κρατάς κοντά σου, ημερώνουν. Τα λιοντάρια, όταν τα περιποιείσαι, υποτάσσονται. Αλλά οι φθονεροί, με τις περιποιήσεις και τις ευεργεσίες, εξαγριώνονται περισσότερο. Ο φθονερός, κατά κανόνα, δεν μπορεί να συνεργαστεί ομαλά με τους άλλους. Με διάφορα προσχήματα, σαμποτάρει ακόμη και τις καλές προσπάθειες, όταν συμβεί με αυτές να διακρίνονται, να προβάλλονται και γενικά να φαίνονται κάποιοι άλλοι. Είναι σαράκι καταστρεπτικό ο φθόνος. Σε εκδηλώσεις του τη συναντάμε παντού. Μα πολύ περισσότερο αποτελεί της φυλής μας, της ελληνικής φυλής μας, το φοβερό σαράκι. Η ιστορία του έθνους μας είναι γεμάτη από κακά και καταστροφές, από διαιρέσεις και μίση που είχαν πηγή του στο φθόνο. Τόσο μεγαλείων του γένους μας, γράφει ο Ηλίας Μηνιάτης, «Ιξεύρεται τόση δόξα της βασιλείας μας, ιξεύρεται πώς υφανίσει, διαβάσατε την ιστορία μας, όχι από την δύναμη των Περσών, όχι από το σπαθί των Αγαρινών, αλλά από τον φθόνο μας, των δικών μας. Εμείς εκαταχαλαστήκαμε, γιατί ανάμεσόν μας εκαταφαγωθήκαμε αλλήλους προκαλούμενοι, αλλήλους φθονούντες». Πόσες φορές πραγματικά η πατρίδα μας έφτασε στο χείλος καταστροφής από μοναδική αιτία των φθόνων. Και αν έμεινε μικρή και αδύνατη η Ελλάδα μας, ο φθόνος αποτελεί ένα από τις πιο σοβαρούς λόγους. Αναφέραμε μέχρι τώρα αρκετές από τις εκδηλώσεις του φθονερού. Ας προσπαθήσουμε κάπως να συνοψίσουμε τις ενέργειες που κάνει ο φθονερός. Τι κάνει λοιπόν? Δεν χάνει την ευκαιρία να πει μια άσχημη κουβέντα. Φυσικά υποτιμητική για τον άλλον. Μια κουβέντα με την οποία θα προσπαθήσει να υποβαθμίσει κάθε καλό του άλλου ή να μεγαλοποιήσει το τυχό σφάλμα του. Τα λόγια του φθονερού δουλεύουν ασταμάτητα. Έπειτα ενεργεί ύπουλα και υποσκάπτει την τιμή, την υπόλοιψη, τη θέση, τις ενέργειες, τις εκδηλώσεις, τις επιτυχίες, τις ικανότητες του άλλου. Πόσες φορές βλέπουμε να παίρνει κάποιος μια θέση και συνήθως όχι με την αξία του και αμέσως φροντίσει να απομακρύνει τα πρόσωπα που φθονεί. Γιατί? Ήταν οι ανταγωνιστές του? Ήταν ικανότεροι και δεν ανέχεται να τους έχει κοντά του? Ελέγχεται από την παρουσία τους? Νομίζει πως ησυχάζει από αυτούς απομακρύνοντάς τους? Γιατί? Ήταν όλοι άχρηστοι? Ήταν ανίκανοι? Όχι φυσικά. Μόνο γιατί υπάρχει ο φθόνος που δεν αφήνει περιθώρια αναγνωρίσεως. Κοιτάξτε κάτι πολύ γνωστό που γίνεται με τα κόμματα. Τι γίνεται? Όταν έρθει ένα άλλο κόμμα στην εξουσία, απομακρύνει ένα πλήθος από ικανά στελέχη που βρίσκονται στη διοίκηση, μόνο και μόνο γιατί είναι στο άλλο στρατόπεδο, γιατί είναι από το άλλο κόμμα. Και προσπαθούν να τους βάλουν στην άκρη, να τους εξαποστείλουν στις πιο ακραίες περιοχές, μόνο και μόνο να μην τους έχουν κοντά του, να μην τους βλέπουν. Ο φθονερός φτάνει ακόμη και στη συκοφαντία. Την αναφέραμε και προηγουμένως, αλλά σας ξαναπούμε. Και τι δεν λέει? Ό,τι ανήκωσε και φαντασικό και υποτιμητικό για τους άλλους. Λέει συχνά πράγματα ανυπόστατα. Αφήνει κάποια λάσπη να κυλήσει με τη σιγουριά ότι τον φέρνει σε τέτοια κατάσταση που πλέον δεν μπορεί να του αντισταθεί. Πόσοι οδηγούν άλλους στα δικαστήρια χωρίς καμία αιτία, μόνο και μόνο για να εκδικηθούν αυτόν που φθονούν και να τον τιμωρήσουν. Χρησιμοποιούν και πληρώνουν ψευδομάρτυρες για να καταθέσουν εναντίον του άλλου. Και ο λόγος για όλα αυτά, ο φθόνος που φωλιάζει στην ψυχή τους. Και προχωρώντας στις ενέργειες του φθονερού εναντίον του φθονουμένου, φτάνουν σε κάτι ακόμη πιο ακραίο και βαρύ.
πηγαίνουν σε μάγους και μάγισσες για να κάνουν μάγια, για να κάνουν κακό σε αυτούς που θέλουν. Να τους πάρουν κάτι που έχουν, να τους βλέπουν να ταλαιπωρούνται, να βασανίζονται. Και αυτά όχι μόνο προς ξένα πρόσωπα, αλλά ακόμη και προς συγγενείς, ακόμη και προς αδέλφια. Πόσα δεν ακούμε εμείς οι πνευματικοί και για τέτοιες περιπτώσεις που είναι ιδιαίτερα αποκρουσικές. Και ένα τελευταίο, αυτό που αναφέραμε και προηγουμένως. Φτάνουν ακόμη και στο φόνο. Το ακούσατε καλά. Ναι, φτάνουν και στο φόνο από φθόνο. Ελάτε όμως να δούμε και τα αποτελέσματα του φθόνου. Ο φθόνος είναι πάθος που μόνο ζημιά προκαλεί και ποτέ ωφέλεια. Φθόνος το πάντων των παθών αδικότατων, άμα και δικαιότατων. Το μεν ότι πάσει διοχλεί της καλής, βλάπτει της καλούς, το δε ότι τίκει τους έχοντας, λέει ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος. Δηλαδή είναι το χειρότερο, το πιο άδικο πάθος, αλλά ταυτόχρονα και το πιο δίκαιο. Γιατί αφενός μεν είναι άδικο γιατί βλάπτει τους καλούς, αλλά και δίκαιο γιατί κάνει τους έχοντας το φθόνο να λιώνουν κυριολεκτικά μέσα τους. Αυτά είπαμε ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος. Και πραγματικά προκαλεί αφάνταση ζημιά στους άλλους. Χωρίς αυτήν αυτά είναι στο παραμικρό. Ο φθονερός σαμποτάρει κάθε καλή προσπάθεια. Όπως είπαμε και προηγουμένως, με κανένα δεν συνεργάζεται. Και όταν βλέπει να γίνεται κάτι καλό, προσπαθεί να το διαβάλει, να το ματαιώσει. Πότε βλέπει κανείς το καλό και δεν το θαυμάζει? Όταν φθονεί, λέει κάποιος φιλόσοφος. Θα βρει κάτι για να το κατηγορήσει. Θα ανακαλύψει ελλείψεις, ασήμαντα ψεγάδια που θα τα μεγαλοποιήσει και θα δημιουργήσει έτσι την ατμόσφαιρα και το κλίμα με τα οποία θα σπηλώσει και το πιο καλό έργο. Θυμηθείτε το θαύμα του Κυρίου που έκανε ένα Σάββατο στη συναγωγή και θεράπευσε εκείνη τη συγκύπτουσα, την καπουριασμένη γυναίκα που από χρόνια έπασχε από αυτή την πάθησή της. Ο αρχισυνάγωγος βρίσκει αμέσως το ψεγάδι. Έγινε μέρα Σάββατο και χύνει άφθονη τη χολή του για να ακούσει τη δρυμία επίπληξη του Κυρίου. Τα πάντα μηχανεύεται ο φθονερός για να ματαιώσει τα καλά έργα που δεν έχουν το ξεκίνημά τους από τον ίδιο. Δεν ανέχεται με κανένα τρόπο να πάρει κάποιος άλλος τη δόξα του καλού έργου που θα γίνει. Προσπαθεί γι' αυτό να το ματαιώσει, έστω κι αν οι επιπτώσεις από αυτή τη ματαίωση στοιχίζουν και στον ίδιο. Του αρκεί ότι εμποδίζει τον άλλον να αποκτήσει τη δόξα. Η καθημερινή πείρα έχει να μας παρουσιάσει αναρρύθμιτο το πλήθος τέτοιων περιπτώσεων που ο φθόνος πέτυχε το διαβρωτικό του έργο. Και να έχει τουλάχιστον κάποια ωφέλεια ο ίδιος, κάθε άλλο. Το πάθος του βασανίζει περισσότερο τον ίδιο. Τον τίκει, τον λιώνει κυριολεκτικά. Πολύ παραστατικά ζωγραφεί τα αποτελέσματα του φθόνου ο Μέγας Βασίλειος. Όπως η σκουριά, μας λέει, καταστρέφει το σίδερο που τη γέννησε, έτσι και ο φθόνος κατατρώει την ψυχή αυτού που τον κατέχει. Μάλλον όπως λέγουν για την οχιά, ότι κατατρώγει την κοιλιά της μητέρας του και με αυτόν τον τρόπο γεννιέται. Από το φθονερό δεν λείπουν ποτέ οι ανησυχίες και οι στενοχώριες. Και το φοβερό σύμπτωμα της αρρώστιας αυτής του φθόνου είναι ότι δεν μπορεί να την φανερώσει ούτε να την ομολογήσει. Αλλά σκύβει το κεφάλι ο φθονερός και γεμάτος σύγχυση οδύρεται και φθύρεται από το κακό. Όταν όμως το ρωτούν για την κατάστασή του, κοκκινίζει και ντρέπεται να φανερώσει τη συμφορά του. Δεν μπορεί να ομολογήσει: «Είμαι φθονερός και πικρός και με κατατρώγουν τα καλά του φίλου μου. Η ευτυχία του φίλου μου είναι συμφορά δική μου». Και ο Μέγας Βασίλειος συνεχίζει την όμορφη αυτή αναφορά του. «Αυτά θα έλεγε αν ήθελε να ομολογήσει την αλήθεια. Αλλά επειδή δεν αποφασίζει να εξομολογηθεί το πάθος του, μένει στο βάθος της πηχής η αρρώστια που του λιώνει και του κατατρώει τα σπλάχνα. Εάν υπάρχει κάτι για το οποίο θα μπορούσε κανείς να επενέσει το φθόνο, είναι τούτο, ότι όσο γίνεται σφοδρότερος,
τόσο περισσότερη δύναμη έχει, τόσο μεγαλύτερη βλάβη και ζημιά δημιουργεί στην ψυχή του φθονερού. Στο πρόσωπο του φθονερού ζωγραφίζεται το πικρό εκείνο χαμόγελο που προδίδει το πάθος που κρύβεται στην ψυχή του. Είναι σκυθροπός και κατσουφιασμένος. Όπως ο σκόρος τα ρούχα, έτσι και ο φθόνος φθείρει τον άνθρωπο, λέει ο Ιερός Χρυσόστομος. Φθείρει τον άνθρωπο, τονίζει άλλος, ως το πένθος δια την απώλεια προσφυλούς. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, απευθυνόμενος προς τον φθόνο, με έφαση λέει κάτι πολύ ωραίο. «Ο φθόνε ρίζα θανάτου, ο πολύπλοκε νόσος, καρδίας οξύτατε ύλε, οξύτατο καρδί. Ποιος γα ύλος οξύτατος ούτως κεντά ως ο φθόνος και την έχουσαν αυτόν καρδίαν ούτως τη τρόσκη». Ο ίδιος ο Ιερός Πατέρας, άλλες αναφορές του θα μας πει, «Ο φθόνος πολεμάει τα ίδια του τα συμφέροντα και θα προτιμούσε περισσότερο να υποφέρει άπειρα κακά ο ίδιος παρά να δει τον πλησίον του να ευδοκιμεί, έστω και αν πρόκειται να ωφεληθεί ο ίδιος από την πρόοδο αυτή». Αλλού λέει, «Τόσο μεγάλο είναι το πάθος αυτό. Καταστρέφει πρώτον αυτόν που τον γεννάει. Και όπως ακριβώς το σκουλίκι που δημιουργείται από το ξύλο πρώτα κατατρώει το ίδιο το ξύλο, έτσι και ο φθόνος καταστρέφει πρώτα εκείνη την ψυχή που τον γέννησε». Έχει βέβαια και ο φθονερός τις στιγμές της χαράς του. Είναι στιγμές που βλέπει το πρόσωπο που φθονεί να δοκιμάζεται, να βρίσκεται σε μια δυσκολία, σε μια αποτυχία, να πέφτει στη δυσμένεια του προϊσταμένου του, να χτυπιέται από μια μεγάλη συμφορά. Ένας ειδικός μύθος αναφέρει για κάποιο παράξενο πουλί που μένει μελαγχολικός στη φωλιά του όταν ο καιρός είναι καλός και τα άλλα πουλιά κελαϊδούν χαρούμενα, ενώ αυτό αντίθετα είναι μελαγχολικό. Και όταν είναι κακοκαιρία και τα άλλα πουλιά τρυπώνουν στις φωλιές τους, ταραγμένα, αυτό χέρι και κελαϊδάει. Απαράλλεκτα το ίδιο κάνει και ο φθονέρων. Το έχουμε ξανααναφέρει πάλι αυτό το μικρό ανέκδοτο, το αναφέρουμε τώρα γιατί είναι ταιριαστό. Το παράξενο πάθος του τον κάνει να εκδηλώνει τα χερέκακα αισθήματά του, νιώθοντας χαρά στη στενοχώρια του άλλου και λύπη στη χαρά του. Σε τι φοβερό κατάντημα οδηγεί τον άνθρωπο ο φθόνος, φανερώνει ένα παλιό περιστατικό που και αυτό το έχουμε αναφέρει κι άλλοτε, αλλά είναι ταιριαστό και πάλι και ας το πούμε. Κάποιος βασιλιάς, λέει, πρότεινε σε ένα δούλο του που ήξερε πως ήταν πολύ φθονερός το εξής. «Θέλω να σου κάνω ένα δώρο. Να ξέρεις όμως πως ό,τι μου ζητήσεις θα το πάρει ο άλλος διπλό». Ανάμεικτα αισθήματα πλημμύρισαν την ψυχή του φθονερού. Σκεφτόταν από τη μια πως θα μπορούσε να ζητήσει ό,τι ήθελε, μπορούσε να γίνει πλούσιο σε μια στιγμή. Όσο όμως σκεφτόταν και ότι ο άλλος θα πάρει τα διπλάσια, μαύρη στενοχώρια τον πλάκωσε, τον κυρίευσε. Μέρα και νύχτα για μέρες σκεφτόταν τι να ζητήσει. Μετά από πολλή σκέψη το βρήκε. Πετάχθηκε πάνω και με χαιρέ κακομιδία μας στο πρόσωπό του έτρεξε στο βασιλιά. Και τι του είπε. «Θέλω», είπε, «να μου βγάλεις το ένα μάτι». Προτίμησε να ζητήσει να χάσει το ένα του μάτι για να χαρεί να βλέπει τον άλλον να χάνει τα δυο του μάτια. Είναι τυφλό πάθος ο φθόνος. Τυφλώνει τον άνθρωπο σε τόσο μεγάλο βαθμό, ώστε να βγάζει τα ίδια του τα μάτια με τα δυο του χέρια. Απαραίτητα όλα αυτά που είπαμε για να γνωρίσουμε το φοβερό αυτό θανάσιμο πάθος. Ας έρθουμε όμως και σε κάτι ακόμη. Απαραίτητο να πούμε και για το πώς θα τον καταπολεμήσουμε. Υπάρχει δυνατότητα να τον απομακρύνουμε σε όποιον τυχόν βαθμό υπάρχει από την ψυχή μας? Ασφαλώς ναι. Τι να κάνουμε λοιπόν? Να σκεφτόμαστε όσα είπαμε σήμερα και αυτά να αποτελέσουν υλικό για μια ειλικρινή αυτοκριτική. Να σκεφτόμαστε δηλαδή ότι ο φθόνος δεν είναι κάτι μικρό και απλό, μια κάποια αδυναμία, αλλά ένα πάθος φοβερό, ένα πάθος θανάσιμο, μια πληγή σχεδόν ανίατη, που κάνει τον άνθρωπο δυστυχισμένο, αντιπαθητικό, που μπορεί να τον οδηγήσει ακόμη και στο έγκλημα.
Μην αφήσουμε ποτέ να μας κυβερνά. Ας το αποφύγουμε γι' αυτό, συνιστά ο Ιερός Χρυσόστομος, με όλες μας τις δυνάμεις. Ας το βγάλουμε από την ψυχή μας, γιατί αυτό είναι το πιο καταστρεπτικό από όλα τα πάθη. Βλέπουμε τον άλλο να προοδεύει και ποθούμε να επιτύχουμε κι εμείς. Ας προσπαθήσουμε, ας αγωνιστούμε με μια ευγενική άμυλα, χωρίς ταραχή και εκνευρισμό. Δεν πρέπει να στενοχωριόμαστε γιατί δεν έχουμε τα προσόντα και τις ικανότητες που έχουν κάποιοι άλλοι. Ο Θεός έδωσε σε όλους χαρίσματα και φυσικά και σε εμάς. Το να φθονείς κάποιον είναι σαν να ομολογείς ότι είσαι κατώτερος από αυτόν, λέει χαρακτηριστικά ο Αριστοτέλης. Και αν δεν μπορούμε να αποκτήσουμε πλούτη και δόξα, όμως το χέρι μας είναι να αποκτήσουμε την αρετή που αξίζει περισσότερο από όλα και είναι το πιο μόνιμο αγαθό. Ο Μέγας Βασίλειος μας λέει και πάλι σχετικά. Πώς θα μπορέσουμε να αποφύγουμε την ασθένεια αυτή του φθόνου? Θα το κατορθώσουμε εάν δεν θεωρούμε κανένα πράγμα ανθρώπινο μεγάλο και εξαιρετικό, εάν δεν δίνουμε μεγάλη σημασία ούτε στον πλούτο των ανθρώπων, ούτε στη δόξα, ούτε στην ομορφιά τη σωματική. Αξίζει να λέγονται αγαθά τα πρόσκαιρα και διαβατικά? Πρόσκαιρα και διαβατικά είναι η δόξα και η ομορφιά. Έχουμε κληθεί να γίνουμε μέτοχοι των αιωνίων και αληθινών αγαθών, αγαπητοί αδελφοί. Η αρετή είναι το ανώτερο και διαρκέστερο αγαθό και όλοι ομολογούν ότι είναι άξια κάθε τιμής. Αυτή λοιπόν πρέπει να επιζητήσουμε και να επιδιώξουμε. Αλλά ας έχουμε υπόψη μας ότι είναι αδύνατο να επιτευχθεί η αρετή στην ψυχή αν αυτή δεν καθαριστεί προηγουμένως από όλα τα πάθη της αμαρτίας και προπαντός από το φθόνο. Σε αυτά προσθέσουμε το ότι είναι ανάγκη να προσπαθήσουμε όχι μόνο να κλαίουμε με τα κλαιόντων, αλλά και να χαίρουμε με τα χαιρόντων. Ο Ιερός Χρυσόστομος υπογραμμίζει ότι το να κλαίει κανείς μαζί με εκείνους που κλαίνε είναι κάπως εύκολο. Το να χαίρεται όμως μαζί με εκείνους που χαίρονται δεν είναι και τόσο απλό. Γιατί ευκολότερα συμπάσχουμε μαζί με εκείνους που υποφέρουν παρά χαιρόμαστε μαζί με εκείνους που ευτυχούν. Ο φθόνος και η ζήλια δεν αφήνουν αυτόν που τα έχει να γίνει συμμέτοχος της χαράς. Γιατί όπως η αγάπη ενώνει και συνδέει εκείνους που έχουν διαφορές, έτσι και ο φθόνος χωρίζει εκείνους που είναι μονιασμένοι. Ας χαίρουμε λοιπόν με τα χαιρόντων. Ας επαινούμε αυτόν που αντιπαθούμε. Ας πηγαίνουμε να τον συγχαρούμε για την επιτυχία του. Και ας φροντίσουμε ειλικρινά την ώρα εκείνη να έχουμε χαρά. Ο πατήρ Ευσέβιος συνιστά στον φθονερό να βιάζει τον εαυτό του και να προσπαθεί να επαινεί και να εγκομιάζει τους άλλους, να του εγκομιάζει μπροστά στους άλλους αυτόν που φθονεί. Και ακόμα κάτι άλλο που θα μας βοηθήσει είναι να προσευχηθούμε. Να προσευχηθούμε πολύ να μας απαλλάξει ο Θεός από το ελεύθερο αυτό πάθος. Και για αυτόν που ζηλεύουμε, που φθονούμε, να προσεύχεσαι πάντοτε για αυτόν που φθονεί, συνιστά ο πατήρ Ευσέβιος, παρακαλώντας τον Θεό να διαφυλάττει και να τον ευλογεί και τον χαροποιεί, να τον κάνει πλούσιο και έδοξο, ώστε να τον επαινούν και να τον δοξάζουν όλοι, να του χαρίσει τη βασιλεία του την επουράνεια. Να μην ξεχνάμε επίσης ποτέ πως η απαλλαγή από ένα τέτοιο πάθος είναι σαν συνισταμένη δύο βασικών παραγόντων, της Θείας Χάρης και της προσωπικής μας προσπάθειας. Το πρώτο θα το εξασφαλίσουμε με την ταπείνωση και την περισσότερη εμπιστοσύνη μας στο έλεος του Θεού. Το δεύτερο θα το κατορθώσουμε αν αγωνιζόμαστε συνεχώς να αξιοποιούμε τα μέσα της Χάριτος, δηλαδή τα ιερά μυστήρια της Εκκλησίας μας και κυρίως την καθαρή, ειλικρινή, ιερή εξομολόγηση, όπως φυσικά και τη Θεία Κοινωνία. Όσοι ως Εφραίμ ο Σύρος εγκομιάζει τον άνθρωπο που είναι ελεύθερος από το πάθος του φθόνου και της ζήλιας και δείχνει πόσο υπερέχει από τους συνηθισμένους ανθρώπους αυτός που νέκρωσε το πάθος αυτό, δείχνει ποια είναι τα ωραία και πολύτιμα γνωρίσματα της ψυχής. Τι ακριβώς μας λέει, ακούστε.
Μακάριος είναι αυτός που δεν υποτάχθηκε στο φθόνο και τη ζηλοτυπία. Αυτός που δεν φθονεί ουδέποτε λυπάται για την προκοπή του άλλου. Δεν ταράσεται όταν ο άλλος τιμάται, δεν στενοχωριέται όταν ο άλλος υψώνεται. Ακολουθεί πίσω από όλους, όλους βάζει πιο ψηλά από τον εαυτό του και θεωρεί τον εαυτό του τελευταίον από όλους. Όλους τους θεωρεί μεγαλύτερους και ανώτερους από τον ίδιο. Δεν επιβουλεύεται την τιμή του άλλου και χαίρεται με όσους χαίρουν. Βοηθάει όσους προοδεύουν και χαίρεται πηγαία με όσους προχωράνε καλά και παινεί όσους ζουν ενάρετα. Και συμπληρώνει ο Άγιος Εφραίμ. Αν δει κάποιον αδελφό να αμαρτάνει, δεν τον διασύρει, αλλά τον διορθώνει προσεκτικά. Αν δει κάποιον λυπημένο, λυπάται μαζί του και τον παρηγορεί με ωφέλιμα λόγια. Και με ένα λόγο, όποιος δεν έχει το φθόνο και τη ζηλοτυπία, σε τίποτε δεν κάνει κάτι κατά του πλησίον, αλλά χαίρεται για κάθε προκοπή και αρετή του άλλου. Τι ωραία τα λένε οι Άγιοι, τι ωραία τα λέει και ο Άγιος Εφραίμ που ακούσαμε. Λοιπόν, αδερφοί μου, αγαπητοί, ίσως δεν υπάρχει άνθρωπος στον κόσμο αυτόν που να έμεινε τελείως καθαρός και να μην έχει μολυθεί από τη ζήλια και το φθόνο. Ίσως δεν υπάρχει ο άνθρωπος, τουλάχιστον στα μέτρα τα δικά μας, που δεν δέχθηκε μέσα του την επίδραση του πάθους αυτού, που δεν υπέφερε λίγο ή πολύ από την τυραννική του παρουσία. Και είδαμε στην ομιλία αυτή το πάθος, τα γνωρίσματά του, την καταλυτική του δύναμη, τη φθορά που δημιουργεί στις ψυχές. Είδαμε όμως και τον τρόπο της καταπολέμησής του. Λοιπόν, είναι ανάγκη να αγωνιστούμε με σύστημα, με επιμονή, με θάρρος και πολύ περισσότερο με ταπείνωση και εμπιστοσύνη στο Θεό. Έτσι θα προχωρήσουμε στην υπερνίκησή του. Αν δεν το κάνουμε αυτό, αν αφήσουμε το φοβερό αυτό πάθος να μας κυβερνά, δεν είναι απίθανο να φτάσουμε σε κατάσταση αρχαιοθρύνητη, σε κατάντημα φρικτό. Ας εξετάσουμε προσοχή τον εαυτό μας. Μήπως και εμείς τρέφουμε μέσα στην ψυχή μας κάτι από το σαράκι αυτό, κάτι από αυτό το τυραννικό πάθος. Ας φοβηθούμε για τη σωτηρία μας την ίδια. Ο καρδιογνώσης Θεός βλέπει τις καρδιές μας και γνωρίζει το βαθύτερο είναι μας. Μια ψυχή που φθονεί και ζηλεύει γίνεται σίγουρα κατοικία του πονηρού και χωρίζεται από το Θεό και βέβαια και από τη σωτηρία Του και από την αιώνια ζωή. Μια ψυχή όμως που αναγνωρίζει τα καλά στους άλλους, που αγαπά ανυπόκριτα και συγχαίρει μαζί τους, είναι αγγελική ψυχή, άξια να κληρονομήσει και την αιώνια μακαριότητα κοντά στο Θεό. Τι άλλο να πούμε? Μια βαθιά ευχή. Ο Θεός να μας φωτίσει να αγωνιστούμε και όλοι μας να απομακρυνθούμε από το φοβερό αυτό πάθος. Να είστε καλά.

ο Θεός και Πατήρ του Κυρίου ημών και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, ο μεγαλώνυμος Κύριος, η μακαρία φύσης, η άφθονος αγαθότης, ο πάντων Θεός και Δεσπότης, ο όν ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων, ο καθήμενος επί των χερουβίμ και δοξαζόμενος υπό των σεραφείμ, ο παρεστήκασι χίλιε χιλιάδες και μύριε μυριάδες αγίων αγγέλων και αρχαγγέλων στρατιέ, τα μεν προσενεχθέντασι δώρα, δώματα, καρπώματα, ίσως μην ευωδίας προσεδέξω και αγίασε και τελείωσε κατηξίωσας αγαθέ τη χάριτη του Χριστού σου και του Παναγίου σου Πνεύματος, αγίασον δέσποτα και τα συμμετέρας ψυχάς και τα σώματα και τα πνεύματα και ψηλάφισον τας διανοίας και ανάκρινον τα συνειδήσεις και έκβαλε αφημών πάσαν έννοιαν πονηράν, πάντα λογισμών ασελγή, πάσαν επιθυμίαν και ενθύμησιν εσχράν, πάντα λόγων απρεπή, πάντα φθόνων και τύφων και υπόκρισιν και ψεύδος, πάντα δόλων, πάντα πειρασμών βιωτικών, πάσαν πλεονεξίαν, πάσαν καινοδοξίαν, πάσαν κακίαν, πάντα θυμών, πάσαν οργήν, πάσαν νησικακίαν, πάσαν βλασφημίαν, πάσαν φιλαργυρίαν και ραθυμίαν, πάσαν κίνησιν σαρκώστε και πνεύματος απειλωτριωμένην του θελήματος της αγιότητός σου. Και καταξίωσον ημάς δέσποτα, φιλάνθρωπε Κύριε, μεταπαρησίας, ακατακρίτως, εν καθαρά καρδία, ψυχή πεφωτισμένη, ανεπεσχύντο προσώπο, υγειασμένης χείλεση.

0: Πείτε μου λοιπόν τα φαινόμενα καταρχάς ενδοοικογενειακής βίας, έτσι όπως αναφύονται, που φαίνεται να παγώνουν ορισμένες φορές στην κοινωνία και δικαίως κατά τη γνώμη μου. Σας λένε κάτι για την κοινωνία μας και για τις ενδοοικογενειακές σχέσεις?
1: Τα ζώα μετέχω, υπάρχουν, εξακολουθώ να δυσφορώ. Σας λέω ότι δεν υπάρχει κάτι που δεν το έχω ακούσει, όχι σήμερα, περιμένοντας τις ειδήσεις. Μέσα στο γραφείο μου, που υπάρχουν εξομολογήσεις πολύ σκληρές, πολύ σκληρών καταστάσεων. Αλλά αφήστε με να μιλήσω κάτι άλλο. Υπάρχει και η ψυχική ομορφιά. Πηγαίνουμε, το ένα μοιάζει ότι πουλάει, εντυπωσιάζει. Σου δίνει το άλοθη ότι υπάρχουν και χειρότερα. Και γι' αυτό ο κόσμος θέλει να παρακολουθεί όλα αυτά, για να, αφού γίνονται τόσα πολλά και αρνητικά, εγώ τι κάνω? Δεν κάνω και πολύ πράγματα άσχημα.
0: Ναι, αλλά δεν ελάτε η δική μου... αυτή την κλειδαρότρυπα στην επόμενη φορά.

0: Νους υπομείνας απολούς εν τη του Υιού και Θεού σου σταυρός η άχραντε έσθενες δακρύουσα και ολολίζουσα ημι τεκνογλυκύτατον αδίκως πως πάσχεις πάντα στέλων ρίσαστε τους εξ Αδάμ γηγενείς όθεν Παναγία Παρθένε σε παρακαλούμεν εν πίστη ήλιον ημί του τον απέργασε.
1: Πως τη λαρών Αγίας δόξα χαρά του Πατρός ουρανίου Αγίου Μάκαρος Ιησού Χριστού έλθοντες πτήν Λιουδίσιν ειδώντες πως περινών ημινούμε Πατέρα Υιόν και Άγιο Πνεύμα Θεών αξιών σε πάση καιρή σημείς στεφωνάς εσύ εσύ ε Θεού ζωήν ο Διδούς διό κόσμος σε δοξάζει.
0: Η βοηθειά μου παρακυρίου του πείσαντος τον ουρανό και την γη.
2: Η βοηθειά μου παρακυρίου του πείσαντος τον ουρανό και την γη.
0: Πήρα τους οφθαλμούς μου στα όρη θα ανοίξει η βοηθειά μου. Η βοηθειά μου παρακυρίου του πείσαντος τον ουρανό και την γη.
1: Καταξιωσόν και εντεσπέρα τα αυτιά αρωματής φυλακτήρι μας. Ευλογητός Κύριε Θεός τον Πατέρα ημών και ενετών και δοξασμένο το όνομά σου αιώνα. Αμήν. Γέννη το Κύριε το λεό σου, εφημάς σου καθάπρε, ελπίσα με να πεις ευλογητός η Κύριε διδαξόμενα τα δικαιώματά σου, ευλογητός η Δέσποτες αντισώμενα τα δικαιώματά σου, ευλογητός η Άγιε, φώτισε όλα με τη δικαιωμασή σου, Κύριε το λεό σου, το ενώνα τα έρχεται το χειρό σου μου παρήδης. Συ πρέπει ένωση, πρέπει ύμνος, η δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
3: Πληρώσουμεν τη δέησιν ημών του Κυρίου.
1: Κύριε ελέησον.
3: Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρητη.
1: Κύριε ελέησον.
3: Εισπέραν πάσαν τελή εν Αγίαν ειρηνικήν και αναμάρτων παρά του Κυρίου ετους όμεθα.
1: Παράσχου Κύριε.
3: Άγγελον ειρήνης πιστών οδηγών φύλακα των ψυχών και των σωμάτων ημών παρά του Κυρίου ετους όμεθα.
1: Παράσχου Κύριε.
3: Συγγνώμων και άφηση των αμαρτιών και των μνημελημάτων ημών παρά του Κυρίου ετισόμεθα.
1: Παράσχου Κύριε.
3: Τα καλά και συμφέροντα τις ψυχές ημών και ειρήνη το κόσμο παρά του Κυρίου ετισόμεθα.
1: Παράσχου Κύριε.
3: Των υπόλοιπων χρόνων της ζωής ημών εν ειρήνη και μετανοία εκτελέσαι παρά του Κυρίου ετισόμεθα.
1: Παράσχου Κύριε.
3: Χριστιανά τα τέλη της ζωής ημών οδύνουν επέσχεται ειρηνικά και καλήν απολογίαν. Την επί του φοβερού βήματος του Χριστού ετησόμεθα.
1: Παράσχου Κύριε.
3: Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας και τα πάντων Αγίων μνημονεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα.
1: Σε Κύριε.
3: Πολύ αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και σε την δόξα να αναπέμπομεν. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την οικία και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Και το πνεύμα τη σου. Σι Κύριε.
3: Κύριε Άγιο, υψηλή κατοικών. Κύριε Θεό, μόνο κλείνω στου ουρανού και κατεβάσω την ευγένεια των ανθρώπων. Έπειτα του δούλου σου και την κληρονομία σου. Σίγουρα το φοβερό και φιλανθρώπου κριτή. Είσαι δούλοι παίχνε και φαλάζει γι' αυτόν υπέταξε να φγαίνω στου ανθρώπων ενωμένου βοήθεια. Αλλά το σουν περιμένοντα έλεο και τη συνεπαρδιχόμενη σωτηρία ου διεφύλαξον εν παντή καιρό. Και έκανε την μπορούσαν εσπέραν και την προσιούσαν νύχτα από τόσο εχθρού. Από πάση δεικμένη συνεργία διαβολική και διαλογισματέων και ενθυμίσεων πονηρών. Ή το κράτο τη βασιλεία σου ευλογημένων και δεδοξασμένων του Πατρό και του Υιού και του Αγίου Πνεύματο νίκαια και στου αιώνα των αιώνων.
0: Αμήν. Ο Σταυρός σου Κύριε ζωή και αντίληψη υπάρχει το λαό σου και επ' αυτό πεπιθώτες σε τον Σταυροθέντας αρκεί Θεόν ημών υμνούμεν ελέησον ημάς.
1: Προσέιρα τους οφθαλμούς μου το κατοικούντα εν το ουρανό είδος οφθαλμοί δούλων ισχύρας των Κυρίων αυτών ως οφθαλμοί παιδείς και ισχύρας της Κυρίας αυτής. Ούτως οι οφθαλμοί ημών προς Κύριον των Θεών ημών έως σου ικτηρίσε ημάς. Ο Σταυρός σου Κύριε παράδεισον ίνιξε το γενή των ανθρώπων και εκθωράς λυτρωθέντες σε τον Σταυροθέντας αρκεί Θεόν υμνούμεν ελέησον ημάς.
0: Ελέησον ημάς, Κύριε, ελέησον ημάς, ότι πολύ πλήστη με εξουδενώσεως, επλείον πλήστη ψυχή μου το όνειδος ευθυνούς και εξουδένωσης της υπερηφάνης. Οι μάρτυρες σου, Κύριε, ου κυρνήσαν δώσε, ου καπέστησαν από τον έντολον σου, τες αυτό πρεσβεί.

0: εθνών και δόξα λαού σου Ισραήλ.
1: Άγιος Θεός, Άγιος Κυρός, Άγιος Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος Θεός, Άγιος Κυρός, Άγιος Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος Θεός, Άγιος Κυρός, Άγιος Θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Υιώ Πνεύματι και νυν και οίκη στους αιώνας των αιώνων. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κυρίλα στις αμαρτίες ημών, Δέσποτες χώρες ονομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και Υιές της θηγίας ημών. Ένα και εν το όνοματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Ξεπατρί και Υιώ και Υιώ Πνεύματι και νυν και οίκη στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής Αγίας το όνομά σου. Ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου ως εν ουρανώ και επί της γης. Των άρτων ημών των επιούσιων δώσει μη σήμερον και άφησε μη τα οφειλήματα ημών. Ως και εμείς αφίεμε τις οφειλέτες ημών. Και μη ενέγγιση μας πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί. Και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν του Πατρός σου την πλάνη λυπούσα έδοξε, της ευσεβίας εδέξω την θείαν έλαμψη και νεν ύφευσε Χριστός καλυπάρθενος, οθεν ηγόνης εστερός και καθήλες των εχθρών

0: Κύριε ελέησον.
1: Δόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
0: Κύριε ελέησον.
1: Δόμεθα υπέρ του αρχιεπισκόπου Ιερονύμου και πάσιν Χριστό ημών αδελφότητος.
0: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεων, χωρίς και αφαίσεις των αμαρτιών, των δούλων του Θεού πάντων, των κατοικούντων και παρεπιδημούντων εν τη πόλη και εν ωρία ταύτ, των ενωρητών επιτρόπων συνδρομητών, και αφιερωτών της Αγίας Εκκλησίας ταύτης.
0: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Και ιδιώμαθε υπέρ των μακαρίων και δημοκτητόρων της Αγίας Εκκλησίας ταύτης και υπέρ πάντων των προαναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών, των ενθάδευσε βοσκημένων και απανταχού ορθοδόξων.
0: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Ιδιώμαθε υπέρ των καρποφορούντων και καλλιεργούντων το Αγίο και πανσέπτων αοτούτων, κοπιών των ψαλώντων και υπέρ του περιεστώτους λαού, το απεκδεχομένο του παρασού μέγα και πλούσιον έλεος.
0: Κύριε ελέησον.
1: Ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και σε την δόξα μου να φεύγουμε. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν.
1: Σοφία.
0: Ευλόγησον.
1: Ον ευλογητός Χριστός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν στέρωσε Κύριος ο Θεός την Αγία και μόνο με το πίστη των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών στην Διεγή Αυτοκλησία πόλη και νωρία ταύτη σε αιώνα σε αιώνα. Αμήν.
1: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
0: Την Μιωτέρων Χερουβήμ και Δοξωτέρα να συγκρίνει τη Σεραφείμ την Αδιαφθόρος Θεών λόγων τε Κουσαντινόντος Θεοτόκος σε μεγαλύνομεν εν ονόματι Κύριε Βλόγης.
1: Δόξα σε Χριστέ ο Θεός ελπίσιμον Κύριε δόξα σε Χριστός ο αληθινός Θεός ημών. Τες πρεσβείς Παναχράντου και Παναμού Μαγίας Αυτομητρός. Δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, τη χάρη του Παναγίου και Ζωοδόχου Τάφου, προστασία των Τιμίων Επουρανίων Δυνάμεων Σωμάτων, ηκεσία του Τιμίου Δόξου Πρωτοδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Ιωάννων Δόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Γεδόξων Καλλικών Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Μεταρρυμών των Ενέσκηση Λαμψάντων, των Αγίτρων Σιμών Νικολάου, Αρχιεπισκόπου Μύρων τη Λυκία του Φματρού και Μεροβλίου του Προστάτου και Εφόρου Ιμών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακίμ και Άνη, Αγία Δόξου Μεγαλομάρτυρο Χριστίνη, εις τη μνήμη επιτελού μου και πάνω των Αγίων, ελέησε και σώσε ημάς ο αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
0: Αμήν.
2: Είχαμε συνδεθεί με τον Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου Λαρίσης.

0: επικοινωνιακής βίας, έτσι όπως αναφύονται, που φαίνεται να παγώνουν ορισμένες φορές την κοινωνία και δικαίως κατά τη γνώμη μου. Σας λένε κάτι για την κοινωνία μας και για τις ενδοοικογενειακές σχέσεις?
1: Τα ζω, μετέχω, υπάρχουν, εξακολουθώ να δυσφορώ. Σας λέω ότι δεν υπάρχει κάτι που δεν το έχω ακούσει, όχι σήμερα, περιμένοντας τις ειδήσεις. Μέσα στο γραφείο μου, που υπάρχουν εξομολογήσεις πολύ σκληρές, πολύ σκληρών καταστάσεων. Αλλά αφήστε με να μιλήσω κάτι άλλο. Υπάρχει και η ψυχική ομορφιά. Πηγαίνουμε, το ένα μοιάζει ότι πουλάει, εντυπωσιάζει. Σου δίνει το άλοθη ότι υπάρχουν και χειρότερα. Και γι' αυτό ο κόσμος θέλει να παρακολουθεί όλα αυτά, για να, αφού γίνονται τόσα πολλά και αρνητικά, εγώ τι κάνω? Δεν κάνω και πολύ πράγματα άσχημα.
0: Ναι, αλλά δεν ελάτε η δική μου την κλειδαρότρυπα στην επόμενη φορά και εσύ να το πας λίγο παραπάνω στην ένταση, αφού υπάρχουν και χειρότερα.
1: Ναι, να επιτραπείς στον δικό σου σκοτεινό εαυτό να εκφραστεί.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά ελάτε να πούμε και κάτι άλλο. Υπάρχουν και πολύ χειρότερα, πολύ πιο δύσκολες καταστάσεις, που οι άνθρωποι τα πηγαίνουν καλύτερα. Εγώ έχω ζήσει παιδιά που βρέθηκαν σε τέτοιες καταστάσεις απαράδεκτες, οικογενειακής βίας, που βίωσαν τραύματα πολύ σκληρά, που πήγαν καλά τη ζωή τους. Που ορκίστηκαν να πάνε διαφορετικά τη ζωή τους. Παιδιά διαλυμένων οικογενειών που ορκίστηκαν ότι θέλουν να έχουν σχέση οι ίδιοι καλοί. Παιδιά που βλέπαν τις εξωσυζυγικές σχέσεις των γονιών τους και υπέφεραν από αυτές, να αποφασίζουν ότι εγώ θέλω να έχω μια σχέση που να την προχωρήσω και να την υπερασπιστώ. Γονείς που στερήθηκαν οι ίδιοι και που αποφάσισαν ότι τα παιδιά τους δεν θα στερηθούν, όχι απλώς κάποια υλικά αγαθά, αλλά τη δυνατότητα του βλέμματος, της αγκαλιάς, του καλού λόγου. Δηλαδή, να μιλήσουμε, όταν ξεκίναγα πριν πολλά χρόνια να δουλεύω οικογενειακή θεραπεία, πρώτος που δούλεψα οικογενειακή θεραπεία σε δημόσιο χώρο, ήτανε που έπρεπε να εξηγώ ότι το παιδί σας δεν είναι το πρόβλημα, είναι οι σχέσεις που έχετε που δημιουργεί το πρόβλημα. Σήμερα πρέπει να κάνω κάτι αντίθετο, να μαζεύω όλους να καταγγέλνουν τους γονείς. Για σταθείτε. Σηκώνουν τόσα οι γονείς. Το παλεύουνε. Θα πούμε και καμιά καλή κουβέντα για τους γονείς. Όχι ψεύτικη. Θα τους πούμε. Αυτά εγώ τους τα λέω πολύ άνετα. Τούτη στιγμή είστε απαράδεκτοι, το κάνετε απαράδεκτα. Αλλά την ίδια ώρα που τους λέω πόσο απαράδεκτα κάνουνε, ότι πάνε να καλύψουν δικά τους παρελθόντος, αλλά έχω να τους τιμήσω, έχω να τους σεβαστώ. Παλεύουνε, νοιάζονται.

μαλαματένια λόγια. Ευχές της Εκκλησίας σε γλώσσα σύγχρονη. Του πατρός Βασιλείου Θερμού. Εσπερινός. Τετάρτη. Εσύ που ανυμνείσαι από τις άγιες αγγελικές δυνάμεις σου, με αδιάκοπους ύμνους και συνεχείς δοξολογίες, γέμισε το στόμα μας επένους, ώστε να αποδώσουμε τα μεγαλεία που αρμόζουν στο Άγιο όνομά σου. Και δώσε μας μερίδιο και συμμετοχή, μαζί με όλους εκείνους που σε προσεγγίζουν με αληθινό δέος και τηρούν τις εντολές σου, με τις πρεσβείες της Αγίας Θεοτόκου και όλων των Αγίων σου. Διότι σε σένα ταιριάζει κάθε δοξολογία, τιμή και προσκύνηση, στον Πατέρα, στον Υιό και στο Άγιο Πνεύμα, και τώρα και πάντοτε και στους απέραντους αιώνες.

ακούτε την εκπομπή «Κενά μηνύματα». Μια αναζήτηση νέων μηνυμάτων μέσα από τα βιβλία. Επιμέλεια παρουσίαση Γιώργος Γιώτας.

Αγαπητές ακροάτριες και αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Διαβάζουμε κείμενα από το βιβλίο με τίτλο «Η ζωή ενός μεγάλου», Βασίλειος Κεσαρίας, του Στυλιανού Παπαδόπουλου, καθηγητού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Επιστροφή στον πόντο. Ανέβρεση ασκητηρίου. Η παραπάνω επιστολή δεν άφηνε αμφιβολίες. Ο Γρηγόριος, προσωρινά τουλάχιστον, δεν αποφάσιζε να ακολουθήσει το βασίλειο. Γι' αυτό και αυτός μόλις την πήρε, μόλις πίστηκε πως ήταν μάρτιο να ελπίζει στον Γρηγόριο. Μόλις βεβαιώθηκε ότι λησμονήθηκαν τα παλιά όνειρα, ετοιμάστηκε για τον πόντο. Πάλι με βαριά καρδιά ο Βασίλειος. Ήταν βέβαια πολύ θεληματικός χαρακτήρας. Συγχρόνως όμως είχε και πολύ ευαισθησία. Ο συναισθηματικός του κόσμος ήταν εξαιρετικά λεπτός. Γι' αυτό και μιλάει συχνά για τις απογοητεύσεις του, για τα όνειρά του, τις ελπίδες του. Δεν μπορεί να αντισταθεί στον εαυτό του και κάθε τόσο φανερώνει την πίκρα του, τη λύπη του για δικές του δυστυχίες, κάποτε και για δράματα φίλων του. Ιδιαίτερα τη στιγμή αυτή είχε πολύ πίκρα. Το ταξίδι αυτό το περίμενε χρόνια, συντροφιά όμως με τον αγαπημένο του Γρηγόριο, και αναγκάζεται να το κάνει μόνος. Ας είναι και έτσι. Το ταξίδι έπρεπε να γίνει και έγινε. Ο Βασίλειος ανέβηκε στον πόντο. Τα άνισα δεν ήσαν ο προορισμός του. Άλλο ζητούσε τώρα. Ήθελε να ψάξει καλά. Χρειαζόταν κάπου στον αγαπημένο του πόντο ένα μέρος κατάλληλο και ήσυχο για να στήσει το ασκητήριό του. Δεν ήταν κάτι εύκολο. Πολλοί εραστές της ερήμου χάνουν ολόκληρα χρόνια γυρνώντας βουνά, λαγκάδια και ερημότοπους έως ότου κατασταλάξουν κάπου, στο μέρος που τους αναπαύει.

Ο Βασίλειος όμως δεν είχε καιρό. Γρήγορα θα πιστεί ότι παρά τα νεανικά του όνειρα, ο Θεός τον ετοιμάζει για τον κόσμο. Εκεί πρέπει να εργαστεί. Η έρημος τώρα του χρειάζεται μόνο για προετοιμασία. Έτσι, ο Θεός του υπέδειξε γρήγορα ένα μέρος που τον ενθουσίασε. Ο Βασίλειος ήταν τώρα ικανοποιημένος, χωρίς όμως να λησμονεί. «Και να ξέρεις, Γρηγόριε, τι τοποθεσία βρήκα. Σαν και αυτοί που ονειρευόμαστε όταν ανεβάζαμε κάτω από το φεγγάρι της Αττικής». Πράγματι, το μέρος ήταν χάραμα οφθαλμών και μοναδικό σε ησυχία. Αν ο Βασίλειος δεν ήταν στη ψυχή ποιητής, δεν θα το συγκινούσε. Τώρα το συνεκλώνησε. Ο Γρηγόριος τον είχε απογοητεύσει. Μα άξιζε να του γράψει. Να του περιγράψει την ομορφιά που τον είχε συνεπάρει και ας έλεγε ότι δεν έδινε προσοχή σε αυτά. Μόνο οι πέτρες δεν συγκινούνται από το κάλος, το οποιοδήποτε κάλος. Εδώ υπήρχε και ένα σπιτάκι. Όταν στεκόσουν λίγο πιο πάνω του, στην κορυφή ενός βράχου, το μάτι σου αγκάλιαζε όλο το μεγαλείο του τοπίου, ανώτερου σε καλονή από το νησί της Ομερικής Καλυψό. Από την πλαγιά του κατάφη του βουνού αγνάντεψε τα γύρω. Απέναντί του πάλι μαλακό βουνό με πυκνά δέντρα. Κάτω του βαθύ φαράγγι, μέσα από το οποίο κυλούσε ορμητικά το ποτάμι, όπου έβρισκαν τρόπο να ζήσουν πολλά ψάρια. Ήταν ο Ήρης ποταμός.

Ανάμεσα στα πόδια του και στο φαράγγι μια στενή καταστόλιστη ευλογία. Λουρίδα γης ζαλισμένη από την άνοιξη που ζητούσε να μεταδώσει την όμορφη ζάλη της. Μόνο ο φοβερός θόρυβος του νερού που χτυπούσε αλίπητα τους βράχους μπορούσε να ξεμεθύσει το θεατή. Μόνο το ξάφνιασμα των ζαρκαδιών μπορούσε να σταματήσει το ξεπούλημα των αυτιών στο κελάιδισμα των πουλιών που σαγίνευαν. Δεν αποξεχνιέται όμως για πολύ. Ο βασίλειος είναι ασκητής, μοναχός. Ή τουλάχιστον θέλει να γίνει τέλειος μοναχός. Αυτά, ναι, Γρηγόριε, είναι όπως τα λέω. Εμένα όμως με ενδιαφέρει ότι εδώ υπάρχει απόλυτη ησυχία και μπορώ να προσευχηθώ. Οι άνθρωποι περνούν σπάνια, μόνο κάποιοι κυνηγοί. Και μη φανταστείς ότι κυνηγούν αρκούδες και λύκους όπως στην Καπαδοκία. Μόνο ελάφια, λαγούς, αγριοκάτσικα. Καταλαβαίνεις τι θα πάθαινα αν σε άκουγα και δεχόμουν να μείνουμε στην Τιβερινή που σε σύγκριση με τον τόπο τούτο μοιάζει να είναι το φοβερότερο βάραθρο που έγινε ποτέ. Τέτοια περίπου έγραφε στο Γρηγόριο λίγο αργότερα.

Εδώ λοιπόν θα μόναζε ο αέρας, το βουνό, η μικρή κοιλάδα, τα πουλιά, τα ζαρκάδια θα άκουγαν τους προσευχητικούς στεναγμούς του. Τώρα όμως έπρεπε να επιστρέψει. Δεν ήσαν όλα έτοιμα. Έπρεπε κάτι να φέρει μαζί του. Κάποιες δουλειές τον περίμεναν. Στην ίδια επιστολή τη 14η λέει ότι τον περισπούσαν πολλές ασχολίες. Πού όμως, στα Άνισα ή στην Κεσάρια? Φυσικά οι ασχολίες και οι περισπασμοί συνδέονται περισσότερο με μια πόλη παρά με ένα χωριό. Επιστρέφει στην Κεσάρια ευχαριστημένος. Νομίζει πως πλησίασε η ώρα της οριστικής εγκαταλείψεως του κόσμου. Τις κινήσεις του τις παρακολουθούσαν και ο φίλος του Γρηγόριος και ο αδελφός του Γρηγόριος επί τα νήσεις. Ο τελευταίος τον ειδοποίησε πως ήθελαν και οι δύο να τον συναντήσουν, φυσικά στην Κεσάρια. Ήταν όμως αργά. Ο Βασίλειος είχε απειβδίσει να περιμένει το φίλο του Γρηγόριο πρώτα και τον αδελφό του Γρηγόριο έπειτα. Απατήθηκε τόσες φορές περιμένοντας, όχι πάλι από την αρχή.

Έπειτα η πόλη και οι ασχολίες που αυτή του δημιουργούσε τον έπνιγαν. Σύγκρινε την περιοχή του Ήρη με την πόλη και του φαινόταν κόλαση. Να φύγει λοιπόν. Να πάει στο ασκητήριο στον Ήρη. Ήταν ακόμη άνοιξη. Ίσως είχε μπει το καλοκαίρι. Ζέστη, σκόνη, άθλια συναλλαγή, ανούσιες μικρές κοσμικές φροντίδες. Είχε άδικο και ο Γρηγόριος που τα κατηγορούσε. Πίστευε πια ότι θα τελειώσουν οι περιπλανήσεις του. Σε λίγο θα εγκατασταθεί εκεί και δεν θα ξαναφύγει. Φτωχέ μεγάλε Βασίλειε, να ξέρες πόσες φορές θα αφήσεις το ασκητήριο, να ξέρες πόσο λίγο θα χαρείς το μικρό παράδεισό σου. Αναχωρεί λοιπόν, μα δεν του πηγαίνει καλά. Πρέπει να γράψει δύο λέξεις στο φίλο Γρηγόριο και στον απογοήτευσε. Δεν μπορεί να τον αφήσει έτσι. Στο κάτω-κάτω πρέπει και αυτός να μάθει τι όμορφη τοποθεσία διάλεξε για το ασκητήριο. Όχι, δεν θα τον παρακαλέσει πάλι, τουλάχιστον άμεσα, να έρθει μαζί του. Φυσικά ο Γρηγόριος θα το καταλάβει. Αυτό αρκεί για το βασίλειο. Βουτάει το φτερό στο μελάνι και γράφει προς το Γρηγόριο την περίφημη επιστολή του 14 για την οποία μιλήσαμε ήδη. Στο Γρηγόριο Νήσις δεν έδωσε απάντηση. Το θεωρούσε πάντα μικρό και μάλιστα ανίκανο για διεκπεραίωση μεγάλων υποθέσεων, καθώς θα δούμε πιο κάτω. Είχε σωστά διαβάσει το πνεύμα του. Ήταν ένας άπραγος θεωρητικός νους.

Η πρώτη μεγάλη θεολογία. Από το καλοκαίρι του 360 βρέθηκε πάλι στον Πόντο. Ασφαλώς πέρασε για λίγο από τα Άνισα. Τα περισσότερα βιβλία του, οι πρόχειρες αποσκευές του, βρίσκονταν εκεί. Σύναξε όσα περισσότερα βιβλία μπορούσε. Ξεχώρισε τα πιο απαραίτητα πράγματα. Οι άνθρωποι του πατρικού σπιτιού φόρτωσαν ένα δυνατό μουλάρι. Στο άλλο ανέβηκε ο Βασίλειος. Αποχαιρέτησε χωρίς μελοδραματισμούς και το μικρό καραβάνι ξεκίνησε για το μικρό παράδεισο, για το ασκητήριο. Φυσικά ο δρόμος μέχρι εκεί δεν ήταν παραδεισένιος. Τις περισσότερες φορές δύσβατος και κακοτράχαλος. Δεν περνούσε από εδώ το κρατικό ταχυδρομείο, γι' αυτό και οι δρόμοι δεν φροντίζονταν. Υποφερτοί κυρίως ήσαν οι δρόμοι που χρησιμοποιούσαν οι ταχυδρομικές άμαξες του κράτους. Και ήταν πολυτέλεια τότε να ταξιδεύει κανείς με άμαξα. Αυτό συνηθιζόταν για τους ανώτερους αξιωματούχους της πολιτείας. Επεκτηνόταν δε συχνά και στους επισκόπους. Προπαντός όταν τους καλούσαν να πάρουν μέρος σε σύνοδο. Ο Βασίλειος τώρα δεν ήταν επίσκοπος και τα μουλάρια τον υπηρετούσαν από μικρό παιδί. Δεν ήταν άμαθος. Μόνο που ήταν εξασθενημένος από την άσκηση και τη μελέτη. Άντεχε λιγότερο από όσο άλλοτε. Μα πάντως άντεχε και έφτασε καλά στο ασκητήριο. Με τη βοήθεια του ανθρώπου που το συνόδευε, τακτοποίησε κάπως μέσα και έξω το σπιτάκι. Έφραξαν ένα μικρό κομμάτι γης γύρω από το σπίτι. Έκοψαν τα αγριόχορτα. Το έσκαψαν. Φύτεψαν μερικά λαχανικά. Άνοιξαν αυλάκι και έφεραν λίγο νερό. Εκεί κοντά περνούσε αρκετό νερό από τις πηγές του βουνού. Σε λίγες μέρες έμεινε μόνος του. Επιτέλους, μόνος με το Θεό του για να του λέει τις αμαρτίες του. Μόνος με τα βιβλία του για να ζητάει τη συμβουλή τους. Μόνος με το περιβολάκι για να ξεπερνάει την κόπωση της μοναξιάς. Μόνος για να παρακαλεί το Άγιο Πνεύμα να του φωτίσει το σκοτεινό νου, να του δώσει την αλήθεια.

προσευχή, μελέτη, χειρονακτική εργασία. Ο κύκλος της ημέρας. Φαίνεται όμως ότι δεν πέρασε πολύς καιρός και η αγάπη των φίλων του τον ξαναβρήκε. Και αντίθετα από ό,τι θα περιμέναμε, δεν τον ενόχλησε. Φρόντιζε. Μεσολαβούσε για φίλους σε ισχυρούς φίλους. Αυτό δεν ήταν το περισσότερο. Στην ερημιά του ασκητηρίου δεχόταν και επισκέψεις. Φίλοι από μακριά, την Κεσάρια συνήθως αλλά και την Νεοκεσάρια, τον παρακαλούσαν για τα παιδιά τους. Έβλεπαν τόσα πολλά στο πρόσωπο του βασιλείου, ώστε συχνά τον παρακαλούσαν. «Βασίλειε, κάνε μου τη χάρη να μιλήσεις λίγο στα παιδιά μου. Καταλαβαίνω, θα σου ταράξουν την ησυχία, θα σου δημιουργήσουν προβλήματα. Μα θέλω τόσο πολύ να σε δουν, να σε ακούσουν. Πες τους κάτι, δεν θα μείνουν πολλοί». Και ο Βασίλειος δεχόταν τα παιδιά στο ασκητήριο. Δεν χρειαζόταν άλλωστε πολλά παρακάλια, γιατί στο βάθος του ήταν δάσκαλος όσο ήταν και ασκητής. Τα παιδιά έβλεπαν, άκουγαν, θαύμαζαν, αλλά σπάνια καταλάβαιναν πολλά πράγματα. Σημασία μεγαλύτερη είχε πως η επίσκεψη αποτελούσε για τις τρυφερές καρδιές εμπειρία βαθιά, που θα καρποφορούσε αργότερα. Όλα χάνονται, γνώσεις, πλούτη, δόξα. Η εμπειρία ποτέ. Θέλουμε και δεν θέλουμε, γυρίζουμε στο Γρηγόριο. Τον έχουμε αφήσει στην Αζιαζό και κατά πάσα πιθανότητα μόναζε τώρα στην Τιβερινή του, στο κτήμα του πατέρα του. Εκεί μάλλον τον βρήκε το τελευταίο γράμμα του βασιλείου νούμερο 14, που περιέγραφε με θαυμασμό το περιβάλλον του ασκηταριού του.

Στο κείμενο τούτο, όπως και σε άλλα, ο Βασίλειος δεν τσιγκουνεύτηκε την ηρωνία για την Τιβερινή. Τρόπος για να κεντρίζει το Γρηγόριο, αλλά δίχως αποτέλεσμα. Ο Γρηγόριος δεν ήταν έτοιμος να ακολουθήσει το φίλο του. Δεν είχε οριμάσει. Το πλήρωμα του χρόνου δεν είχε φτάσει. Κλειμένος δεν ήταν για μοναστική ζωή. Τι από αυτά? Δύσκολο να απαντήσουμε. Αλλά το τελευταίο βάραινε πολύ. Αν προσέξει κανείς βαθιά τη ζωή του Γρηγορίου, θα καταλάβει πως ήταν από χαρακτήρα και θεϊκή κλίση φτιαγμένος να ζει μόνος. Δεν μπορούσε να μονάζει με άλλους, να γίνει κοινοβιάτης. Δημιουργούσε μεγάλη θεολογία, μα δεν μπορούσε να γίνει κεφαλή στον αγώνα της Ορθοδοξίας. Αυτό που δεν μπορούσε ο Γρηγόριος πετύχαινε απόλυτα ο Βασίλειος, που ήταν ασκητής, αλλά δεν μπορούσε να ζήσει μόνος και δημιουργούσε σαν κεφαλή της Ορθοδοξίας. Δύο χαρακτήρες διαφορετικά μεγάλοι. Το Άγιο Πνεύμα έτσι τους ήθελε, έτσι τους γαλβάνιζε μέρα με τη μέρα. Ο καθένας πάντως θα έδινε καρπούς απαραίτητους για τη ζωή της Εκκλησίας. Στη σκονισμένη Τιβερινή, ο Γρηγόριος ξαναδιαβάζει το γράμμα. Δεν το χόρτενε και στον ηρωνευόταν. Γιατί σε κάθε λέξη, σε κάθε φράση από κάτω έψαχνε και έβρισκε το πολύ αγαπημένο πρόσωπο του Βασιλείου, το δουλεμένο πνεύμα του ανθρώπου με τον οποίο έζησε χαρές, πίκρες και ελπίδες.

Το χέρι του κινείται ασυναίσθητα. Πιάνει το φτερό. Στρώνει καλά μπροστά του το χαρτί που βέβαια κόστιζε πολύ και είχαν μόνο οι πλούσιοι. Θα περίμενε κανείς από μέρους του φωτιά στη φωτιά, ηρωνία στην ηρωνία. Γίνεται κι αυτό λίγο. Μα το έξοχο λογοτεχνικό τούτο κείμενο ξεκινάει αλόκοτα. Κορόιδεψε, περίπεξε, γέλα μαζί μου. Ό,τι έρχεται από σένα καλοδεχούμενο. Γέλα λοιπόν, η φιλία μου δεν θα σ' αφήσει ποτέ. Και μην νομίσεις πως δεν σε καταλαβαίνω. Το χέρι σου κουνάς και αισθάνομαι τι θες να πεις. Τώρα με κεντρίζεις όχι για να πικραθώ, μα για να με πάρεις τελικά μαζί σου. Άρχισες πάλι τους επένους για τον αγαπημένο σου πόντο. Κι εγώ το θαυμάζω. Οι περιγραφές σου με συγκινούν. Είναι όμως γραμμένες από ποιητή, γιατί μοιάζουν όλα πολύ παραδεισένια. Θέλεις να αρχίσω κι εγώ τους επένους μου για τις ομορφιές που σε περιβάλλουν? Έτοιμος είμαι. Μα τι το όφελος? Η αξία υπάρχει στην ερημία. Όπως παλιότερα, τον επιπλήττει λίγο το βασίλειο. Τον επαναφέρει στην τάξη. Ποιητή μου Βασίλειε, κοίταξε τον εαυτό σου και άφησε τα γύρω σου. Μήπως έγινες πολύ φυσιολάτρης και ξέχασες τον εαυτό σου? Σε πειράζω Βασίλειε, το κατάλαβες πιστεύω. Και πριν καλά καλά στεγνώσει το μελάνι της πρώτης επιστολής, γράφει κι άλλη με εικόνες από τον Όμηρο, σχετικές με εκείνες που έδινε στην επιστολή του νούμερο 14 ο Βασίλειος.

Στους μήνες αυτούς, πριν μπει το 361, ο Βασίλειος ήπιε πολύ πικρό ποτήρι. Τώρα που πήγαινε να συνέλθει από τις απογοητεύσεις της Κωνσταντινούπολεως και των συνοδικών διαβουλεύσεων, δέχθηκε άλλο πλήγμα που του στήχησε και συναισθηματικά. Ο Διάνιος, ο επίσκοπος Κεσαρίας που βάπτισε το Βασίλειο, που τον αγαπούσε και τον εκτιμούσε πολύ. Ο Διάνιος, τον οποίο σεβόταν και υποληπτόταν αληθινά, παγιδεύτηκε, παρασύρθηκε σε θέμα πίστεως. Ήρθε από την Κωνσταντινούπολη ένας δραστήριος και μορφωμένος ομοιουσιανός, απεσταλμένος του επισκόπου Λαοδικίας Γεωργίου. Με την επιμονή του κατόρθωσε ο κληρικός αυτός να πείσει το γέρο Διάνιο να υπογράψει το σύμβολο πίστεως των ομοιουσιανών. Και εξηγήσαμε ότι οι χριστιανοί αυτοί βρίσκονταν κοντά στους Ορθοδόξους, αλλά δεν ήσαν Ορθόδοξοι. Στην αρχή αντιστάθηκε ο γέροντας. «Αδελφέ, να πεις το Γεώργιο πως δεν μπορώ να αθετήσω το σύμβολο της Νίκαιας. Αυτό είναι το θεμέλιο της πίστεώς μας». «Όχι, δεσπότη μου», λέει ο απεσταλμένος, «προς Θεού, δεν υποτιμάμε την Νίκαια. Το σύμβολο που υπογράφηκε στη σύνοδο του Αριμίνου το 360 και σου προτείνω τώρα είναι σχεδόν το ίδιο με της Νίκαιας. Έχει την ίδια πίστη. Μία λέξη, το ομοούσιος, αλλάζουμε μόνο χάρη της ενότητας της Εκκλησίας, για να μην μένουμε διηρημένοι εμείς οι Ορθόδοξοι και αλωνίζουν οι Αριανοί, όμοιοι και ανώμοιοι».

Ο απεσταλμένος είπε και άλλα πολλά που καθησύχαζαν ή μάλλον αποκοίμιζαν τον άβουλο γέροντα μέχρι που τον κατάφερε να βάλει την υπογραφή του. Και δεν έφτανε τούτο. Έτρεξε και στην Αζιαζό. Έπεισε και τον επίσκοπό της Γρηγόριο, τον πατέρα του Γρηγορίου Ναζιανζινού, να υπογράψει κι αυτός. Όταν το έμαθε ο Βασίλειος, δοκίμασε κατάπικρη απογοήτευση. Παράσυραν το γέροντά του, τον αγαθό και ορθοδοξότατο Διάνιο, ένα πολύ σεβαστό του πρόσωπο. Αισθανόταν σαν να έγινε το κακό στον ίδιο. Τόσο δεμένος ένιωθε με το Διάνιο. Μήπως έφταιγε και ο ίδιος. Ο ίδιος ο Βασίλειος που άφησε το Διάνιο να παλεύει μόνος τώρα στα γεράματά του. Σκέψεις που του φέραν αναστάτωση και συχνά τύψεις. Τι να κάνει, πώς να αντιδράσει. Το κακό είχε γίνει. Ρίχτηκε σε συλλογή. Έλειωσε στην προσευχή. Η μεγάλη διέξοδος. Άθελά του, χωρίς να γεννηθεί μέσα του μίσος, αραίωσε και ίσως έκοψε την επικοινωνία με το Διάνιο. Μερικοί το παρατήρησαν και αργότερα διέδιδαν πως ο Βασίλειος αναθεμάτισε το Διάνιο. Κάτι που δεν μπορούσε να γίνει ποτέ, γιατί στενοχωρήθηκε απέραντα ο Βασίλειος, μα συνέχισε να σέβεται το γέρο Διάνιο.

Έπειτα ο Βασίλειος βρισκόταν σε κρίσιμη θεολογική καμπή. Όχι ότι έχασε τον ορθόδοξο δρόμο. Η Νίκαια ήταν πάντα το θεμέλιο της πίστεως που δεν έπρεπε να μετακινηθεί. Αυτό το είχε μάθει από τη γερόντισσα Μακρίνα και τους γονείς του και ό,τι έμαθε από τους δασκάλους του αυτούς δεν το άφησε ποτέ, μόνο το αύξησε. Δεν ζητούσε λοιπόν τον ορθό δρόμο, τον βάδιζε ήδη. Προσπαθούσε μόνο να εξιχνιάσει την αρχή, τη σημασία, τις προεκτάσεις της ορολογίας που χρησιμοποιούσαν οι ομοιουσιανοί. Έτσι το περιστατικό του Διανύου αποτέλεσε αφορμή να μελετήσει ευρύτερα και βαθύτερα το θέμα τούτο που ταλαιπωρούσε την Εκκλησία. Γιατί επέμεναν οι ομοιουσιανοί να λένε ότι ο Υιός είναι όμοιος κατά την ουσία προς τον Πατέρα και όχι ότι είναι ομοούσιος? Γιατί αυτοί επίμονα ισχυρίζονταν πως τελικά πιστεύουν ότι και οι ομοουσιανοί οι Ορθόδοξοι? Οι ομοιουσιανοί, κατάλαβε καλά ο Βασίλειος, νόμισαν πως λέγοντας οι Ορθόδοξοι τον Υιό ομοούσιο, τον κάνουν ένα πρόσωπο με τον Πατέρα, μια υπόσταση, όπως ακριβώς υποστήριζε ο Σαβέλιος στον 3ο αιώνα. Οπότε έπαβε να είναι ο Υιός ιδιαίτερη υπόσταση. Και αυτό γιατί στα προηγούμενα χρόνια ταυτιζόταν τις περισσότερες φορές η ουσία, η φύση με την υπόσταση. Ο φόβος αυτός δεν ήταν βάσιμος, μα έτσι κι αλλιώς υπήρχε. Ακόμα και για λόγους συναισθηματικούς, για λόγους αδυναμίας και εγωισμού, λίγο συγγνωστού, οι ομοιουσιανοί δεν ήθελαν τον όρο ομοούσιος, που έλεγε ότι ο Υιός έχει την ίδια φύση με τον Πατέρα, είναι και αυτός Θεός, όπως ο Πατήρ, και άρα μπορεί να μας σώσει σαν ιδιαίτερη ύπαρξη και πρόσωπο, άρα απόρριψη και του σαβελιανισμού. Συγχρόνως το ρωτούσαν φίλοι και γνωστοί από την Κεσάρια και άλλα μέρη, όπως ο φιλόσοφος Μάξιμος. Τι στάση να πάρουμε απέναντι στους ομοιουσιανούς? Έχουν, όπως ισχυρίζονται, την ίδια πίστη με εμάς? Ο Βασίλειος έμπαινε αναγκαστικά στο στίβο της θεολογίας. Δεν αρκούσε ότι αποδεχόταν την Νίκαια. Έπρεπε να εισχωρήσει βαθιά στην αλήθεια της, να την ερμηνεύσει, για να διαπιστώσει αν οι άλλες ομολογίες είναι αληθινές ή ψεύτικες.

ήταν η εκπομπή «Κενά μηνύματα». Μια αναζήτηση νέων μηνυμάτων μέσα από τα βιβλία. Επιμέλεια, παρουσίαση, Γιώργος Γιώτας.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Ακούτε την εκπομπή «Προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως δια των ψαλμών» με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Συνεχίζουμε σήμερα την ερμηνευτική προσέγγιση του 17ου ψαλμού. Βρισκόμαστε στην ενότητα όπου ο ποιητής περιγράφει την εσωτερική και εξωτερική δεινή του κατάσταση και οραματίζεται τη λύτρωση. Βρισκόμαστε στους τρεις τελευταίους στίχους αυτής της ενότητας. Στίχος 18. Ρίσετε με εξ εχθρών μου δυνατών και εκ των μισούντων με, ότι εστερεώθησαν υπέρ εμέ. Θα με γλιτώσει από τους ισχυρούς εχθρούς μου και από όσους με μισούν, αυτούς που εμφανίζονται δυνατότεροι μου. Απ' αρχής η ιστορία του ανθρώπου εξελίσσεται ως μάχη ανάμεσα σε αυτόν και των εχθρών του. Θεμελιώδης και καταστατικός εχθρός του ανθρώπου είναι αυτός που επιδιώκει να του στερήσει το έχειν του και το είναι του. Στη βιβλική αντίληψη θα χαρακτηριστεί αρχίκακος και στη βιβλική διήγηση παρακολουθούμε τη δράση αυτού του αρχίκακου διαβολέα που έργο του είναι να στερήσει από τον άνθρωπο τη σχέση του με τον Θεό. Κάθε εχθρός, φυσικός ή νοητός, ενεργεί ως ενάντιος και η δράση του εισάγει την κακή πράξη. Η κακή πράξη ή το κακόν δεν αποτελεί στοιχείο της ανθρώπινης φύσης, αλλά επιγενόμενο, προστιθέμενη δηλαδή κατάσταση στην αγαθή ανθρώπινη φύση. Για να προχωρήσω ένα βήμα παραπάνω, η κακή πράξη είναι αποτέλεσμα διαστροφής, δηλαδή ασθένειας της ανθρώπινης φύσης και προστίθεται σε αυτήν διαμεσολαβήσεως, είτε αναφερόμαστε στη μεσολάβηση του διαβόλου είτε στη μεσολάβηση του περιβάλλοντος μέσα στο οποίο αναπτυσσόμαστε. Η κακή πράξη δεν είναι το αντίθετο της αγαθής πράξης, αλλά δράση εναντίον της αγαθότητας, της κατάστασης δηλαδή που είναι εμφυτευμένη εντός του ανθρώπου. Ο ποιητής καταφεύγει στην παρουσία του Θεού για να γλιτώσει από τις ενέργειες του εχθρού. Βλέπει την παρουσία αυτή ως ενίσχυση των δικών του δυνάμεων για να αντιμετωπίσει τους ισχυρούς εχθρούς. Αν μάλιστα δεχτούμε την προσέγγιση που μας παραδίδουν ερμηνευτές πατέρες, οι οποίοι αντιλαμβάνονται αυτή τη μάχη ως νοητή, μάχη εναντίον νοητών εχθρών, μάχη εναντίον της αμαρτίας, εναντίον των παθών ή εναντίον των αντίθεων λογισμών, τότε η ελπίδα στην παρουσία του Θεού, η ελπίδα στην ενίσχυσή Του αποτελεί μοναδικό δρόμο για να αντιμετωπίσουμε αυτές τις προσβολές. Στην Αποκάλυψη του Ιωάννη, ο οποίος αντλεί αρκετά στοιχεία από τους ψαλμούς, περιγράφεται αυτός ο πόλεμος των αντίθεων δυνάμεων εναντίον της νύμφης του Χριστού, εναντίον της Εκκλησίας. Με τις δικές της δυνάμεις η Εκκλησία δεν μπορεί να αντιμετωπίσει αυτές τις προσβολές, οι οποίες αποβλέπουν να τις θερήσουν την ένωσή της με τον Χριστό. Ελπίδα της λοιπόν και καταφυγή και βοήθεια είναι η εξύψους βοήθεια που θα αποδειχθεί αποτελεσματική και σωτήρια. Η νύμφη Εκκλησία θα τελέσει τους γάμους της με τον νυμφίο Χριστό. Αν μάλιστα δεχτούμε την άποψη ότι η Αποκάλυψη περιγράφει τον αγώνα κάθε πιστού να φτάσει στην ένωση με τον Χριστό, πράξη που συντελείται δια της Θείας Κοινωνίας, τότε αντιλαμβανόμαστε ότι περιγράφεται ένας εσωτερικός πόλεμος που αφορά κάθε πιστό. Ο πόλεμος αυτός είναι φοβερός και διεξάγεται με διαρκή αμφίροπα αποτελέσματα. Εσωτερικοί και εξωτερικοί πειρασμοί μας προσβάλλουν συνεχώς, γι' αυτό και επίσης συνεχώς έχουμε ανάγκη από την εξύψους βοήθεια ώστε να μην μας νικήσουν. Στίχος 19. Προέφθασάν με εν ημέρα κακός αιώς μου και εγένετο Κύριος αντιστήριγμά μου. Οι εχθροί με βρήκαν σε κατάσταση αδυναμίας, αλλά ο Κύριος αποτελεί το αντιστήριγμά μου.
Η κάκωση στην οποία αναφέρεται ο ποιητής δεν είναι ασφαλώς μόνο σωματική, αλλά και ενδιάθετη. Και βέβαια, αν δεχτούμε την αναφορά σε εσωτερικούς και πνευματικούς εχθρούς, τότε η κατάσταση κάκωσης στην οποία αναφέρεται ο ποιητής είναι αδυναμία σε μια εσωτερική διαδρομή. Πρόκειται για μια κατάσταση που θεωρείται από τις πλέον επικίνδυνες στον δρόμο της σωτηρίας και που την ονομάζουμε κατάσταση της ακιδείας. Ακιδεία σημαίνει απουσία φροντίδας και ως κατάσταση βρίσκεται στους αντίποδες της εγρήγορσης. Ιδιαίτερα η νηπτική θεολογία έχει αναπτύξει το περιεχόμενο της ακιδείας και έχει επισημάνει τις καταστροφικές συνέπειες για τη σωτηρία του ανθρώπου. Η διαρκής εγρήγορση είναι τρόπος ζωής, για να μην πω τρόπος υπάρξεως για τον Φίλο του Θεού, αυτόν που θέλει να είναι επίσης ο ηγαπημένος του Θεού. Στα Ευαγγέλια πολύ συχνά υπογραμμίζεται η εγρήγορση ως θεμελιώδης ενέργεια στον δρόμο της σωτηρίας. Είτε πρόκειται για εγρήγορση ενώπιον της ελεύσεως του Κυρίου, όπως προβάλλεται στην παραβολή των 10 παρθένων, είτε πρόκειται για εγρήγορση άμυνας απέναντι στις προβολές των εχθρικών δυνάμεων, στις προσβολές των εχθρικών δυνάμεων, ορατών και νοητών, απέναντι στους πειρασμούς που κατακλείζουν τη ζωή μας. Πάμε στο στίχο 20. «Και εξήγαγέ με εις πλατισμόν, ρίσετε με ότι θέλησέ με». Θα με γλιτώσει από τους εχθρούς μου, από αυτούς που με μισούν και λογαριάζονται ως ισχυρότεροι μου, εκμεταλλεύονται την αδυναμία μου, αλλά δεν λογαριάζουν τη βοήθεια που μου παρέχει ο Κύριος. Από τη στενοπό με έβγαλε στην απλωσιά, με γλίτωσε γιατί με αγάπησε. Ασφαλώς ο ποιητής αναφέρεται σε ιστορική κατάσταση. Πίσω όμως από αυτή την επίκαιρη αναφορά λανθάνει η διαχρονική κατάθεση του ποιητή και προφήτη για τη διαρκή παρουσία της Θείας Πρόνοιας. Η Θεία Πρόνοια ως παρουσία των θείων δυνάμεων, αυτών που ονομάζουμε άκτιστες ενέργειες, είναι παρούσα διαρκώς μέσα στη δημιουργία του Θεού. Είναι παρούσα ως Θεία Χάρη και στην υλική δημιουργία, αλλά και στο λογικό πλήρωμα της γης, δηλαδή στον άνθρωπο. Και μάλιστα όχι μόνο με νοητό τρόπο, αλλά και με ορατό. Όχι μόνο εκτός του ανθρώπου, αλλά και εντός του ανθρώπου. Η Θεία Χάρη υπάρχει είτε το ξέρουμε, είτε δεν το ξέρουμε. Είτε το αντιλαμβανόμαστε, είτε δεν το αντιλαμβανόμαστε. Δεν γεννιέται ξαφνικά από το μηδέν, μόνο και μόνο για να συνδράμει τους ευσεβείς και μετά να πάυσει να υπάρχει. Δεν είναι κτιστή για να γίνεται και να απογίνεται. Είναι δύναμη που προέρχεται από την ίδια τη θεότητα και είναι παρούσα διαρκώς. Ενεργεί στον άνθρωπο όταν ο άνθρωπος την αποδέχεται, είτε μεμονωμένα είτε ως λαός του Θεού. Ο ποιητής τονίζει τον λόγο αυτής της ενεργούς παρουσίας της Θείας Βοήθειας, ότι η θέλησέ με. Πίσω από αυτή την υπογράμμιση, αυτή την αρχαία υπόσχεση, βλέπουμε όσοι μπορούμε και θέλουμε να δούμε τον Θεό της αγάπης, τον Θεό που μας θέλει στους κόλπους Του, τον αιώνιο νυμφίο της Εκκλησίας. Κατά την έξοχη διατύπωση του Ευαγγελιστή Ιωάννη, ούτω γάρι γάπησεν ο Θεός τον κόσμο, ώστε τον Υιόν αυτού τον μονογενή έδωκεν, ή να πάσο πιστεύον εις αυτόν μη απόλυτε, αλλά έχει ζωή αιώνιον. Αλλά επίσης ο πλατισμός στον οποίο με εξάγει ο Κύριος είναι ασφαλώς ένας τόπος, αλλά κυρίως είναι ένας τρόπος υπάρξεως. Πρόκειται για την Εκκλησία, η οποία ως τόπος σημαίνεται στη σύναξη του λαού της και αναδεικνύεται ως οικουμένη και ως τρόπος σημαίνεται στα μυστήριά της, κυρίως στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, που μας ανοίγει στο άπειρο πλάτεμα της Βασιλείας του Θεού.
Συνεχώς μάλιστα υπογραμμίζουμε αυτή την καθολικότητα και οικουμενικότητα, επαναλαμβάνοντας τη συγκλονιστική έκφραση «Νιν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων». Οι επόμενοι 11 στίχοι καταθέτουν ένα σημαντικό διάλογο του ποιητή με τον Θεό της δικαιοσύνης, προβάλλοντας την αγάπη του σε αυτόν και τους καρπούς αυτής της αγάπης. Μας λέει στον 21ο στίχο «Και ανταποδώσιμη Κύριος κατά την δικαιοσύνη μου και κατά την καθαριότητα των χειρών μου ανταποδώσιμη». Η ζωή του πιστού αναπαύεται στη δικαιοσύνη του Θεού και όπως κατατίθεται σε αγιογραφικές πηγές, αυτή η δικαιοσύνη ταυτίζεται με την αγάπη. Ο Θεός είναι αγάπη, μας λέει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, δηλαδή είναι δίκαιος. Στη θεοφανική αποκάλυψη του Σινά θα αποκαλύψει το όνομά του ως Κύριος πολυέλεος και πολυέσπλαχνος και αληθινός. Η δικαιοσύνη αυτή δεν προσφέρεται ως ατομική επιβράβευση. Υπάρχει ούτως ή άλλως και ενεργεί στον πιστό εάν αυτός έχει καλλιεργήσει τον εαυτό του για να την υποδεχτεί. Αυτή την καλλιέργεια ο ποιητής την ονομάζει «καθαριότητα των χειρών μου», μια έκφραση που θα την αναπτύξει στους παρακάτω στίχους. «Καθαριότητα των χειρών» σημαίνει πράξεις. Αυτό που αποδίδει ο πιστός στον Θεό είναι η πίστη του και η παράδοση στο θέλημά του. Αυτό που του ανταποδίδεται από τον Θεό είναι η παρουσία του ως δικαιοσύνη, δηλαδή ως αγάπη. Πρόκειται για μια αντικατάπεμψη που συνοψίζεται στην έκφραση «Θεία Χάρις». Θυμηθείτε την ευχή της Θείας Λειτουργίας που αναπέμπουμε στον Κύριο μετά τον καθαγιασμό των τιμίων δώρων. Όπως Κύριος ο Θεός, ο προσδεξάμενος τα δώρα ταύτα, αντικαταπέμψει ημίν την Θεία Χάρη και την δωρεάν του Αγίου Πνεύματος. Και στο στίχο 22 συνεχίζει ο ποιητής «Ότι εφύλαξα τα σοδούς Κυρίου και ούχι σέβησα από του Θεού μου». Τελικά, η μεγάλη απόφαση του ανθρώπου, το μεγάλο του ναι ή το μεγάλο του όχι, βρίσκεται στην επιλογή ή στην άρνηση να βαδίσει επί της οδού Κυρίου. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι όλη η θεολογία της Παλαιάς Διαθήκης βασίζεται στην περιγραφή και την ανάπτυξη των οδών Κυρίου. Από την αυγή της ιστορίας θα υποδειχθεί αυτή η οδός ως διαρκή σχέση του ανθρώπου με τον Θεό. Και περιγράφεται με δραματικούς τρόπους η ιστορία ενός λαού που βαδίζει επί των οδών Κυρίου ή απομακρύνεται από αυτές. Ιδιαίτερα το κήρυγμα των προφητών προβάλλει τις συνέπειες της οδηπορίας επί των οδών Κυρίου ή εκτός των οδών Κυρίου. Οι Ευαγγελιστές μάλιστα υπογραμμίζουν ότι το έργο του Ιωάννη του Προδρόμου χαρακτηρίζεται από αυτή την εξαγγελία περί της οδού Κυρίου, ο οποίος αντλεί από τον προφήτη Ισαΐα και καταθέτει την υπόδειξή του. «Φωνή βοώντος εν τη ερήμο, ετοιμάσατε την οδόν Κυρίου, ευθείας ποιείτε τα στρίβους αυτού». Και βέβαια, ο Ιωάννης ο Πρόδρομος ξεπερνάει όλους τους προηγούμενους προφήτες, γιατί μόνον αυτός μπόρεσε να υποδείξει αυτόν που είναι τελικά η οδός Κυρίου.

Και όπως μας λέει ο Απόστολος Παύλος, ο Θεός πάντα σ' ανθρώπους θέλει σωθήνε. Αυτό είναι δηλαδή το θέλημά του. Και εις επίγνωσιν αληθείας ελθήν. Αυτό το θέλημα εκφράζεται στις Θείες Γραφές και απλώνεται μέσα στην ιστορία μέχρι να αποκαλυφθεί πλήρως με την ενανθρώπιση του Διού και Λόγου του Θεού. Έχει σημασία κατά τον ποιητή αυτό το θέλημα να κατακλείζει τη μνήμη μας, να είναι διαρκώς παρόν, να μην απομακρυνόμαστε από αυτό. Και έσομαι άμωμος μεταυτού και φυλάξομαι από τις ανομίες μου. Θα είμαι άψογος στη σχέση μου με το Θεό και θα προφυλαχτώ από την αμαρτία. Δεν αρκεί δηλαδή η μνήμη του θελήματος του Θεού, αλλά χρειάζεται η μνήμη αυτή να επηρεάζει τον τρόπο του βίου μας, να εκφράζεται δηλαδή αυτή η μνήμη με τη βιωτή μας. Και ανταποδώσιμη Κύριος κατά την δικαιοσύνη μου και κατά την καθαριότητα των χειρών μου ενώπιον των οφθαλμών αυτού. Η δικαιοσύνη του Θεού θα με ανταμείψει και ενώπιον του θα δικαιωθεί η ευσέβειά μου. Δεν πρόκειται για μια συναλλακτική σχέση ανθρώπου και Θεού. Εγώ σου προσφέρω την καθαρότητα της ζωής μου και εσύ μου αντιπροσφέρεις τη δικαίωσή μου. Αλλά για μια ουσιώδη συνέπεια αυτής της σχέσης. Ο Θεός με καλεί να αναφέρομαι στην παρουσία Του και δικαιώνομαι από την παρουσία Του. Η δικαιοσύνη Του είναι, όπως είπαμε και προηγουμένως, διαρκώς παρούσα ως χάρις και ως θεία πρόνοια. Εγώ επομένως μετέχω αυτής της δικαιοσύνης, εάν είμαι παραδομένος στην παρουσία της και ενεργώ κατά το περιεχόμενό της. Μετά οσίου όσιος έσυ και μετά ανδρός αθώου αθώος έσυ και μετά εκλεκτού εκλεκτός έσυ και μετά στρεβλού διαστρέψεις. Στον όσιο φανερώνεται ο Θεός ως όσιος, στον αθώο ως αθώος, στον εκλεκτό ως εκλεκτός, αλλά στον διεστραμμένο λογίζεται ως εκδικητικός. Οι δύο στίχοι εκφράζουν την παλαιοδιαθηκική αντίληψη για έναν Θεό που ανταποδίδει κατά τα έργα των ανθρώπων. Κατ' ουσίαν όμως πρόκειται για τις συνέπειες της στάσης και των πράξεων του ανθρώπου, οι οποίες διαμορφώνουν και την αντίληψή τους για τον Θεό. Ο αγαθός άνθρωπος αντιλαμβάνεται το Θεό ως αγαθό, ενώ ο ασεβής ή αμαρτωλός τον αντιλαμβάνεται ως τιμωρό ή εκδικητικό. Ούτε το ένα είναι ο Θεός, ούτε το άλλο, αλλά μόνον αληθής. Η αλήθεια του Θεού αναπαύεται στην αγάπη Του, η οποία ως Θεία Χάρη διαχέεται στη δημιουργία Του. Ο άνθρωπος ετοιμάζει τον εαυτό του να γίνει δοχείον αυτής της Θείας Χάρης ή να την απαρνηθεί. Στην πρώτη περίπτωση μιλάμε για ευλογία του Θεού, στη δεύτερη για τιμωρία. Και οι δύο συνέπειες πηγάζουν από τον άνθρωπο, όχι από τον Θεό. Ο ίδιος ο Χριστός θα διευκρινίσει ότι ήλθε για να μας σώσει, όχι για να μας κρίνει. Και εάν τις μου ακούσει των ρημάτων και μη πιστεύσει, εγώ ου κρίνω αυτόν. Ου γαρήλθον ή να κρίνω τον κόσμο, αλλά ή να σώσω τον κόσμο. Αποκαλυπτικό είναι το χωρίο από το τρίτο κεφάλαιο του κατά Ιωάννη Ευαγγελίου, όπου ο Χριστός αποκαλύπτει στον νυχτερινό επισκέπτη του Νικόδημο ότι η αγάπη του Θεού προς τον κόσμο εκδηλώθηκε με την ενανθρώπιση του Υιού Του, που Τον απέστειλε για να χαρίσει αιώνια ζωή σε όποιον πιστεύει σε Αυτόν. Ούτω γάρι γάπησεν ο Θεός τον κόσμο, ώστε τον Υιόν αυτού τον μονογενή έδωκε, ή να πάσο πιστεύον εις Αυτόν μη απόλυτε, αλλά έχει ζωή αιώνιον. Και υπογραμμίζει ότι τον απέστειλε όχι για να κρίνει τον κόσμο, αλλά για να σωθεί ο κόσμος δια του Υιού Του. Ου γαρ απέστειλεν ο Θεός τον Υιόν αυτού εις τον κόσμο, ή να κρίνει τον κόσμο, αλλά ή να σωθεί ο κόσμος δια αυτού. Όποιος πιστεύει στο Χριστό δεν κρίνεται, ενώ όποιος δεν

πιστεύει ήδη έχει κριθεί ως απιστόν. Ο πιστεύων εις αυτόν ου κρίνεται. Ο δε μη πιστεύων ήδη κέκριται ότι μην πεπίστευκεν εις το όνομα του μονογενούς Υιού του Θεού. Η κρίση δεν προέρχεται από τον Θεό, αλλά διαμορφώνεται από τον άνθρωπο. Η πίστη στον Θεό εγγενιάζει ζωή μέσα στο φως του Θεού, ενώ η άρνηση του Θεού εγγενιάζει ζωή μέσα στο σκοτάδι της απουσίας του. Αύτη δε εστίνει κρίσης, ότι το φως ελήλυθεν εις τον κόσμο και ηγάπησαν οι άνθρωποι μάλλον το σκότος ή το φως. Ειν γάρ πονηρά αυτόν τα έργα. Πας γάρ ο φαύλα πράσον μισή το φως. Και ούκ έρχεται προς το φως ή να μη ελεγχθεί τα έργα αυτού. Όποιος πολιτεύεται την αλήθεια του Θεού βρίσκεται μέσα στο φως της παρουσίας του, όπου τα έργα του φανερώνουν το θεοπρεπές περιεχόμενό τους. Ο δε ποιόν την αλήθεια έρχεται προς το φως ή να φανερωθεί αυτού τα έργα ότι εν Θεό εστίν εργασμένα. Ότι σύ λαών ταπεινών σώσεις και οφθαλμούς υπερηφάνων ταπεινώσεις. Θα σώσεις τον ταπεινό λαό και θα ταπεινώσεις τους υπερήφανους. Η ταπεινοφροσύνη είναι το αντίθετο της ματαιοδοξίας που την ονομάζουμε υπερηφάνεια. Ταπεινός είναι ο λαός ή ο άνθρωπος που αντιλαμβάνεται το έχει του και το είναι του ως δώρο του Θεού. Η ανταρσία του πρώτου ανθρώπου, του Αδάμ, εδράζεται στην έπαρση, στην ψευδή αντίληψη ότι ο ίδιος ορίζει και κατέχει το είναι του ως τάχατες Θεός. Κατά τη βιβλική αντίληψη, ο Θεός ευλογεί τον ταπεινό και αντιτάσσεται στον υπερήφανο, όπως διατυπώνεται στο βιβλίο των Παροιμιών. Κύριος υπερηφάνης αντιτάσσεται, ταπεινής δε δίδωσιν χάριν, μια διατύπωση που την ξαναβρίσκουμε στην επιστολή του Ιακώβου και στην πρώτη επιστολή του Αποστόλου Πέτρου. Ο ίδιος ο ψαλμωδός θα μας πει στον 33ο ψαλμό «Εγγύς Κύριος τη συντετριμένη στην καρδία και τους ταπεινούς το πνεύματι σώσει». Και η παράδοση των προφητών θα υπενθυμίζει συνεχώς το λαό ότι ο δρόμος ταπεινώσεως οδηγεί στη σχέση με το Θεό, αφού με αυτή τη στάση και αυτόν τον τρόπο ζωής ο ταπεινός προετοιμάζεται να δέχεται τη χάρη του Θεού. Ο προφήτης Ισαΐας καλεί τη δημιουργία να εμφρανθεί, γιατί ανατέλει το έλεος του Θεού στους ταπεινούς. «Εφραίνεσθε ουρανή και αγαλιάστο η γη, ρηξάτο σαν τα όρη εφροσύνην, ότι ηλέησεν ο Θεός των λαών αυτού και τους ταπεινούς του λαού αυτού παρεκάλεσεν». Αλλά και ο προφήτης Ιεζεκίηλ με μια έξοχη εικονολογική διατύπωση θα καταθέσει το έργο του, καιρού, του Κυρίου ως ισορροπία και αρμονία εντός της δημιουργίας. Θα μάθουν τα δέντρα ότι ο Θεός μικραίνει τα υψηλά και ορθώνει τα ταπεινά, ότι κατά μία αντίστροφη προοπτική ξεραίνει τα χλωρά και ανθίζει τα ξερά. Και γνώσονται πάντα τα ξύλα του πεδίου, διότι εγώ Κύριος ο ταπεινών ξύλων υψηλών και υψών ξύλων ταπεινών και ξηραίνων ξύλων χλωρών και αναθάλων ξύλων ξηρών. Μια εικόνα που μας θυμίζει το περιστατικό της ξηρανθής ησικής του Ευαγγελίου. Πώς το λέει ο Ευαγγελιστής Ματθαίος? «Και ειδών σικήν μίαν επί της οδού ήλθεν επ' αυτήν και ουδέν έβραναν αυτή η μη φύλα μόνον και λέγει αυτή μικέτη εκ σου καρπός γέννηται εις τον αιώνα και εξηράνθη παραχρήμα ησική». Το τι σημαίνει όμως ταπεινός άνθρωπος θα το μάθουμε εντελώς από τον ίδιο τον Χριστό, ο οποίος προβάλλει ως πρότυπο ταπεινότητα στον εαυτό του. «Μάθετε», μας λέει, «ότι είμαι πράος και ταπεινός. Άρατε των ζυγών μου εφημάς και μάθετε απ' εμού ότι πράος είμαι και ταπεινός στη καρδία
και ευρύσετε ανάπαυσιν τις ψυχές ημών. Και όλη η διδασκαλία του, όλο το έργο του, όλες οι πράξεις του είναι μια διαρκής έκφραση της δικής του ταπεινότητας που αντιπαρατίθεται στην έπαρση του ανθρώπου, τους συσχηματισμένους τους όρους και στα όρια του κόσμου τούτου. Άπειρα, θα έλεγα, είναι τα χωρία της Καινής Διαθήκης που μας καλούν σε αυτό το δρόμο της ταπεινοφροσύνης. Μας καλούν να είμαστε ταπεινοί, ταυτίζοντας αυτή την κατάσταση με την αγάπη, όπως διαβάζουμε στην προς Εφεσίους επιστολή του Αποστόλου Παύλου. «Παρακαλώ, ουν ημάς, αξίως περιπατήσε της κλίσεως, της οποίας εκλήθητε με τα πάσης ταπεινοφροσύνης και πραότητος, με τα μακροθεμίας ανεχόμενη αλλήλων εν αγάπη».

0: Σύ εκλίναμεν η δούλη σου, Κύριε, του σε αυτόν αυχένας, ενώπιον του Αγίου Θυσιαστηρίου, απεκδεχόμενη τα παρασού πλούσια ελέη, πλουσίαν και νυν την χάριν σου και την ευλογίαν σου εξαπόστηλον ημίν, δέσποτα και αγίασον ημών τας ψυχάς και τα σώματα και τα πνεύματα, ή να άξιοι γενόμεθα κοινωνή και μέτοχοι, γενέστε των αιωνίων σου μυστηρίων, εις άφεσιν αμαρτιών και η ζωήν αιώνιων. Σύ γάρ προσκυνητός και δεδοξασμένος υπάρχεις, ο Θεός ημών και ο μονογενής σου Υιός και το Πνεύμα σου το Πανάγιον, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Και έστε η χάρις και τα ελέη της Αγίας και ομοουσίου, ακτίστου και αδιαιρέτου και προσκυνητής Τριάδος με τα πάντων ημών.
1: Συ εκλίναμεν η δούλη σου, Κύριε, του σε αυτόν αυχένας, ενώπιον του Αγίου σου θυσιαστηρίου, απεκδεχόμενη τα παρασού πλούσια ελέη, πλουσίαν και νυν την θάριν σου και την ευλογίαν σου εξαπόστηλον ημίν δέσποτα, και αγίασον ημών τας ψυχάς και τα σώματα και τα πνεύματα, ή να άξι γενόμεθα κοινωνή και μέτοχοι γενέστε, των Αγίων σου μυστηρίων εις άφεσιν αμαρτιών και η ζωή αιώνιον.
2: Σιγάρ προσκυνητός και δεδοξασμένος υπάρχεις, ο Θεός ημών και ο μονογενής σου Υιός και το Πνεύμα σου

Μαλαματένια λόγια. Ευχές της Εκκλησίας σε γλώσσα σύγχρονη. Του πατρός Βασιλείου Θερμού. Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ, Θεέ μας, εσύ που έδειξες μακροθυμία για τις αμαρτίες μας και μας έφερες ως αυτή την ώρα κατά την οποία κρεμάμενος πάνω στο ζωοποιό ξύλο, τον Σταυρό, άνοιξες στον ευγνώμονα ληστή τον δρόμο για τον Παράδεισο και νίκησες τον θάνατο με θάνατο. Γίνε εύσπλαχνος σε εμάς τους αμαρτωλούς και ανάξιους δούλους σου. Ζήσαμε με αμαρτίες και ανομίες και δεν είμαστε άξιοι να σηκώσουμε τα μάτια μας και να ατενίσουμε το ύψος του ουρανού, επειδή εγκαταλείψαμε τον δρόμο της αρετής σου και πορευθήκαμε σύμφωνα με τις επιθυμίες των καρδιών μας. Αλλά οικετεύουμε τώρα την αγαθότητά σου που παρόμοια δεν υπάρχει. Λυπήσου μας, Κύριε, με το έλεό σου και σώσε μας, εσύ που είσαι όντως Άγιος, διότι πέρασαν μέσα στην ματαιότητα οι μέρες μας. Βγάλε μας από τα χέρια του διαβόλου και σβήσε τις αμαρτίες μας και νέκρωσε τη σαρκική μας νοοτροπία, έτσι ώστε να πετάξουμε τον παλαιό άνθρωπο και να ενδυθούμε τον νέο και να ζήσουμε με σένα, τον δικό μας Κύριο και Κηδεμόνα. Και έτσι, ακολουθώντας τις δικές σου εντολές, στην αιώνια ανάπαυση να καταλήξουμε, όπου βρίσκεται η κατοικία όσων εφραίνονται. Διότι εσύ είσαι η όντως αληθινή εφροσύνη και αγαλίαση εκείνων που σε αγαπούν, Χριστέ Θεέ μας, και σε σένα απευθύνουμε δοξολογία, μαζί με τον άναρχό σου Πατέρα και το Πανάγιο και αγαθό και ζωοποιό σου Πνεύμα, τώρα και πάντοτε και στους απέραντους αιώνες.

0: Παχυλίου φωνή 96,3. Στο φως της Ορθοδοξίας, με τη χαρά της Αναστάσεως.
1: Άγιος Ευμένιος, ο ποιμήν ο καλός και θαυματουργός, Σίμωνος Μοναχού, Ιερά Καλύβη, κοιμήσεως της Θεοτόκου, Ιερά Σκήτη, Κουτλουμουσίου. Στρατιωτική θητεία. Ο πατήρ Σοφρόνιος, όταν έφτασε την ηλικία των 23 ετών, έπρεπε να πάει στρατιώτης, διότι τότε οι μοναχοί δεν απαλλάσσονται των στρατιωτικών τους υποχρεώσεων. Η μονή τον ετοίμασε σχετικά. Τον εκούρεψε, του έκοψε δηλαδή τα μαλλιά και τα γένια και του τα φύλαξε, γιατί έτσι γινόταν τότε. Παρουσιάστηκε στο Μεγάλο Πεύκο στις 24 Ιανουαρίου του 1954. Υπηρέτησε στο πυροβολικό και ήταν βοηθός μαγείρου. Κατόπιν πήρε μετάθεση για την Θεσσαλονίκη. Στον στρατό, ο γέροντας ήταν υπόδειγμα υπακοής και εργατικότητος. Γι' αυτό τον αγαπούσαν όλοι, από τον διοικητή έως τον πιο απλό στρατιώτη. Ποτέ δεν θεώρησε αγκαρία οποιαδήποτε εργασία του ανέθεταν, αλλά την έκανε με αγάπη, σωστά και καλά. Ο αξιωματικός υπηρεσίας τον σταματούσε πολλές φορές με το ζόρι για να ξεκουραστεί λιγάκι. Το ήθος και ο ακέραιος χαρακτήρας του πατρός Σοφρονίου έκανε ακόμα και τα πειραχτήρια του στρατού να τον σέβονται και να μην τον πειράζουν. Τις νηστείες τις κρατούσε όλες. Πάσχα, Χριστουγέννων, 15 Αυγούστου, Αγίων Αποστόλων και φυσικά Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή. Πώς τα κατάφερνε? Ένας συνάδελφός του, μάγειρας, έλεγε σχετικά. Μέχρι και ελιές, ψωμί και κρεμμύδι έτρωγε μόνον, αρκεί να μην χαλούσε τις διατεταγμένες νηστείες της εκκλησίας μας. Κάθε ημέρα, ο διοικητής του επέτρεπε να αποσύρεται για λίγο να προσεύχεται, πέραν της γενικής προσευχής, επειδή εγνώριζε ότι ήταν καλόγερος. Τις Κυριακές και τις μεγάλες εορτές του έδινε άδεια να πηγαίνει στον Ιερό Ναό του Αγίου Ελευθερίου Θεσσαλονίκης να εκκλησιάζεται και να ψάλει. Το επίδομα των στρατιωτών τότε ήταν 53 δραχμές τον μήνα. Φυσικά, του παππούλη μας αυτό το ελάχιστο για άλλους ποσό όχι μόνο του έφθανε, αλλά με αυτό έκανε και ελεημοσύνες. Δάνειζε τους συναδέλφους του, έδινε σε όποιον του ζητούσε. Στον στρατό, κατά τις αρχές του 1956, ο πατήρ Σοφρόνιος αρρώστησε πάλι. Αυτή την φορά αρρώστησε βαριά. Έκανε υψηλό πυρετό, 40-41, που δεν έπεφτε καθόλου. Η κατάστασή του ήταν απελπιστική και κράτησε πάρα πολύ. Τότε του έκαναν έφοδο οι δαίμονες, χιλιάδες δαίμονες, για να τον φοβήσουν και να τον τρομοκρατήσουν. Όμως, μόνο μέχρι γύρω-γύρω στο κρεβάτι μπορούσαν να φτάσουν. Ακίζανε το κρεβάτι, όπως έλεγε ο ίδιος, αλλά επάνω δεν μπορούσαν να ανεβούν, γύρω-γύρω μόνον. Οι γιατροί δεν μπορούσαν να βρουν την αιτία. Νοσηλεύτηκε στο 424 Στρατιωτικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα χωρίς κανένα αποτέλεσμα. Οι γιατροί του έλεγαν ότι έχει αφροδίσια. «Τι έχω? Αφροδίσια. Τα κόλλησες από γυναίκα». Και εκείνος γελώντας έλεγε: «Γιατρέ μου, άλλο πράγμα έχω. Δεν έχω αφροδίσια». Η κατάστασή του, αντί να βελτιώνεται, χειροτέρευε συνεχώς. Μας έλεγε ότι κάποια ημέρα προσευχόταν στην Παναγία μας. «Παναγία μου Καλυδιανή, τι αρρώστια έχω εγώ?» Τότε μου παρουσιάστηκε ένας άνθρωπος και μου είπε: «Πάτερ, να σου πω εγώ τι έχεις. Είσαι άρρωστος από λέπρα. Να πας στο νοσοκομείο στην Αθήνα. Είμαι κι εγώ άρρωστος από αυτό. Να πας στο νοσοκομείο στην Αγία Βαρβάρα». τον έφεραν στην Αθήνα και νοσηλεύθηκε σε διάφορα νοσοκομεία. Τελικά βρέθηκε ότι πάσχει όντως από την νόσο του Χάνσεν, την γνωστή λέπρα, και το 1957 μεταφέρθηκε στον αντιλεπρικό σταθμό Αθηνών, όπου μετά από μακρόχρονη επώδυνη αλλά και επιτυχή θεραπεία έγινε καλά. Ποιος μπορεί να περιγράψει τα της ασθενίας του παθήματα, την ιόβιο υπομονή του, την απέραντη καρτερία του? Όπως όλοι οι Άγιοι και όσοι έχουν ζωντανή πίστη, ο πατήρ Ευμένιος θεώρησε την ασθένεια ως ένα μεγάλο δώρο, ως μια ιδιαίτερη ευλογία που μπορούσε να δώσει ο Θεός σε άνθρωπο. Μας περιέγραφε κάποτε τους φοβερούς πόνους της λέπρας. Ήταν σαν να σε ξεσχίζουν με μια σιδεροχτενιά, να σου την βάζουν εδώ πίσω στην πλάτη και να σου τραβάνε τις άρκες. Αυτό το πράγμα δεν θα ήθελε να το ζήσει κανείς. Να σου τραβάνε τις άρκες κάτω, κάτω, κάτω, να μπαίνει η σιδεροχτενιά μέσα στις άρκες και να λες «Ρίξε τις να τελειώνουμε». Αφόρητος πόνος. Αυτό ήταν σωστό μαρτύριο. Και όταν τον ρωτούσαμε «Και εσύ τι έκανες, παππούλη?», μας απαντούσε «Έκανα προσευχή και μετά άρχιζα να σκέπτομαι με τον καλό λογισμό. Μεγάλος ο Σταυρός, μεγάλη η Ανάσταση, μεγάλη η συμμετοχή στα πάθη του Κυρίου. Και μετά, από τον καλό αυτό λογισμό, ήρθε η δρόσος του Αγίου Πνεύματος και με δρόσησε». Σε κάποιο άλλο πνευματικό του παιδί έλεγε κάποτε ότι χάρηκε πολύ όταν έμαθε ότι πάσχει από λέπρα. «Χάρηκες?», απόρρισε εκείνο. «Ναι, με γέμισε απέραντη χαρά, γιατί όσο πιο μεγάλη η ασθένεια, τόσο πιο μεγάλο σταυρός, τόσο πιο μεγάλη Ανάσταση». Και είπα «Πω πω Θεέ μου, μεγάλο δώρο μου έδωσες. Σε ευχαριστώ Χριστέ μου που μου έδωσες τόσο μεγάλο σταυρό. Θα έχω μαζί σου μεγαλύτερη συμμετοχή στα πάθη σου, αλλά και πιο μεγάλη συμμετοχή στην Ανάστασή σου». Και να σκεφτούμε ότι όλα αυτά τα έλεγε ένας νέος μόλις 23 ετών. Στον αντιλεπρικό σταθμό Αθηνών. Μετά την καλή έκβαση της θεραπευτικής αγωγής που του έγινε για την λέπρα, ο πατήρ Σοφρόνιος θεραπεύθηκε τελείως. Όμως δεν έφυγε από το νοσοκομείο, αλλά έμεινε εκεί, κοντά στους συνασθενείς του, που ήταν τότε περί τα 500 με 600 άτομα και τον είχαν πολύ ανάγκη. Διότι με την ανακάλυψη του φαρμάκου θεραπεύονταν μεν οι πληγές τους, αλλά τα σώματα των περισσότερων ήταν ακροτηριασμένα. Άλλοι δεν είχαν χέρια και δεν μπορούσαν να φάνε ή να πιάσουν το κυπελάκι να πιούν νερό. Άλλοι δεν είχαν πόδια και δεν μπορούσαν να περπατήσουν. Άλλων είχαν επηρεαστεί τα μάτια και δεν έβλεπαν. Και αν και οι πληγές των σωμάτων τους είχαν θεραπευθεί, όπως είπαμε, όμως οι πληγές των ψυχών τους έμεναν αθεράπευτες. Διότι ήταν άνθρωποι πονεμένοι και μόνοι, εγκαταλελειμμένοι και ανεπιθύμητοι. Ακόμη και στο οικογενειακό τους περιβάλλον, απομονωμένοι από την κοινωνία, η οποία σε κάποιες ομάδες συνανθρώπων μας δεν δείχνει πάντα το καλύτερό της πρόσωπο. Όλους αυτούς ο παππούλης τους περιποιόταν με πολύ αγάπη, ιδιαιτέρως τους βαριά αρρώστους. Καθόταν δίπλα στο κρεβάτι τους, ήσυχος και αμίλητος. Μετά κατέβαινε στο ναό, χτύπαγε τις καμπάνες, άναβε τα καντήλια, έκανε τις ακολουθίες και ξανά πάλι κοντά τους. Έμενε δε εκεί όλη τη νύχτα προσευχόμενος για αυτούς, παρηγορώντας και διακονώντας τους. Και όταν αργότερα έγινε ιερεύς, πήγαινε κάθε Σάββατο και ψώνιζε στην αγορά. Πήγαινε φορώντας το καλυμάφι του, επειδή δεν ήθελε να γυρίζει με τον σκούφο. Με το καλυμάφι έλεγε «Με βλέπουν σαν παπά, όχι σαν καλόγερο». Έβαζε λοιπόν το καλυμάφι, πήγαινε στην αγορά, ψώνισε για όλη την εβδομάδα και για τους υπολείπους λεπρούς ό,τι ήθελαν. Επειδή ήταν μοναχός, η διεύθυνση του σταθμού του παραχώρησε ένα ατομικό κελί δίπλα στο εκκλησάκι των Αγίων Αναργύρων. το οποίο εκείνος επέκτηνε, προσθέτοντας αποθηκευτικούς χώρους και κουζίνα. Στο κελί αυτό, ο παππούλης μας πέρασε όλη την υπόλοιπη ζωή του. Το δωμάτιό του ήταν απλό και απέριτο. Κοιμόταν σε ένα σιδερένιο νοσοκομιακό κρεβάτι. Το πάτωμα ήταν τσιμεντένιο, θέρμανση δεν είχε. Πότε-πότε έβαζε μια ηλεκτρική σομπίτσα ή ένα ηλεκτρικό καλοριφέρ. Στο αρχονταρίκι του, χώρο υποδοχής, εκτός από το τραπέζι και τις καρέκλες για τους επισκέπτες, έβαζε και μια τεράστια σκάλα που χρησιμοποιούσαμε για τις εργασίες. Στον πατέρα Ευμένιο άρεσε πολύ το μπλε χρώμα. Μια φορά που κάποιες κυρίες τον έπεισαν να ανακαινήσουν λίγο το κελί του, τον ρώτησαν τι χρώμα να κάνουν τα παράθυρα και είπε «μπλε». Τις πόρτες «μπλε». Το κρεβάτι «μπλε». Το πάτωμα «μπλε». Και συνέβη και το εξής χαρακτηριστικό. Όταν κάποτε πρότεινα στον παππούλη να βάψουμε το ναό και μου είπε «ναι», έφερα ένα συνεργείο με πολύ σοβαρούς ανθρώπους για να το βάψουν. Εκείνοι ρώτησαν «τι χρώμα να τον κάνουμε» και ο παππούλης είπε «φτιάξτε ό,τι θέλετε». Ο τεχνίτης, χωρίς να έχει σκεφτεί κάτι από πριν, ανακατεύοντας τα χρώματα, είδε να του βγαίνει ένα πολύ γλυκό γαλάζιο χρώμα. Και τότε είπε ο πατήρ Ευμένιος «αυτό ήταν που ήθελα». Την άλλη μέρα μου είπε ο υπεύθυνος του συνεργείου «αυτός, τι παπάς είναι?». Όταν του είπα ότι είναι ένας απλός παπάς, αυτός είπε «όχι, αυτός δεν είναι απλός παπάς, είναι κάτι άλλο». Και τότε μου εξήγησε πως τα χέρια του έφτιαξαν από μόνα του το χρώμα που ο γέροντας ήθελε. Το καλοκαίρι, ο παππούλης μας έβγαζε το κρεβάτι του έξω από το κελί και κοιμόταν τη νύχτα κάτω από τον έναστρο ουρανό. Την ημέρα τον βλέπαμε να είναι ξαπλωμένος με τα ράσα του κάτω από τις φιλοσχές των δέντρων, να κρατά την φιλοκαλία ή τους βίους των Αγίων και να διαβάζει. Έβαζε το βιβλίο ανοιχτό στο πρόσωπό του και λαγοκοιμόταν. Μετά, με ολοφώτινο πρόσωπο έλεγε «εγώ καθεύδω και η καρδία μου αγρυπνεί». Μέσα σε αυτό το κελάκι ξανάρχισε τους πνευματικούς του αγώνες, τους οποίους είχε στερηθεί λόγω της στρατιωτικής θητείας και της ασθενείας του. Εκεί τώρα εξασκούσε πάρα πολύ την ωερά προσευχή τα βράδια. Φροντίδα του ναού. Αργότερα, ο παππούλης ανέλαβε τη φροντίδα του ναού και την ευπρέπειά του. Αγόρασε κανδύλια και πολυελαίους, καινούρια καθίσματα, εμερίμνησε για τις αγιογραφίες, επιχρήσωσε τα προσκυνητάρια. Όταν έφεραν τα καθίσματα, ο παππούλης τα έλεγξε ένα-ένα ο ίδιος και κάθισε επάνω στο καθένα. Μέχρι το 1975 που χειροτονήθηκε ιερεύς, ήταν ο κύριος ψάλτης σε όλες τις ιερές ακολουθίες. Έψαλε δε γλυκύτατα, σαν άγγελος. Τον περιβάλλοντα χώρο του ναού τον εξοράισε, στρώνοντάς τον με πλάκες, φτιάχνοντας πεζούλια, φυτεύοντας δέντρα. Όλα τα υλικά τα μετέφερε ο ίδιος στον ώμο του. Μόνος του εργαζόταν ημέρα και νύχτα. Θυμάμαι κάποιο βράδυ που ήταν πολύ άρρωστος, είχε πάνω από 39 πυρετό, καθόμαστε κοντά του μήπως χρειαστεί κάτι. Κατά τις 1:30 τη νύχτα σηκώνεται, βγαίνει έξω, τον ακολουθούμε κι εμείς. Πάει πίσω από το ναό και άρχισε να φυτεύει πεύκα που του είχαν φέρει από ένα φυτώριο. 1:30 ώρα τη νύχτα με 39 πυρετό και να φυτεύει πεύκα. Έστρωσε και όλο τον χώρο γύρω από το αναρωτήριο μόνος του. Τα χέρια του ήταν μονίμως σκασμένα και πληγωμένα. Όταν πανηγύριζε ο ναός, έρχονταν άνδρες και γυναίκες και βοηθούσαν με πολύ προθυμία. Έλεγε κάποιος από αυτούς «δεν πίστευα ποτέ ότι θα αισθανόμουν τόσο μεγάλη ευχαρίστηση σκουπίζοντας την αυλή των Αγίων Αναργύρων». Ο παππούλης αγόραζε πάρα πολλά λουλούδια για τον στολισμό των εικόνων και χαρακτηριστικό είναι το ακόλουθο περιστατικό. Μια χρονιά, στην εορτή της υψώσεως του Τιμίου Σταυρού, είχε πάει με μια κυρία να αγοράσει λουλούδια. βρήκαν στον δρόμο ένα πλανόδιο πολιτή, ο οποίος τους χρέωσε τα λουλούδια που αγόρασαν πολύ ακριβά. Η κυρία παρετήρησε τον πολιτή ότι τους χρέωσε τα λουλούδια πολύ περισσότερο από την πραγματική τους αξία. Ο παππούλης μας όμως πλήρωσε χωρίς να πει τίποτε. Επιστρέφοντας, η κυρία θέλησε να δικαιολογήσει την παρατήρηση που είχε κάνει στον πολιτή και είπε στον πατέρα Ευμένιο, «Παππούλη, μας τα χρέωσε πολύ ακριβά». Και εκείνος απάντησε με τον πιο φυσικό τρόπο, ο άνθρωπος ήθελε να βγάλει κάτι παραπάνω. Δεν πειράζει». Εργόχειρα. Ο πατήρ Ευμένιος έφτιαχνε λιβάνι πολύ καλό. Η κατασκευή του λιβανιού ήταν ένα πανηγύρι, ιδιαίτερα για τις γυναίκες που έρχονταν και τον βοηθούσαν. Ζήμωνε ο παππούλης το λιβάνι και πήγαιναν 15-20 γυναίκες με λεκανίτσες και το έκοβαν με τα ψαλίδια. Πήγαινε ο παππούλης πέρα δόθε, τους έφερνε λεμονάδες, πορτοκαλάδες, γλυκά. Περισσότερα ήταν τα κεράσματα που τους πρόσφερε παρά η εργασία που έκαναν. Το πιο πολύ λιβάνι το έδινε δώρο. Έστελνε ευλογίες σε ναούς, σε μοναστήρια. Στα καταστήματα και στους ανθρώπους το πουλάγε σε πολύ χαμηλή τιμή και στο ζύγι έβαζε πολύ παραπάνω. Μας έλεγε ο πατήρ Ιωσήφ, γέροντας του Ιερού Κελίου Γενεσίου της Θεοτόκου, Ιεράς Μονής Φιλοθέου Αγίου Όρους, ότι όταν ήταν νέος μοναχός στην Ιερά Μονή Αγίου Διονυσίου στον Όλυμπο, τους επεσκέφθη εκεί ο πατήρ Ευμένιος και κάθισε μαζί τους 2 ημέρες. «Εγώ», είπε ο πατήρ Ιωσήφ, «είχα το διακόνημα να κάνω λιβάνι και ο πατήρ Ευμένιος ήλθε και μου δίδαξε κάποια μυστικά πώς να φτιάχνω καλό λιβάνι. Μου είπε δε να το κάνω με πολύ ευλάβεια και αγάπη, διότι αυτό προσφέρεται ως τιμία μας στον Κύριο. Μας είπε ότι το λιβάνι που ο ίδιος έκανε ήταν καλής ποιότητος. Είδε μάλιστα οπτασία στον ουρανό να το παρουσιάζουν οι άγγελοι σε ασημένιους και χρυσούς δίσκους ενώπιον του θρόνου του Θεού». Ο παππούλης γέμισε όλο το ίδρυμα με βιβλιοθήκες και αξιόλογα πνευματικά βιβλία, Φιλοκαλία, Ευεργετινό, Γεροντικό, Νέο Μαρτυρολόγιο, Μεγάλο Συναξαριστή, Ισαάκ Σύρο και άλλα. Έβαλε σε όλους τους θαλάμους εικόνες του Χριστού, της Παναγίας μας και του Αγίου Νικήτα, που τις έφτιαχνε μόνος του. Μετά από χρόνια, που οι άρρωστοι λιγόστεψαν πολύ και οι θάλαμοι άδειασαν, πήγαμε μαζί και μεταφέραμε τα βιβλία αυτά και τις εικόνες στο κελί του και τα έδωσε όλα ευλογία σε πνευματικά του παιδιά. Όταν ξεκρεμούσε τις εικόνες, μονολογούσε ο παππούλης και έλεγε «Περασμένα μεγαλεία και διηγώντας τα ανακλές». Εικόνες και βιβλία είχε στείλει και σε πολλά σχολεία και νοσοκομεία στην πατρίδα του, την Κρήτη. Άλλο χαρακτηριστικό γεγονός που δείχνει πόσο μακριά ήταν από τα χρήματα ο πατήρ Ευμένιος ήταν και οι χαμηλές τιμές που έβαζε στα κεριά. 0,5 δραχμή, 1 δραχμή, 2 δραχμές, 5 δραχμές οι λαμπάδες που σε άλλους ναούς είχαν 50 δραχμές. Απόλαυση ήταν να πηγαίνει κάποιος με τον παππούλη στο σούπερ μάρκετ για προμήθειες αναψυκτικών για την εορτή των Αγίων Αναργύρων. «Βάλτε κι άλλα, βάλτε κι άλλα», μας έλεγε. Άδειαζαν τα ράφια. Μετά στο ταμείο έβγαζε τα σακουλάκια των 50 δραχμών, των 100 δραχμών, με ψηλά δραχμούλες, διφραγκάκια και τα λιράκια, ό,τι του έδινε ο κόσμος. Το ίδιο γινόταν και όταν στέλαμε επιταγές σε διάφορα ιδρύματα, ναούς, μοναστήρια, πάλι με τα σακουλάκια πληρώναμε. Προμήθειες κεριών έκανε πολύ μεγάλες. Ακόμη και μετά την κοίμησή του υπήρχαν για 4 χρόνια κεριά από τον παππούλη μας. Τα απόκυρα που μαζεύαμε έλεγε στα παιδιά που έρχονταν και τον βοηθούσαν να τα τακτοποιούν καλά και με προσοχή και να μην τα πατούν με τα πόδια τους όταν τα βάζουν μέσα στα τσουβάλια, αλλά να τα σπάνε με τα χέρια, γιατί αυτά είχαν καεί μπροστά στις Άγιες εικόνες. Κάποια χρονιά στις 30 Ιουνίου, παραμονή των Αγίων Αναργύρων, είχε ετοιμαστεί και στολιστεί ο ναός Λαμπρά για την ημέρα της Πανηγύρεως. Κόσμος πολύ στην εορτή. Και ο πατήρ Ευμένιος, χαρούμενος να πηγαίνω έρχεται, υποδεχόμενος τον κόσμο, σβήνοντας κεριά στο μανουάλι, φανερά ευτυχισμένος που για μια ακόμη φορά είχε αξιωθεί να εορτάσει την μνήμη των αγαπημένων του Αγίων. Τότε ένα πνευματικό του παιδί τον ρώτησε αν οι Άγιοι ακούνε τις προσευχές και τις δεήσεις μας. Και ο παππούλης του απήντησε με απλότητα χαμογελαστά «Μόνον ο Θεός είναι πανταχού παρών και παντογνώστης. Οι Άγιοι, χάρη τη Θεού, είναι εδώ ή εκεί και δέχονται τις παρακλήσεις των πιστών». Πειρασμοί. Ο πολυμήχανος πάντα προσπαθούσε να ρίξει τον πολύαθλο πατέρα Ευμένιο και τον ταλαιπωρούσε πάρα πολύ. Και όπως ο ίδιος ο παππούλης μας έλεγε, άλλοτε τον εμπόδιζε να πάει στον θείο του, τον αδελφό της μάνας του, άλλοτε δεν τον άφηνε να προσευχηθεί μέσα στο ναό. Μια φορά τον χαστούκησε και ποιος ξέρει και τι άλλο συνέβη που ο ίδιος δεν μας το διηγήθηκε ποτέ. Ένα πνευματικό παιδί του πατρός Ευμενίου τον ρώτησε κάποτε «Πάτερ, πάντα είστε γελαστός, χαρούμενος. Υπήρχαν μέρες που σαν άνθρωπος νιώσατε κάποια μεγάλη θλίψη χωρίς τίποτε να σας παρηγορεί?» Και ο γέροντας με τα μάτια του να κοιτάζουν στο παρελθόν με δέος, με ένα χαμήλωμα τρόμου είπε «Ήταν ο καιρός που τα δάκρυα μου έκυγαν το πρόσωπό μου, ζεματιστά δάκρυα, πονεμένα λόγια. Νομίζαμε ότι αναφερόταν στην λέπρα, στην νόσο του Χάνσεν. Αργότερα μάθαμε από το περιβάλλον των συνασθενών του τον σφοδρό δαιμονικό πόλεμο που είχε υποστεί και του προκάλεσε αυτά τα ζεματιστά δάκρυα. Ήταν μεγάλη δοκιμασία, φοβερή δοκιμασία. Ιδιαιτέρως τον πρώτο καιρό μετά την αποθεραπεία του από την λέπρα. Το τι ακριβώς συνέβη το αναφέρει ο εξάδελφός του Αντώνιος Αριδάκης στο βιβλίο του «Ο Άγιος Γέροντας Ευμένιος». Ήταν αρχές του 1960. Ο γέροντας Ευμένιος είχε τελείως αποθεραπευθεί από την νόσο του Χάνσεν, αλλά οι πειρασμοί ξαναήλθαν και μάλιστα περισσότερο εξαγριωμένοι αυτή την φορά. Βλέποντας ο διάβολος την αγαθή και σωστή πολιτεία του γέροντα, δεν άντεχε και χρησιμοποιούσε παντίους τρόπους να τον πολεμά. Άρχισαν λοιπόν να του παρουσιάζονται δαίμονες μεταμορφωμένοι σε διάφορα ζώα όπως γάτες, σκύλοι, χείροι, μαϊμούδες, λιοντάρια, τίγρεις και άλλα, για να τον τρομοκρατήσουν. Αυτός όμως στερεός σαν αδάμας και δυνατός στην πίστη δεν τους έδιδε σημασία, παρόλο που πολλές φορές τον εμπόδιζε να προσευχηθεί. Εκείνος τους κορόιδευε και τους περιφρονούσε. Αυτή η κατάσταση κράτησε πολύ καιρό, μέρα νύχτα. Ο γέροντας όμως νέος τότε μοναχός και μη έχοντας ακόμη αποκτήσει την απαιτούμενη διάκριση, νόμισε πως νίκησε τον διάβολο και τους δαίμονες και ένιωσε μέσα του μια ευχαρίστηση. Μια μέρα, την ώρα που κατέβαινε τα σκαλιά του νοσοκομείου Λιμωδών, ένιωσε μέσα του μια χαρά και μια ικανοποίηση που κατάφερε να νικά τους δαίμονες και να τους γελιοποιεί. Αυτό περίμενε και ο διάβολος. Αυτή ήταν η κατάλληλη στιγμή για αυτόν. Τον κτύπησε με μανία στο πρόσωπο και εν συνεχεία εχμαλώτησε το νου του και το σώμα του. Το τι τράβηξε ο πολύπαθος Άγιος Γέροντάς μας από εκείνη τη στιγμή δεν περιγράφεται. Τον πήραμε στην Κρήτη, στο χωριό. Τον πήγαμε σε μοναστήρια, με αγρυπνίες, με νηστείες, με προσευχές. Και ύστερα από πολλά δάκρυα και πολλή αγώνα, ο Κύριος απάλαξε τον Άγιο Γέροντα από αυτή τη μεγάλη δοκιμασία. Η χαριστική βολή στον διάβολο δόθηκε από την Παναγία του Κουδουμά. Τον πήγαμε εκεί με συνοδεία πολλών συγγενών και χωριανών. Παναγία τον είχε αγκαλιάσει, όπως έλεγε και ο ίδιος, και τον τραβούσε προς τον Κουδουμά και η εναντία δύναμης του Σατανά τον τραβούσε προς τα πίσω. Βέβαια, δεν μπορούσε παρά να υπερισχύσει η δύναμη της Παναγίας. Αυτό έγινε το 1961.

0: Άγιε, ο εναγής αναπαυόμενος, Κύριε, αγίασον ημάς το λόγο της εις χάριτος και επιφυτίσει του Παναγίου σου Πνεύματος, σιγαρύπας δέσποτα, Άγιοι γίνεστε, ότι Άγιος ημί, Κύριος ο Θεός ημών. Ακατάληπτε Θεέ, λόγε το Πατρί και το Παναγίο Πνεύματι ομοούσιε, συναίδιε και αχώριστε, πρόσδεξε τον ακύρατον ύμνον εν της Αγίης σου, ανεμάκτης θυσίες συν της Χερουβίμ και Σεραφείμ και παρεμού του αμαρτωλού βοώντος και λέγοντος. Τα Άγια της Αγίης.
1: Άγιε, ο εναγίης αναπαυόμενος, Κύριε, αγίωσον ημάς το λόγο της εις χάριτος και τη επιφυτίση του Παναγίου σου Πνεύματος. Σιγαρύπας δέσποτα, Άγιε έσυστε ότι εγώ Άγιος ημί, Κύριος ο Θεός ημών. Ακατάληπτε Θεέ, λόγε το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι ομοούσιε, συναίδιε και αχώριστε, πρόσδεξε τον ακύρατον ύμνον εν τες Αγίες σου και ανεμάκτης θυσίες, συν της Χερουβίμ και Σεραφείμ, και παρεμού του αμαρτωλού βοώντος και λέγοντος.

0: Αναρωτιέμαι, σε αυτές τις βίαιες αλλαγές που γίνονται, γεωπολιτικά, οικονομικά, κοινωνικά, δεν σας κάνει εντύπωση ότι οι κοινωνίες εμφανίζονται σε σχέση με άλλες ιστορικές περιόδους στη συγκρότησή τους ή ακοινωνίες όπως τις ορίζετε, μουδιασμένες, καθυλωμένες, πολλοί λένε αδρανοποιημένες ή απαθείς, είναι δείγμα κοινωνικής απειλής, ατομικής μας απειλής, ή είναι κόπωση, ή είναι τελικά πιθαναγκασμός γιατί έχουμε εξουδετερωθεί.
1: Η κόπωση που είπατε, η κούραση, εγώ τη διαβάζω διαφορετικά και οι μαθητές μας πια, αν θα ακούγαν τη λέξη κούραση, κόπωση, θα κοίταζαν περίεργα, τώρα θα τρυφωνάξει. Γιατί είναι μέσα στις απαγορευμένες λέξεις. Στην πράξη, κουραζόμαστε, και θέλω να το πω αυτό στους τηλεθεατές μας, κουραζόμαστε όχι από αυτά που κάνουμε. Κουραζόμαστε από αυτά που δεν κάνουμε. Από αυτά που λαχταρούμε και δεν παίρνουμε την ευθύνη να τα πραγματώσουμε. Δεν κουραζόμαστε από ό,τι ζούμε ουσιαστικά. Όταν ζεις, τα παιδιά το καλοκαίρι παίζουν ατέλειωτες ώρες απ' έξω. Και φτάνει αργά το βράδυ, τους φωνάζουν οι γονείς τους να μαζευτούν, δεν θέλουν να μαζευτούν. Έχουν εξαντλήσει όλες τις δυνάμεις τους, αλλά δεν είναι κουρασμένα. Κουρασμένοι είναι όταν βαριούνται και δεν έχουν τι να κάνουν. Όταν δεν κάνουν τίποτα. Επομένως, όποιος λέει ότι κάνει πολλά και κουράζεται, θα πρέπει να αναρωτηθεί ότι δεν κάνει αυτά που θα ήθελε να κάνει.
0: Στην ουσία, η κόπωση, λέτε, είναι από τις ισόρες του τι δεν κάνω.
1: Σωστά.
0: Μάλιστα. Θα σας συντριγκάρω λίγο, θα σας προβοκάρω. Τα παιδιά παίζανε, και επειδή είστε παιδοψυχίατρος, σήμερα μήπως η κόπωση είναι στα δάχτυλα, στα μάτια και στις γρήγορες κινήσεις, είτε χειμώνα είτε καλοκαίρι, είτε όταν κάθονται στην παρέα, αντί να κοιτάξει το αγόρι, το κορίτσι στα μάτια και να του κάνει και κόρτε, το κόρτε γίνεται ηλεκτρονικά. Θέλω να πω, μήπως μεγαλώνουμε πια πολύ άρρωστες γενιές.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Ναι, αλλά τα δάχτυλά τους δεν κουράζονται. Ευχή των γονιών θα ήταν να κουραστούν τα δάχτυλά τους και να σταματήσουν να παίζουν. Δεν κουράζονται. Αυτό που γίνεται είναι το κλείσιμο. Είπατε για το κόρτε, αν θα γίνεται μέσα από τα ψηφιακά μέσα. Ούτε από εκεί δεν γίνεται. Έχουμε πλέον μελέτες, έχουμε πια δεδομένα. Τα πρώτα σημάδια υπήρχαν από έρευνες που είχαν γίνει στην Κίνα σε γενιές που είναι μεταξύ 20 και 35 χρόνων, είναι τα τρία δεν. Δεν ενδιαφέρονται να κάνουν οικογένεια, δεν ενδιαφέρονται να παντρευτούν, δεν ενδιαφέρονται να κάνουν σεξ. Η γενιά 20 με 35, ενώ είναι στην απόλυτη

0: Προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
1: Αχιλλείου φωνή 96,3.

Κείμενα αυτογνωσίας του Αγίου Νεκταρίου Πενταπόλεως. Διαβάζει ο Παρασκευάς Λεγιάς.

Αγαπητοί μας ακροατές, χαίρετε. Συνεχίζουμε και στη σημερινή μας εκπομπή να διαβάζουμε από το βιβλίο του Αγίου Νεκταρίου Πενταπόλεως «Το γνώθης αυτόν», κείμενα αυτογνωσίας.

περί της συνείδησης του ανθρώπου που αθετεί τον ηθικό νόμο. Είναι φοβερά τυραννική η συνείδηση του ανθρώπου που αθετεί τον ηθικό νόμο. Δεν υπάρχει τίποτα πιο οδυνηρό από τη συνείδηση της ψυχής που αμαρτάνει όταν αυτή εξεγείρεται και την ελέγχει. Διότι τίποτα δεν ταράζει και δεν πλήττει την ψυχή όσο ο έλεγχος της συνείδησης. Το δικαστήριο της συνείδησης είναι αδέκαστο και αυστηρότατο. Ο Πυθαγόρας λέει: «Μεγαλύτερα βάσανα περνάει μέσω της συνείδησης αυτός που αδικεί, πάσχοντας από τη συνείδησή του, παρά αυτός που μαστιγώνεται στο σώμα του και τις πληγές του». Ο Χρυσόστομος λέει: «Και αν χίλιες φορές κανείς είναι πονηρός, το κριτήριο της συνείδησής του δεν αλλοιώνεται, διότι αυτό είναι φυσικό και έχει τοποθετηθεί από τον Θεό εξ αρχής μέσα μας. Και αν χίλιες φορές φιλονικήσουμε, αυτό θα στέκεται εκεί, θα κραυγάζει εναντίον μας, θα μας φωνάζει, θα μας τιμωρεί, θα μας καταδικάζει. Και δεν υπάρχει κανείς που να ζει με κακία και να μην υπομένει χίλιες φορές την οδύνη και όταν σκέπτεται τα κακά και όταν τα διαπράττει. Η διάκριση του καλού μέσα μας στέκεται ακλόνητη και δεν παρεκκλίνει. Αυτός που αμαρτάνει, όπου και να βρίσκεται, κουβαλάει μέσα του τον πικρό κατήγορο, τη συνείδησή του. Όπως είναι αδύνατο να ξεγελάσει κανείς τον εαυτό του και να του ξεφύγει, έτσι δεν μπορεί να ξεφύγει και από τον έλεγχο της συνείδησής του, αλλά υπομένει αυστηρό έλεγχο και πικρή κατηγορία, γιατί έχει μέσα του ο καθένας τη συνείδησή του κατήγορο, ακόμη και αν δεν το θέλει. Ο άνθρωπος που δέχεται τον έλεγχο της συνείδησής του είναι δυστυχέστατος.

περί πονηρής συνείδησης. Πονηρή συνείδηση, συνεχίζει ο Άγιος Νεκτάριος, είναι η συνείδηση του ανθρώπου που παραβαίνει τον θείο ηθικό νόμο, ζητώντας πάντα την επικράτηση του δικού του θελήματος, το οποίο του υπαγορεύει το ίδιο του το εγώ. Η συνείδηση αυτού του ανθρώπου έχει πλέον διαστραφεί από την εσκοτισμένη του διάνοια και την επικράτηση μέσα του του νόμου της αμαρτίας και δεν ξεσηκώνεται πια, ούτε διαμαρτύρεται για τις παραβάσεις του ηθικού νόμου, διότι αθέτησε και νόμο και νομοθέτη. Και η αμαρτία σκοτίνιασε τα μάτια της ψυχής του, ώστε να μην βλέπει πια το φως του ηθικού νόμου, το φως της αλήθειας. Βούλωσε τα αυτιά του για να μην ακούει τον Λόγο του Θεού, σκότισε το νου του ώστε να μην κατανοεί, σκλήρινε και απολύθωσε την καρδιά του ώστε να μην συναισθάνεται. Η συνείδηση ενός τέτοιου ανθρώπου έχει πορωθεί. Αυτός που έχει πονηρή συνείδηση ζει μέσα στην κακία, σκέπτεται και επιδιώκει τα πονηρά, επιθυμεί τα κακά και εργάζεται την ανομία. Σε τίποτα δεν έχει θάρρος. Τρέμει ακόμη και τους δούλους και βλέπει τους πάντες καχύποπτα. Στην καρδιά του βασιλεύει ταραχή και την κατακυριεύουν ο θυμός και η οργή. Αυτός που έχει πονηρή συνείδηση κολλάζεται από την πονηρία πριν από την ώρα της κόλασης, σαν να βρίσκεται κιόλας αυτή.

Στη συνέχεια, ο Άγιος Νεκτάριος θα κλείσει το κεφάλαιο των ηθικών μελετών του, μιλώντας μας για την πόρωση της καρδιάς. Περιπορώσεως της καρδιάς. Πόρωση. Είναι η ηθική αναισθησία της καρδιάς, η οποία λέγεται και ηθική πόρωση. Όταν ο άνθρωπος βρίσκεται σε αυτή την κατάσταση, πράττει το κακό χωρίς να ντρέπεται και μάλιστα καυχαίεται για τις αμαρτίες του. Για τον λόγο ότι η καρδιά του έχει γίνει αναίσθητη, η συνείδησή του σιγά. Αυτή η σιγή είναι σιγή ηθικής νέκρωσης. Σε αυτή δεν υπάρχει σωτηρία. Την πορωμένη καρδιά δεν τη συγκινεί καμιά φωνή, καμιά πρόσκληση, καμιά παράκληση, προτροπή ή νουθεσία. Οι αποκαλύψεις και τα θαύματα δεν τη συνεφέρνουν από τον λίθαργό της. Τίποτα δεν της προξενεί εντύπωση, τίποτα δεν την οδηγεί στη μετάνοια. Αυτός που έχει υποστεί πόρωση θα πεθάνει μέσα στην αμαρτία, διότι τον έχει εγκαταλείψει η χάρη του Θεού. Ο άνθρωπος φτάνει στην πόρωση της καρδιάς διότι αμαρτάνει δίχως φόβο. Αμαρτάνει άφοβα από τη στιγμή που υπέταξε την πνευματική ζωή στη ζωή των αισθήσεων. Κατά τον Απόστολο Παύλο υπάρχει διαρκής πάλι μεταξύ της πνευματικής ζωής και της ζωής των αισθήσεων. Η γάρ σάρξ επιθυμεί κατά του πνεύματος, το δε πνεύμα κατά της σαρκός, τα αυτά δε αντίκειται αλλήλης. Εξαιτίας μάλιστα της νοθρότητας προς τους αγώνες και της αμέλειας του ανθρώπου, ως επί το κλείστον νικάει η σάρκα. Ακόμη νικάει διότι έχει πιστό σύμμαχο τον αισθητό κόσμο, τα πάθη και τις επιθυμίες της καρδιάς του ανθρώπου. Και όσο μεν ο άνθρωπος προσέχει, γρηγορεί, αγωνίζεται και επικαλείται τον Θεό και τη Θεία του βοήθεια και αντίληψη, ενισχύει την πνευματική του φύση και την αναδεικνύει νικήτρια στον αγώνα κατά της σάρκας. Οπότε την υποτάσσει και την αναγκάζει να υπακούει και να ακολουθεί τις απαιτήσεις του πνεύματος, που σημαίνει να καθοδηγείται σύμφωνα με τις απαγορεύσεις του ηθικού νόμου. Αλλά αμέσως μόλις πάψει να προσέχει, να γρηγορεί, να αγωνίζεται και να επικαλείται τον Θεό, η φύση που υπόκειται στις αισθήσεις αρχίζει και αντιστέκεται προς το πνεύμα και στο τέλος επαναστατεί εγείροντας πολλές αξιώσεις. Το πνεύμα που τεμπέλιασε από την αμέλεια και έπαψε να ζητάει τη βοήθεια του Θεού, αρχίζει να αισθάνεται ανίσχυρο στον αγώνα κατά των αισθήσεων και αρχίζοντας την υποχώρηση ενδίδει στις απαιτήσεις τους. Ευρισκόμενος σε αυτή την κατάσταση ο άνθρωπος θεωρεί τις θείες εντολές φορτίο βαρύ και δυσβάστακτο. Ήδη ο νόμος της σάρκας αρχίζει να κυριαρχεί στον άνθρωπο. Όσο δε περισσότερο επικρατεί στον άνθρωπο ο νόμος αυτός, τόσο η πνευματική φύση αποδυναμώνεται. Ενώ αισθάνεται ο άνθρωπος ότι οφείλει να πράττει σαν αυτεξούσιον και αισθάνεται την υποχρέωση σαν ηθικά ελεύθερον να υπακούει στον νόμο του πνεύματος, όμως δεν έχει πια την ηθική δύναμη και το σθένος να αγωνιστεί εναντίον των παθών και γενικά των παράλογων επιθυμιών που προβάλλουν οι αισθήσεις. Σε αυτό το στάδιο αισθάνεται μεν τον εαυτό του εχμαλωτισμένο από τα δεσμά των αισθήσεων, επιθυμεί να τα σπάσει, αλλά αδυνατεί, καθότι το πνεύμα του έχει γίνει νοθρό. Έχει μεν την αίσθηση της ηθικής αθλειότητάς του και η συνείδησή του διαμαρτύρεται για το κατάντημά του, αλλά δεν καταφέρνει να απαλλαγεί. Αδυνατεί να επαναφέρει την κυριαρχία του πνεύματος, αφού δεν προσφέρει στη βοήθεια του Θεού. Δεν επικαλείται τη Θεία Αντίληψη. Η κατάσταση αυτή, παρότι άθλια, παρέχει όμως ελπίδα σωτηρίας σε εκείνον που ζητάει με δάκρυα το έλεος του Θεού. Αυτό συμβαίνει γιατί και σε αυτήν ακόμη την κατάσταση ο άνθρωπος είναι σε θέση να ακούσει τη φωνή της συνείδησής του, η οποία του διαμαρτύρεται για τις ατασταλίες του και τον παράνομο ηθικό βίο του. Θέλησή του
επιθυμεί να αντιδράσει στον ώμο της σάρκας, που αντιλαμβάνεται ότι τον έχει κυριεύσει. Αλλά λείπει το ηθικό σθένος, ενώ τον εγκατέλειψε και η ελπίδα ότι μπορεί να έλθει σε αυτόν η χάρη του Θεού. Σε αυτή την κατάσταση μπορεί να τον σώσει η βοήθεια κάποιου πνευματικού άνδρα. Αν δεν έλθει αυτή η βοήθεια, η πνευματική δουλεία είναι πια γεγονός οριστικό. Η αντίδραση πλέον πάβει και εκλείπεται εντελώς. Η πνευματική φύση παραδίνεται δούλη στη φύση των αισθήσεων. Η φωνή της συνείδησης πνίγεται τώρα από τη φωνή της κυρίαρχης αμαρτίας και ο άνθρωπος, εντελώς παραδομένος αυτή, δουλεύει για αυτή με προθυμία, αρνούμενος την πνευματική του φύση, τον ηθικό νόμο, τον ίδιο τον Θεό. Η οριστική τυραννία της αμαρτίας έχει ολοκληρωθεί. Η πόρωση της καρδιάς συντελέστηκε. Η επιστροφή προς τον Θεό και η σωτηρία είναι αδύνατη. Ο πορωμένος στην καρδιά είναι ήδη ηθικά νεκρός.

Στη συνέχεια του βιβλίου του, ο Άγιος Νεκτάριος θα μας παρουσιάσει μελέτες και εικόνες περί δικαιοσύνης και αλήθειας. Και πρώτα περί δικαιοσύνης. Περί δικαιοσύνης. Δικαιοσύνη είναι το να ταυτίζει ο άνθρωπος τη θέλησή του με τη Θεία Θέληση και να πραγματοποιεί το αγαθό, το ευάρεστο και τέλειο ενώπιον του Θεού και το να ζητάει με όλη του την καρδιά τη δόξα του ονόματός του. Αληθινή δικαιοσύνη είναι ο Χριστός, ο οποίος εγεννήθη μην σοφία από Θεού, δικαιοσύνη τε και αγιασμός. Δικαιοσύνη Θεού ονόμασε ο Απόστολος Παύλος τη σωτηρία που μας έρχεται, εφόσον πιστεύουμε, από τη χάρη του Θεού. Γιατί αυτή η σωτηρία δεν προϋποθέτει κόπους δικούς μας, αλλά είναι ολοκληρωτικά χάρισμα του Θεού. Είναι η δικαιοσύνη που παρέχεται από τον Θεό ή αλλιώς η δικαίωση που προέρχεται από Εκείνον, η οποία μας αθωώνει και μας απαλλάσσει από τα αμαρτήματά μας. Ο Χρυσόστομος λέει για τη δικαιοσύνη. Δικαιοσύνη υπάρχει εκεί όπου ακολουθούνται και πράττονται οι εντολές του Θεού. Επίσης λέει ότι η δικαιοσύνη είναι κάτι το θαυμαστό και καθιστά τον άνθρωπο ικανό να στέκεται κοντά στον Θεό, κάνοντάς τον ισόθεο. Ο Θεοδόρητος ονομάζει δικαιοσύνη την ορθή ηγεμονία της ψυχής και την κυριαρχία της επί των παθών, διότι η εναρμόνιση των συναισθημάτων με τη λογική και η αρμονική συνεργασία τους αποτελεί το κριτήριο για την απόκτηση της δικαιοσύνης. Ουδέ Κλήμης ο Αλεξανδρεύς λέει: «Δικαιοσύνη εστί συμφωνία των της ψυχής μερών». Ο δε Γρηγόριος Νήσις επισημαίνει: «Η δικαιοσύνη είναι ο κανόνας της ευθύτητας, να εισηγείται κάθε τι το άμεμπτο και στα λόγια και στα έργα, να τακτοποιείται της ψυχής όπως πρέπει, αλλά και να κατανέμει στον καθένα κατά την αξία του όσα του ανήκουν». Ο δε Θεοφύλακτος λέει: «Δικαιοσύνη είναι η ολοκληρωμένη αρετή, ο άμεμπτος βίος, καθώς δε νομίζουμε δίκαιο μπορούμε να ονομάσουμε τον αμερόληπτο». Ο Χρυσόστομος λέει ακόμη για τη δικαιοσύνη: «Δικαιοσύνη είναι η σύναξη και ενότητα όλων των καλών και αγαθών, η αρμονία και συγκέντρωση όλων μαζί των αγαθών εύλογα θα μπορούσε να ονομαστεί η δικαιοσύνη». Η δικαιοσύνη δεν κρίνει κάνοντάς μας χάρη, αλλά απονέμει την αξία του καθενός. Η δικαιοσύνη του Θεού ωστόσο είναι φιλανθρωπία, επειδή στο δίκαιο αναμειγνύεται το έλεος. Έτσι καλείται η δικαιοσύνη, η οποία δικαιώνει τον άνθρωπο και διαλύει τα αμαρτήματα. Αυτή μένει στον αιώνα. Η ελεημοσύνη στην Αγία Γραφή καλείται δικαιοσύνη, καθώς είναι έργο δικαιοσύνης. Η δικαιοσύνη κατέρχεται από τον ουρανό, από τον Θεό, τον δίκαιο κριτή, και η επανορθωτική και η ανταποδοτική. Ο Διονύσιος, ο Αρεοπαγίτης, λέει για τη δικαιοσύνη: «Ο Θεός που είναι και δικαιοσύνη, μοιράζει στον καθένα κατά την αξία του, παρέχει το σωστό μέρος, το κάλος, την ευταξία και την ομορφιά και ακόμη όλα όσα διανέμει και μετάξει ξεχωρίζει για τον καθένα, γιατί ο ίδιος είναι αίτιος κάθε ανεξάρτητης ενέργειας». Η δικαιοσύνη λυτρώνει τις ψυχές από τον θάνατο. Η δικαιοσύνη
είναι οδηγός προς το αγαθό, γιατί η αρχή του αγαθού δρόμου είναι το να πράττει κανείς δίκαια. Αυτός δε που επιδιώκει τη δικαιοσύνη αγαπάει τον Θεό. Η δικαιοσύνη ισχυροποιεί αυτόν που εργάζεται για αυτήν. «Εν πλεοναζούς η δικαιοσύνη ισχύς πολύ», λέει η Γραφή. «Αν επιδιώκεις το δίκαιο, αυτό θα σε καταλάβει και θα σε εντύσει με ένδυμα δόξας». Η δικαιοσύνη είναι ο κανόνας με τον οποίο πρέπει να αξιολογούμε κάθε πράξη της ζωής μας. Άνευ δικαιοσύνης δεν στέκεται καμιά αρετή. Η έλλειψη της δικαιοσύνης μαρτυρά έλλειψη αγάπης. Στην καρδιά δε που στερείται την αγάπη, είναι αδύνατο να αναπτυχθεί κάποια αρετή. Η αδικία καταστρέφει τα πάντα. Αυτός που πράττει την αδικία αρνήθηκε τη θεοσέβεια, διότι κανείς άδικος δεν είναι θεοσεβής, αλλά και κανένας θεοσεβής δεν είναι άδικος.

Στη συνέχεια ο Άγιος Νεκτάριος θα μας περιγράψει την εικόνα του δίκαιου ανθρώπου. Η εικόνα του δίκαιου είναι γεμάτη χάρη. Όλες μαζί οι αρετές ήρθαν και του ζωγράφισαν τον χαρακτήρα, γιατί στη δικαιοσύνη υπάρχουν όλες οι αρετές μαζί. Σπέρνει η δικαιοσύνη και ευχαριστιέται με τους καρπούς της. Ο Κύριος εισακούει την προσευχή του. Ο δίκαιος θα ανθίσει σαν τον φήνικα και θα αυξηθεί όσο ο κέδρος του Λιβάνου. Οι καρποί της δικαιοσύνης του δεν χάνονται. Λαβαίνει δε τον μισθό του από τον Κύριο. Ο δίκαιος ζει μέσα στη χαρά και την ευφροσύνη. Το φως του δίκαιου λάμπει για πάντα. Η δε ευλογία του Θεού ακουμπάει επί της κεφαλής του. Η ευφροσύνη πληρεί τον χρόνο του δικαίου. Ευλογείται το σπίτι του και μεγαλώνει η δύναμή του. Η σωτηρία του δίκαιου προέρχεται από τον Θεό και ο Θεός τον υποστηρίζει. Το σπέρμα του θα υπάρχει από γενεά σε γενεά και τα παιδιά του σαν μικρά κλάρια ελαιών που φυτρώνουν γύρω από τον κορμό της ελιάς θα στέκονται γύρω από το τραπέζι του. Ο Κύριος δεν απομακρύνει τα μάτια του από τον δίκαιο και τον βοηθά στις αντιξοότητές του και θα τον δοξάσει. Ο Κύριος έχει τον δίκαιο κάτω από την επίβλεψή του και ακούει την προσευχή του. Εκέκραξε ο δίκαιος και ο Κύριος τον εισάκουσε, τον απομάκρυνε από όλες τις θλίψεις του. Φυλάσσει Κύριος πάντα τα οστά αυτού, εν εξ αυτών που συντριβήσεται. Ο Κύριος τον προστατεύει και είναι μαζί του όλες τις ημέρες της ζωής του. Αν του ορμήσουν ποταμοί, δεν θα τον παγιδεύσουν και αν διαβαίνει ύδατα, δεν θα παρασυρθεί από αυτά, γιατί ο Κύριος είναι μαζί του. Αν περάσει μέσα από τη φωτιά, δεν θα καεί. Η δεξιά του Κυρίου θα τον σκεπάσει. Ο δίκαιος είναι άμεμπτος και τα χέρια του καθαρά από τη βρωμιά της αδικίας και η καρδιά του αμόλυντη από ανομίες. Ο δίκαιος εμφανίζεται με πολύ θάρρος μπροστά στο δικαστήριο και το πρόσωπό του λάμπει μέσα από την απολογία του. Ο δίκαιος θα κληρονομήσει τη γη και το μνημόσυνο αυτού θα υπάρχει αιώνια. Το όνομά του θα το ευλογούν γενναίες γενναιών και τη δικαιοσύνη του θα τη διηγούνται οι απογονοί του. Στα χέρια του δίκαιου υπάρχει πηγή ζωής και τα παιδιά του δεν πρόκειται να λιμοκτονήσουν. Από τον πλούτο των ασεβών θησαυρίζει ο δίκαιος. Οι δρόμοι του δίκαιου φωτίζονται από φως και οι οδοί του είναι ευθείες ενώπιον του Κυρίου. Ο δίκαιος, αν πέσει, θα ξανασηκωθεί και αν 7 φορές πέσει, 7 θα σηκωθεί. Ο ίδιος ο Κύριος θα τον σηκώσει από το παράπτωμά του. Τα χείλη του δίκαιου άνδρα στάζουν χάρη, το δε στόμα του λαλεί σοφία. Είναι μακάριος ο δίκαιος και θα είναι μακάρι και οι απόγονοι που θα προέλθουν από αυτόν. Των δικαίων οι ψυχές βρίσκονται στα χέρια του Θεού και δεν τους αγγίζει κανένα βάσανο. Η ελπίδα των δικαίων είναι αθάνατη. Οι δίκαιοι ζουν αιώνια και ο μισθός τους παρέχεται από τον Κύριο. Το ίδιο και η φροντίδα από τον Κύριο δίνεται. Γι' αυτόν τον λόγο θα λάβουν βραβείο από το ίδιο το χέρι του Κυρίου, που θα είναι το βασίλειο της ευπρεπίας και το στολίδι του κάλους, γιατί η δεξιά του θα τους σκεπάσει και ο βραχιονάς του θα τους υπερασπιστεί. Ακόμη και οι τρίχες της κεφαλής των δικαίων είναι αριθμημένες από τον Θεό και ούτε μία από αυτές δεν θα πέσει δίχως τη θέλησή του. Μακάριος άνθρωπος ο δίκαιος.

Στη συνέχεια, αγαπητοί μας ακροατές, ο Άγιος του αιώνα μας θα μας περιγράψει την εικόνα της αδικίας. Αδικία είναι η συνήθεια να βλέπει κανείς τους νόμους με υπεροψία. Αδικία είναι η περιφρόνηση των νόμων, η καταπάτηση του δικαίου. Αδικία είναι η εναντίωση στο θείο θέλημα. Είναι ενέργεια για να επικρατήσει το κακό, ο πόλεμος, η ταραχή, η κακοδαιμονία, η βασιλεία του πονηρού. Η αδικία είναι ανοσιούργημα και αυτόν που την εργάζεται τον καθιστά ακάθαρτο μπροστά στον Θεό. Η αδικία είναι αποκρουστική στα μάτια του Θεού, καθώς προσβάλλει το πρώτο των θείων χαρακτηριστικών που είναι η Θεία Δικαιοσύνη. Είναι δε μητέρα κάθε κακίας, αφού μέσα στην αδικία κρύβεται διαμιάς κάθε κακία. Η αδικία είναι πράξη ψυχής που δεν συντάσσεται με τον Θεό, αλλά με τον πονηρό. Η αδικία φανερώνει ψυχή που δεν έχει καμιά επαφή των συναισθημάτων με τη λογική, ούτε βέβαια μπορεί να κυριαρχήσει πάνω στα πάθη και τις επιθυμίες της. Η αδικία κρίνει προς το συμφέρον και όχι προς το δίκαιο. Αποδίδει το δίκαιο σε αυτούς που αδικούν και το αφαιρεί από αυτούς που δικαιούνται να το λάβουν. Η αδικία γεμίσει τη γη με θρήνους και ο στεναγμός των αδικημένων ανεβαίνει μέχρι τον ουρανό. Η αδικία, η οποία δεν έχει έλεος και εκτριμούς, δεν δηλιάζει μπροστά σε τίποτα. Συνθλίβει τις καρδιές των αδικημένων και κάνει από τα μάτια τους να τρέχουν πηγές δακρύων. Δεν έλεγει το ορφανό και δεν λυπάται τη χείρα. Πάντοτε αδυσόπιτη και ανελέητη, επιβάλλει τις θελήσεις της και εκτελεί τις αποφάσεις της. Η τυραννία της είναι σκληρή. Όπου δε επικρατεί, κυριαρχεί ο στεναγμός και ο πόνος. Η αδικία αρνείται τον Θεό και δεν υπολογίζει το κράτος της δύναμής του. Η εικόνα της προκαλεί φρίκη και τρόμος καταλαμβάνει αυτούς που την αντικρίζουν. Είναι δύσμορφη και αποτρόπαιη και η όψη της μοιάζει με αρχαία ερηνεία. Όπου και αν εμφανιστεί, απομακρύνεται από εκείνη η ειρήνη, η χαρά και η ευθυμία. Η παρουσία της προμηνεί η καταιγίδα και η φωνή της αναγγέλει την καταστροφή. Από όπου και αν περάσει, η ερήμωση γίνεται ολοκληρωτική. Η αδικία είναι ο κακός δαίμονας που αφαιρεί την ευτυχία από τους ανθρώπους. Τελειώνει ο Άγιος Νεκτάριος.

Θα τελειώσουμε τη σημερινή μας εκπομπή με την εικόνα του Αδή, λέει ο Άγιος Νεκτάριος. Πολύ άσχημη είναι η όψη του αδίκου, γιατί ο χαρακτήρας της μοχθηρής του ψυχής αντικατοπτρίζεται σε αυτή. Οι δίκαιοι τον αποστρέφονται και οι τίμιοι τον περιφρονούν. Οι αγαθοί του κλείνουν την πόρτα και συχαίνονται τη συναναστροφή μαζί του. Δελίσεται τον άδικο ο Θεός και αποστρέφει το πρόσωπό του από αυτόν. Ο άδικος διαστρέφει την αλήθεια και το ψέμα είναι συνέχεια στα χείλη του. Το πονηρό το λέει καλό και το καλό πονηρό. Το σκοτάδι το λέει φως και το φως σκοτάδι, προκειμένου να αδικήσει τον πλησίον του. Με την πρόθεση του να αδικεί, αθετεί ακόμη και τον νόμο του Θεού. Στην τσέπη του έχει δύο σταθμά, ένα μικρό και ένα μεγάλο, και στην οικία του δύο μέτρα, το μικρό και το μεγάλο. Μεταθέτει προς όφελός του όπου μπορεί τα όρια των κτημάτων των ορφανών και εφαρπάζει την περιουσία από τις χείρες. Μαζεύει από την αδικία και θησαυρίζει από την αρπαγή. Θερίζει εκεί όπου δεν έσπηρε και μαζεύει εκεί όπου δεν διεσκόρπισε. Στον οίκο του αυλίζεται η αδικία και στα ταμεία του θησαυρίζεται δόλος. Η καρδιά του αδίκου κλειδωνίζεται σαν τη θάλασσα που αναβράζει. Δεν υπάρχει ανάπαυση σε αυτήν. Τη γεμίζει ο φόβος και τη διακατέχει ο τρόμος. Η ψυχή του υποφέρει και τον συνταράσσουν δυνατά πάθη. Έχει γίνει δούλος της αδικίας και η δύναμη της τυραννίας που φέρει η αδικία του έχει επιβληθεί. Ο νους του σκέπτεται τη δολιότητα και η διάνοιά του ασχολείται με πονηρά σχέδια όλες τις μέρες της ζωής του. Τα χέρια του είναι λερωμένα από τις αδικίες και τα πόδια του ακάθαρτα από τις άνομες πράξεις του. Θησαυρίζει και δεν ξέρει τελικά για ποιον τα μαζεύει. Η οργή του Θεού διασκορπίζει τα πλούτη του. Οι απόγονοί του χάνονται και το σπίτι του μένει έρημο. Στο σπίτι του δεν θα υπάρξει άνδρας ηλικιωμένος, λέει ο Κύριος, διότι ο Θεός θα ανταποδώσει δικαιοσύνη αιώνια στον άδικο. Ο άδικος είναι ο πιο δυστυχής μέσα στους ανθρώπους. Στο σπίτι του δεν μπορεί να εισέλθει ευτυχία. Ο Ευρυπίδης λέει ότι κανείς ποτέ δεν ευτύχησε από τη στιγμή που έγινε άδικος. Για τους άδικους λέει η Αγία Γραφή: αυτός που αδικεί κουβαλάει τελικά ό,τι αδίκησε και στον Θεό δεν υπάρχει προσωποληψία. Ο άδικος δεν θα κληρονομήσει τη βασιλεία των ουρανών. Έρχεται η μέρα οργής για τον άδικο. Το στόμα του αδίκου θα φραχθεί. Όσα θέρισαν οι άδικοι τελικά θα αποδοθούν στους δίκαιους. Ο Θεός δεν θα τους προστατεύσει στα κακά που θα έρθουν. Θρήνος και απώλεια περιμένει τον άδικο, διότι από τον ουρανό θα αποκαλυφθεί η οργή του Θεού σε κάθε ανθρώπινη αδικία και ασέβεια. Τις προσευχές των αδίκων ο Θεός δεν τις εισακούει, μα και αποστρέφεται τις θυσίες και τις προσφορές τους. Γιατί η θυσία των αδίκων δεν είναι αγνή και καθαρή, αλλά μολυσμένη προσφορά. Ποτέ δεν έχουν ευλογημένη και καλή κατάληξη οι άδικες πράξεις των ανώμων. Άθλιος και ταλέπορος ο άδικος άνθρωπος. Αγαπητοί μας ακροατές, στο σημείο αυτό τελειώσαμε την εκπομπή μας. Σας ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Θα συνεχίσουμε και στην επόμενη εκπομπή. Μέχρι τότε,

γνώθης αυτών. Κείμενα αυτογνωσίας του Αγίου Νεκταρίου Πενταπόλεως. Διαβάζει ο Παρασκευάς

0: Δέσποτα Χριστέ, ο Θεός ημών, ο ουράνιος άρτος, η τροφή του παντός κόσμου, ήμαρτον εις των ουρανών και ενώπιόν σου, και ούκ ημί άξιος μεταλαβήν των Αγίων και Αχράντων σου μυστηρίων, αλλά δια την σύν αγαθότητα και άφατον μακροθυμίαν αξίωσόν με, ποιήσον ακατάκριτον και ανεπέσχυντον μετασχήν του Παναγίου Πνεύματος και του Τιμίου Αίματος, εις άφεσιν αμαρτιών και η ζωήν αιώνιον.
1: Δέσποτα Χριστέ, ο Θεός ημών, ο ουράνιος άρτος, ο τροφή του παντός κόσμου, ήμαρτον εις των ουρανών και ενώπιον

τα ονόματα αυτών που δεν γιορτάζουν. Γέροντα, πότε γιορτάζουμε? Όταν γεννηθήκαμε ή όταν βαφτιστήκαμε? Ο Όσιος Παΐσιος απάντησε: «Γιορτάζουμε όταν γιορτάζει ο Άγιός μας, το όνομα του οποίου πήραμε στο βάπτισμα». Τότε τι γίνεται με όσους έχουν ονόματα που δεν είναι ονόματα Αγίων? Όσων ανθρώπων τα ονόματα δεν εορτάζουν, αυτοί είναι υποχρεωμένοι να αγιάσουν. Είπε ο Όσιος Παΐσιος ο Αγιορείτης.

Μαλαματένια λόγια. Ευχές της Εκκλησίας σε γλώσσα σύγχρονη. Του πατρός Βασιλείου Θερμού. Μεσονυκτικό. Κύριε Παντοκράτορα, Θεέ των αγγελικών δυνάμεων και κάθε ανθρώπινου πλάσματος, εσύ που κατοικείς τα υψηλά και επιβλέπεις τα χαμηλά, που ερευνάς τα έγκατα των ανθρώπων και τα μυστικά μας γνωρίζεις, εσύ που δεν μεταβάλλεσαι στο παραμικρό, δέξου τις ηκεσίες μας, αθάνατε βασιλέα, τις οποίες αναπέμπουμε αυτήν εδώ τη νύχτα με ακάθαρτα χείλη, αλλά με θάρρος την ευσπλαχνία σου, και συγχώρεσε τα αμαρτήματα που διαπράξαμε, είτε με λόγια, είτε με πράξεις, είτε με διάνοια, είτε γνωρίζοντας, είτε αγνοώντας, και καθάρισέ μας από κάθε τι που μολύνει σώμα και ψυχή, μετατρέποντάς μας σε ναούς του Αγίου Πνεύματος. Χάρισέ μας να περάσουμε με άγρυπνη καρδιά και νυφάλιο νου όλη τη νύχτα της παρούσης ζωής, με την προσδοκία της λαμπρής και ένδοξης ημέρας, κατά την οποία ο μονογενής σου Υιός, ο Κύριος και Θεός και Σωτήρας μας Ιησούς Χριστός, θα έλθει με δόξα να κρίνει τους πάντες και να αποδώσει σύμφωνα με τα έργα τους, έτσι ώστε να βρεθούμε τότε εργαζόμενοι τις εντολές του, ορθοί και σε επαγρύπνηση, όχι εξαπλωμένοι και κοιμόμενοι, και να εισέλθουμε έτοιμοι στην θεϊκή χαρά του γάμου και της δόξας του, εκεί όπου δεν σταματούν οι ήχοι της γιορτής και όπου υπάρχει η απερίγραπτη απόλαυση όσων βλέπουν την ανίποτη ομορφιά του προσώπου σου. Διότι εσύ είσαι το αληθινό φως που φωτίζει και αγιάζει τα σύμπαντα και εσένα υμνεί ολόκληρη η κτήση στους απέραντους αιώνες.

όταν σκέφτηκα να πω στον παπά τι ομιλία θα κάνω, του είπα για την αγάπη. Μετά διαπίστωσα ότι δεν είναι κάτι τόσο απλό όπως ακούγεται. Γιατί για να μιλήσει κανείς για την αγάπη, πρέπει να μιλήσει για το Θεό. Και δεν είναι απλό, ούτε εύκολο. Και έπεσε στα χέρια μου αυτό το βιβλίο, να το διαβάσετε, η ιστορία του Χριστού, του Τζιοβάνι Παπίνι, εκδόσεις Αστήρ. Το είχα διαβάσει πριν χρόνια, πριν πολλά χρόνια. Μου είχε κάνει τρομερή εντύπωση. Είναι η ιστορία του Χριστού. Δεν μπορείτε να φανταστείτε τι θα διαβάσετε. Ειδικά ώρες-ώρες κάνει κάτι πετάγματα πραγματικά στον ουρανό ο συγγραφέας. Πρώην άθεος, πρώην άπιστος, μετεστράφει στο χριστιανισμό, δεν κράτησε την πίστη σωστή ως το τέλος, αλλά αυτό το βιβλίο του είναι αριστούργημα. Και διαβάζω, πέπεσε το μάτι μου σε ένα κεφάλαιο επί του όρους ομιλία. Και μιλάει για την αγάπη. Όλα τα Ευαγγέλια μιλούν για την αγάπη, γιατί μιλούν για τον Χριστό. Αλλά έξω από τα Ευαγγέλια, από την Καινή Διαθήκη, αυτό το βιβλίο είναι η ωραιότερη βιογραφία της αγάπης. Ένα κεφάλαιο τώρα συνεπί του όρους ομιλία. Λέει ο συγγραφέας, η επί του όρους ομιλία είναι ο πιο περιούσιος τίτλος της ανθρωπότητος, που θα την έσωζε από την καταδίκη να υπάρχει σαν άχριστος. Όποιος διάβασε μια φορά αυτή την ομιλία και δεν αισθάνθηκε ένα βαθύ ψυχικό ρίγος, μια λύπη τύψεως και αγάπης, μια τρυφερότητα που πάει να γίνει κλάμα, μια υποσυνείδητη όθηση να κάνει κάτι ώστε αυτά τα λόγια να μην μείνουν μονάχα λόγια, είναι άπειρα αξιολύπητος. Μιλάει για το πώς καθόταν ο Χριστός πάνω στο λόφο και κάνει την επί του όρους ομιλία που δείχνει τον χριστιανισμό, λέει ο συγγραφέας, σαν τον ανατροπέα που αναποδογυρίζει όλα όσα είχαν πει ή πριν από αυτόν, που θέλησαν να δώσουν στους λαούς ηθική και θρησκεία. «Οικούσατε», λέγει ο Χριστός, «εγώ δε λέγω ημίν». Τι ακούσανε πριν από τον Χριστό? Πραγματικά, πολλοί είχαν μιλήσει για την αγάπη, η οποία δεν έχει καμία σχέση με την αγάπη του Χριστού. Αυτοί που αρνούνται τον Χριστό βρίσκουν χίλιες δυο δικαιολογίες, γιατί το να δεχτούν τον Χριστό θα ήταν σαν να παρανιώδουσαν τον εαυτό τους οι άνθρωποι. Και επειδή δεν θέλουν να αλλάξουν,
απορρίπτουν τη διδασκαλία του Χριστού. Μίλησαν και άλλοι για αγάπη, δεν μίλησε μόνο ο Χριστός. Αυτοί που τον αρνούνται λοιπόν για να δικαιολογηθούν καλύτερα λένε δεν είπε τίποτα που να είναι νέο. Και αναφέρουν διαφόρους που μιλήσανε περί αγάπης. Ο συγγραφέας, ο οποίος έχει κάνει μια τρομερή έρευνα, αλλά τα λέει τρομερά απλά, λέει 400 χρόνια προ Χριστού ένας Κινέζος σοφός, ο Με Τι, έγραψε ολόκληρο βιβλίο. Και σκιάνγκε, για να πει ότι όλοι οι άνθρωποι οφείλουν να αγαπιούνται. Ο σοφός έλεγε που θέλει να κάνει καλύτερο τον κόσμο, θα προσέξει κάποια πράγματα. Γιατί παρατηρείται η αταξία? Διότι δεν αγαπούμε ο ένας τον άλλον. Είδατε πως μοιάζει με τη διδασκαλία του Χριστού. Οι υπήκοοι και τα τέκνα έχασαν τον σεβασμό τους στους άρχοντες και στους γονείς. Τα δευτερότοκα παιδιά δεν αγαπούν τον πρωτότοκο, αδερφό τους. Λέει,

σχέση με την αγάπη του Χριστού. Λέει ο Λαό Τσέ το 571 π.Χ. απάντησε στην προσβολή με τους κανόνες της καλής συμπεριφοράς. Πολύ ωραίο. Αλλά η ευγένεια είναι γλυκύτητα και σύνεση, λέει ο συγγραφέας, όχι όμως αγάπη. Στην ίδια εποχή με τον Λαό Τσέ, γύρω στο 500 και μετά, ήταν και ο Κομφούκιος, που επέβαλε την ευθύτητα της καρδιάς και την αγάπη του πλησίον. Και αυτό ωραίο ακούγεται. Να αγαπάμε τον άλλον σαν τον εαυτό μας, λέει ο Κομφούκιος. Πολύ ωραίο ακούγεται, αλλά όχι πάνω από τον εαυτό μας. Ήτανε μια ευτυχία των κρατών, αλλά δεν ονειρευότανε να αποκηρύξει το μίσος. Γι' αυτό ο ίδιος ο Κομφούκιος σε άλλο του έργο, το Τάχιο, λέει «Ο δίκαιος και αγαθός άνθρωπος είναι ο μόνος ικανός να αγαπήσει». Ο δίκαιος και αγαθός άνθρωπος είναι ο μόνος ικανός να αγαπήσει και να μισήσει τους ανθρώπους όπως τους πρέπει. Δεν έχουν πει λοιπόν αυτά που είπε ο Χριστός άλλοι πριν τον Χριστό. Σύγχρονος με το Κομφούκιο ήταν και ο Γκαουτάμα, ο Βούδας. Κήρυξε να αγαπάμε όλους τους ανθρώπους, ακόμα και τους πιο αθλίους, τους πιο περιφρονημένους. Αλλά επίσης με την ίδια αγάπη και τα μικρότερα των ζώων και τα μικρότερα από τα έμψυχα. Στο Βουδισμό η αγάπη προς τους ανθρώπους δεν είναι παρά μία άσκηση. Η αγάπη είναι το πρώτο στήριγμα της υπάρξεως. Ο Βούδας, λέει ο συγγραφέας, θέλει να καταργήσει τον πόνο και για να τον καταργήσει δεν βλέπει άλλο τρόπο παρά να πνίξει την προσωπική ψυχή μέσα στην κοινωνική ψυχή. Και πέρα από αυτή, στην παγκόσμια ψυχή, μέσα στο νιρβάνα, στο μηδέν. Ο Βουδιστής δεν αγαπά τον αδερφό του γιατί αγαπά αυτόν, αλλά γιατί αγαπά τον εαυτό του, γιατί θέλει να αποφύγει τον πόνο και για να το κάνει πρέπει να υπερβεί τον εγωισμό. Για ποιο λόγο? Για να κάνει ένα βήμα προς την ανυπαρξία. Και λέει ο συγγραφέας, η απέραντη αγάπη του είναι παγωμένη και εγωιστική. Ένα είδος στοικής αδιαφορίας στον πόνο και στην χαρά. Και άλλοι καυχόντων για την αγάπη τους. Στην Αίγυπτο κάθε πτώμα έφερε μέσα στον τάφο ένα απόφθεγμα, ένα κομμάτι από το βιβλίο των νεκρών. Τι έλεγε το κομμάτι που ήταν πάνω στο πτώμα? Για να μπορεί να τα πει στο δικαστήριο που θα το έκανε ο Όσυρης. Δεν έκανα να πεινάσει κανείς. Δεν έκανα να κλάψει. Δεν σκότωσα. Δεν έκανα καμιά απάτη. Έδωσε ψωμί στον πεινασμένο, νερό στο διψασμένο κλπ. Κλπ. Και λέει ο συγγραφέας, βλέπουμε εδώ τη δικαιοσύνη και τα έργα της ελεημοσύνης. Αν τα έκαναν και αυτά πραγματικά. Αλλά δεν συναντούμε καθόλου την αγάπη. Και πολύ περισσότερο την αγάπη προς τους εχθρούς. Για να μάθουμε πώς οι Αιγύπτιοι περιποιούνταν τους εχθρούς τους, κάθε άλλο παραγάπη για τους εχθρούς, ας διαβάσουμε την παρακάτω επιγραφή του ονομαστού Φαραώ, Πέπι Α,

μέρη, ρα. Τι λέει η επιγραφή των ανθρώπων που καυχόνταν ότι έχουν αγάπη? Ο στρατός αυτός πήγε στην ειρήνη. Μπήκε καθώς το άρεσε μέσα στην χώρα των εχθρών. Ο στρατός αυτός πήγε στην ειρήνη. Έξω έκοψε τις σικές και τα μπέλια τους. Ο στρατός αυτός πήγε στην ειρήνη. Έβαλε φωτιά σε όλα τα σπίτια. Ο στρατός αυτός πήγε στην ειρήνη. Έσφαξε τους στρατιώτες τους κατά μυριάδες. Ο στρατός αυτός πήγε στην ειρήνη. Εχμαλώτησε πολλούς άντρες, γυναίκες και παιδιά. Ναι, πολλοί μιλήσανε για την αγάπη προ Χριστού. Έχει αυτό σχέση με την αγάπη του να αγαπάς τον εχθρό σου? Το 1000 προ Χριστού έζησε ο Ζωράστρης, ο Ζαρατούστρα, Ιράν. Και αυτός για την ελεημοσύνη, για την ευσπλαχνία, να μην αρνούνται να δώσουν ψωμί στον πεινασμένο εργάτη, αλλά πρόκειται πάντα για κοινή φιλανθρωπία. Σε εκείνους που μας ανήκουν, που μας υπηρετούν, που μας είναι κοντά, για αγάπη όχι. Αυτοί που λένε ότι κι άλλοι μιλήσαν για αγάπη, να κοιτάξουν στον Μωσαϊκό νόμο. Τι λέει? Σου έβγαλαν το μάτι, θα βγάλεις και εσύ το μάτι. Μάτι για μάτι, δόντι για δόντι, χέρι για χέρι, πόδι για πόδι, πληγή για πληγή. Έτσι μιλάει ο Μωυσής στην Έξοδο. Παραλείπουμε. Μετά το Δευτερονόμιο έκανε ένα βήμα προς την αγάπη. Δεν θα αδικήσεις τον ξένο και δεν θα τον λυπήσεις καθόλου, γιατί και εσείς κάποτε ήσασταν ξένοι στην Αίγυπτο. Είναι μια αρχή. Αλλά ο ξένος που ζει μαζί μας δεν είναι ένας εχθρός, και το να μην τον αδικήσουμε δεν σημαίνει και να του κάνουμε καλό. Η Έξοδος λέει να μην τον αδικήσουμε. Το Δευτερονόμιο προχωρεί παραπέρα. Αν ένας ξένος κατοικεί μεταξύ σας, μη ζητήσετε το κακό του. Αλλά αν είναι μαζί σας, ας είναι μαζί σας, σαν να έχει γεννηθεί μεταξύ σας, και να τον αγαπάτε σαν τον εαυτό σας. Πρόκειται πάντα για την αγάπη προς τον ξένο, ο οποίος ζει μαζί μας, δεν μας ενοχλεί, είναι φίλος μας, είναι συμπολίτης μας. Έχει κάνει ήδη η ανθρωπότητα ένα μικρό βήμα προς την αγάπη του Χριστού. Θα αγαπήσεις τον φίλο σου σαν τον εαυτό σου. Τον φίλο σου, ο οποίος μπορεί να σου είναι και ωφέλιμος. Σε συμφέρει να τον αγαπάς. Επομένως, η αγάπη προς τον φίλο είναι αγάπη προς τον εαυτό σου. Αν δεις να γονατίσει από το φορτίο, το γαϊδούρι, εκείνο που σε μισεί, μην απομακρυνθείς, αλλά βοήθησέ τον να το σηκώσει. Γιατί σκέφτεσαι ότι μπορεί να βρεθείς και εσύ στην ίδια θέση και να χρειαστείς τη βοήθειά του. Δυστυχώς, ο αρχαίος Εβραίος, λέει ο συγγραφέας, το θεώρησε πολύ να φροντίσει το ζώο του εχθρού. Οι ψαλμοί, όμως, λένε άλλα. Αναμένα κάρβουνα να τους σκεπάσουν τους εχθρούς και. Μόνο αργότερα στις παροιμίες που γράφτηκαν το 500 προ Χριστού, έχουμε κάτι που θυμίζει τον Ιησού. Μη πεις θα εκδικηθώ, αλλά περίμενε και ο Θεός θα σε σώσει. Δηλαδή,
ο εχθρός πρέπει να τιμωρηθεί. Αλλά όχι από τα αδύνατα χέρια τα δικά σου, θα τον τιμωρήσει κάποιος άλλος. Όχι αγάπη για τον εχθρό. Αν αυτός που σε μισεί πεινά, δώσ' του να φάει, δώσ' του να πιει. Είναι μία πρόοδος, λέει ειρωνικά ο συγγραφέας. Μέχρι τώρα η αγάπη ήταν προς τα ζώα. Τώρα δεν είναι η εντολή η Αγία Γραφή να αγαπάς και τον αφέντη του ζώου. Αλλά από αυτά τα δειλά αποφθέγματα, τα κρυμμένα στους κόλπους της βίβλου, δεν μπορούσαν βέβαια να αναβρίσουν τα θαυμαστά λόγια της αγάπης που ακούστηκαν στην επί του όρους ομιλία. Μα λένε άλλοι, υπάρχει και ένας μεγάλος ραβίνος, ο Χαλίλ, ο Χιλέλ, ο μεγάλος Χιλέλ, ο δάσκαλος του Γαμαλίλ, ο Χιλέλ ή ο Χαμαμπλί, ο περίφημος αυτός Φαρισαίος, ζούσε λίγο πρωτύτερα από τον Ιησού και δίδασκε, λένε, αυτά που δίδαξε ο Ιησούς. Ήταν πράγματι ένας μορφωμένος Ιουδαίος, ένας μυαλωμένος Φαρισαίος. Και τι έλεγε? Μην κάνεις στον άλλο αυτό που δεν θέλεις να σου κάνουν. Όλος ο νόμος αυτό είναι. Τα υπόλοιπα δεν είναι παρά σχόλια. Και λέει ο συγγραφέας ωραία λόγια για ένα δάσκαλο του αρχαίου νόμου. Αλλά πόσο δεν απέχουν από εκείνα αυτού που τον ανέτρεψε. Η εντολή είναι αρνητική. Μην κάνεις, λέει. Δεν λέει κάνε το καλό σε αυτόν που σου κάνει το κακό, αλλά μην κάνεις στους άλλους. Και ασφαλώς πρόκειται για τους συγγενείς και τους φίλους. Λέει ο συγγραφέας και άλλα, για να δείξει πόσο κάτω, πόσο πίσω ήταν ακόμα η αγάπη πριν έρθει ο Χριστός. Ο φίλων, ο Αλεξανδρινός Ιουδαίος και πλατωνικός μεταφυσικός, 20 χρόνια αρχαιότερος του Ιησού, άφησε μια πραγματεία περί της αγάπης των ανθρώπων. Άλλο φίλον, μόνο του το τάλαντο, δεν ξέρει να βρει τη φράση που σε μια στιγμή θα γκρεμίσει το παρελθόν και θα ενώσει τις καρδιές. Μίλησε περί αγάπης περισσότερο από τον Χριστό. Αλλά δεν ήξερε να πει και δεν μπορούσε να καταλάβει αυτό που στους αγράμματους φίλους του έλεγε ο Χριστός πάνω στο όρος. Αλλά, λέει ο συγγραφέας, στην Ελλάδα δεν μπορούμε να βρούμε την αγάπη των εχθρών. Λένε αυτοί που δεν θέλουν να δεχτούν το Χριστό και την αγάπη του Χριστού. Δεν μπορούμε στην Ελλάδα να βρούμε την αγάπη των εχθρών, λέει ο συγγραφέας. Στην Ελλάδα υπάρχουν όλα. Η Ελλάς, η Κίνα αυτή της Δύσεως, είναι η μητέρα κάθε κατακτήσεως στη σφαίρα του πνεύματος. Αυτά τα λέει ο συγγραφέας. Στον Αίοντα του Σοφοκλέους, ο Οδυσσέας συγκινείται στο θέαμα του εχθρού του, που έχει φτάσει σε θλιβερή κατάσταση. Η Αθηνά του λέει ότι είναι προτιμότερο να γελάμε εις βάρος του εχθρού μας. Αλλά ο Οδυσσέας δεν πείθεται. Τον κλαίω όσο και να μου είναι εχθρός, γιατί τον βλέπω δυστυχισμένο, δεμένο σε μια μαύρη μοίρα και κοιτώντας τον σκέφτομαι τον εαυτό μου, γιατί βλέπω πως δεν είμαστε αυτό τώρα στον Αίαντα που έγραψε ο Σοφοκλής. Λέει ο Οδυσσέας, βλέπω πως δεν είμαστε παρά φαντάσματα και σκιές απατηλές εμείς οι θνητοί. Δεν είναι σωστό να κάνεις το κακό σε έναν άνθρωπο που πεθαίνει, ακόμα και αν τον μισούσες.
Και λέει ο συγγραφέας, είμαστε πολύ μακριά ακόμα από την αγάπη του Χριστού. Ο Πανούργος Οδυσσέας δεν κρύβει τι τον κινεί σε αυτή την τόσο λίγο φυσική συμπάθεια. Κλαίει τον εχθρό του, γιατί σκέφτεται τον εαυτό του και τον συγχωρεί, γιατί τον βλέπει άθωνο και μισοπεθαμένο. Ένας πιο σοφός από τον Οδυσσέα, ο Σωκράτης του Πλάτωνος, δεν παραδέχεται την κοινή γνώμη. Δεν μπορούμε, λέει στον Κρήτονα, να ανταποδώσουμε κακό στο κακό, αδικία στην αδικία, όσο και να μας αδίκησαν. Και το βεβαιώνει εκ νέου στην πολιτεία ο Πλάτωνας, προσθέτοντας για στήριγμα πως η εκδίκηση που κάνουμε δεν διορθώνει τους κακούς. Αλλά αυτό που κυβερνά τη σκέπη του Σωκράτη είναι η ιδέα της δικαιοσύνης, όχι το αίσθημα της αγάπης. Σε καμιά περίπτωση ο δίκαιος δεν οφείλει να κάνει το κακό. Και αυτό από σεβασμό στον εαυτό του, το τονίζουμε αυτό, και όχι από συμπάθεια στον εχθρό του. Ο κακός θα τιμωρηθεί ο ίδιος στη γη ή μετά το θάνατό του. Ο μαθητής του Πλάτωνα, ο Αριστοτέλης, ξαναγυρίζει ήσυχα στην παλιά ιδέα. Το να μην αντιδράσει κανείς στην προσβολή, λέει στα ηθικά νοικομάχια, είναι ανανδρία και δουλεία. Πριν από τον Χριστό, λέει ο συγγραφέας, και αυτό μου έκανε εντύπωση, χριστιανούς δεν βρίσκεις πολλούς στην Ελλάδα. Που σημαίνει ότι κάποιους έβρισκες. Ποιοι είναι οι χριστιανοί, οι προ-Χριστού. Έχουμε μιλήσει γι' αυτό μία ώρα. Πώς θα σωθούν εκείνοι που είναι έξω από τον χριστιανισμό. Αλλά αυτοί που επιμένουν να μην δέχονται τον Χριστό, βρήκαν άλλον, τον Σενέκα. Σοφός. Αυτοκτόνησε το 65 εξαιτίας του Νέρονα. Ο Σενέκας, λέει ο συγγραφέας, ο Αριστοκράτης φιλόσοφος, ο χωρίς συγκίνηση μπροστά στον πόνο των ταπεινών, φιλόσοφος, αλλά ζηλότυπος φύλακας του πλούτου, που κήρυτε την ισότητα των δούλων με τους ελευθέρους και την ίδια στιγμή είχε ο ίδιος δούλους. Ο Σενέκας λέει, ο σοφός δεν εκδικείται, αλλά ξεχνά την προσβολή. Πολύ σοφό, πολύ ωραίο. Αλλά με το να ξεχνάς, που σου λέει ο φιλόσοφος, δεν σου λέει να συγχωρήσεις. Πολύ περισσότερο δεν σου λέει να αγαπήσεις. Πόσο απέχουν όλα αυτά τα ωραία λόγια των προ-Χριστού με αυτό που είπε ο Χριστός. Ο αρχαίος κόσμος δεν γνώριζε την αγάπη. Ήξερε το πάθος για την γυναίκα, τη φιλία για τον φίλο, την δικαιοσύνη για τον πολίτη, την φιλοξενία για τον ξένο, αλλά όχι την αγάπη. Ο Ζεύς προστάτευε τους ταξιδιώτες και τους ξένους. Όποιος χτυπά την πόρτα του Έλληνα θα δεχτεί ένα κομμάτι κρέας, μια κούπα κρασί, ένα κρεβάτι. Οι φτωχοί βρίσκουν μια γωνιά, οι άρρωστοι ένα κρεβάτι, οι λυπημένοι ωραία λόγια παρηγοριάς. Αλλά οι αρχαίοι δεν γνώριζαν την αγάπη που υποφέρει, που θυσιάζεται για τον άλλον. Την αγάπη για τους ταπεινούς, για τους καταφρονεμένους και τους περιφρονημένους. Στην τελευταία ραψοδία στην Ιλιάδα, τελειώνει ο συγγραφέας, βλέπουμε έναν πρεσβύτη κλαμμένο που φιλεί το χέρι του πιο φοβερού του εχθρού, αυτού που του σκότωσε τα παιδιά. Του είχε σκοτώσει μόλις το πιο ακριβό του. Ο Πρίαμος, ο πατέρας
των πολλών παιδιών και αρχηγός μιας λαιλατημένης πόλεως, ο Κύριος τόσων θησαυρών γονατίζει στα πόδια του Αχιλλέα, του πιο μεγάλου ήρωα και του πιο άτυχου, μεγάλου άτυχου μέσα στους Έλληνες, του εκδικητή του Πάτροκλου που φώνευσε τον Έκτορα. Η άσπρη κεφαλή του γέρου κλείνει μπροστά στην αντίθεση νεότητα του νικητή. Ο Πρίαμος κλείει τον σκοτωμένο του γιο, το πιο ανδρείο, το πιο όμορφο, το πιο αγαπητό από όλα του τα παιδιά, και φυλάει το χέρι εκείνου που του το σκότωσε. «Και εσύ», λέγει στον Αχιλλέα, «και εσύ», του λέγει, «έχεις μακριά έναν ασπρομάλι πατέρα, χωρίς δύναμη και προστασία. Στο όνομα της αγάπης του πατέρα σου, δώσ' μου το κορμί του παιδιού μου». Και ο Αχιλλέας ο φωνιάς αποθύρεμα τον νικέτη και τον παίρνουν τα κλάματα. Και οι δυο εχθροί, νικητής και νικημένος, ο πατέρας που δεν έχει πια το παιδί του και ο γιος που δεν θα ξαναδεί τον πατέρα του, ο ασπρομάλης γέροντας και ο ξανθόμαλος νέος, και οι δυο μαζί κλαίνε πρώτη φορά αδελφωμένοι μέσα στον πόνο. Οι άλλοι γύρω τους παρατηρούν κατάπληκτοι και άφωνοι. Και εμείς ακόμα ύστερα από 30 αιώνες δεν μπορούμε να βαστύψουμε τη συγκίνησή μας μπροστά στα δάκρυά τους. Αλλά, συνεχίζω συγγραφέας, το φίλημα του Πριάμου δεν έχει ούτε συγγνώμη, ούτε αγάπη. Ο εχθρός βασιλιάς ταπεινώθηκε στα πόδια του Αχιλλέα για να πετύχει μια χάρη δύσκολη και όχι συνηθισμένη. Και ο Αχιλλέας δεν κλαίει ούτε τον Έκτορα ούτε τον Πρίαμο, αλλά τον χαμένο φίλο του, τον Πάτροκλο, που τον αγαπούσε περισσότερο από όλους. Κλαίει για τον πατέρα του, τον Ιεροπηλαία, που τον άφησε στη φθία. Στη σημερινή, από εκεί βγήκε η σημερινή φθιότητα. Τον πατέρα του που δεν θα τον αγκαλιάσει πια, γιατί οι μέρες του είναι μετρημένες. Και αν παραχωρείς τον πατέρα, τον Πρίαμο, το κορμί του παιδιού του, αυτό το κορμί που το έσυρε μέσα στη σκόνη, είναι γιατί ο Δίας το θέλησε. Και όχι επειδή σβήστηκε η οργή του να εκδικηθεί. Καθένας κλαίει για λογαριασμό του. Όσο τραγικό και συγκινητικό να είναι, βλέπετε πόσο απέχει από την αγάπη του Χριστού. Παραλείπουμε πολλά, γιατί λέει ο συγγραφέας, για αυτή την αγάπη δεν μίλησε πριν από τον Ιησού κανένας μεταξύ αυτών που έκαναν λόγο για την αγάπη. Κανείς δεν την ήξερε πριν από την επί του όρους ομιλία. Να το μεγαλείο και η καινοτομία του Ιησού, η μεγάλη του καινοτομία, το αιωνίως νέο μεγαλείο του, νέο και για μας που δεν το προσέξαμε, δεν το μιμηθήκαμε και δεν το εφαρμόσαμε. Όταν ήμουν νομική, ήταν εδώ η δικτατορία της Χούντας. Θα κάναμε μια εκδήλωση στο αμφιθέατρο και μας είχαν δώσει εντολές. Εσείς που είσαστε τα καλά παιδιά θα καθίσετε στη δεξιά πλευρά του αμφιθέατρου. Όχι με τους άλλους. Ώστε μπαίνοντας κάποιος να βλέπει με μια ματιά ποιοι είναι οι εναντίον της Χούντας, ποιοι είναι υπέρ της Χούντας. Και όταν μιλήσει ο καθηγητής και πει «Παιδιά, ησυχία, βουλή θα το κάνουμε εδώ, δεν θα το κάνουμε βουλή, τότε θα χειροκροτήσετε όλοι». Το ακούσατε? Μόλις πει «Δεν θα το κάνουμε βουλή, θα χειροκροτήσετε όλοι».
τόσο πολύ δεν θέλαμε δημοκρατία και βουλή. Άλλο τώρα αν υπάρχει και βουλή άβουλη, θα χειροκροτήσετε όταν πει δεν θα το κάνουμε βουλή. Αυτό η γαλάζια δικτατορία, γιατί οι δικτατορίες είναι παντού ίδιες. Οι κόκκινες είναι οι μαύρες, είναι ο ίδιος θάνατος που έχει αλλάξει ρούχο. Το ίδιο έγινε και στη Ρωσία. Ένα μεγάλο θέατρο, ένας μεγάλος ηθοποιός γέμισε το θέατρο κόσμο και είχαν δώσει και εκεί τις ίδιες εντολές. Όταν ο ηθοποιός θα διαβάσει την επί του όρους ομιλία, όταν πει «Μακάρι η πτωχή το πνεύματι», εκεί να αρχίσετε να γελάτε. Εκεί να αρχίσετε να κοροϊδεύετε και να κάνετε ου. Οι ίδιοι δικτάτορες αλλάζουν ρούχα. Μη μας κοροϊδεύουνε και μη σας κοροϊδεύουνε. Άρχισε λοιπόν ο ηθοποιός να διαβάζει. Μεγάλος ηθοποιός, γνωστός ηθοποιός. «Ειδών δε τους όχλους», διάβαζε ο ηθοποιός, «ανέβη εις το όρος και καθίσοντος αυτού προσήλθον αυτό οι μαθητέ αυτού και ανοίξας το στόμα αυτού εδίδασκεν αυτούς λέγον». Περιμένανε η αστυνομία και τα περίστροφα. «Μακάρι η πτωχή το πνεύματι, ότι αυτόν εστίν η βασιλεία των ουρανών. Μακάρι οι πενθούντες, ότι αυτοί παρακληθήσονται. Μακάρι οι πραείς, ότι αυτοί κληρονομήσουν σε την γη. Μακάρι οι πεινώντες και διψώντες στην δικαιοσύνη, ότι αυτοί χορταστήσονται. Μακάρι οι ελεήμονες, ότι αυτοί ελεηθήσονται. Μακάρι η καθαρή τη καρδία, ότι αυτοί τον Θεόν όψονται. Μακάρι οι ειρηνοποιοί, ότι αυτοί οι Θεού κληθήσονται. Μακάρι οι διαδιωγμένοι ένεκεν δικαιοσύνης, ότι αυτόν εστίν η βασιλεία των ουρανών. Μακάρι εστέ, είσαστε ευτυχισμένοι, ευλογημένοι, όταν ονειδήσωσιν ημάς και διώξωση και ύποση παν πονηρών ρήμα καθημών, ψευδόμενοι ένεκεν εμού, χαίρετε και αγαλιάστε, ότι ο μισθός ημών πωλήσεν της ουρανής, ημείς εστέ το άλλας της γης». Άλλοι είχαν παγώσει, άλλοι είχαν αρχίσει να κλαίνε. Και ο ηθοποιός δεν σταμάτησε. Συνέχισε να διαβάζει το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο. Ο κόσμος έκλαιγε. Ρίξανε γρήγορα την κουρτίνα και ορμήσανε πάνω στη σκηνή. Δεν τον ξαναείδε ποτέ κανείς. Όταν κάνετε κομποσχήνη υπέρ αναπαύσεως, μνημονεύεται υπέρ Αλεξάνδρου Ροστόσεφ. Δεν τον είδε ποτέ κανείς. Λόγια απλά, λέει ο συγγραφέας, αυτά που είπε ο Χριστός, απέριτα, χωρίς στολίδια, αλλά είναι η Μάγνα Κάρτα της τρίτης περίοδου της ανθρώπινης ιστορίας, της περίοδου που βρίσκεται ακόμα στις αρχές της. Και λέει ο συγγραφέας ότι είμαστε ακόμα στην αρχή της περίοδου της αγάπης, γιατί παρόλο που τα ακούσαμε, ούτε εμείς δεν τα τηρούμε. Είπε ο Σατανάς, «Θα γίνετε κι εσείς θεοί». Ο Γιαχμέ είπε στους κριτάς, «Φανείτε θεοί, φανείτε δίκαιοι όπως ο Θεός είναι δίκαιος». Δεν αρκεί όμως για να μοιάσει κανείς του Θεού να είναι δίκαιος, διότι ο Χριστός μας αποκάλυψε κάτι άλλο, ότι ο Θεός είναι αγάπη. Είναι ο Πατέρας μας. Είναι, λέει, σαν τη γη που δίνει το στάρι και τα λουλούδια και στον ασκητή και στον δολοφόνο. Ο Θεός είναι η αγάπη.
που ανατέλει τον ήλιο και για τους καλούς και για τους κακούς, που βρέχει και για τους άδικους και για τους δίκαιους. Και εμείς είμαστε, που είμαστε τόσο πιο κάτω από τον Θεό, πλάσματα καταδικασμένα να πεθάνουμε, δεν έχουμε την υποχρέωση να φανούμε στους αδελφούς μας έτσι όπως φέρεται σε εμάς ο άπειρος Θεός. Λέει πολλά, πολλά ο συγγραφέας. Κάναμε το πείραμα της ευρεότητος και το αίμα πότισε τη γη. Κάναμε το πείραμα της ειδονής και η ειδονή μας άφησε στο στόμα μια γεύση σαπίλας και ένα πιο καυστικό πόνο. Παραδώσαμε τα σώματά μας στις πιο εξαζητημένες και διεστραμμένες απολαύσεις και ξυπνήσαμε κατατσακισμένοι με μια καρδιά βαριά σε ένα κρεβάτι βρωμικό. Κάναμε το πείραμα της ευρεότητος, κάναμε το πείραμα της ειδονής, κάναμε το πείραμα του νόμου. Και τον νόμο αυτό τον παραβήκαμε, τον αλλάξαμε, τον καταπατήσαμε. Και η δικαιοσύνη δεν μπόρεσε να μας φορτάσει. Κάναμε το πείραμα της λογικής. Εξετάσαμε τη δημιουργία, μετρήσαμε τα άστρα, περιγράψαμε τα φυτά, τα άψυχα, τα ζωντανά. Τα δέσαμε όλα και φτιάξαμε το ατέλειωτο νήμα των ενιών. Και στο τέλος όλα μας φαίνονται αιωνίως τα ίδια. Δεν μας αρκούσαν πια και δεν μπορούσαμε να φτιάξουμε νέα. Ονόματα και αριθμοί δεν έσβηναν τη δίψα και οι πιο σοφοί κατέληξαν να ομολογήσουν την άγνοιά τους. Κάναμε το πείραμα της τέχνης και η αναπηρία μας απέλπισε τους πιο δυνατούς, γιατί το απόλυτο δεν κλείνεται μέσα στα σχήματα. Η επεξεργασμένη ύλη δεν διατηρεί το εφήμερο. Κάναμε το πείραμα του πλούτου και βρεθήκαμε ακόμα πιο αδύνατοι. Σε τίποτε η ψυχή μας δεν καθησύχασε. Σε κανένα ίσκιο το σώμα μας δεν αναπαύτηκε όπως θα ήθελε. Και λέει και λέει και λέει. Ο Χριστός μας προτείνει το δικό του πείραμα. Το τελευταίο. Το πείραμα της αγάπης. Αυτής που κανείς δεν τη φαντάστηκε και λίγοι τη δοκίμασαν σε σπάνιες στιγμές της ζωής τους. Αυτής που είναι η πιο δύσκολη. Αλλά που η φύση μας τη μισεί, γιατί πρέπει να υποχωρήσουμε σε πολλά για να δείξουμε την αγάπη του Χριστού. Και ο άνθρωπος έτσι που γεννιέται δεν σκέφτεται παρά τον εαυτό του, δεν αγαπά παρά τον εαυτό του. Πετυχαίνει κάποτε ύστερα από μεγάλες προσπάθειες να αγαπήσει λίγο καιρό τη γυναίκα του και τα παιδιά του, να υποφέρει μαζί με εκείνους που του έκλεψαν, σκότωσαν, αγωνίστηκαν. Μπορεί να αγαπήσει σπάνια ένα φίλο, ο εαυτός του μισεί αυτούς που δεν θέλουν να τον αγαπήσουν. Και όμως αυτό είναι που ζητά ο Ιησούς, την αγάπη των εχθρών, για να δημιουργηθεί ο νέος άνθρωπος, για να νικηθεί ο αρχαίος Αδάμ. Μέχρι σήμερα ο άνθρωπος αγαπά τον εαυτό του και μισεί όποιον τον μισεί. Ο άνθρωπος της μελούσης βασιλείας θα μισεί τον εαυτό του και θα αγαπά όποιον τον μισεί. Τον αγαπά κανείς των πλησίων του, σαν τον εαυτό του, είναι κάτι το ασήμαντο. Μια παραχώρηση απλή στον κοινωνικό εγωισμό. Γιατί αυτός που εξακολουθεί να αγαπά τον εαυτό του, δεν μπορεί να αγαπά τέλεια τους άλλους. Και βρίσκεται μόνιμα σε αντίθεση μαζί τους. Ποιο δικαίωμα έχουμε να μισούμε τους εχθρούς μας, αφού και εμείς πέφτουμε στο σφάλμα αυτό που θεωρεί, που δικαιολογεί
το μίσος μας. Το μίσος. Ποιο δικαίωμα έχουμε να μισούμε, έστω και αν μας έκαναν κάποιο κακό. Έστω και αν τους πιστεύουμε ότι είναι μοχθηροί, όταν και εμείς πολύ συχνά είμαστε ένοχοι σε τόσα και τόσα και μολυσμένοι από τις ίδιες κακίες. Ο εχθρός μας, λέει, είναι ο σωτήρας μας και εξηγεί το γιατί. Πρέπει να τον ευγνωμονούμε κάθε μέρα. Και εξηγεί το γιατί. Μόνο ο εχθρός μας ξέρει να βλέπει και να λέγει, χωρίς να υποκρίνεται, ότι είναι κακό και άσχημο επάνω μας. Μας θυμίζει τον αληθινό μας χαρακτήρα και του οφείλουμε σαν χάρη την αγάπη μας. Και θυμήθηκα κάτι που έλεγε ο Λεωνάρντο Νταβίντσι. Έχω διαβάσει ένα ωραίο βιβλίο του Μερεσκόφσκι. Όποιος ενδιαφέρεται να μάθει για τον Νταβίντσι, ας διαβάσει αυτό το βιβλίο. Τι έλεγε ο Νταβίντσι? Μην περιφρονείς ποτέ την κριτική των εχθρών σου. Γιατί? Γιατί ο φίλος, επειδή σε αγαπάει, θα λέει όλα τα καλά για σένα. Είσαι καλός, έχεις τούτο, έχεις το ένα, έχεις το άλλο και θα παραμείνεις ο ίδιος. Ο εχθρός όμως, επειδή δεν σε χωνεύει, αμέσως θα σου δείξει τα στραβά και τα ανάποδα που έχεις. Και θα τα δεις και θα μπορείς πια να τα διορθώσεις. Έξυπνο δεν είναι? Γι' αυτή, λέει ο εχθρός μας, έχει ανάγκη την αγάπη μας. Γιατί πρέπει να μάθουμε να βλέπουμε στον εχθρό μας τον αδερφό που δεν συναντήσαμε ακόμα. Πρέπει να μάθουμε να βλέπουμε στον εχθρό μας κάποιον που αγνοεί, που δεν ξέρει. Πρέπει να μάθουμε να βλέπουμε στον εχθρό μας κάποιον που ο διάβολος και η διάβολή του τον έχουν κοροϊδέψει και δεν του τα δείχνουν σωστά. Αγαπώντας τον, τον γνωρίζουμε καλύτερα, λέει ο συγγραφέας. Γνωρίζοντας τον καλύτερα, τον αγαπάμε περισσότερο. Αν τον αγαπήσουμε, η ψυχή του θα μας φανεί πιο καθαρή και όχι τόσο κακή όσο τη φανταζόμασταν πριν. Γιατί? Κάθε εχθρός είναι ένας αδελφός παραγνωρισμένος. Λέει ο συγγραφέας, μισούμε ασυναίσθητα όποιον μας μοιάζει. Φοβερή κουβέντα. Κάτι από μέσα μας που ίσως το αγνοούμε βρίσκεται στον εχθρό μας και μας προκαλεί την αντιπάθειά του. Και θυμήθηκα έναν φίλο μου όταν ήμασταν πιτσιρικάδες, έφηβοι. Τι μου έλεγε? Συχαίνομαι να βλέπω στους άλλους τα ελαττώματά μου. Ένα 16χρονο, 17χρονο. Βλέπουμε στους άλλους τα ελαττώματά μας και τους μισούμε. Όταν δεν συνειδητοποιούμε ότι είναι τα ελαττώματά μας. Γι' αυτό... λέει ο συγγραφέας, εδώ είναι η ανατροπή που θέλει ο Χριστός. Όταν ο άνθρωπος αγαπήσει ό,τι μισεί σήμερα και μισήσει ό,τι αγαπά σήμερα, τότε η ζωή του θα αλλάξει ριζικά. Χάρη στην απόλυτη αγάπη. Ο Χριστός είναι αυτός που ξαναοδήγησε τον Αδάμ στο κατόφλι του Παραδείσου, που τον έμαθε πώς να μπει και πώς να ζήσει για πάντα εκεί. Οι απόγονοι του Αδάμ, λέει ο συγγραφέας, δηλαδή εμείς, δεν τον πιστέψαμε. Επανέλαβαν τα λόγια του, αλλά δεν τα εφάρμοσαν. Καλή ώρα να έχουμε. Και έτσι οι άνθρωποι με κλειστή την καρδιά στο φως του, εξακολουθούν να κλαίνε στην επίγεια κόλαση που από αιώνα σε αιώνα γίνεται και πιο καταχθόνια, μέχρι την ημέρα που τα βάσανα θα γίνουν τόσο φοβερά πάνω στους
καταδικασμένους εμάς και έρχονται αυτές οι ώρες που ξαφνικά θα γεννηθεί το μίσος εναντίον του μίσους. Και όταν μισήσουμε το ότι μισούμε τους άλλους, τότε θα έχει γίνει το καινούριο που έλεγε ο Χριστός, το οποίο ήρθε να κάνει ο Χριστός. Έγινε αυτό ποτέ? Πώς? Ο ίδιος ο Χριστός δεν είπε συγχώρεσέ τους, πατέρα μου, γιατί δεν ξέρουν τι κάνουν? Ου γαρίδαση τι ποιούσι? Και επειδή το είπε Χριστός, το είπε και κανένας άλλος. Βέβαια, ο αρχιδιάκονος, ο πρωτομάρτυρας Στέφανος, την ώρα που τον σκοτώνανε με πέτρες, του σπάγανε τα κόκαλα με πέτρες. Κύριε, μη στήσεις αυτής την αμαρτία ταύτην. Το έκανε άλλος. Μην κοροϊδευόμαστε. Υπάρχουν χριστιανοί μέχρι σήμερα. Στη Ρουμανία, ένας φυλακισμένος παπάς. Και η εντολή από το κόμμα του βασανιστή του. Τους άλλους χτύπησέ τους ώσπου να τους σκοτώσεις. Αλλά τον παπά μη τον σκοτώσεις, βασάνισέ τον. Να πεθάνει 100 φορές προτού πεθάνει. Και είδε ο παπάς να σκοτώνονται μπροστά του ένας χριστιανός μετά τον άλλον. Και να βασανίζει τον ίδιο, να του σπάει τα δάχτυλα, να του κόβει τα δάχτυλα, να του κάνει απίστευτα βασανιστήρια και να λέει ο παπάς, αδερφέ μου, ό,τι και να κάνεις, εγώ θα σε αγαπώ, δεν θα σε μισήσω. Του έβγαλε με ένα πυρούνι το μάτι του παπά. Αδερφέ μου, εγώ θα σε αγαπώ, δεν θα σε μισήσω. Και αλλάζουν τα πράγματα και πέφτει ο βασανιστής στη δυσμένεια του καθεστώτος και τον ρίχνουν δίπλα στον παπά δεμένο στη φυλακή και αρχίζουν να τον βασανίζουν. Και ο παπάς να τον παρηγορεί, ο παπάς να τον αγκαλιάζει, ο παπάς να του δίνει θάρρος και ο βασανιστής να κλαίει και να ζητάει συγγνώμη. Και ο παπάς τον βάφτισε στη φυλακή, χριστιανό. Και περιμένανε το θάνατο αγκαλιασμένοι, ο δολοφόνος και ο μάρτυρας. Μέχρι σήμερα δεν έχουμε δικαιολογίες. Αφού μπόρεσαν άλλοι, μπορούμε και εμείς. Τα πολλά λόγια είναι φτώχεια. Ό,τι και να κάνουμε, όσες νηστείες και να κάνουμε, όση γραφή και να διαβάζουμε, λέει η εκγύμναση του σώματος, λέει ο Απόστολος στην πρώτη προς Τιμόθεους, προς Τιμόθεον, προς ολίγων είναι ωφέλιμος. Η μελέτη των γραφτών, η νηστεία, η αγρυπνία, ο σωματικός σκόπος είναι απαραίτητα εργαλεία που μας χρειάζονται όσο είμαστε σε αυτή τη ζωή. Το πόσο πολύτιμα αυτά τα εργαλεία όμως είναι, όσο πολύτιμα και αν είναι, δεν θα λειτουργούν για πάντα. Ούτε η νηστεία, ούτε η προσευχή, ούτε η μελέτη των Αγίων Γραφών δεν θα μας ακολουθήσουν στην άλλη ζωή. Πολλές φορές μας αφαιρούνται και από τούτη τη ζωή. Όταν, για παράδειγμα, καταβληθεί κάποιος από τους κόπους του, ή από κάποια ασθένεια, ή από αναπηρία, ή από γεράματα. Να πως δεν μπορεί να νηστέψει, να πως δεν μπορεί να κάνει τα πνευματικά του γυμνάσματα, είναι εργαλεία για να φτάσουμε κάπου, δεν είναι σκοπός. Είναι απαραίτητα σε τούτη τη ζωή για να αποκτήσουμε καθαρή καρδιά. Να καθαρίσουμε την καρδιά μας από τα πάθη. Καρδίαν καθαράν πτήσων ενεμεί ο Θεός. Και ο ίδιος ο Θεός
Μόνο μια φορά ζήτησε κάτι από τον άνθρωπο. Ποτέ άλλοτε δεν ζήτησε τίποτα. Μόνο μια φορά ζήτησε κάτι. Τι ζήτησε? Ιε, δώσμη συν καρδία. Γιατί? Για να είναι καθαρή και η αγάπη μας. Γιατί μια βρώμικη καρδιά δεν αγαπάει καθαρά. Αν είναι η καρδιά μας βρώμικη, θα είναι και η αγάπη μας βρώμικη. Γι' αυτό είπε ο Κύριος, μακάρι καθρή την καρδία, ότι αυτοί των Θεών όψονται. Και ο καθαρός στην καρδία θα έχει την αγάπη του Χριστού που ουδέποτε εκπίπτει. Όλες λοιπόν οι ασκήσεις είναι εργαλεία για να φτάσουμε στην αγάπη, στην πράξη. Αυτός που με αγαπάει θα τηρήσει τις εντολές μου. Δεν λέει θεολογίες ο Χριστός. Μιλάει για ζωή. Αγαπάς τον Χριστό, δείχτω στην πράξη. Οι ασκήσεις δεν μας σώζουν. Όσες και να κάνουμε, όσες και να έχουμε. Όταν ο χτίστης έχει εργαλεία, αλλά δεν χτίζει. Όταν ο κυπουρός έχει εργαλεία, αλλά δεν φυτεύει. Όταν ο μουσικός έχει ένα όργανο, αλλά δεν παίζει μουσική. Όταν ο ζωγράφος έχει πινέλα και χρώματα, αλλά δεν ζωγραφίζει, άδικα κουράστηκαν και εξόδεψαν και χρήμα και χρόνο για να τα αποκτήσουν. Έτσι και ο χριστιανός που νηστεύει, δουλεύει, αγρυπνεί, αλλά δεν αγαπά, εις μάτιν αγάλεται. Άδικα χαίρεται ο χριστιανός. Γι' αυτό είπα στην αρχή, όταν θέλει κανείς να μιλήσει για την αγάπη, είναι σαν να θέλει να μιλήσει για το Θεό. Και αυτή η ομιλία δεν τελειώνει. Εμείς θα την σταματήσουμε εδώ, γιατί υπάρχουν πολλές συνέχειες. Είναι πάντα η αγάπη μας αγάπη. Είναι ένα μέσο για να εκβιάσουμε τους άλλους, να υποχωρήσουν σε αυτό που απαιτούμε. Από αγάπη σου λέω αυτό που σου λέω. Γιατί δεν το κάνεις? Θέλουμε να υποκύψει ο άλλος στον εγωισμό μας, στην υπερηφάνειά μας. Αλλά δεν το λέμε έτσι. Λέμε, αφού σε αγαπάω πρέπει να συμφωνήσεις μαζί μου. Όχι, αυτή είναι η αγάπη του διαβόλου. Πόσο μπορεί ένα παιδί να αγαπάει τη μάνα του και η αγάπη να είναι η αγάπη του Χριστού? Όσοι έχουν σπουδάσει ψυχολογία έχουν δει ένα κινηματογραφικό έργο, το «Ψυχό» του Χίτσκοκ. Πόσο μπορεί ένα παιδί να αγαπάει τους γονείς του και η αγάπη να είναι η αγάπη του Χριστού? Δέστε το έργο και θα πάρετε την απάντηση. Πόσο μπορεί να αγαπάει ένας πατέρας την κόρη του και να είναι η αγάπη του Χριστού? Να διαβάσετε το βιβλίο «Ο Αυτοκράτορας της Πορτογαλίας» της Σέλμα Λάγκερλεφ, Σουηδέζα. Είναι η πρώτη γυναίκα που πήρε Νόμπελ λογοτεχνίας. Το βιβλίο το έχει μεταφράσει ένας καταπληκτικός άνθρωπος που λυπάμαι που δεν τον εγνώρισα, πατήρ Ευσέβιος Βίτης, ο οποίος έζησε πολλά χρόνια στη Σουηδία. Μια φτωχή οικογένεια, πανφτωχή, μια καλύβα παγωμένη σε χωράφια γεμάτα λάσπη και κρύο, η γυναίκα έγκυος θα γεννήσει, μέσα στο καλύβι οι μαμοί και οι γυναίκες να τρέχουνε, βγάζουνε τον πατέρα έξω. Πήγαινε έξω και περίμενε. Βγαίνει αυτός έξω, συγχυσμένος, μέσα στην παγωνιά και στο κρύο, να τουρτουρίζει, θυμωμένος, δεν μπορούσε να ταΐσει τη γυναίκα του, τέτοια φτώχεια και δυστυχία, και τώρα θα έπρεπε να ταΐσει άλλο ένα στόμα. Και εκεί που καθόταν θυμωμένος και παγωμένος, βγαίνει μια γυναίκα, με κάτι πανιά του τα αφήνει στο χέρι και του λέει: «Κράτησε το, θα το πάρω σε λίγο». Και χώνεται πάλι μέσα στο σπίτι. Και σκύβει αυτός και βλέπει αυτό το πραγματάκι που κουνιότανε μέσα στα χέρια του.
δεν μπορείτε να φανταστείτε με τι συγκλονιστικό τρόπο περιγράφει αυτή η συγγραφέας την κοσμογονία που έγινε μέσα σε αυτόν τον άνθρωπο. Βγαίνει μετά από λίγο η γυναίκα έξω, του αρπάζει το μωρό από τα χέρια, τον κοιτάζει και τι του λέει. Πρώτη φορά αγάπησες στη ζωή σου και χώνεται μέσα. Ναι, πρώτη φορά αγάπησε αυτό το πραγματάκι που κουνιότανε στα χέρια του. Πόσο μπορεί να αγαπήσει ένας πατέρας την κόρη του και η αγάπη να είναι η αγάπη του Χριστού και να μην ξεφύγει. Να το διαβάσετε το βιβλίο. Είναι ένα άλλο έργο. Σπαραχτικό και τραγικό. Απίστευτα χριστιανικό. Απλώς έχει μια σκηνή γυμνού. Όχι ελκυστικού καθόλου. Ο σκηνοθέτης δεν ήθελε να δείξει καθόλου ελκυστικό γυμνό. Μια κοπέλα χριστιανή, μια εξωφρενικής παραφιάδας του χριστιανισμού, μένει αγνή, παρθένα, ενώ είναι όμορφη, διότι ο Χριστός απαγορεύει το σεξ πριν από το γάμο. Και έρχονται στην περιοχή της από την Νορβηγία κάποιοι να βγάλουν πετρέλαιο από τη θάλασσα, στείνεται μια μεγάλη σιδερένια κατασκευή μες στο νερό. Οι Νορβηγοί βγαίνουν έξω, ένας από αυτούς γνωρίζει την κοπέλα, ερωτεύονται και παθαίνουν και οι δύο σοκ. Η κοπέλα του λέει όχι, αν δεν παντρευτούμε δεν έχει σεξ. Εκείνος γέλαγε, ούτε που τον ένιωσε. Παντρευτήκανε και πάθανε και οι δύο σοκ. Ο άντρας, γιατί δεν περίμενε ότι μια όμορφη κοπέλα σε αυτή την ηλικία θα ήταν παρθένα, και η κοπέλα γιατί δεν φανταζότανε ότι ο Θεός είχε για αυτήν ετοιμάσει μια τέτοια ειδονή, μια τέτοια απόλαυση, μια τέτοια χαρά όσο το αγκάλιασμα του σεξ. Και η κοπέλα ήταν τρισευτυχισμένη. Δεν θα ξεχάσετε ποτέ, αν δείτε το έργο, τις προσευχές αυτής της κοπέλας. Μια μεγάλη ηθοποιός που της φάγανε το Όσκαρ αυτής της χρονιάς, πρώτου γυναικείου ρόλου, ήταν υποψήφια για να δοθεί και σκοπιμότητες σε κάποιαν άλλη που έπρεπε να προωθηθεί το έργο στο οποίο έπαιζε η άλλη και όχι γιατί η άλλη το άξιζε. Και ένας δεύτερος λόγος, επειδή ήταν και χριστιανικό το έργο. Δεν θα ξεχάσετε ποτέ τις προσευχές αυτής της κοπέλας. Να το δείτε, δαμάζοντας τα κύματα. Breaking the waves. Όλα ήταν παράδεισος. Ώσπου ένα σίδερο φεύγει από αυτή την κατασκευή και χτυπάει τον άντρα της στο κεφάλι και παραμένει παράλυτος από το λαιμό και κάτω. Και υποχρεώνει την κοπέλα να πάει με άλλους άντρες για να μην στερηθεί αυτή την απίστευτη χαρά του σεξ εξαιτίας του, επειδή έγινε αυτός ανίκανος, επειδή αυτός δεν μπορούσε να κουνηθεί. Και αποφασίζει η κοπέλα να πάει στην κόλαση για να κάνει ο Χριστός καλά τον μοναδικό άνθρωπο που αγάπησε και της έδειξε κάτι τέτοιο. Τη χαρά του σεξ. Το θέλει ο Θεός. Θέλει ο Θεός να πας εσύ στην κόλαση για να σώσεις κάποιον που αγαπάς. Λέει ο Άγιος Ισάκος Ήρος, προκειμένου να αναστήσεις νεκρούς, ο Χριστός προτιμάει να αναστήσεις τον εαυτό σου από τα πάθη σου. Προκειμένου να μεταστρέψεις έθνη στο χριστιανισμό, ο Χριστός προτιμάει να μεταστραφείς εσύ από την αμαρτία στην αγιότητα. Έχει δίκιο. Με το σκεπτικό ότι μπορεί να αναστήσεις έναν νεκρό, αλλά να κάνει εγκλήματα μετά και να κολλαστεί. Με το σκεπτικό ότι μπορεί να μεταστρέψεις έθνη και αυτά μετά να εξαστρατήσουν. Έχει λογική. Τότε γιατί ο Απόστολος Παύλος λέει, ευχόμην αυτός εγώ ανάθεμα είναι, προτιμάω εγώ να πω στην κόλαση για τους κατασάρκα αδερφούς μου, για να σωθούν οι Εβραίοι, τα αδέρφια μου. Τι θέλει ο Θεός?
Θέλει να πας εσύ στην κόλαση για να σωθεί κάποιος άλλος? Να δείτε τι φοβερή απάντηση δίνει το έργο. Ο καθένας δίνει τις απαντήσεις του. Λοιπόν, καιρός είναι να δώσετε κι εσείς την απάντηση στον εαυτό σας. Να εύχεστε, η Παναγία να σας στηρίζει, να σας δίνει υγεία και κουράγιο, και να εύχεστε κι εσείς για μένα.

0: έφρανα σημάς ο Θεός εν τη ενώση σου, και σύ προσφέρομεν ύμνων χαριστήριων, καρπών χιλέων ομολογούντων την χάριν σου, συν το θυμιάματι τούτο, αναβήτω δε προσέ ο Θεός, και μη αποστραφή δια καινής, αλλά χάρισε ημίν, δια αυτού ευωδίαν του Παναγίου σου Πνεύματος, το μύρον το άχραντον και αναφέρετον, πλήρωσον το στόμα ημών ενέσεως και τα χείλια γαλιάσεως και την καρδίαν χαράς και εφροσύνης. Εν Χριστώ Ιησού το Κυρίο ημών, μεθού ευλογητός ή συν το Παναγίο σου Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Ήφρανα σημάς ο Θεός τη εν σύ ενώση, και σύ προσφέρομεν ημία μαχαριστήριον καρπών χιλέων, που ομολογούνται στην χάριν σου, αναβήτω δε προσέ ο Θεός, και μη καταβήτω διακαινής, αλλά χάρισε, και ημίν της ευωδίας του Παναγίου σου Πνεύματος, μύρον άφραντον και αναφέρετον, πλήρωσαν το στόμα ημών ενέσεως, και τα χείλια αγκαλιάσεως, και την καρδία χαράς και προσύνης, εν Χριστώ Ιησού του Κυρίου ημών, μεθού ευλογητός εσύ το Παναγίος σου Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.

Ο προσευχόμενος νους ζητά ένωση με την καρδιά. Άγιος Ιγνάτιος Μπριανίνοβ, Επίσκοπος Καυκάσου και Μαύρης Θάλασσας. Θα λουστώ λοιπόν στα δάκρυα. Θα καθαριστώ από τις αμαρτίες μου με την εξομολόγηση. Δεν θα προσφέρω στο σώμα μου τροφή και ύπνο, που η πλεισμονή τους γεννά στην ψυχή το σαρκικό φρόνημα. Ντυμένος όλος με το θρήνο της μετάνοιας, θα πλησιάσω τη θύρα της καρδιάς μου. Εκεί θα σταθώ ή θα καθίσω σαν τον τυφλό του Ευαγγελίου και υπομένοντας το βάρος και τη θλίψη που προξενεί το σκοτάδι, θα φωνάζω δυνατά σε εκείνον που μπορεί να με βοηθήσει. Ελέησέ με. Κατεβαίνει λοιπόν ο νους στον εσωτερικό θάλαμο της καρδιάς, στέκεται εκεί μπροστά και αρχίζει να φωνάζει δυνατά με δάκρυα.

δάκρυα. Μοιάζει με έναν τυφλό που δεν βλέπει το αληθινό και ανέσπερο φως και με έναν κοφάλαλο που δεν έχει ούτε λαλιά ούτε ακοή πνευματική. Αισθάνεται ότι είναι πραγματικά τυφλός και κοφάλαλος, ότι στέκεται μπροστά στην πύλη της Ιεριχώ, της καρδιάς που την κατοικούν οι αμαρτίες, και ότι περιμένει τη θεραπεία του από τον Σωτήρα, που δεν τον βλέπει, που δεν τον ακούει και που εν τούτης τον φωνάζει, καθώς βρίσκεται στην τραγική αυτή κατάσταση. Το όνομά του δεν το γνωρίζει. Υιό του Δαβίδ τον ονομάζει. Η σάρκα και το αίμα δεν μπορούν να τιμήσουν το Θεό ως Θεό.

0: Αχιλλείου Φωνή 96,3. Το εκκλησιαστικό ραδιόφωνο της Ιεράς Μητροπόλεως Λαρίσης και Τυρνάβου.
1: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν.
1: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός η ελπίς ημών δόξα σοι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε το πνεύμα της αληθείας. Ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών ο θησαυρός των αγαθών. Και ζωής χορηγός ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κηλίδος. Και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
2: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάστητη της αμαρτίας ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημήν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών. Ένικεν του ονόματός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη είσαι ενέγκης ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσαι ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτηρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλείον πλήνον με από τη ανομία μου και από τη αμαρτία μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστί διαπαντός. Σήμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγη σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσε. Ιδού γάρεν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσεις έμε η μήτυρ μου. Ιδού γάρ αλήθειαν η γάπη σας, τα άδειλα και τα κρύφια τη σοφία σου εδήλωσάς μη. Ραντιείς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπέρχειον αλευκανθήσω με. Ακουτιείς μη αγαλίασιν και εφροσύνην, αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπον σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος μη την αγαλίασιν του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στηριξών με. Διδάξω ανώμους τα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσιν. Ρίσε με εξ αιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνην σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσήν σου. Ότι ή θέλησας θυσίαν έδωκαν ολοκαυτώματα ούκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός ουκ εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριόν σου μόσχους.
4: Ο Θεός εις την βοήθειά μου πρόσχες, Κύριε εις το βοηθήσει μη σπεύσον. Εσυνθήτωσαν και εντραπήτωσαν ζητούνται στην ψυχή μου, αποστραφήτωσαν εις τα οπίσω και κατεσχυνθήτωσαν οι βουλόμενοι μου κακά. Αποστραφήτωσαν παραφθήκα εσχαινόμενοι λέγοντες μη εύγε εύγε. Αγαλιάστωσαν και εφραθήτωσαν επί σύ πάντες οι ζητούντες ο Θεός και λεγέτωσαν διαπαντός. Μεγαλυνθήτω ο Κύριος οι αγαπώντες το σωτηριόν σου. Εγώ δε πτωχός ημί και παίνεις, ο Θεός βοήθησόν μη. Βοηθός μου και ρίστης μου εισύ Κύριε μη χρονήσεις.
2: Κύριε, εισάκουσον τις προσευχής μου, ενώτησε την δέησήν μου εν τη αληθεία σου. Εισάκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά το δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσεται ενώπιόν σου πας ζών. Ότι κατεδίωξεν ο εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσιν εις γίνει την ζωή μου. Εκάθισέ με σκοτεινήσω νεκρούς αιώνος και κηδίασιν επί με το πνεύμα μου, εν εμή εταράχθη η καρδία μου. Εμνήστην ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάση τη έργη σου, εν ποίημαση των χειρών σου μελέτων. Διεπέτασα προς έντας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη άνη δρόση. Ταχύ εις άκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπον σου εμπε μου και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιησόν μη το πρωί του έλεό σου διπείς ήλπισα. Γνώρισόν μη, Κύριε, οδόν ανυπορεύσομαι ότι προσέειρε την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξόν με του πίν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγείς με εν γη ευθεία. Ένεκεν του ονόματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεις την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου. Και απολύς πάντα σου σλίγοντας την ψυχή μου ότι εγώ δούλος σου ημί.
3: Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε δια την μεγάλην σου δόξαν. Κύριε Βασιλέφε Πουράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέμονο Γενέση Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, Κύριε ο Θεός ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτίαν του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίρον τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς, ότι σύ ημώνος Άγιος, σύ ημώνος Κύριος Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός αμήν. Καθεκάστην εσπέραν ευλογήσωσε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε καταφυγίε γεννήθης ημίν εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα Κύριε ελέησόν με, ίασε την ψυχήν μου ότι ημαρτώνσι. Κύριε προσέ κατέφυγον, δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου ότι σύ ή ο Θεός μου. Ότι παρασύ πηγή ζωής εν το φωτί σου οψόμεθα φως. Παράτινον το έλεό σου της γινός που είσαι. Καταξίωσον Κύριε εν την νυχτή ταύτη αναμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας αμήν. Γέννητο Κύριε το έλεό σου εφημάς καθά περιλπίσαμεν επί σε. Ευλογητός η Κύριε διδαξών με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνέτησών με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε φώτισόν με τις δικαιώμασή σου. Κύριε το έλεό σου εις τον αιώνα, τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Σύ πρέπει ένος, σύ πρέπει ύμνος, σύ δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
4: Πιστεύω εις έναν Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιήτην ουρανού και γης, ορατών δε πάντων και αοράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, το μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα, ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατριδίου, τα πάντα εγένετο. Τον δι ημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντατε υπερ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα. Και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά σγραφάς και ανελθόντα εις ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον μετά δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ου της βασιλείας ουκ έστε τέλος. Και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζώπιον, το έκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συμπατρικέ Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν δια των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωή του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
2: Άξιον εστίνος ελιθός, μακαρίζην σε την Θεοτόκον, νέοι μακάριστον και πανομόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραν των Χερουβίμ και την δοξωτέραν ασυμβήτως των Σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνουμεν.
5: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
2: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
5: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
2: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
5: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
2: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
5: Και συνδία σωμάτου φωνή, σωματουμενών σε θεωρών Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζουν προς αυτήν τη άφθα. Χαίρε δύση χαρά εκλάμψη, χαίρε δύση ιερά εκλείψη, χαίρε του πεσόντος αδάμι ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της έβας λύτρωσης, χαίρε ύψος δυσανάβατον ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος δυσθεώρητων και αγγέλων οφθαλμής, χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα, χαίρε αστήρ εμφαίνων των ήλιων, χαίρε γαστήρ εν θέου σαρκώσεως, χαίρε δύση νεουργείται εκτίσεις, Χαίρε δύσβρε φουργήτε ο κτίστης, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
6: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
5: Βλέπουσα η Αγία εαυτήν εν αγνία, φυσί το Γαβρίλ Θαρσαλαίος, το παράδοξόν σου της φωνής, δυσπαράδεκτό μου την ψυχή φαίνεται. Ασπόρου γαρσιλήψεως την κοίησιν, πώς λέγεις, κράζον, αλληλούια.
6: Αλληλούια.
5: Γνώσιν άγνωστον γνώνε, η Παρθένο ζητούσα, ευόησε προς τον λειτουργούντα. Εκλαγώνων αγνών ιών, πώς εστί τεχθήνε δυνατών λέξων. Προσύν εκείνος έφησεν εν φόβο πλην κραυγάζουν του. Χαίρε βουλής απορρίτου μίστης, χαίρε σιγής δεωμένου πίστης, χαίρε των θαυμάτων Χριστού το προήμιον, χαίρε των δογμάτων αυτού το κεφάλαιο, χαίρε κλίμαξε πουράνιε, δις κατέβει ο Θεός, χαίρε γέφυρα μετάγουσα τους εγγύς προς ουρανών, χαίρε το των αγγέλων πολυθρύνη τον θαύμα, χαίρε το των δαιμόνων πολυθρύνη τον τραύμα, χαίρε το φως αρήτως γεννήσασα, χαίρε το πώς μηδένα διδάξασα, χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώση, χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένες, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
6: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
5: Δύναμις του υψίστου επεσκίασε τότε προσύλληψην τη επιρρογά μου και την εύκαρ ποντάφτης νηδίν, ως αγρόν υπέδειξε νηδίν άπαση, της θέλους εθερίζει σωτηρία, εν το ψάλιν ούτως αλληλουία.
6: Αλληλουία.
5: Έχουσα Θεοδόχονη Παρθένο στη μήτρα, ανέδραμε προς την Ελισάβε. Το δε βρέφος εκείνης ευθύς επιγνών των τάφτης ασπασμών έχερε και άλμασιν ως άσμασιν ευώα προς την Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαράντου κλίμα, χαίρε καρπού ακυράτου κτήμα, χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπον, χαίρε φυτουργών της ζωής ημών φίουσα, χαίρε άρουρα βλαστάνουσα εφορίαν ικτυρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνίαν ηλασμών. Χαίρε ότι λιμόνα τη τρυφή αναθάλει, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζει. Χαίρε δεκτών πρεσβεία στη μία, χαίρε παντό του κόσμου εξήλασμα. Χαίρε Θεού προσνητού ευδοκία, χαίρε θνητών προ Θεών παρησία. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
6: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
5: Ζάλιν ένδοθεν έχων λογισμών αμφιβόλων, ο σόφρον Ιωσήφε τράχθη προ την αγαμών σε θεωρών. Και κλεψίγαμον υπονοών άμεμπτε, μαθών δέσου την σύλληψη εκ πνεύματος Αγίου, έφη, αλληλούια.
6: Αλληλούια.
5: Ήκουσαν οι ποιμένες των αγγέλων υμνούντων την έσαρκον Χριστού παρουσία και δραμώντες ως προσποιμένα, θεωρούσι τούτον ως αμνών άμμων, εν τη γαστρή Μαρίας βοσκηθέντα, ειν υμνούντες είπων. Χαίρε έμνο και ποιμένος μήτυρ, χαίρε αυλή λογικών προβάτων, χαίρε αοράτων εχθρών αμητήριων, χαίρε παραδείσου θυρών ανοιχτήριων. Χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλεται τη γη, χαίρε ότι τα επίγεια συγχωρεύει ουρανής. Χαίρε των Αποστόλων το ασύγητον στόμα, χαίρε των Ανθρωφόρων το ανίκητον θάρσος. Χαίρε στερών της πίστεως έρισμα, χαίρε λαμπρών της χάριτος γνώρισμα. Χαίρε δις εγυμνό Θεοάδης, χαίρε δις εν εδίθιμεν δόξα, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
6: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
5: Θεοδρόμουν αστέρα θεωρήσαντες μάγοι, τι τούτου οικολούθησαν έκλη. Και ως λίχνων κρατούντες αυτών, δι' αυτού ηρεύνων κρατεών άναρτα. Και φθάσαντες των άφθαστων, εχάρισαν αυτοβουόντες. Αλληλούια.
6: Αλληλούια.
5: Είδων παιδες Χαλδαίων εν χερσή της Παρθένου, τον πλάσαντα χειρί τους ανθρώπους. Και δεσπότη νοούντες αυτών, ή και δούλου έλαβε μορφή, έσπευσαν της δόρης θεραπεύσε και βοήσε τη ευλογημένη. Χαίρε αστέρος αδί του μήτυρ, χαίρε αυγή μυστικής ημέρας, χαίρε της απάτης την κάμινον σβέσασα, χαίρε της τριάδος τους μίστας φωτίζουσα, χαίρε τύρανων απάνθρωπων εκβαλούσα της αρχής, χαίρε κύριων φιλάνθρωπων επιδείξασα Χριστόν, χαίρε της βαρβάρου λυτρουμένη θρησκείας, χαίρε ή του βορβόρου ριωμένη των έργων, χαίρε πυρός προσκύνησιν παύσασα, χαίρε φλογός παθών απαλάτουσα, χαίρε πιστών οδηγέ σοφροσύνης, χαίρε πασών γενεών εφροσύνη, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
6: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
5: Κήρυκες θεοφόροι γεγονότης οι μάγοι, υπέστρεψαν εις την Βαβυλώνα, εκτελέσαντές σου των χρησμών και κηρύξαντές σε των Χριστών άπασιν, αφέντες τον Ηρώδην ως Λυρώδη μη ειδώ τα ψάλιν, αλληλούια.
6: Αλληλούια.
5: Λάμψα εν τη Αιγύπτο φωτισμόν αληθείας, εδίωξα του ψεύδου στο σκότος. Τα γάρ είδωλα ταύτη σωτήρ, μίαν εγκαντάσου την ισχύν πέπτοκε, η τούτων δε ριστέντες ευώων προς την Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωση των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωση των δαιμόνων, χαίρε τη απάτη στην πλάνη πατήσασα, χαίρε των ειδόλων των δόλων ελέγξασα, χαίρε θάλασσα ποντίσασα φαραώ των νοητών, χαίρε πέτρα υποτίσασα τους διψώντας την ζωή, χαίρε πύρινε στήλε οδηγών τους εν σκότη, χαίρε σκέπη όσων πλατητέρων εφέλης, Χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε, χαίρε τρυφής Αγίας διάκονε, χαίρε υγή της Επαγγελίας, χαίρε εξής ρέη μέλι και γάλα, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
6: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
5: Μέλλοντος σημεώνος του παρόντος αιώνος, μεθύσταστε του απατεώνος, επεδόθης ως βρέφος αυτό, αλεγνώστης τούτο και Θεός τέλειος, διόπερ εξεπλάγει, σου την άρτον σοφίαν κράζον, αλληλούια.
6: Αλληλούια.
5: Ναι, ανέδειξε κτίσιν εμφανίσας ο κτίστης, ημίν της υπ' αυτού γενωμένης. Εξασπόρου βλαστή σας γαστρός και φυλάξας τάφτην ως περίν άφθορον, ή να το θαύμα βλέποντες υμνήσουμεν αυτήν βόντες. Χαίρε το άνθος της αυθαρσίας, χαίρε το στέφος της εγκρατείας, χαίρε Αναστάσεως τύπων εκλάμπουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα, χαίρε δέντρων αγλαόκορπων, εξού τρέφονται πιστοί, χαίρε ξύλων ευσκιόφυλων, υφού σκέπονται πολύ, χαίρε κυοφορούσα οδηγών πλανωμένης, χαίρε απογενώσα λυτρωτήν αιχμαλώτης, χαίρε κριτού δικαίου δυσόπησης, χαίρε πολλών πτεώντων συγχώρησης, χαίρε στολή των γυμνών Παρισίας, χαίρε στοργή πάντα πόθων οικώσα, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
6: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
5: Ξένων τόκων ειδώντες ξενοθόμεν του κόσμου, τον ούν εις ουρανών μεταθέντες, δια τούτο γάρ ο υψηλός Θεός, επί γης εφάνει ταπεινός άνθρωπος, βουλόμενος ελκύσε προς το ύψος τους αυτό βοώντας, αλληλούια.
6: Αλληλούια.
5: Όλος είναι της κάτω και τον άνω ο δόλος επίνε ο απερίγραπτος λόγος. Συγκατάβασης γάρ θεϊκή, ου μετάβασης δε τοπική γέγονε και τόκος εκ παρθένου θεολύπτου ακούσεις ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρή του χώρα, χαίρε σεπτού μυστηρίου θύρα. Χαίρε των απίστων αμφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αναμφίβολων καύχημα, χαίρε όχημα πανάγιον του επί των χερουβίμ, χαίρε οίκημα πανάριστον του επί των σεραφείμ, χαίρε ήταν αντία εις ταυτό αγαγούσα, χαίρε η παρθενίαν και λοχίαν ζευγνίσα, χαίρε διείς ελήθη παράβασης, χαίρε διείς νύχθη παράδεισος, χαίρε η κλίση της Χριστού Βασιλείας, χαίρε ελπίς αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
6: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
5: Πάσα φύσης αγγέλων κατεπλάγει το μέγα της εις ενανθρωπίσεως έργων, των απρόσιτων γάρος Θεών, εθεώρη πάση προσιτών άνθρωπων, ημίν μεν συνδιάγοντα, ακούοντα δε παραπάντων ούτως, αλληλούια.
6: Αλληλούια.
5: Ρήτωρας πολυφθόγκους, ως ηχθείας αφώνους, ορώμην επί σύ Θεοτόκε, απορούσι γαρ λέγειν το πώς και παρθένος μένεις και τεκίνισκησας, ημείς δε το μυστήριον θαυμάζοντας πιστός βουόμεν, χαίρε σοφίας Θεουδοχείων, χαίρε προνοίας αυτού ταμείων, χαίρε φιλοσόφους ασόφους δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγους αλόγους ελέγχουσα, χαίρε ότι εμοράνθησαν οι δεινοί συζητητέ, χαίρε ότι εμοράνθησαν οι των μύθων ποιητέ, χαίρε των Αθηναίων τα σπλοκάς διασπόσα, χαίρε των Αλιαίων τα σαγίνας πληρούσα, χαίρε βυθού αγνίας εξέρχουσα, χαίρε πολλούς εν γνώση φωτίζουσα, χαίρε ολκάς των θελόντων σωθήνε, χαίρε λιμήν των του βίου πλωτήρων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
6: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
5: Σώσε θέλων των κόσμων, ο των όλων κοσμίδων, προς τούτον αυθεπάγγελτος ήλθε, και επιμήν υπάρχον ως Θεός, δι' ημάς καθ' ημάς άνθρωπος, ομοίω γαρ το όμοιον καλέσας, ως Θεός ακούει, αλληλούια.
6: Αλληλούια.
5: Τείχος ή των Παρθένων, Θεοτό και Παρθένε, και πάντων των εισέ προστρεχόντων, ο γάρ του ουρανού και της γης, κατεσκεύασες επί ητής άχρατε, οικίσας εν τη μήτρα σου, και πάντα σοι προσφωνήν διδάξας. Χαίρε η στήλη της Παρθενίας, χαίρε η πύλη της σωτηρίας, χαίρε αρχηγενοητής αναπλάσεως, χαίρε χορηγέ θεϊκής αγαθότητος, χαίρε σίγαρ ανεγέννησας του συλληφθέντας εσχρός, χαίρε σίγαρ ενουθέτησας του συλληφθέντας του νουν. Χαίρε η τον φθορέα των φρενών καταργούσα, χαίρε η τον σπορέα της αγνίας στεκούσα. Χαίρε παστάς ασπόρου νυμφεύσεως, χαίρε πιστούς Κυρίου αρμόζουσα. Χαίρε καλή κουροτρόφε παρθένων, χαίρε ψυχών νυμφωστόλε Αγίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
6: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
5: Ύμνος άπα σιτάτε, συνεκτείνεστε σπέβδον, το πλήθη των πολλών νυχτηριμών σου, εις αρίθμους γαρτή ψάμωδας, αν προσφερομένση βασιλεύ Άγιε, ουδέν τελούμεν άξιον, ον δέδοκας μην της ηβώσιν, αλληλούια.
6: Αλληλούια.
5: Φωτοδόχων λαμπάδα της εν σκότη φανίσαν, ορώ με την Αγίαν Παρθένων, το γαρ άειλον άπλωσα φως, οδηγεί προς γνώσιν θεϊκήν άπαντας, αυγή το νουν φωτίζουσα, κραυγή δε τιμωμένη ταύτα. Χαίρε ακτής νοή του ήλιου, χαίρε βολής του αδίτου φέγγους, χαίρε αστραπίτας ψυχάς καταλάμπουσα, χαίρε ως βροντί τους εχθρούς καταπλήτουσα, χαίρε ότι των πολύφωτων αναντέλεις φωτισμών, χαίρε ότι των πολύρητων αναβλύζεις ποταμών. Χαίρε της Κορυμβήθρας ζωγραφούσα των τύπων, χαίρε της αμαρτίας ανερούσα των ρήπων, χαίρε λουτήρ εκπλήνων συνείδησιν, χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίασιν, χαίρε οσμή της Χριστού ευωδίας, χαίρε ζωή μυστικής ευοχίας, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
6: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
5: Χάριν δουν εθελήσας οφλημάτων αρχαίων, ο πάντων χρεωλή της ανθρώπου, επεδίμησε δι' αυτού προς τους αποδήμους της αυτού χάριτος και σκίσα στο χειρόγραφον, ακούει παραπάντων ούτως. Αλληλούια.
6: Αλληλούια.
5: Ψάλλοντες σου των τόκων, ανυμνούμεν σε πάντες, ως έμψυχον αόν Θεοτόκε. Εν τη σίγαρ οικίσας γαστρή, ο συνέχων πάντα τυχηρή Κύριος, υγείασεν, εδόξασεν, εδίδαξε βοάνση πάντας. Χαίρε σκηνή του Θεού και Λόγου. Χαίρε Αγία Αγίων Μίζων. Χαίρε Κιβωτέ Χρυσοθήσα το Πνεύματι. Χαίρε Θησαυρέ της Ζωής Αταπάνητε. Χαίρε Τίμιον Διάδημα Βασιλέων Ευσεβών. Χαίρε Καύχημα Σεβάσιμιον Ιεραίων Ευλαβών. Χαίρε της Εκκλησίας ο Ασάλευτος Πύργος. Χαίρε της Βασιλείας του Απόρτητον Τείχος. Χαίρε δις εγείροντε τρόπαια. Χαίρε δις εχθρή καταπίπτωση. Χαίρε χρωτός του αιμού θεραπεία. Χαίρε ψυχής της εμείς σωτηρία. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
6: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
5: Ω πανύμνητε μήτερ, είτε κούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
6: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
5: Ω πανύμνητε μήτερ, είτε κούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
6: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
5: Ω πανύμνητε μήτερ, είτε κούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
6: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
5: Δεξαμένη την ειν προσφορά, από πάσης ρίσες συμφοράς άπαντας και της μελούσης λύτρος εκολάς, του σύβοντας αλληλούια.
6: Αλληλούια.
5: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήντη Θεοτόκο το χαίρε. Και συν δια σωμάτω φωνή σωματουμενών σε θερών Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζον προς αυτήν τη άφτα. Χαίρε δεις η χαρά εκλάμψη, χαίρε δεις η αρά εκλείψη, χαίρε του πεσόντος αδάμι ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της έβαση λύτρωσης, χαίρε ύψος δυσανάβατων ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος δυσθεώρητων και αγγέλων αυθαλμής. Χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα, χαίρε αστήρε εμφαίνων των ήλιων, χαίρε γαστήρε εν θέους αρκώσεως, χαίρε δεις νεοργείται εκτίσεις, χαίρε δεις βρεφουργείται οκτίστης, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
6: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάστητη τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών, ένεκεν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις εν έγκυση μας εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
5: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
4: Αμήν. Ο Θεός των Πατέρων ημών, ο ποιόνα ημιθυμών κατά τη συνυπήκεια, μη αποστήσεις το έλεος αθυμών, αλλά τες αυτών οικεσίες, εν ειρήνη κυβέρνησον τη ζωή ημών. Τον εν όλο το κόσμο μαρτύρων σου, ως πορφύραν και βίσον τα αίματα η Εκκλησία σου στολισαμένη δι' αυτόν βάση Χριστέ ο Θεός. Το λαό σου τους εκτιρμούς σου κατάπεμψον, ειρήνην τη πολιτεία σου δώρησε και τες ψυχές ημών το μέγα έλεος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, μετά των Αγίων ανάπαυσον Χριστέ τας ψυχάς των δούλων σου, εν θα ουκέστη πόνος, ούλοι ποιού στεναγμός, αλλά ζωή ατελεύτως, και νυν και ειν και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Τη πρεσβεία Κύριε πάντων των Αγίων και της Θεοτόκου, τη συνειρήνη ενδοσιμήν και ελέησον ημάς ως μόνος εκτιρμών.
2: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
3: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
4: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
3: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
2: Ω εν παντή καιρό και πάση ώρα, εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προσωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελώντων αγαθών, αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα ταύτη τα συντεύξεις και ήθινον την ζωήν ημών προς τα συντολά σου. Τα ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τας ενίας κάθαρον, και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς Αγίοι σου Αγγέλης, είναι την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσομενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντως θεοτόκων σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
5: Ο Θεός ικτηρίσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφ' ημάς και ελεήσε ημάς.
3: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Άσπηλε αμόλυντε, άφθορε άχραντε, αγνή παρθένε θεόνυμφε δέσποινα, η θεόν λόγων της ανθρώπης τη παραδόξω σου κοιήσει ενώσασα και την αποστήσαν φύσιν του γένους ημών της ουρανίης συνάψασα. Η των απελπισμένων μόνη ελπής και των πολεμουμένων βοήθεια, η ετοίμη αντίληψη των εισέ προστρεχόντων και πάντων των χριστιανών το καταφύγιον, μη βδελήξει με των αμαρτωλών, των εναγή, των εσχρής λογισμής και λόγης και πράξεσιν όλων εμ' αυτών αχριώσαντα, και τι των ειδονών του βίου ραθυμία γνώμης δούλων γενόμενων. Αλλός του φιλανθρώπου Θεού μήτυρ, φιλανθρώπος πλαχνίστητη επεμή το αμαρτωλό και ασώτο, και δέξε μου την εκρυπαρών χιλέων προσφερομένην συδέησιν και των σώνιών και ημών δεσπότην και κύριων τη μητρική σου παρησία χρωμένη δυσόπισον ή να ανοίξει καμή τα φιλάνθρωπας πλάχνα της αυτού αγαθότητος και παριδών μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα επιστρέψει με προς μετάνοιαν και των αυτού εντολών εργά την δόκιμον αναδείξει με και πάρε σώμια ή ως ελεήμων και συμπαθής και φιλάγαθος, εν μεν το παρόντι βίο, θερμή προστάτης και βοηθός, τα στον εναντίον εφόδους αποτυχίζουσα και προσωτηρίαν καθοδηγούσαμε, και εν το καιρό της εξόδου μου, την αθλίαν μου ψυχήν περιέπουσα και τα σκοτεινάς όψεις των πονηρών δαιμόνων πόρο αυτής απελάβνουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως, της αιωνίου μεριωμένη κολάσεως, και της απορρίτου δόξης του Σου Υιού και Θεού ημών κληρονόμων με αποδεικνύουσα. Εις και τύχημη δέσποινά μου, υπεραγία Θεοτόκε, δια της εις μεσητείας και αντιλήψεως, χάριτη και φιλανθρωπία του μονογενού Σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Ω πρέπει πάσα δόξα, τιμή και προσκύνησης, σύν το ανάρχο αυτού Πατρί, και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιώ αυτού πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
4: Και δώσ ημίν δέσποτα προς ύπνον απειούσιν ανάπαυσιν σώματος και ψυχής, και διαφύλαξον ημάς από του ζωφερού ύπνου της αμαρτίας και από πάσης σκοτεινής και νυχτρινής ειδηπαθίας. Παύσον τα σορμάς των παθών, σβέσον τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού, τα καθημών δολίως κινούμενα, τα της αρκός ημών επαναστάσεις κατάστηλων και πανγιώδης και υλικών ημών φρόνημα κοίμησον. Και δώρησε ημίν ο Θεός, γρήγορο νουν, σόφρονα λογισμών, καρδία νύφουσαν, ύπνων ελαφρών, και πάση σατανικής φαντασίας απειλαγμένων. Διανάστησον δε ημάς εν το καιρό της προσευχής, εστηριγμένους εν τες εντολές σου, και τη μνήμη τόσων κρυμάτων εν εαυτής απαράθραυστον έχοντας. Πανήχιον ημίν τη συνδοξολογίαν χάρισε, εις το υμνήν και ευλογήν και δοξάζειν το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
2: Υπερένδοξα υπάρθεν ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών, και αίτησε να σώσε δια σούτας ψυχάς ημών.
3: Η ελπής μου ο Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, Τριάς Αγία, δόξαση.
4: Την πάσα ελπίδα μου, είσαι ανατίθιμη μήτρη του Θεού, φύλαξον με υπό τη σκέπη σου.
2: Άγιε Άγγελε, ο εφεστός της αθλίας μου ψυχής και ταλαιπώρου μου ζωής, μη εγκαταλείπεις με των αμαρτωλών, μη δε αποστείς απ' εμού δια την ακρασία μου, μη δώεις χώραν το πονηρό δαίμονι κατά κυριεύσε μου και κατά δυναστεία του θνητού τούτου σώματος. Κράτησον της αθλίας και παρημένης χειρός μου και οδήγησόν με εισοδόν σωτηρίας. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, ο φύλαξης και σκεπαστής της αθλίας μου ψυχής και του σώματος, πάντα μη συγχώρησον όσα σε έθλιψα πάσα στα σημέρα της ζωής μου και ή τίμαρτον την σήμερον ημέρα. Σκέπασόν με την παρούση νυχτή και διαφύλαξόν με από πάσης εμπειρίας του αντικειμένου, για να μη εν την αμαρτήματι παροργήσω των Θεών. Και πρέσβευε περαι μου προς τον Κύριον το επιστηρίξιμεν το φόβο αυτού, και άξιον αναδείξε με δούλον της αυτού αγαθότητος. Αμήν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Πατέρ Άγιε ευλόγησον.
1: Δόξαση Χριστέ ο Θεός ελπίσιμον, δόξαση. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες Παναχράντου, τες ποινής ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Αγίων Ενδόξων και επαμεγείς των Ταξιαρχών Μιχαήλ και Γαβρίλ και Πασόντων, επουρανίων δυνάμεων σωμάτων, οικεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων Πατέρων Ιμών Αχιλίου και Βυσαρίων ως Αρχιεπισκόπων Λαρίσης, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων των Οσίων Πατέρων Ιμών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων σου των Αγίων. Ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου.
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ιερωνήμου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους.
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ ευωδόσιος και νησκήσεως του Φιλοχρίστου ημών στρατού.
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των απολυφθέντων πατέρων και αδελφών ημών.
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς.
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ελεούντων και διακονούντων ημίν.
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ενδυλαμένων ημίν της αναξής, εύχεστε υπέρ αυτών.
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ αναρίσεως των αιχμαλώτων, υπέρ των εν θαλάσσι και αέρι καλώς πλεόντων, υπέρ των εν ασθενείες κατακειμένων, ευξόμεθα και υπέρ εφορίες των καρπών της γης, και υπέρ πάντων των προαναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών, των εν θάδε ευσεβώς κειμένων και απανταχού ορθοδόξων. Είπομεν και υπέρ εαυτών το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

0: Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελεήσον και σώσον ημάς.
1: Αετός, Καλιακούδα και Τσοπάνης. Μια φορά ένας τσοπάνης έβοσκε τα πρόβατά του πάνω σε ένα καταπράσινο βουνό. Έξαφνα όμως χύμιξε ένας αετός. Άρπαξε με τα νύχια του ένα αρνάκι και το πήρε μαζί του ψηλά στα ουράνια, στην κορυφή του βουνού, όπου είχε τη φωλιά του. Μια καλιακούδα το είδε αυτό και είπε μέσα της: «Κοίταξε να δεις με τι ευκολία άρπαξε ο αετός το αρνί. Γιατί να μην κάνω κι εγώ το ίδιο? Καλύτερός μου δεν είναι αυτός, ούτε πιο έξυπνος από μένα. Θα αρπάξω κι εγώ ένα αρνί και τώρα κιόλας». Πέταξε λοιπόν ίσια κάτω και χύμιξε πάνω σε ένα κρυάρι. Καθώς όμως έχωσε τα πόδια της στη ράχη του για να το σηκώσει, μπερδεύτηκαν τα νύχια της στο μαλλί του κρυαριού και η καλιακούδα, αντί να το σηκώσει και να πετάξει μαζί του, όπως νόμιζε, βρέθηκε πιασμένη για καλά, χωρίς να μπορεί να ξεφύγει. Άρχισε τότε να φτερουγίζει με όλα της τα δυνατά για να κατορθώσει να ελευθερωθεί. Μα το μαλλί του κρυαριού ήταν τυλιγμένο και μπερδεμένο έτσι στα νύχια της, που η κακομοίρα δεν μπορούσε να ξεκολλήσει. Φτερούγιζε λοιπόν, ανασηκωνόταν και πάσχιζε. Μα όσο πάσχιζε, τόσο χειρότερα μπερδευόταν στο μαλλί. Ο τσοπάνης που ήταν μακρύτερα, άκουσε καμία φορά τα φτερουγίσματα και είπε: «Κάποιο πουλί είναι εδώ κοντά. Μα γιατί κάνει έτσι? Ας πάω να δω». Πάει λοιπόν και τι να δει? Μια καλιακούδα πιασμένη πάνω στη ράχη του κρυαριού να πασχίζει να φύγει. «Α», έκανε θυμωμένος, «τι δουλειά έχεις εσύ, κυρά καλιακούδα, με το κρυάρι μου? Τον αετό θέλεις να παραστήσεις? Στάσου να δεις». Και την πιάνει την καλή σου, την τραβά από τη ράχη του ζώου και της κόβει τα φτερά. Την έδεσε τότε σε ένα κλαδί και το βράδυ την πήρε μαζί του στο σπίτι του. Τα παιδιά του έτρεξαν χαρούμενα και την κοίταζαν. «Τι πουλί είναι, πατέρα?» ρώτησαν. «Δεν το έχουμε ξαναδεί». «Εγώ, παιδιά μου», απάντησε ο πατέρας, «λέω πως είναι καλιακούδα. Αυτή θέλει να είναι αετός. Ας μην της χαλάσουμε το χατήρι». «Μα γιατί, πατέρα, θέλει να είναι αητός?» είπε το μεγάλο παιδί. «Γιατί κοιτάζει τον αητό, παιδάκι μου, και νομίζει πως μπορεί να κάνει ό,τι κάνει εκείνος. Ξεχνάει πως ο αητός είναι μεγάλος και δυνατός και αυτή είναι ένα πουλί συνηθισμένο. Γι' αυτό και σήμερα την έπαθε και πιάστηκε. Έτσι την παθαίνει όποιος δεν κοιτάζει τις δικές του δυνάμεις, αλλά καταπιάνεται με πράγματα που δεν είναι άξιος να τα τελειώσει». Παραμύθια του Εσώπου.

Άνοιξη. Τα λουλούδια έχουν τη γιορτή τους. Νύφτηκαν με την πρωινή δροσούλα και φόρεσαν τα καλά τους φουστανάκια. Στα κόκκινα ντύθηκε η Παπαρούνα, στα κίτρινα και στα άσπρα η Μαργαρίτα. Πλημμύρα τα αγριολούλουδα στους κάμπους, στις πλαγιές και στα δάση. Στους κήπους μοσχοβολούν τα τριαντάφυλλα και τα κρίνα. Και να, με την αυγή ήρθαν κιόλας οι πρώτες πεταλούδες να φιλήσουν τα αγαπημένα τους λουλουδάκια και να ευχηθούν να είναι χαρούμενοι κάθε στιγμούλα της ζωής τους. Και όλα τα μικρούτσικα φτερωτά του Θεού που αγκαλιάζουν τα φυλαράκια τους να χαίρονται κι αυτά την ομορφιά και τη δροσιά τους. Σε λίγο μαζευτήκαν και οι μέλισσες, οι χρυσόμυγες, οι πασχαλίτσες και ένα σωρό άλλα ζουζουνάκια. Γλέντι τρελό σε κάθε λουλουδότοπο. Οι Σπίνοι και οι Κορυδαλοί έλεγαν τα πιο όμορφα τραγούδια της Άνοιξης και χορεύανε τα λουλουδάκια με το ανάλαφρο αεράκι, κουνώντας πέρα δόθε το λιγνό κορμάκι τους. Όμως οι πεταλούδες βιάζονται να πάνε κι αλλού. Σήμερα κανένα λουλουδάκι δεν θα έπρεπε να μείνει παραπονεμένο. Ρώτησαν τον ήλιο. «Πες μας, ήλιε μας, εσύ που είσαι ψηλά και βλέπεις παντού, πού αλλού έχει λουλουδάκια?» «Να πάτε στον κήπο της Μυρτός. Κόκκινη ποδίτσα φορά και ποτίζει με το ποτιστηράκι της. Πολύ θα χαρεί που θα σας δει.»

πήγανε και ήρθαν χαρούμενες οι πεταλούδες και ρώτησαν πάλι τον ήλιο «Χρυσέ μας ήλιε, πού έλουν να πάμε?» «Σε ένα μπαλκόνι βρίσκονται δύο ξεχασμένες γλάστρες με γεράνια. Πηγαίνετε κι εκεί». Πήγαν και ήρθαν χαρούμενες οι πεταλούδες και ξαναρώτησαν τον ήλιο. «Ήλιε, καλέ μας πατέρα, πού έλουν να πάμε πριν νυχτώσει? Τι άλλο βλέπεις από εκεί ψηλά?» «Βλέπω μια κίτρινη μαργαρίτα που φύτρωσε ολομόναχη στο φράχτη ενός γκρεμισμένου σπιτιού. Χαλάσματα και ερημιά γύρω της. Είναι πολύ λυπημένη. Τρέξτε να της δώσετε χαρά». «Πάμε γρήγορα, πρωτού μας προλάβει νύχτα», είπαν οι πεταλουδίτσες και πέταξαν βιαστικά μαζί με τα άλλα φτερωτά. Ο ήλιος τους έδειχνε το δρόμο. Σε λίγο φτάσανε στο γκρεμισμένο σπίτι. Πάνω στο φράχτη η καημένη Μαργαρίτα έχινε δάκρυα πικρά. Μα μόλις είδε ξαφνικά όλον εκείνο το χαρούμενο κόσμο γύρω της, σκούπισε τα ματάκια της και χαμογέλασε. «Καλώς ήρθατε, καλώς ήρθατε», είπε και χτύπησε η καρδούλα της από χαρά. «Τι όμορφη που είσαι», έκαναν με μια φωνή όλα τα ζουζουνάκια. «Ευλογημένη να είσαι που φέρες την άνοιξη σε τούτο τον έρημο φράχτη», είπε μια πεταλουδίτσα. «Ίσως κάποτε να ήταν και αυτός γεμάτος λουλούδια. Μα τώρα αγκάθια μονάχα φυτρώσανε γύρω του. Λουλούδι δεν βλέπει πια». «Σας ευχαριστώ», ψιθύρισε η Μαργαρίτα. «Πόση χαρά μου δώσατε. Με κάνατε να νιώσω πως η μικρή μου η ζωή δεν πήγε χαμένη». Και όταν κρύφτηκαν και οι τελευταίες ηλιαχτίδες πίσω από το βουνό, απόμεινε ένας μικρούλης ήλιος πάνω στο φράχτη. Ήταν η κίτρινη Μαργαρίτα που έλαμπε από χαρά.

ένας αδελφός και περνούσε τη ζωή του με πολύ ταπείνωση. Αυτός είχε μια αδελφή που ζούσε ως πόρνη στην πόλη και προκαλούσε την απώλεια σε πολλές ψυχές. Πολλές φορές οι πατέρες ενόχλησαν

της καρδιάς της, παρατάει τους εραστές που υπηρετούσε και με ακάλυπτο το κεφάλι ορμά προς τα έξω για να δει τον αδελφό της. Και καθώς επιχειρούσε να τον εναγκαλιστεί, της λέει: «Πραγματική μου αδελφή, λυπήσου την ψυχή σου. Πολλοί χάθηκαν εξαιτίας σου. Πώς θα μπορέσεις να σηκώσεις τα αιώνια πικρά βασανιστήρια?» Εκείνη τρέμοντας, ολόκληρη πάνω στα λόγια του αδελφού της, τον ρωτάει: «Ξέρεις αν υπάρχει για μένα σωτηρία από εδώ και πέρα?» «Υπάρχει σωτηρία», της απαντά εκείνος, «εάν το θέλεις». Ρίχνεται τότε στα πόδια του αδελφού της, παρακαλώντας τον να την πάρει μαζί του στην έρημο. Και εκείνος της λέει: «Βάλε το κάλυμα στο κεφάλι σου και ακολούθησέ με. Ας ξεκινήσουμε», επαναλαμβάνει εκείνη. «Μου συμφέρει να υποστώ την αισχύνη της ακάλυπτης κεφαλής, παρά να ξαναμπώ στο εργαστήρι της αμαρτίας». Και καθώς πήραν τον δρόμο, άρχισε να την υιοθετεί για τη μετάνοιά της. Είδαν όμως κάποιους περαστικούς να έρχονται από την αντίθετη κατεύθυνση και λέει στην αδελφή του: «Κάνε λίγο πίσω, ως ότου περάσουν, γιατί δεν ξέρουν όλοι ότι είσαι αδελφή μου». Αφού πέρασαν αυτοί και απομακρύνθηκαν, λέει στην αδελφή του: «Αδελφή, ας συνεχίσουμε τον δρόμο μας». Αλλά απάντηση δεν πήρε. Στρέφει τότε το κεφάλι να δει τι συμβαίνει και τη βρίσκει νεκρή. Παρατηρεί μάλιστα τότε ότι τα πέλματα των ποδιών της ήταν καταματωμένα, γιατί δεν χωρούσε υποδύναμη. Όταν ανέφερε το γεγονός στους γέροντες ο αδελφός, άρχισαν να συζητούν για αυτήν αν σώθηκε ή όχι. Αποκάλυψε όμως ο Θεός σε κάποιον γέροντα το εξής: «Επειδή δεν με ρίμνησε για τίποτε απολύτως αρκικό, αλλά ακόμη και το ίδιο της το σώμα καταχρόνησε, χωρίς να βγάλει έναν στεναγμό για τις τόσες πληγές της, χάριν αυτού δέχτηκε τη μετάνοιά της». Κατά την αρχαιότητα, τόσο στον εθνικό κόσμο όσο και στον ιουδαϊκό, υπήρχε το έθιμο να μην εμφανίζεται η γυναίκα δημόσια, δηλαδή έξω από το σπίτι της, χωρίς κάλυμα στο κεφάλι. Κατά τα αποστολικά χρόνια, διατηρείται στον εθνικό κόσμο η συνήθεια αυτή, τουλάχιστον για τις παντρεμένες γυναίκες. Από τους Ιουδαίους όμως φαίνεται ότι το έθιμο για το κάλυμα εφαρμοζόταν με ιδιαίτερη αυστηρότητα. Το ακάλυπτο της Ιουδαίας.

κραυγής όσων θα την έβλεπαν, αλλά ούτε υπολογίζει καν και τη σωματική της κακοπάθεια, καθώς ξεκινά ανυπόμητη για το μακρινό και κακοτράχολο δρόμο προς την έρημο. Η ολόψυχη ανταπόκριση στην κλίση του Θεού νεκρώνει και

Αν όμως βάλεις πόρτα και την έχεις κλειστή και δεν επιτρέψεις να περνούν από αυτήν την πονηρή λογισμή μέσα σου, τότε θα τους βλέπεις να στέκονται έξω και να σε πολεμούν. Άκουσα για κάποιον γέροντα ότι ασκήτευε στο κλείσμα και δούλευε το εποχιακό εργόχειρο. Ούτε εκτελούσε καμιά άλλη παραγγελία αν στο μεταξύ κάποιος του έδινε. Αλλά όταν ήταν εποχή που έφτιαχναν τα μεγάλα δίκτυα, αυτός δούλευε το στουπί. Και όταν υπήρχε ζήτηση για νήμα, αυτός δούλευε το λινάρι. Είχε το πρόγραμμα αυτό, ώστε ο νους του να μην διασκορπίζεται στα εργόχειρα. Κάποιος ηγούμενος, κοινοβίου, ρώτησε τον Άγιο Πατέρα μας Κύριλο, τον Πατριάρχη Αλεξανδρίας. Ποιος θεωρείτε ότι έχει ανώτερο τρόπο ζωής? Εμείς που έχουμε αδελφούς υποτακτικούς και κατευθύνουμε τον καθένα κατά ειδικό τρόπο προς τη σωτηρία, ή όσοι είναι ερημίτες και φροντίζουν για την προσωπική του σωτηρία μόνο? Η απάντηση του επισκόπου ήταν: ανάμεσα στον Ηλία και τον Μωυσή δεν μπορεί να γίνει διάκριση. Γιατί και οι δύο ευαρέστησαν τον Θεό. Κάποιος μοναχός δούλευε μέρα που ήταν γιορτή μάρτυρος. Τον είδε άλλος μοναχός και του λέει: «Επιτρέπετε σήμερα να εργαζόμαστε?» Και εκείνος του είπε: «Σαν σήμερα, ο δούλος του Θεού υπέμεινε το μαρτύριο του ξεσμού και βασανίστηκε. Και εγώ δεν οφείλω να κοπιάσω λίγο σήμερα δουλεύοντας?» Κάποτε κάποιος, εννοείται κάποιος μοναχός που αμάρτησε, αποσύρθηκε στην ησυχία για να ασκήσει κανόνα μετανοίας. Δεν πρόλαβε όμως, διότι συνέβη ευθύς να σκοντάψει πάνω σε πέτρα και να χτυπήσει το πόδι, και από το πολύ αίμα που έτρεξε υποφύμισε και πέθανε. Έφτασαν λοιπόν οι δαίμονες ζητώντας να πάρουν την ψυχή του, και τους λένε οι άγγελοι: «Προσέξτε την πέτρα και δείτε το αίμα που έχει για τον Κύριο». Και με αυτό που είπαν οι άγγελοι ελευθερώθηκε η ψυχή από τους δαίμονες. Ρώτησαν έναν γέροντα πώς πρέπει να είναι ο μοναχός και απάντησε: «Εάν ρωτάτε τη δική μου άποψη, μόνος προς μόνον το Θεό». Ρωτήθηκε άλλος γέροντας: «Γιατί βαδίζοντας στην έρημο φοβούμαι?» Και αποκρίθηκε: «Διότι ακόμα ζεις». Ρωτήθηκε γέροντας: «Τι πρέπει να κάνω για να σωθώ?» Ο γέροντας εκείνη την ώρα έκανε πλεξούδα με την οικοβλαστούς και δεν σήκωνε κεφάλι από το εργόχειρο.

ρωτήθηκε γέροντας «Για ποιον λόγο έχω τον πειρασμό της πορνείας» και είπε «Επειδή τρως πολύ και πολύ κοιμάσαι». Ρωτήθηκε γέροντας «Τι πρέπει να κάνει ο μοναχός» και είπε «Να επιδιώκει κάθε τι το καλό και να απέχει από κάθε κακό». Έλεγαν οι γέροντες ότι ποτέ δεν πρέπει να δίνουμε ενέχεια στους λογισμούς. Έλεγαν οι γέροντες, σε κάθε λογισμό που ανεβαίνει στην ψυχή σου να λες «Είσαι δικός μας ή των εχθρών» και σίγουρα θα το ομολογήσει. Έλεγαν οι γέροντες, «Η ψυχή μοιάζει με πηγή, εάν τη σκάψεις καθαρίζει, αν όμως τη γεννήσεις χώμα θα εξαφανιστεί». Είπε γέροντας, «Εγώ πιστεύω ότι ο Θεός

είπε γέροντας, εάν ένας μοναχός όταν στέκεται για προσευχή, τότε μόνο προσεύχεται, αυτός δεν προσεύχεται καθόλου. Είπε κάποιος γέροντας, ότι μεγαλύτερη από όλες τις αρετές είναι η διάκριση. Είπε άλλος γέροντας, είναι εσχήνη για τον μοναχό, εάν απαρνούμενος στην κοσμική του ζωή, ζήσει τη ζωή της ξενιτείας.

και ομοιωθήσω με τις καταβαίνεις των Ισλάκων. Ακουστών πήγησόν με το πρωί το έλαιό σου ότι επισήλπισα. Γνώρισόν με Κύριε οδόν ενεκορέψουμε ότι προσθέτει την ζωή μου. Εξελούμε τον ευρώ μου, Κύριε προσεκατέφυγον, δίδαξόν με το ποιήν το θέλημά σου ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν υγεία ευθεία, ένε και εν το όνομα τόσο Κύριε ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξ

σου και κατά το πλήθος των εκτιμών σου εξάλληψαν το νόμιμά μου. Επιπλέον πλήναν με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν με στήδια παντός. Σημώνω ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα όπως την δικαιώθησε του λόγου σου και νικήσεις εν το κλίνες θέσαι. Ιδούγαρ ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσησε εν ημίτρη μου. Ιδούγαρ αλήθεια λιγάψα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου δηλωσάς μου. Ραντιείς με εισόπως και καθαρίστησο με, πλημείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτείς με αγαλίασιν και ευφροσύνην αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από τον αμαρτιό μου και πάσης τας ανομίας με εξάλληψον. Καρδία καθαράν κτίστρον εν ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον της εγκάτης μου. Μη απορρίψ' με από το προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλησε απ' εμού. Απόδοση με την αγαλίασιν σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στήριξον με. Διδάξω ανώμου στα σοδού σου και σε δύσε τη σε επιστρέψου σου. Είσαι με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσεται η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την εσύν σου. Ότι θέλεις αστησία νέδο κάνουν μου καυτώματα ούτε ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένη και ταπεινωμένη ο Θεός που εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε ευδοκία σου τρισιών και οικοδομηθεί το τύχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανίσως είναι που θυσίες θηριών σου μόσα.

έγινε πλέον κακή συνήθεια. Μόλις μαθαίνουμε κάτι για τον πλησίον μας, να πηγαίνουμε και να το διαλαλούμε παντού. Ανοίξτε έναν τάφο και θα δείτε τι ακαθαρσίες υπάρχουν μέσα του και τι δυσοσμία. Η ίδια πνευματική δυσοσμία βγαίνει από το στόμα μας όταν κατακρίνουμε τον πλησίον. Αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να δαμάσουμε τη γλώσσα μας. Τις δικές μας αμαρτίες πρέπει να προσέχουμε και όχι το πλησίον μας. Άγιος Λουκάς ο Ιατρός.

ακροατές, χαίρετε. Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Λαρίσης και Τυρνάβου, Αχιλλήνη Φωνή. Στους 96,3 μεγακύκλους των FM

και έχουμε στις 23 Ιουλίου τον προφήτη Ιεζεκιήλ, μεγάλη μορφή, ένας από τους τέσσερις μεγάλους μίζωνας προφήτας, προεφήτευσα του Κυρίου, έκανα αντίσταση στην εποχή του, ομολόγησε τον Παντοκράτορα και κοιμήθηκε αυτός με τον τρόπο που κοιμούνται οι μεγάλοι προφήτες. Μας άφησε τα υπέροχα γραπτά του, στα οποία εντρυφούμε, και σε αυτά, σε ένα κομμάτι, μας μιλάει για την Ανάσταση των νεκρών. Το διαβάζουμε τη Μεγάλη Παρασκευή.

Κοιηθούν από τον Αρχάγγελο της Αναστάσεως, από τον Μέγαν Φωνητή των Νεκρών που λέει Εκκλησία, που είναι ο Αρχάγγελος Μιχαήλ, και θα αναστηθούν. Θα λάβουν σάρκες, θα λάβουν τις ψυχές τους. Τι μας περιμένει λοιπόν? Αυτό που λέει το σύμβολο της πίστεώς μας περί το τέλος. Προσδοκώ ανάσταση νεκρών, εννοείται σωμάτων, οι ψυχές είναι αθάνατες. Και αυτές οι αθάνατες θα μπουν στα θνητά σώματα και θα αποκτήσουν και εκείνα αυθαρσία και αθανασία. Θα είναι τα αυτά και ούκα αυτά που ορίζει η Εκκλησία. Τι μας περιμένει αδελφοί μου? Γι' αυτό ας προσπαθούμε να αντέχουμε, ας προσπαθούμε να βαστάμε, ας προσπαθούμε να κρατάμε την Άγια Πίστη, να μας βοηθάει ο Χριστός στους πειρασμούς και στις δυσκολίες, και η Παναγία και οι Άγιοι και οι Άγγελοι, για να βγούμε πέρα. Δεν είμαστε μόνοι μας και μη φοβούμεθα τίποτε, παρά μονάχα τον εγωισμό και τις ατέλειες και δυναμίες μας, αλλά και αυτές και πάσαν μέριμναν ας τα αφήνουμε στα χεράκια του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, με εμπιστοσύνη, με αγάπη, με λατρεία και με λογισμό και μόνιρο. Και στις 23 εορτάζει και ο Άγιος Ιερομάρτης Φωκάς, ο Άγιος Νικόλαος Πλανάς, που λειτουργούσε όλα τα καλοκαίρια και όλους τους χειμώνας και όλη την εποχή εδώ στην Αθήνα. Ένα βράδυ σαν στις 23 έκανε αγρυπνία και είδαν τότε όλοι έναν αρχιμανδρίτη με πανοκαλήμαφο, ήταν επίσκοπος, αλλά έτσι φορούσαν τότε, πίσω από το Άγιο Βήμα, μπήκε πέρασε έξω, γύριζε μέσα στο ναό, τον είδαν εκεί όλοι και απόρρισαν και ρώτησαν τον γέροντα, ποιος είναι αυτός? Και λέει, είναι ο Ιερομάρτης Φωκάς. Ο Ιερομάρτης Φωκάς, που ήταν προστάτης και των θαλασσινών, πριν γίνει ο Άγιος Νικόλαος των θαλασσών ο Άγιος. Και χάρηκαν εκεί τόσο πολύ, μεγάλη χάρη στο Αγίου. Και έχουμε εδώ και το όραμα της 23 του μηνός της Οσίας Πελαγίας της Τιμίας, που η Παναγία μας της φανέρωσε την ύπαρξη του ιερού εικονίσματός της στα σπλάχνα της Τιμιακής Γης. Και έχουμε λοιπόν και αυτή την εορτή και αυτή την ομορφιά. Η Παναγίτσα μας βιαζόταν να βγει, γιατί είχε αναλάβει η Ευαγγελίστρια Παναγία την ελευθερία της πατρίδος μας. Γι' αυτό και έλεγε στην Οσία Πελαγία, όταν τη ρωτούσε εκείνη κατά την τρίτη ποια φανέρωσή της και εμφάνισή της, ποια είσαι εσύ και να μου πεις και κάτι να σε πιστέψω. Και η Παναγίτσα της έψαλε, Ευαγγελίζου γη χαράν μεγάλη, ενείται ουρανή Θεού την δόξαν. Και βρέθηκε τότε στις 30 Ιανουαρίου 1723, το επόμενο έτος, αυτά έγιναν το 1822, η εικόνα της Μεγαλόχαρης, που είναι το μεγαλύτερο προσκύνημα στην πατρίδα μας μετά το Άγιο Όρος και το μεγαλύτερο προσκύνημα σχεδόν στην Οικουμένη μετά τους Αγίους Τόπους. Και πήγαν οι αγωνιστές στην Τίνο να προσκυνήσουν την κυρία Παναγιά την Ευαγγελίστρια και να την παρακαλέσουν να ελευθερώσει το έθνος και γένος μας. Και ανάμεσά τους και ο μεγάλος Κολοκοτρώνης, που έδωσε και το δαχτυλίδι του στην Παναγία και υπάρχει εκεί, το δαχτυλίδι του γάμου του, το αφιέρωσε στη χάρη της, και καθώς την είχε ιδιαίτερα, την παρεκάλεσε και εκεί με ιδιαίτερο τρόπο να βοηθήσει, να βάλει και αυτή μια υπογραφή για την ελευθερία της πατρίδας, και έβαλε αυτή την υπογραφή και η πατρίς μας ελευθερώθηκε από τον Χριστό και την Παναγία, από τον Κολοκοτρώνη, από την Εκκλησία, από τον κλήρο και το λαό, από τους καλόγερους, από τους φιλέλληνες και από όλους τους αγαπώντας αυτήν. Και έχουμε σήμερα αυτή την ελευθερία της πατρίδος μας. Όχι κι αν έχουμε σκλαβιά, υπάρχει ανάμεσά μας και κυκλοφορεί αυτή η πανέμορφη ελευθερία. Και ευχαριστούμε όλους τους αγωνιστές και εξαιρέτως την πρωταγωνίστρια Παναγία μας και τον πρωταγωνιστή μας Χριστό και τους Αγίους. Γι' αυτό και οι Κολοκοτρωναίοι ρίχνουν φλωριά στην Παναγιά, φλωριά και στους Αγίους, και στον Αφέντη τον Χριστό ρίχνουν τάρματά τους.

για να με προστατεύει ο Κύριος από τους πειρασμούς. Ψαλμός 1 από τον στίχο 22. Κύριε, τώρα που είμαι θλιμμένος, γιατί στέκεσαι μακριά μου? Εμένα τον φτωχό με κατατρέχει, Κύριε, η πονηριά του ασεβή. Γι' αυτό φύλαξέ με, Κύριε, και ας πέσει ο ασεβή στην παγίδα που με έστησε. Εγώ όμως ποτέ ας μην καυχηθώ για τις ικανότητές μου και ποτέ ας μην περιφρονήσω τον Κύριο και καταντήσω να συμπεριφέρομαι με τα έργα μου όπως ο ασεβής. Ας μην γίνω αλαζόνας και οργήσω εσένα τον Κύριό μου, αμφισβητώντας ακόμη και την ύπαρξή σου. Ας μην νιώσω ποτέ σίγουρος για τον εαυτό μου χωρίς τη βοήθεια και την παρουσία σου. Ας βγαίνει από το στόμα μου μόνον η προσευχή και η δοξολογία του ονόματός σου και ας μην εκπορεύεται κακός λόγος για σένα. Βοήθησέ με, Κύριε, ώστε να ξεφεύγω τις ενέδρες των πονηρών ανθρώπων που κινούνται με δολιότητα προς τους αθώους και αδύναμους, κρυμμένοι σαν λιοντάρια στα λιμέρια τους, περιμένοντας τα ανυποψία στα θύματά τους για να τα εξαπατήσουν και να τα παρασύρουν κοντά τους με σκοπό να τα κατασπαράξουν. Ξέχασαν, Κύριε, ότι υπάρχεις και είναι πια έτοιμοι να διαπράξουν κάθε αδικία, εμπέζοντας και λέγοντας ότι ο Θεός ξέχασε τα παιδιά του, τα εγκατέλειψε στα χέρια μας και δεν έρχεται πια να βοηθήσει. Όμως εσύ, Κύριε και Θεέ μου, είσαι πάντοτε παρόν. Έλα, Κύριε, και δείξε τη δύναμή σου. Μην ξεχνάς και εμένα τον δύστυχο δούλο σου. Βλέπεις, Κύριε, την δυστυχία και την εξαθλίωση στην οποία οι ασεβείς με οδηγούν. Όμως εγώ, ο φτωχός και αδύναμος, σε σένα πω, σε σένα που βοηθάω στους ορφανούς ο στοργικός πατέρας. Σύντριψε, Κύριε, την δύναμη του κακού και τιμώρησε την ανομία μέχρι να εξαφανιστούν οι άπιστοι από προσώπου της γης και έτσι να βασιλεύεις στη ζωή μας μόνον εσύ, Κύριε. Ξέρω, Κύριε, ότι ακούς την επιθυμία μου. Έλα και δυνάμωσε την καρδιά μου. Έλα και ενίσχυσε εμένα και κάθε αδύναμο και κουρασμένο άνθρωπο για να μπορούμε

και η Κετήριος Ψαλμός. Ο Κύριος Σωτήρας των πτωχών και των κατατρεγμένων. Εξομολογήσω μέση Κύριε εν όλη καρδία μου, διηγήσω με πάντα τα θαυμάσια σου.

εν το αποστραφήνε των εχθρών μου εις τα οπίσω. Ασθενήσουσι και απολούνται από προσώπου σου, ότι επίησας την κρίση μου και την δίκη μου. Ετάφησας επί θρόνου ο κρίνων δικαιοσύνη. Επετίμησας έθνεση και απόλετο ο ασεβής. Το όνομα αυτού εξήλυψας εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Του εχθρού εξέλιπον ερομφέ

τους εξητούντας σε Κύριε. Ψάλατε το Κυρίο, το κατοικούντι εν Σιών, αναγγείλατε εν της έθνεση τα επιτιδεύματα αυτού, ότι εξητών τα αίματα αυτών εμνίστη, ούκε πελάθετο της κραυγής των

είδε την ταπεινωσήν μου εκ των εχθρών μου, ο υψών με εκ των πυλών του θανάτου, όπως αν εξαγγείλω πάσας τα σενέση σου εν τες πύλες της θυγατρός ιών. Αγαλιάσω με επί το σωτηρίο σου, εν επάγησαν έθνη εν διαφθορά ή επίησαν, εν παγίδα ταύτη ή έκρυψαν, συνελήφθη οπούς αυτών. Γνώσκεται Κύριος κρίματα ποιών, εν της έργης των χειρών αυτού συνελήφθη ο αμαρτωλός. Αποστραφήτωσαν οι αμαρτωλοί στον Άδη, πάντα τα έθνη τα επιλανθανόμενα του Θεού. Ότι ούκ εις τέλος επιληστήσεται ο πτωχός, η υπομονή των πενήτων ούκ απολύται εις τέλος. Ανάστηθη Κύριε, μη κρατεούστο άνθρωπος, κριθήτωσαν έθνη ενώπιόν σου. Κατάστησον Κύριε νομοθέτην επ' αυτούς, γνώτωσαν έθνη ότι άνθρωποι εισήν. Ηνατή Κύριε αφέστηκας μακρόθεν, υπερωράσεν ευκαιρίες εν θλίψεσιν, εν το υπερηφανεύεστε τον ασεβή εμπειρίζεται ο πτωχός. Συλλαμβάνονται εν διαβουλείς εις διαλογίζονται, ότι επενείται ο αμαρτωλός εν τες επιθυμίες της ψυχής αυτού και ο αδικών εν ευλογείται. Πανόξινε τον Κύριον ο αμαρτωλός, κατά το πλήθος της οργής αυτού ουκ εξητήσει, ουκ έστειν ο Θεός ενώπιον αυτού. Βεβηλούνται εωδοί αυτού εν παντή καιρό, αντανερείται τα κρίματά σου από προσώπου αυτού, πάντων των εχθρών αυτού κατακυριεύσει. Υπεγάρεν καρδία αυτού ουμίσα λευτό, από γενεάς εις γενεάν ανευκακού. Ου αράς το στόμα αυτού γέμι και πικρίας και δόλου, υπό την γλώσσαν αυτού κόπος και πόνος. Εγκάθητε εν έδρα με τα πλουσίων, εν αποκρύφης του αποκτήνε αθώων. Η οφθαλμή αυτού εις τον πένιτα αποβλέπουσι, ενεδρεύει εν αποκρύφω ως λέον εν τη μάντρα

εν τη παγίδη αυτού ταπεινώσει αυτόν, κύψει και πεσείτε, εν το αυτόν κατακυριεύσε τον πένιτα, υπεγάρεν καρδία αυτού, επιλέλιστε ο Θεός. Απέστρεψε το πρόσωπον αυτού, του μη βλέπει νηστέλος. Ανάστηθη Κύριε ο Θεός μου, υψωθεί το ηχείρ σου, μη επιλάθη των πενήτων. Ένε κεντίνος παρόργησεν ο ασεβής των Θεών.

πονηρού, ζητηθήσετε η αμαρτία αυτού και ουμή ευρεθεί. Βασιλεύσει Κύριος εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Απολύτε έθνη εκ της γης αυτού. Την επιθυμίαν των πενήτων εισήκουσε Κύριος. Την ετοιμασίαν της καρδίας αυτών προσέσχε το ούσου, κρίνε ορφανό και ταπεινό. Ή να μη προστεί έτι μεγαλαυχήν

0: Ορθόδοξη αυτογνωσία. Η Εκκλησία υπεύθυνα απαντά στα παιδιά της. Με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Λαρίσης και Τυρνάβου, κύριο Ιερώνυμο. Πώς είναι δομημένος ο εορτολογικός κύκλος της Εκκλησίας? Τι λείπει από τους χριστιανούς σήμερα?
1: Ο εορτολογικός κύκλος της Εκκλησίας δεν είναι ασύνδετος. Οι μνήμες των Αγίων δεν είναι τυχαίες. Έχουν συνδεθεί, μπαίνουν με τέτοια σειρά και τάξη, ώστε να υπάρχει παιδαγωγία, ώστε να διευκολυνόμαστε, να καταλαβαίνουμε τι θέλει να μας πει η Εκκλησία. Μας προετοιμάζει για μια μεγάλη γιορτή, την βιώνουμε και μετά συνεχίζει να μας την επεξηγεί. Σε μια πορεία όμως προς μια άλλη γιορτή. Στην Εκκλησία μιλάμε για κύκλο. Γιατί μιλάμε για κύκλο? Διότι ο κύκλος δεν έχει αρχή και τέλος. Είναι το τέλειο σχήμα. Είναι σύμβολο της τελειότητας. Εμείς έχουμε την τελεία αλήθεια. Η αλήθειά μας δεν έχει αρχή και τέλος. Είναι Χριστός, ένα όνομα, Χριστός. Και υπάρχει ο κύκλος, σύμβολο της τελειότητας, τον οποίο κύκλο τον χρησιμοποιούμε πώς? Να δημιουργήσουμε τον εβδομαδιαίο κύκλο, όπως έχουμε την αλληλουχία μέσα στην εβδομάδα, κάθε μέρα αφιερωμένη σε κάτι, σε κάποιον. Έχουμε τον ετήσιο κύκλο, τον εορτολογικό, έχουμε τη διαδοχή των εορτών και ξανά την επανάληψή τους και ξανά την επανάληψή τους, την αέναη επανάληψη των εορτών μέσα στον χρόνο, με τον ίδιο όμως τρόπο πάντα, από τη μία γιορτή στην άλλη, σαν να ανεβαίνουμε σε σκαλιά, σαν να προχωράμε προς τα πάνω, γιατί η Εκκλησία αυτό θέλει. Σαν σε σπιράλη, όπως παίρνεις την κάθε σπήρα και ανεβαίνεις, έτσι ο κάθε χρόνος της ζωής του ανθρώπου να είναι ένα σκαλοπάτι προς τα πάνω, να ανεβαίνουμε και να προαγόμαστε στην αλήθεια. Θα μου πείτε, δεν την ξέρουμε την αλήθεια? Η αλήθεια μας αποκαλύφθηκε εν Χριστώ, αλλά είναι τέτοια αλήθεια που δεν μπορεί να επεξηγηθεί μόνο με εγκεφαλικά νοήματα. Δεν μπορεί να επεξηγηθεί μόνο με την εγκεφαλική γνώση. Η αλήθεια της πίστεως

μπορεί με τα λόγια να σας πω πολλά. Αν όμως δεν προσπαθήσω να τα υποστασιοποιήσω στη ζωή μου, τότε είναι χαμένος ο κόπος ο δικός μου, χαμένη η προσπάθειά μου, μπορεί ο Άγιος Θεός να ελεήσει εσάς που ακούτε, όμως εμένα οπωσδήποτε θα με απορρίψει και το γεγονός ότι δεν μεταφέρω τα λόγια στην πράξη. Η μεταφορά των λόγων σε πράξη τελεσιουργείται, υποστασιοποιείται, γίνεται κάθε φορά που με τον πνευματικό μας αγώνα ετοιμαζόμαστε για να κοινωνήσουμε. Η κάθε θεία κοινωνία είναι σκαλή ανώδου. Είναι βίωμα Θεού. Βιώνουμε τον Θεό. Δεν μπορούμε να τον κατανοήσουμε. Μπορούμε όμως να τον ζήσουμε. Όπως ζούμε τη μάνα μας, τον πατέρα μας, την οικογένειά μας. Ζούμε τους ανθρώπους. Και πρέπει να έχουμε τα μάτια ανοιχτά, να τους γνωρίζουμε. Να μην τους συνηθίζουμε απλώς. Αλλά να αγωνιζόμαστε για ουσιαστικές σχέσεις με τους δικούς μας ανθρώπους. Έτσι είναι και η αλήθεια της πίστης. Υποστασιοποιείται μέσα στη Θεία Λειτουργία και προσφέρεται για να τη βιώσουμε, να την κάνουμε πράξη, να την κάνουμε κτήμα. Την βιώνουμε, την παίρνουμε στην καρδιά μας και η καρδιά μας αυτό που παίρνει το μεταμορφώνει, το μετατρέπει σε αποφάσεις άγιες και ιερές, τις οποίες παίρνουμε για να χαράξουμε πορεία ζωής. Εάν κάτι λείπει από τους χριστιανούς σήμερα, είναι η αποφασιστικότητα στη λήψη αποφάσεων. Είναι η δύναμη ψυχής να παίρνουν άγιες και ιερές αποφάσεις. Δεν υπάρχει κανείς που να αρνείται την αλήθεια της πίστεως. Ιδίως σήμερα δεν υπάρχει κανείς που, όπως επίσης δεν έχει μπορέσει κανείς να αναιρέσει τα όσα έχει πει ο Χριστός, δεν μπορεί κανείς να αποδείξει τον Χριστό ψευδόμενο ανά τους αιώνας. Η αλήθεια της πίστεως δεν έχει αναιρεθεί από ανθρώπους. Μπορεί να υπάρχουν αρνητές, αλλά δεν έχουν επιχειρήματα για να αρνούνται την αλήθεια. Το πρόβλημα είναι ότι η αλήθειά μας έχει γίνει αντικείμενο αρνήσεως εν της πράγμαση. Δηλαδή, όσο απέχουμε από την πρακτική της εφαρμογή, όσο δεν μετουσιώνουμε αυτήν την αλήθεια από θεωρία σε πράξη, όσο δεν ακολουθούμε τον βίο των Αγίων, τον τρόπο των Αγίων, τη ζωή των Αγίων, τότε έχουμε πρόβλημα. Η πίστη μας έχει μία ευαισθησία. Για να φανερωθεί και να λάμψει, θέλει ανθρώπους που θα την εφαρμόσουν αυτή την πίστη. Θέλει ανθρώπους που θα τη ζήσουν αυτή την πίστη. Και ξέρετε, αυτό είναι κάτι πολύ δύσκολο. Μα θα μου πείτε, να εμείς εδώ είμαστε, γεμίζουμε τον ναό, κάθε Κυριακή όλη η ναή της Λάρισας είναι γεμάτη και σας ευχαριστώ γι' αυτό, αλλά όσο τη Δευτέρα βλέπω να κυριαρχεί ανομία στην κοινωνία, όσο η καθημερινότητα χαρακτηρίζεται από άσχημα πράγματα που πολλοί τα λένε διαπλοκή, απατεωνιά, όπως θέλετε πείτε το, όσο βλέπω τέτοια στοιχεία, εγώ ως επίσκοπος προβληματίζομαι για το κατά πόσον οι χριστιανοί μου αυτό που παίρνουν την Κυριακή το έχουν ακόμα τη Δευτέρα το πρωί, ή απλώς πήγαν στην εκκλησία από συνήθεια, τυπικά, επειδή πήγε ο φίλος, ο γνωστός, ο συγγενής, επειδή είχαμε μια κοινωνική υποχρέωση, ένα μνημόσυνο ή άλλο τι. Αυτά είναι πράγματα που πρέπει να μας προβληματίζουν. Η πίστη μας, επαναλαμβάνω, δεν είναι μόνο και μόνο για να συζητάμε και να λέμε ωραία λόγια. Η πίστη μας είναι η θέση εφαρμογής, αυστηρής εφαρμογής, σκληρής εφαρμογής. Εφαρμογή που απαιτεί αποφάσεις άγιες και ιερές.

0: Η ζωή ως αποστολή. Ο κύριος Μόσχος Λαγκουβάρδος, δοκιμιογράφος, μοιράζεται μαζί μας σκέψεις και προβληματισμούς.
1: Ήρθα με το αυτοκίνητο στο ραδιοφωνικό σταθμό και ήταν η ώρα που το απόγευμα είχε ένα πάρα πολύ όμορφο φως. Ο ουρανός στη Δύση δεν είχε καθόλου σύννεφα, είχε ένα κομμάτι ανοιχτό και φώτιζε. Υπήρχαν μαύρα σύννεφα στον ουρανό που στεφανωμένα με ένα ασημένιο φως. Και μετά ένιωσα, ανερχόμενο με τα πόδια, βέβαια είναι λίγο μακριά, αλλά θα χαιρόμουν αυτό το όμορφο απόγευμα. Δυστυχώς η κίνηση με πίεζε και ερχόμουν γρήγορα και δεν είδα τίποτα. Σκέφτηκα ότι κινούμαστε πολύ γρήγορα, ακόμα και το βράδυ. Στην αυλή, στον κήπο, είδα τις κότες που είχαν κατιάσει. Σκέφτηκα ότι οι άνθρωποι ούτε τα βράδια βρίσκουν ησυχία. Τρέχουν εδώ και εκεί και πουθενά δεν είναι ευχαριστημένοι. Ο αρχαίος κοινικός φιλόσοφος Διογένης ζήλευε τη ζωή των σκύλων. Τουλάχιστον αυτή γυρεμούσα. Γι' αυτό και τον ονόμασαν Διογένης ο Κίων. Η δε φιλοσοφία το ονομάστηκε κοινική φιλοσοφία. Πώς θα κινούμαστε πιο αργά? Τώρα δεν έχουμε ούτε καν την αίσθηση του πόσο γρήγορα κινούμαστε. Ίσως αρχίζοντας από τις κινήσεις του σώματος. Περπατάμε αργά, τρώμε αργά, μιλάμε αργά. Όταν επιβραδύνουμε το ρυθμό μας γενικά, δεν πιέζουμε την καρδιά. Με ήσυχη καρδιά και οι επιθυμίες μας περιορίζονται και η ζωή μας γίνεται λιτή.

αν η εργασία σου δεν είναι ευχάριστη, αυτό δεν είναι λόγος για να μην την εκτελείς πιστά. Και το άλλο, ο ανόητος λέει τι θα κάνει.

Δώσε ένα ψάρι σε κάποιον και θα έχει φαγητό για μια μέρα. Μάθε το όμως να ψαρεύει και θα έχει φαγητό για κάθε μέρα. Δεν είναι η δουλειά που σκοτώνει τον άνθρωπο, αγαπητοί ακροατές, αλλά το άγχος. Η δουλειά είναι η υγεία. Το άγχος είναι σαν τη σκουριά πάνω στο σίδερο. Μιας ημέρας άγχος είναι περισσότερο εξαντλητικό για τον άνθρωπο από την εργασία μιας εβδομάδας. Πέρασα το χρόνο μου θερίζοντας, ράβοντας, πλέκοντας και παρόλα αυτά, εάν δεν με χόρταζε το χέρι του Θεού, δεν θα μπορούσα να χορτάσω. Η εργασία αυτών που ογγίζουν είναι ευπρόσδεκτη σαν κακή θυσία. Και ο Θεός έθισε την εργασία ως φρουρό της αρετής. Σκληρή δουλειά φέρνει υγεία και ένα γραμμάριο υγεία αξίζει περισσότερο από ένα σακί διαμάντια. Η εργασία είναι σκληρή τροφός, ανατρέφει όμως γενναία παιδιά. Επίσης, η εργασία είναι το καλύτερο πράγμα για να μας κάνει να αγαπούμε τη ζωή. Αγαπητοί ακροατές, η μοναξιά έχει ένα θεραπευτικό παρηγορητή, φίλο και σύντροφο. Ποιο? Την εργασία.

Έτσι και η εργασία την ευχαρίστησε. Ένας άνθρωπος μπορεί να ισχυρίζεται ότι είναι γεωργός, αλλά τα χωράφια του και τα εισοδήματά του μαρτυρούν για τη δουλειά. Ο διάβολος δεν φοβάται τους πιστούς που εργάζονται πολύ και προσεύχονται λίγο. Αυτός είναι ο λόγος που είναι τόσο λίγα τα αποτελέσματα τόσης πολλής δουλειάς των χριστιανών. Εάν θέλεις να γίνει η δουλειά σου, πήγαινε μόνος σου. Αν θέλεις να μην γίνει, τότε στείλε κάποιον άλλο. Η εργασία είναι ζωή. Κατάργησε την εργασία

ποτάρ, ότις είστε ο γνωσίας ακύρατον φως, και τους της διανοίας ημών οφθαλμούς διάνοιξον, εις την των ευαγγελικών σου κηρυγμάτων κατανόηση. Ένθεση μην και των μακαρίων σου εντολών φόβων, ή να τα σαρκικάς επιθυμίας πάσας καταπατήσαντες πνευματικήν πολιτείαν μετέλθομαι. Πάντα τα προσεβαρέστησιν την σύν και φρονούντες και πράττοντες. Σιγάρι ο φωτισμός των ψυχών και των σωμάτων ημών, Χριστέ ο Θεός, εσύ την δόξαν αναπέμπομαι, συν το ανάρχο σου Πατρί και το Παναγίο.

Κύριος, στην επί του όρους ομιλία του, δίδαξε διδάγματα υψηλά, τα οποία έχουν ανάγκη από φως και δύναμη. Έχουν ανάγκη από φως για να τα κατανοήσουμε. Έχουν ανάγκη από δύναμη ψυχική για να μπορούμε να τα εφαρμόσουμε. Για μέν τη δύναμη της εφαρμογής. Ο Κύριος συνιστά την επίμονη προσευχή. Να επιμένουμε στην προσευχή. Να προσευχόμαστε συνέχεια. Για δε την κατανόησή τους. Δίνει μία φράση η οποία ανακεφαλαιώνει την επί του όρους ομιλία του. Να ο χρυσός κανόνας που δόθηκε στο τέλος της επί του όρους ομιλίας του. Και πρώτον η προσευχή. Ετείτε και δοθήσετε ημίν. Ζητείτε και ευρύσετε. Να ζητάτε και θα σας δοθεί. Να ζητάτε και θα βρείτε. Ο Κύριος, χρησιμοποιώντας χρόνο ενεστώτα,

λέγοντας δε «κρούετε και ανοιγήσετε», δηλώνει ότι αυτό που ζητάμε θα το ζητάμε με ζήλο και όχι τυπικά. Και συνεχίζει. «Πας γάρ ο ετών λαμβάνει και ο ζητών ευρίσκει και το κρούοντι ανοιγήσετε». Διότι ο κάθε ένας ο οποίος ζητά

που τόνισε την αίτηση της επανάληψης με ζήλο, ότι πρέπει δηλαδή την αίτηση να την κάνουμε ξανά και ξανά και με ζήλο, εδώ με το «πας ο ετών» δηλώνει ότι όχι μόνο ο πλούσιος, αλλά και ο φτωχός, όχι μόνο ο κληρικός,

ημείς πονηροί όντες. Είδατε, δώματα αγαθά διδώνε της τέκνης ημών. Πόσο μάλλον ο πατήρ ημών, ο εν της ουρανής, δώσει αγαθά της ετούσιν αυτών. Ποιος δηλαδή πατέρας, από τον οποίο ο γιος του θα ζητήσει ψωμί ή ψάρι, θα τον απατήσει ο πατέρας του και θα του δώσει αντί για ψωμί κάτι που μοιάζει εξωτερικά με αυτό και είναι ανώφελο, δηλαδή μία πέτρα, ή κάτι επιβλαβές, φίδι, το οποίο κατά το σχήμα μοιάζει με το ψάρι. Αφού λοιπόν εσείς οι πατέρες, λέγει ο Κύριος, ως άνθρωποι αμαρτωλοί, μέτοχοι του προπατορικού αμαρτήματος, είστε πονηροί και όμως δίνετε αγαθά, αυτά που συμφέρουν δηλαδή στα παιδιά σας. Κατά πολύ περισσότερο λόγο, ο πατέρας σας, ο εν της ουρανής, θα δώσει ωφέλιμα πράγματα σε εκείνους οι οποίοι το ζητούν. Συμπέρασμα. Η προσευχή πρέπει να γίνεται κατά επανάληψη, με ζήλο, από οποιονδήποτε

τότε σημαίνει ότι ζητάμε πέτρες και φίδια, δηλαδή ανώφελα ή επιβλαβή πράγματα. Μετά από αυτά,

ότι δεν τη γνωρίζουν αυτοί που παραβαίνουν τον νόμο. Είναι σαφής ώστε έχει τη δυνατότητα να την κατανοήσει αυτήν όχι μόνο ο μορφωμένος, αλλά και ο αμόρφωτος άνθρωπος. Και πράγματι, ποιος δεν μπορεί να κατανοήσει το εκείνο το οποίο θέλεις ο άλλος να κάνει σε σένα, αυτό πρέπει να κάνεις και εσύ σε αυτόν. Η συντομία δεν είναι σε βάρος της ευθύνης. Η εντολή αυτή δεν είναι μόνο σύντομη και σαφής, αλλά και σοφή για τον εξής λόγο. Πολλοί άνθρωποι και σήμερα ακόμη θέτουν θεωρητικώς ως ύψιστο κανόνα διαγωγής το «ο-σι-μισή».

αυτές οι αρχές της ζωής είναι πολύ ελλιπής απέναντι στην εντολή αυτή του Κυρίου. Να γιατί. Εφαρμόζοντας κάποιος το «Ο σι μισείς, εταίρο μη ποιήσεις», εφαρμόζει εντολές αρνητικές, οι οποίες μας λέγουν τι δεν πρέπει να κάνουμε. Η ζωή όμως έχει ανάγκη από θετικές εντολές. Πρέπει δηλαδή να μάθουμε τι πρέπει να κάνουμε. Εφαρμόζοντας δε ο άνθρωπος τη δεύτερη αρχή, όσα αν ποιώσιν ημίν οι άνθρωποι, ποιείται και ημίς αυτής ομοίως, θα αναγκαστεί να κλωτσίσει τον άλλον όταν ο άλλος τον κλωτσά.

δεν είναι άρνηση αλλά θέση, δεν είναι κτηνώδης αλλά θεία, δεν έχει δουλικότητα αλλά ελευθερία, είναι η εντολή του Κυρίου, ως αν θέλετε ή να ποιώσει νημήνοι άνθρωποι, ούτως και εμείς ποιητές αυτής. Η σοφία της εντολής αυτής του Κυρίου δεν φαίνεται μόνο όταν συγκριθεί προς τις δύο αρχές που αναφέρθηκαν πιο πάνω της ζωής, θεωρητική και πρακτική, αλλά και στα πράγματα και συγκεκριμένα. Είσαι πλούσιος. Κατά αυτόν τον τρόπο πρέπει να φέρεσαι προς το φτωχό όπως θα ήθελες να φέρεται ο φτωχός προς εσένα, εάν εσύ ήσουν φτωχός και εκείνος ήταν πλούσιος. Είσαι σοφός δάσκαλος και έχεις ανόητους μαθητές. Πρέπει να φέρεσαι προς αυτούς όπως θα ήθελες να φέρονταν αυτοί προς εσένα, εάν εσύ ήσουν μαθητής ανόητος και εκείνος.

ψεύδεσαι, λες ψέματα. Σκέψου πόσο κακό είναι το ψέμα, όχι όταν λες εσύ το ψέμα στους άλλους, αλλά όταν άλλοι λένε ψέματα για σένα. Μισείς. Έλα στη θέση αυτού που μισείται. Είσαι προϊστάμενος. Έλα στη θέση του υφισταμένου. Είσαι αρχιεργάτης. Έλα στη θέση των εργατών. Είσαι μεγάλος. Δεν πρέπει να σκεφτείς πώς φερόταν κατά το παρελθόν η μεγαλύτερη σου προς εσένα, ώστε κατά αυτόν τον τρόπο να φέρεσαι κι εσύ σήμερα προς τους

φορά του τον εαυτό του στη θέση των άλλων. Κάνει έργο δίκαιο και σοφό, διότι ο νόμος αυτός είναι ο μόνος ο οποίος έχει τη δυνατότητα να γίνει παγκόσμιος, όπως λέγει ένας σοφός που ονομάζεται Κάντιος. Ο νόμος αυτός δεν είναι μόνο δίκαιος και σοφός, αλλά και ελεύθερος.

συνδέονται με δύο διάφορα συναισθήματα. Ευχαρίστηση και θέληση. Καταρχάς μεν, συγχέονται μέχρι συνταυτίσεως. Κατόπιν όμως, όταν παρουσιαστεί ο έλεγχος της συνείδησης και πολύ περισσότερο όταν έρθει ο κορεσμός, ο τραγικός χωρισμός,

Κύριος μας, στα μάτια του Κυρίου εμφανίζεται σαν ένα χωνί. Όπως το χωνί έχει δύο στόμια, το ένα πλατή και το άλλο στενό, κατά παρόμοιο τρόπο, ο βίος των μεν ευσεβών αρχίζει από το στενό στόμιο και καταλήγει στο πλατή της

ευρύχωρη η πύλη και η οδός για τους ασεβείς, διότι αυτοί καθόλου δεν θέλουν να στεναχωριούνται όταν αρχίζουν και συνεχίζουν τη ζωή τους. Ο βίος ονομάζεται οδός για τους

ευχών και οι ανέσεις των κακών είναι και αυτές πρόσκαιρες. Ο Κύριος θέτει πρώτα τις στεναχώριες και κατόπιν την αιωνία ζωή των ευσεβών. Πρώτα τις ανέσεις και κατόπιν την απώλεια των ευσεβών για τον εξής λόγο. Είναι γνωστό ότι ο άνθρωπος

λοιπόν ο Κύριος στο μέλλον των ασεβών την απώλεια και στο μέλλον των ευσεβών την αιώνια ζωή. Δηλώνει στους ευσεβείς ανθρώπους ότι δεν πρέπει να απογοητεύονται από τις στεναχώριες τους, διότι το τέλος τους θα είναι η αιώνια ζωή. Δεν πρέπει επίσης να γοητεύονται από τις ανέσεις και το πλήθος των ασεβών, διότι το τέλος της οδού αυτής είναι η απώλεια. Αναφέρει ο Κύριος ότι είναι πολλοί αυτοί που μπαίνουν

και ιδίως κατά την ώρα του θανάτου τους, επιστρέφουν στην ευθεία οδό. Έχοντας τώρα υπόψη μας τα βάσανα της παρούσης ζωής,

της θλίψης, αφού αυτές είναι πρόσκαιρες και πρώτες κατά σειράν, ενώ η ζωή στην οποία αυτοί καταλήγουν είναι αιώνια και τελευταία κατά σειρά. Και ο Ιερός Χρυσόστομος πάνω σε αυτό λέγει: «Εάν τα κύματα και τα πελάγι στους ναύτες, οι χειμώνες και το κρύο στους γεωργούς, οι πολύ μεγάλες πληγές στους πυγμάχους, είναι ελαφρά και υποφερτά μπροστά στην ελπίδα των βραβείων, των πρόσκαιρων και άχρηστων, πολύ περισσότερο δεν θα φοβηθεί κανένας

των αιώνων και πάσης αγιοσύνης, Κύριος και Δωτήρ, Άγιος και ο μονογενής σου Υιός, ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός, διού τα πάντα επί εισας, Άγιον δε και το Πνεύμα σου το Πανάγιον, το ερευνών τα πάντα και τα βάθη σου, του Θεού και Πατρός. Άγιος Ι, παντοδύναμε φοβερέ, αγαθέ, εύσπλαχνε, ο συμπαθής μάλιστα περί το πλάσμα το σών, ο ποιήσας από γης άνθρωπον, κατ' εικόνα συν και ομοίωσιν και χαρισάμενος αυτό την του παραδείσου απόλαυσιν, παραβάντα δε την εντολή σου και εκπεσόντα τούτον ου παρίδες, ουδέ εγκατέλειπες αγαθέ, αλεπέδευσας αυτόν ως εύσπλαχνος πατήρ, εκάλεσας αυτόν δια νόμου, επαιδαγώγησας αυτόν δια των προφητών, ύστερον δε αυτόν των μονογενή σου Υιόν, των Κύριων ημών Ιησού Χριστών, εξ αποστήλασης των κόσμων, ή να αυτός ελθόν την σύν ανανεώσει και ανεγείρει εικόνα, ως κατελθόν εκ των ουρανών και σαρκωθείς εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Αγίας Αϊπαρθένου και Θεοτόκου, συναναστραφείστε της ανθρώπης πάντα οκονόμησε προσωτηρίαν του γένους ημών, μέλλον δε των εκούσιων και ζωοποιών διασταυρού θάνατον, ο αναμάρτητος υπερημών των αμαρτωλών καταδέχεστε εν τη νυχτή ή παρεδίδωτο, μάλλον δ' αυτόν παρεδίδου υπέρ της του κόσμου ζωής και σωτήρου.

Ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός είπε «Μία χούφτα μάλαμα, μία χούφτα αλεύρι». Πίστευσον τέκνον μου, ότι ισόσα και αν πάσχομεν, ισόλα ο Θεός είναι άριστος ιατρός της ψυχής και του σώματος, αρκεί να έχεις την τελείαν αυταπάρνηση, την τελείαν πίστη και αφοσίωση εις Αυτόν, χωρίς δισταγμόν. Είπε εις Αυτόν τα παράπονά σου και θα ειδείς παράκληση, θα ειδείς θεραπείαν, όπου να θεραπεύει όχι μόνον το σώμα, αλλά μάλλον της ψυχής σου τα

0: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
1: Αχιλλείου Φωνή 96,3. Στο φως της Ορθοδοξίας. Με τη χαρά της Αναστάσεως.

0: η τροφή της ψυχής.
1: Με τον πατέρα Τιμόθεο Κοντογιάννη.

γέροντα. Εμείς εδώ υποφέρουμε από την αραβία. Δεν βρέχει καθόλου. Έχουν ξεραθεί τα πάντα. Γιατί δεν προσεύχεστε, λέει ο γέροντας. Γιατί δεν παρακαλάτε τον

είχε βρει την εμπειρία της. Δεν υπάρχει κάτι κακό μέσα μου, δεν υπάρχει αδικία μέσα μου. Δηλαδή εξέτασες την καρδιά μου και δεν βρήκες

Στην κρίσιμη αυτή στιγμή έφτασε να προσευχηθεί και προσευχήθηκε από τα βάθη της καρδιάς μου. Κύριε και Θεέ μου, λέγει, γράφει ο συναξαριστής, Κύριε και Θεέ μου, λέγει,